μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Με τα χαράς, σας πληροφορούμε ότι οι κασέτες με τις εκπομπές μας «Θέματα τέλειο της ζωής» άρχισαν να κυκλοφορούν ικανοποιητικά και έτσι η Βασιλεία των Ουρανών άρχισε να μπαίνει στα σπίτια και να ακούνε οι οικογένειες το χαρμόσυνο μήνυμα της Βασιλείας του Θεού. Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών. Και είναι μεγάλη η ελπίδα ότι θα αυξηθεί η κυκλοφορία των κασετών αυτών. Και εμείς εδώ θα συνεχίσουμε ακούραστα, χαρούμενα την εκπομπή μας. Γέροντα, μας είπατε ήδη ποιοι θα πάνε στον Παράδεισο. Αλλά οπωσδήποτε δεν θα πάνε όλοι στον Παράδεισο, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς δεν θα πάνε όλοι.
0: Ποιοι όμως είναι αυτοί που σίγουρα δεν θα πάνε στον Παράδεισο, μπορούμε να ξέρουμε από τώρα?
1: Και βέβαια μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα, με τα όσα βέβαια μας διδάσκει η Ορθοδοξία μας. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα πάνε οι αμετανόητοι. Όσοι δηλαδή δεν μετενόησαν για τις αμαρτίες τους, δεν θα σωθούν. Θα χαθούν για πάντα, αιώνια. Ο Κύριος δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για την απώλειά τους. Και να τι τους λέγει. Εάν δεν μετανοήσετε, θα χαθείτε όλοι. Μα φυσικό είναι αυτό, αφού στη Βασιλεία του Θεού θα μπουν οι μετανοημένοι. Άρα οι αμετανόητοι θα μείνουν απ' έξω. Η μετάνοια εξασφαλίζει την αιώνια ζωή, ενώ η αμετανοησία, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η αμετανοησία είναι η αμαρτία που εξασφαλίζει τον αιώνιο θάνατο. Μα και όλη η αρχαία χριστιανική παράδοση πιστεύει και διδάσκει ότι η αμετανοησία οδηγεί στην αιώνια κόλαση. Και ασφαλώς όχι στον Παράδεισο. Επομένως, όσοι μας ακούν και δεν έχουν μετανοήσει, όσοι ζουν δηλαδή στην αμετανοησία, να τρέξουν γρήγορα στη μετάνοια, διότι αλλιώς θα χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Εκτός από τους αμετανόητους, νομίζω ότι και οι άπιστοι θα χάσουν τον Παράδεισο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι. Και όπως είπαμε σε μια προηγούμενη εκπομπή, είπαμε ότι οι πιστοί θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Τώρα λοιπόν βλέπουμε το αντίθετο. Ο ίδιος ο Θεός δηλώνει ότι οι άπιστοι δεν θα πάνε στον Παράδεισο. Δεν θα πάνε στην αιώνια ανάπαυσή Του. Όπως ο ίδιος ονομάζει τη Βασιλεία Του. Και λέγει ο Θεός, «Δια τούτο ορκίστηκα ότι αυτοί δεν θα εισέλθουν ποτέ στην ανάπαυσή μου». Άπιστοι υπήρξαν οι αρχαίοι Εβραίοι, που ενώ άκουσαν όλα τα καλά λόγια του Θεού, δυστυχώς δεν πίστεψαν. Γι' αυτό μας λέει η Αγία Γραφή, όπως εκείνοι, έτσι και εμείς ακούσαμε το Ευαγγέλιο, αλλά εκείνους δεν τους ωφέλησε σε τίποτα ο λόγος που άκουσαν, διότι δεν έδωσαν πίστη σε εκείνα που άκουσαν. Εμείς βέβαια που έχουμε πιστέψει θα μπούμε στην αιώνια ανάπαυση. Ενώ βλέπουμε, λέγει η Αγία Γραφή, ότι εκείνοι εξαιτίας της απιστίας τους δεν μπόρεσαν να μπουν. Ο Κύριος είπε, εκείνος που θα πιστέψει και θα βαπτιστεί θα σωθεί. Ενώ εκείνος που δεν θα πιστέψει θα κατακριθεί. Οι άπιστοι θα έχουν τη θέση τους στη λίμνη που καίεται με φωτιά και θιάφη. Αυτός θα είναι ο δεύτερος, ο αιώνιος θάνατός τους. Εκείνος που πιστεύει δεν καταδικάζεται. Εκείνος που δεν πιστεύει έχει ήδη καταδικαστεί, διότι δεν έχει πιστέψει στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Τα κομμάτια αυτά που σας διάβασα τώρα είναι από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και από την Αποκάλυψη.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, όσοι δεν έχουν πιστέψει, όσοι είναι άπιστοι και μας ακούν αυτή τη στιγμή, ας τρέξουν γρήγορα στην πίστη, διότι αλλιώς θα χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Και όσο πιο γρήγορα μπορούν,
1: Μα βέβαια.
0: Ας διακόψουμε όμως λίγο την ωραία μας συζήτηση και θα επανέλθουμε.

0: Συνεχίζουμε τις ερωτήσεις, Γέροντα. Είχατε πει σε κάποια άλλη εκπομπή μας ότι οι βαφτισμένοι θα πάνε στον Παράδεισο. Τι θα γίνει όμως με τους αβάφτιστους? Αυτοί θα χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Βεβαίως. Το Άγιο Βάπτισμα είπαμε πράγματι ότι οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Στο μυστήριο αυτό δεχόμαστε το νερό του βαπτίσματος και το Άγιο Πνεύμα και αναγεννιόμαστε πνευματικά. Λέει ο Κύριος κάποια νύχτα στον Νικόδημο. Αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, εάν δεν γεννηθεί κανείς άνωθεν, αν δηλαδή δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί να ειδεί τη Βασιλεία του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, πώς μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος όταν είναι γέρος? Μήπως μπορεί για δεύτερη φορά να μπει στην κοιλιά της μητέρας του και να ξαναγεννηθεί? Αποκρίθηκε ο Ιησούς, αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, εάν δεν αναγεννηθεί κανείς από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν πρέπει να μείνει κανείς άνθρωπος χωρίς νερό και πνεύμα, δηλαδή χωρίς βάπτισμα, δηλαδή αβάπτιστος. Είτε μικρός, είτε μεγάλος, είτε Έλληνας, είτε Αφρικανός, είτε Κινέζος, είτε. Να γιατί ο Κύριος έστειλε σε όλα τα έθνη, σε όλο τον κόσμο, τους Αποστόλους του, και εν συνεχεία όλους εμάς τους χριστιανούς και δι' τους κληρικούς που είμαστε οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, λέγοντάς μας: πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε όλα τα έθνη μαθητάς μου, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
0: Γέροντα, είπατε ότι δεν πρέπει να μείνει κανείς αβάφτιστος. Γιατί αυτό?
1: Διότι απλούστατα θα χάσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν άνθρωπο αβάπτιστο.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε τους ξένους, ούτε τους δικούς μας, ούτε τα παιδιά μας, ούτε τον εαυτό μας. Μακάρι όσοι αναλαμβάνουν το έργο του αναδόχου, του νονού δηλαδή, και βαπτίζουν.
0: Ναι.
1: Και βαπτίζουν ένα, δύο ή περισσότερα παιδιά ή μεγάλους. Είναι σωτήριο το έργο που κάνουν και σώζουν τους άλλους οριστικά και αιώνια. Διότι αλλιώς οι αβάπτιστοι χάνονται. Και όπως ωραία γράφει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, αν κανείς δεν βαπτιστεί, δεν έχει σωτηρία.
0: Και τι θα γίνει, Γέροντα, με τα αβάφτιστα παιδιά που πεθαίνουν?
1: Σύμφωνα με όσα είπαμε και που είναι διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας, θα χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό οι γονείς θα πρέπει να τα βαφτίζουν γρήγορα τα παιδιά τους και να μην λένε τώρα δεν μπορούμε, δεν έχουμε χρήματα για τις τελετές και τα τραπέζια ή δεν βρήκαμε πλούσιο νονό κλπ.
0: Σωστά.
1: Να σκεφτούν κάτι άλλο πιο σοβαρό. Ότι αν ξαφνικά πεθάνει το αβάπτιστο, θα χάσει τον Παράδεισο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ας μην καθυστερούν τη βάφτιση του παιδιού τους λοιπόν για κοσμικές δικαιολογίες, τραπεζώματα, γλέντια, πλούσιους νονούς και νονές. Ας βρουν έναν καλό χριστιανό για νονό και ας είναι και φτωχός. Να μην μείνει το παιδί αβάπτιστο για πολύ καιρό. Όσοι λοιπόν από τους ακροατάς μας έχετε παιδιά αβάπτιστα, τρέξτε γρήγορα να τα βαπτίσετε, διότι αν μη γέννητο, αν πεθάνουν ξαφνικά, θα χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Εδώ ας διακόψουμε πάλι για λίγο.

0: Ποιοι άλλοι γέροντα δεν θα πάνε στον παράδεισο?
1: Στον παράδεισο, αγαπητέ μου, δεν θα πάνε οι ανυπάκουοι. Φοβερά λόγια είπε ο Κύριος για τους ανυπάκους, δηλώνοντας ότι θα χάσουν την αιώνια ζωή. Και λέγει, όποιος είναι ανυπάκουος στον Υιό του Θεού δεν θα ειδεί την αιώνια ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Φοβερός λόγος, αλλά πολύ φυσικός, διότι εξαιτίας της ανυπακοής τους έχασαν ο Αδάμ και η Εύα τον Παράδεισο. Το ίδιο θα συμβεί με κάθε όμοιό τους ανυπάκου. Ο Θεός αγανακτεί εναντίον του, όπως ακριβώς μας λέγει η Γραφή συνέβη με τους Εβραίους, εκείνους που βγήκαν από την Αίγυπτο με τον Μωυσή. Για ποιους άλλους αγανάκτησε ο Θεός επί 40 χρόνια, λέει η Αγία Γραφή? Δεν ήσαν εκείνοι που αμάρτησαν και των οποίων τα σώματα έπεσαν νεκρά στην έρημο? Σε ποιους ορκίστηκε ο Θεός ότι δεν θα εισέλθουν στον παράδεισο, συνεχίζει η Αγία Γραφή και ρωτάει, παρά σε εκείνους που υπήρξαν ανυπάκουοι? Και λέει πάλι η Γραφή, προσέχετε να μην αρνηθείτε να υπακούσετε σε εκείνον που σας μιλάει, διότι αν εκείνοι οι Εβραίοι δεν ξέφυγαν την τιμωρία όταν αρνήθηκαν να υπακούσουν εκείνον που τους δίδασκε επί της γης, το Μωυσή δηλαδή, πολύ περισσότερο δεν θα ξεφύγουμε εμείς αν δεν υπακούμε σε εκείνον που είναι από τους ουρανούς. Η φωνή του εσάλευσε τότε τη γη και τώρα έχει υποσχεθεί ότι ακόμα μία φορά θα σύσω εγώ όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Οι λέξεις ακόμα μία φορά φανερώνουν ότι εκείνα που σαλεύονται, επειδή είναι δημιουργήματα, θα μετακινηθούν. Θα παραμείνουν μόνο εκείνα που δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν, να σαλευτούν, δηλαδή η Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και επειδή μας δόθηκε η ασάλευτη Βασιλεία των Ουρανών, λέει η Αγία Γραφή, ας είμεθα ευγνώμονες και ας λατρεύουμε τον Θεόν με ευπρόσδεκτο τρόπο, δηλαδή με ευλάβεια και φόβο, διότι ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει. Όλο αυτό το κομμάτι που σας διάβασα είναι από την Αγία Γραφή και μάλιστα από την προς Εβραίους επιστολή. Στους Εβραίους λοιπόν τα είπε αυτά ο Θεός, διότι ήσαν ανυπάκουοι. Σαν τους ανυπάκους λοιπόν Εβραίους, στους οποίους υπόσχεται ο Θεός ότι θα κατακαούν, έτσι όλοι οι ανυπάκουοι θα κατακαούν. Οι ανυπάκουοι θα σαλευθούν. Οι ανυπάκουοι θα τιμωρηθούν. Οι ανυπάκουοι θα χάσουν τον Παράδεισο. Διότι όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αποκλείονται από τη Βασιλεία των Ουρανών οι ανυπάκουοι στο Θεό. Η υπακοή είναι η σκάλα για τον Παράδεισο. Η ανυπακοή είναι η αιτία της απολίας του Παραδείσου και της πτώσεως στην κόλαση. Ας φοβηθούμε λοιπόν μήπως δεν έχουμε υπακοή και χάσουμε τον Παράδεισο και βρεθούμε στην κόλαση. Γι' αυτό όλοι όσοι αισθάνονται αυτή τη στιγμή που με ακούνε ότι είναι ανυπάκουοι στον Χριστόν, να τρέξουν γρήγορα στην υπακοή, διότι αλλιώς θα χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Εμείς όμως γέροντα, οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, δεν είμαστε ανυπάκουοι σαν τους Εβραίους, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό που είπες χρειάζεται πολύ προσοχή. Για μένα τους Εβραίους είπαμε αρκετά σε άλλη συζήτηση, σε άλλη εκπομπή. Τώρα, με βάση το ερώτημά σου, θα πρέπει να πω κάτι που αφορά σε εμάς τους Έλληνες Ορθοδόξους. Είναι ανάγκη να προσέχουμε πολύ, διότι διόλου παράδοξον να μας αντιμετωπίσει ο Κύριος και εμάς όπως τους Εβραίους, σαν δήθεν Υιούς της Βασιλείας, διότι κατ' επανάληψη μας βοήθησε και εμάς, μας τίμησε και εμάς σαν τους Εβραίους, μας προστάτευσε και εμάς, μας ελέησε, μας ανέδειξε, μας ευλόγησε και εμάς σαν τους Εβραίους, σαν πραγματικούς Υιούς της Βασιλείας. Και εμείς πολλές φορές του προσφέραμε αντί τροφής χολήν και αντί ύδατος όξος, όπως λέει ο 19ος ψαλμός. Κατ' επανάληψη τον περιφρονήσαμε και του δείξαμε ανυπακοή, αγνωμοσύνη και απιστία. Απομακρυνθήκαμε από αυτόν και είμαστε το κατεξοχήν βλάσφημο έθνος, εμείς οι Έλληνες, αφού τη βλασφημία οι Έλληνες Ορθόδοξοι την έχουν σε καθημερινή χρήση και για ψήλου πίδημα.
0: Ναι.
1: Ας προσέξουμε καλά, διότι καταντήσαμε χειρότεροι από τους Εβραίους, και αν δεν επιστρέψουμε γρήγορα στην πραγματική θέση του Ιού, σαν τον μετανιωμένο άσωτο Υιό της παραβολής του Χριστού, να το ξέρετε, θα χάσουμε τη βασιλεία των ουρανών.
0: Τι θα γίνουν γέροντα όσοι δεν αγαπούν τον συνάνθρωπό τους?
1: Με ρωτάς μόνο για το τι θα γίνουν αυτοί που δεν αγαπούν τον συνάνθρωπό τους. Εγώ θα σου πω τι θα γίνουν αυτοί που δεν αγαπούν ούτε τον Θεό ούτε τον αδελφό συνάνθρωπο. Όσοι λοιπόν δεν έχουν αγάπη προς τον Θεό και τον αδελφό συνάνθρωπο, αυτοί θα χαθούν. Ενώ όσοι έχουν αγάπη προς τον Θεό και προς τον αδελφό συνάνθρωπο, αυτοί θα σωθούν και θα πάνε στην αιώνια ζωή. Αυτοί που δεν αγαπούν θα πάνε στον αιώνιο θάνατο. Αυτό μας το διδάσκει πεντακάθαρα ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αγία Γραφή, λέγοντας: εμείς αδελφοί ξέρουμε ότι έχουμε μεταβεί από το θάνατο στην αιώνια ζωή, διότι αγαπάμε τους αδελφούς. Εκείνος όμως που δεν αγαπάει τους αδελφούς του πάει στον αιώνιο θάνατο. Όποιος μισεί τον αδελφό του δεν έχει αιώνια ζωή. Και η Αγία Γραφή λέει: όσοι δεν έχουν αγάπη είναι σαν χάλκινοι ντενεκέδες που κάνουν θόρυβο, ή σαν κύμβαλα που βγάζουν κρότους. Όσοι δεν έχουν αγάπη είναι τυποτένοι. Όσοι δεν έχουν αγάπη σε τίποτα δεν ωφελούνται. Όσοι έχουν μόνο τα κοσμικά και δεν έχουν αγάπη θα τα χάσουν όλα, διότι όλα θα καταργηθούν στη βασιλεία των ουρανών και μαζί τους και όλοι αυτοί που τα έχουν. Μόνο η αγάπη δεν θα καταργηθεί ποτέ και θα υπάρχει αιώνια, και μαζί της βέβαια όσοι έχουν αγάπη. Αν θέλετε να τα διαβάσετε όλα αυτά που είπα μέσα στην Αγία Γραφή, ανοίξτε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 13ο κεφάλαιο, στίχους 1 έως 8. Όσοι λοιπόν δεν έχουν αγάπη, απαντώ στην ερώτησή σου, ας βιαστούν να αποκτήσουν, διότι αν δεν έχουν αγάπη θα χάσουν τη βασιλεία των ουρανών.
0: Ο Θεός να μας φυλάξει. Αλλά εδώ θα διακόψουμε πάλι τη συζήτηση. Για λίγο βέβαια.

0: Είχατε πει, Γέροντα, αν θυμάμαι καλά, στην προηγούμενη ραδιοφωνική εκπομπή μας, ότι στον παράδεισο θα πάνε αυτοί που κάνουν καλοσύνες. Τώρα να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Όσοι δεν κάνουν κακό σε κανένα, αλλά δεν κάνουν καλοσύνες, θα πάνε στον παράδεισο?
1: Όχι. Κατηγορηματικά όχι. Και θα το αποδείξω αυτό στη συνέχεια. Οι ελεημοσύνες, οι καλοσύνες γενικά, είναι εισιτήριο για τη Βασιλεία του Θεού, αφού εκείνος, ο Θεός, αυτό το εισιτήριο ζητάει, λέγοντας ότι ελεημοσύνη θέλω και όχι θυσίες. Όμως, όποιος δεν έχει τέτοιο εισιτήριο, δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά αντιθέτως θα πάει στην αιώνια κόλαση. Με βλέπεις που τα λέω έτσι κατηγορηματικά και οπωσδήποτε θα απορείς γιατί μιλάω έτσι τόσο κατηγορηματικά,
0: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, μιλάω έτσι γιατί αυτά τα λέει ο ίδιος ο Κύριος, καθώς περιγράφει το πώς θα γίνει η μέλουσα κρίση των ανθρώπων όταν θα ξαναέλθει εκείνος, στη δευτέρα παρουσία του, σαν δικαστής και κριτής των ανθρώπων, κρίνε ζώντας και νεκρούς, όπως λέμε στο πιστεύω,
0: Ναι.
1: Τότε, λέγει, θα έλθει με όλη του τη δόξα και όλοι οι άγγελοι μαζί του και θα καθίσει στο θρόνο της δόξης του και θα μαζευτούν ενώπιον του όλα τα έθνη και θα χωρίσει τους μεν από τους δε, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Και θα τοποθετήσει τα πρόβατα προς τα δεξιά του, τα δε κατσίκια προς τα αριστερά του. Τότε θα πει σε εκείνους που θα είναι προς τα αριστερά: «Φύγετε από μένα καταραμένοι στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και για τους αγγέλους του, διότι επίνασα και δεν μου δώσατε να φάω, εδίψασα και δεν με ποτίσατε, ξένος ήμουν και δεν με φιλοξενήσατε, γυμνός ήμουν και δεν με ντύσατε, άρρωστος ήμουνα και φυλακισμένος και δεν με επισκεφθήκατε». Τότε θα αποκριθούν αυτοί και θα πούν: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς και να είσαι ξένος ή γυμνός ή άρρωστος ή φυλακισμένος και δεν σε υπηρετήσαμε?» Τότε θα αποκριθεί σε αυτούς και θα τους πει: «Αλήθεια σας λέγω, οτιδήποτε δεν κάνατε σε έναν από τους ασήμαντους αδελφούς μου τούτους, ούτε σε μένα το κάνατε». Και τότε αυτοί θα πάνε στην αιώνια κόλαση. Αν θέλετε να τα διαβάσετε αυτά, σας παραπέμπω στο 25ο, στο 25ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου.
0: Αυτά βέβαια αφορούν όσους δεν κάνουν κακό, αλλά δεν κάνουν και καλοσύνες. Πολύ χειρότερα φαντάζομαι θα είναι αυτοί που δεν βοηθούν κανένα, αλλά και εκμεταλλεύονται τους συνανθρώπους τους. Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά. Για αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι που όχι μόνο δεν ελεούν από όσα διαθέτουν πλουσίως, αλλά και σφετερίζονται τα ξένα. «Ας συλλογιστούν λοιπόν», λέει ο Άγιος, «από την απόφαση του Θεού προς τους μη ελεήμονες, τι θα βρουν τότε και τι θα πάθουν και ποιας αφόρητης και ακατανόητης καταδίκης είναι άξι». Εμπρός λοιπόν, όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και δεν έχουν κάνει ελεημοσύνες και καλοσύνες σαν και αυτές που αναφέρει ο ίδιος ο Χριστός, ας τρέξουν. Αδελφοί μου, κάντε καλοσύνες, διότι αλλιώς θα χάσετε τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Να σας ρωτήσω και για κάποιους άλλους, Γέροντα. Τι θα γίνει με αυτούς που κάνουν αμαρτωλές σεξουαλικές πράξεις?
1: Θα σου απαντήσω. Πριν όμως σου απαντήσω σε αυτό ακριβώς, πρέπει να πω ότι όσα θα πω στη συνέχεια αφορούν όλους τους αμετανόητους που κάνουν αμαρτωλές σαρκικές πράξεις. Και η απάντησή μου αφορά όχι μόνο αυτούς που κάνουν τέτοιες σαρκικές πράξεις, αλλά και όλους τους σαρκικούς ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι σαρκικοί άνθρωποι που δεν θα πάνε στον παράδεισο? Είναι αυτοί που δεν έχουν πνευματικότητα και ασχολούνται μόνο με τη σάρκα τους και τα σαρκικά τους θέματα και τις σάρκες των άλλων ανθρώπων, με το σώμα τους και με τα σωματικά τους θέματα και με τα σώματα των άλλων ανθρώπων, με την ύλη τους και τα υλικά τους θέματα. Αυτοί λοιπόν δεν πρόκειται να αποκτήσουν αιώνια ζωή, διότι ταύτισαν το είναι τους με τη σάρκα τους. Η σάρκα είναι καταδικασμένη σε φθορά και σε θάνατο. Επομένως, θα γευθούν μόνον το θάνατο και όχι την αιώνια ζωή. Η Γραφή διδάσκει ότι όποιος φροντίζει μόνο για τη σάρκα του, θα φθαρεί μαζί της, ενώ όποιος φροντίζει για το πνεύμα του, θα ζήσει μαζί του αιώνια. Διότι, όπως πάλι λέει η Γραφή, σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Όσοι λοιπόν ασχολούνται μόνο με τη σάρκα τους και τη σάρκα των άλλων, είναι ανάγκη να σταματήσουν αυτές τις μονομερείς φροντίδες τους. Είναι ανάγκη να τρέξουν να ασχοληθούν και με το πνεύμα τους και με τα πνευματικά θέματα, διότι αλλιώς θα χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Και μία άλλη ερώτηση ακόμα. Τι θα γίνουν οι κοσμικοί άνθρωποι?
1: Οι αμετανόητοι κοσμικοί, βέβαια, έτσι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, οι κοσμικοί άνθρωποι δεν θα πάνε στον Παράδεισο, διότι ενώθηκαν με τον κόσμο, ταυτίστηκαν με τον κόσμο. Αλλά η Γραφή λέει ότι ο κόσμος όλος βρίσκεται υπό την εξουσία του διαβόλου. Επομένως, οι κοσμικοί έγιναν υποχείριοι του διαβόλου, φίλοι του κόσμου και εχθροί του Θεού. Και η Γραφή λέει ότι ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται. Εκείνος όμως που κάνει το θέλημα του Θεού μένει αιώνια. Αυτά λέει η Γραφή. Προς τι λοιπόν οι κοσμικές απασχολήσεις? Προς τι οι κοσμικές εκδηλώσεις, οι κοσμικές ψυχαγωγίες, οι κοσμικές μόδες, τα κοσμικά ενδιαφέροντα, αφού όλα αυτά θα γίνουν αιτία να χάσουν οι κοσμικοί τον Παράδεισο? Γι' αυτό λοιπόν όσοι είναι κοσμικοί και ζουν κοσμικά, ας εγκαταλείψουν τα κοσμικά και ας τρέξουν γρήγορα στην κατά Θεόν ζωή, για να μην χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Εδώ να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και έπειτα συνεχίζουμε και πάλι.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί μας ακροατές. Την εκπομπή «Θέματα ατέλειωτης ζωής» με τον σεβαστό πατέρα Σπυρίδωνα στο στούντιο, που δίνει απαντήσεις στις ερωτήσεις μας και στα προβλήματά μας. Σήμερα συζητάμε πάνω στο θέμα «Ποιοι δεν θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών». Και ο σεβαστός ηγούμενος και η ιεροκήρυξη της Ιεράς Μητροπόλεως μας παρουσιάζει τόσο απλά και παραστατικά τις θέσεις της Ορθοδοξίας.
1: Συγγνώμη, τις αρνήσεις παρουσιάζω,
0: Ναι, ναι, πράγματι. Σήμερα ακούμε τις αρνήσεις. Ποιοι δεν θα πάνε στον Παράδεισο. Λοιπόν, σας ακούμε, Γέροντα.
1: Ναι. Να πω άλλη μια μερίδα ανθρώπων που δεν θα πάνε στον Παράδεισο. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έγιναν παιδιά. Ταπεινωθήκατε σαν παιδιά. Γίνατε σαν τα παιδιά. Αν ναι, τότε είναι σίγουρο ότι θα πάτε στη Βασιλεία του Θεού, διότι ο Κύριος είπε ότι σε τέτοιους ανθρώπους που έγιναν σαν τα παιδιά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών, και ότι όποιος ταπεινωθεί σαν το παιδί, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν όχι όμως, τότε ακούστε και το αντίθετο, το οποίο πάλι το λέγει ο ίδιος ο Χριστός. Λέγει: «Σας βεβαιώ ότι αν δεν στραφείτε να γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών». Η Βασιλεία των Ουρανών είναι Βασιλεία παιδιών, το ξανάπαμε αυτό. Απλών, ταπεινών, απονήρευτων. Παιδιών όπως τα περιγράψαμε σε κάποια προηγούμενη εκπομπή. Είναι πολλοί όμως που δεν θέλουν να είναι σαν τα παιδιά. Δεν θέλουν τις αρετές των παιδιών. Περιφρονούν τα παιδιά και τα χαρίσματά τους. Και τούτο διότι δεν είναι ικανά να ανακατευθούν στις πονηριές τους, στις δολοπλοκίες τους, στις business τους, στις κοσμικές ή ακόμα και σατανικές τους επιχειρήσεις και προσπάθειες. Περιφρονούν τα παιδιά, αλλά συγχρόνως περιφρονούν και τη Βασιλεία των Παιδιών. Δηλαδή τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Ναι, ναι.
1: Φτιάχνουν μια δική τους βασιλεία λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, μια βασιλεία κακίας, μοχθηρίας, φθόνου, εγωισμού, πονηρίας, διαμάχης, πολέμων, αίματος και θανάτου, αδικίας και εγκλήματος. Όμως αυτή είναι η βασιλεία των μεγάλων, δεν είναι η βασιλεία των παιδιών, δηλαδή η βασιλεία του Θεού. Και έτσι οι δήθεν μεγάλοι θα μείνουν έξω από αυτή τη βασιλεία. Όσοι λοιπόν με ακούτε αυτή τη στιγμή και παραμένετε ακόμη μεγάλοι, τρέξτε, γυρίστε, μετανοήστε, γίνετε σαν τα παιδιά, διότι αλλιώς θα χάσετε την βασιλεία των παιδιών, δηλαδή τη βασιλεία των ουρανών.
0: Είχατε πει, Γέροντα, ότι στη βασιλεία των ουρανών θα είναι μόνο ένας άρχοντας, ένας βασιλεύς, ο Κύριος. Και θυμάμαι εκείνο το «Εις Άγιος, εις Κύριος» που είχατε πει. Αφού λοιπόν δεν θα είναι άλλοι άρχοντες εκεί, τι θα γίνουν οι άρχοντες που έχουμε εδώ στη γη? Δεν θα πάνε στον Παράδεισο?
1: Σε μια προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, είπαμε ότι στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα υπάρχουν άρχοντες. Ναι. Καλά τα είπες προηγουμένως, έτσι είχαμε πει. Τώρα λοιπόν μπορούμε να επαναλάβουμε ότι οι άρχοντες δεν θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι έτσι λέει ο Κύριος, έτσι λέει η Γραφή. Διότι έτσι θέλει ο Θεός, ο οποίος σύμφωνα με τον Άγιο Ειρηναίο θέλει να καταργήσει όλους τους άρχοντες.
0: Δηλαδή πάει, όλοι οι άρχοντες είναι καταδικασμένοι. Όμως δεν είναι υπερβολή αυτό? Και πώς θα το ανεχθεί η αγάπη του Θεού κάτι τέτοιο? Διότι νομίζω ότι ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους και επομένως και τους άρχοντες.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις. Πρέπει να πούμε,
0: ναι,
1: ότι οι άρχοντες δεν θα πάνε στη Βασιλεία του Θεού ως άρχοντες. Όντας άρχοντες, κατάλαβες?
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Έχοντας αξιώματα και διατηρώντας τα για τον ουρανό.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν θέλουν να κρατήσουν λοιπόν τα αρχοντικά, τα βασιλικά, τα προεδρικά, τα πρωθυπουργικά, τα δεσποτικά, τα αρχιεπισκοπικά κλπ. Αξιώματα, θα μείνουν έξω από τη Βασιλεία του Θεού. διότι κανένα ανθρώπινο αξίωμα δεν θα μπει στον παράδεισο. Εκεί ένα αξίωμα μόνο θα υπάρχει, το οποίο υπάρχει και τώρα εδώ στη γη, του βασιλέως των ουρανών, του τριαδικού Θεού. Αν όμως, πρόσεξε, οι τωρινοί άρχοντες περιφρονήσουν τα επίγεια αξιώματά τους, τις ανθρώπινες δόξες και τις ματαιοδοξίες, τότε δεν εξαιρούνται από τη βασιλεία των ουρανών και βεβαίως θα πάνε στη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει δε να πούμε και κάτι άλλο, ότι υπήρξαν άρχοντες, βασιλείς, πρίγκιπες κλπ. Που παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους και έγιναν μοναχοί. Αυτοί, έστω και αν υπήρξαν στο παρελθόν τους άρχοντες, θα σωθούν, θα πάνε στον παράδεισο. Παρόμοια, άλλοι παραιτήθηκαν ή ακόμα αν θέλεις και εκθρονίστηκαν και έζησαν τον υπόλοιπο βίο τους σαν απλοί πολίτες και σωστοί χριστιανοί. Και αυτοί θα σωθούν.
0: Εγώ νομίζω, Γέροντα, ότι υπάρχουν και καλοί άρχοντες που κατήχαν τα αξιώματά τους μέχρι τέλους της ζωής τους και υπηρέτησαν ως άρχοντες και το Θεό και το λαό. Αυτοί δεν νομίζω ότι θα χαθούν, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Γιατί πράγματι υπήρξαν άρχοντες που είχαν μέχρι το τέλος της ζωής τους το αρχοντικό τους αξίωμα. Είτε βασιλικό ήταν αυτό, είτε προεδρικό, είτε πρωθυπουργικό κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όλοι αυτοί ήταν μόνον κατ' όνομα άρχοντες και κατ' ουσίαν υπηρέτες του λαού. Άρχοντες που δεν ακολούθησαν το κοσμικό παράδειγμα των κοσμικών αρχόντων, οι οποίοι, όπως λέγει ο Χριστός, καταδυναστεύουν τα έθνη και τα καταπιέζουν. Ακολούθησαν την εντολή του Κυρίου, ο οποίος είπε προς τους διαδόχους του εκκλησιαστικούς άρχοντες, αποστόλους, επισκόπους, αρχιεπισκόπους, μητροπολίτες, πατριάρχες, αρχιερείς, ιερείς, διακόνους και προς όλους τους άρχοντες τις εξής άγιες υποδείξεις. «Γνωρίζετε», είπε ο Χριστός, «γνωρίζετε ότι οι άρχοντες των εθνών καταδυναστεύουν τα έθνη και οι μεγάλοι τα καταπιέζουν. Αυτό όμως δεν θα γίνει και από σας. Αλλά εκείνος από σας που θέλει να γίνει μεγάλος θα γίνει υπηρέτης σας και εκείνος που θέλει να είναι μεταξύ σας πρώτος, αυτός θα είναι δούλος σας, όπως ακριβώς ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός. Δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του». Αυτά λέει ο Κύριος και υπήρξαν πάρα πολλοί άρχοντες που τα άκουσαν και τα εδέχτησαν. Αυτού λοιπόν του είδους οι άρχοντες, οι χριστιανοί άρχοντες, που όντας άρχοντες είναι υπηρέτες και δούλοι των άλλων, δούλοι του λαού, αυτοί θα σωθούν, αυτοί θα πάνε στον παράδεισο. Οι άλλοι όμως θα μείνουν απ' έξω. Όσοι λοιπόν έχουν κάποιο αξίωμα της πολιτείας ή της εκκλησίας και με ακούν αυτή τη στιγμή, αν είναι άρχοντες κοσμικοί, με κοσμικό νόημα θέλω να πω, να μετανοήσουν το γρηγορότερο, να τρέξουν γρήγορα στη θέση του υπηρέτου και του δούλου άρχοντος ή να παραιτηθούν από την οποιαδήποτε θέση που κατέχουν, διότι αλλιώς θα χάσουν τη βασιλεία των ουρανών.
0: Ωραίο το συμπέρασμα. Σταματάμε όμως για λίγο διάλειμμα και επανερχόμαστε γρήγορα, γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις.

0: Συνεχίζω, Γέροντα, τις ερωτήσεις μου όπως σας είχα πει και προηγουμένως. Συχνά ακούμε τους θρησκευόμενους να λένε τον όρο «εξωεκκλησιαστική» και ακούμε χίλιες μύριες κατηγορίες και καταδίκες για αυτούς. Πέστε μας, αυτοί οι λεγόμενοι «εξωεκκλησιαστικοί» θα μείνουν έξω από τον Παράδεισο?
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι εξωεκκλησιαστικοί.
0: Βέβαια.
1: Καλά, θα το δούμε. Ας δώσω πρώτα μια αρχική απάντηση στο ερώτημά σου και έπειτα θα το δούμε αυτό.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, σίγουρα οι εξωεκκλησιαστικοί δεν θα πάνε στον Παράδεισο. Αυτή είναι η ορθόδοξη πίστης και η αγιοπατερική μας διδασκαλία. Εξωεκκλησιαστικοί πρέπει να πούμε ότι είναι οι ευρισκόμενοι έξω εκκλησίας. Έτσι δεν λέει οι λέξεις. Έξω εκκλησιαστικοί.
0: Ναι.
1: Εκτός εκκλησίας. Όσοι είναι λοιπόν εκτός της εκκλησίας είναι σαν και εκείνους οι οποίοι ευρίσκονται έξω από την κυβωτό του Νόε την ώρα του κατακλυσμού και θα πάθουν ό,τι έπαθαν και εκείνοι. Οι ευρισκόμενοι μέσα στην κυβωτό του Νόε σώθηκαν και έζησαν. Οι ευρισκόμενοι όμως έξω από την κυβωτό του Νόε πνίγηκαν, χάθηκαν και γεύτηκαν το θάνατο. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Όσοι είναι εντός της εκκλησίας θα σωθούν. Διότι η εκκλησία είναι η νέα κυβωτός και η εκκλησία θα σωθεί και θα ζήσει αιώνια. Και όπως τονίζει ο Κύριος, «και πήλε άδου ου κατησχίσουσιν αυτής». Όσοι όμως είναι εκτός της εκκλησίας θα χαθούν και θα γευθούν τον αιώνιο θάνατο. Δεν θα πάνε στον Παράδεισο, δεν θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Περιμένω να ακούσω ποιους εννοείται συγκεκριμένα. Ποιοι είναι οι πραγματικά εξωεκκλησιαστικοί, συγκεκριμένα όμως. Αν μπορείτε, αν δεν διστάζετε, να τους ονομάσετε κιόλας.
1: Βεβαίως θα τους ονομάσω. Και δεν διστάζω καθόλου, δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει να διστάζω. Δεν ξέρω τι εννοείς, αλλά πάντως σου απαντώ. Πρώτον, είναι αυτοί που ευρίσκονται πάντοτε έξω από την εκκλησία. Δηλαδή, άκουσε συγκεκριμένα,
0: ναι.
1: Οι άθεοι, οι άπιστοι, οι ειδωλολάτρες, οι αλόθρησκοι. Αυτοί λοιπόν ήταν εξ αρχής έξω από την εκκλησία. Αυτοί δεν θα πάνε στον Παράδεισο. Δεύτερον, εξωεκκλησιαστικοί είναι αυτοί που κάποτε ήσαν μέσα στην εκκλησία, αλλά κάποια ημέρα έφυγαν. Αρνήθηκαν την πίστη και έγιναν άθεοι, άκουσε συγκεκριμένα πάλι. Έγιναν άπιστοι, έγιναν ειδωλολάτρες, έγιναν αλόθρησκοι, έγιναν αιρετικοί, έγιναν σχισματικοί και δεν επέστρεψαν ποτέ με μετάνοια στην εκκλησία μέχρι και που πέθαναν. Και πάντα διεκήρυταν ότι είναι εκτός εκκλησίας. Αυτοί λοιπόν δεν θα πάνε στον Παράδεισο. Ιδιαιτέρως δε για τους αιρετικούς θυμίζω αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Λέει, οι αιρέσεις και όλοι εκείνοι που κάνουν παρόμοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Τρίτον, εξωεκκλησιαστικοί είναι αυτοί που τους απέκοψε επίσημα από το σώμα της η ίδια η Εκκλησία με επίσημο αφορισμό και τους έβγαλε έξω από την εκκλησία. Και αυτοί δεν θα πάνε στον Παράδεισο, στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Τελειώσατε κιόλας. Άλλους δεν θα ονομάσετε άλλους?
1: Μα δεν γνωρίζω άλλους που να λέγονται και να είναι εξωεκκλησιαστικοί. Μερικές φορές βέβαια χαρακτηρίζονται από κάποιους αδαείς και ακατάρτιστους περί τα εκκλησιολογικά ορισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί ως εξωεκκλησιαστικοί, επειδή τάχα δεν υποτάσσονται πάντοτε και σε όλα σε κάποια εκκλησιαστική διοίκηση και δεις τις παρανομίες, στις καταχρήσεις, στα έσχη, στα σκάνδαλα

0: στις αυθαιρεσίες και σε όλα τα κακά ορισμένων εκκλησιαστικών αρχόντων. Όμως, έστω κι αν δεν υποτάσσονται, ποτέ δεν απεκόπησαν από την Εκκλησία θεληματικά, ποτέ δεν απεκήρυξαν την Εκκλησία. Ούτε ποτέ τους απέκοψε η Εκκλησία από το σώμα της με επίσημη απόφαση. Εφόσον λοιπόν δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο, οι χριστιανοί αυτοί παραμένουν και είναι μέσα στην Εκκλησία και δεν είναι εξωεκκλησιαστικοί. Για αυτούς δεν ισχύει ο χαρακτηρισμός εξωεκκλησιαστικοί. Για όλους όμως τους άλλους ισχύει, το είπαμε. Και επομένως, όσοι είναι εξωεκκλησιαστικοί, καλά θα κάνουν να τρέξουν να μπουν στην Εκκλησία, στην νέα αυτή κυβωτό της σωτηρίας, διότι αλλιώς θα χάσουν τη βασιλεία των ουρανών.
1: Πολύ ωραία. Εδώ όμως θα σταματήσουμε για λίγο, διότι οι τεχνικοί του στούντιο μας ειδοποιούν ότι θα βάλουν μουσική.

0: Γέροντα Πάτερ Σπυρίδων, πέστε μας, σας παρακαλούμε να ακούσουν όλοι οι ακροατές μας, τι θα γίνει με τους ανθρώπους που έχουν διάφορα πάθη και αν μπορείτε να μας πείτε για συγκεκριμένα πάθη.
1: Ευχαρίστως. Αγαπητέ μου, τα πάθη δεν θα αφήσουν τους ανθρώπους τους να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Ποια είναι συγκεκριμένα τα πάθη? Είναι πάρα πολλά και δεν είναι δυνατόν να τα αναφέρω όλα. Θα αναφέρω όμως μερικά. Η λεμαργία, η μέθη, η πορνεία, η μοιχεία, η ομοφιλοφιλία, η υπερηφάνεια, ο φθόνος, η ζήλια, η κακία, η μοχθηρία, το μίσος, η αδικία, η ειδωλολατρία, η μαγεία, η μαντεία, ο φόνος, η πονηρία, ο θυμός, η ματαιοδοξία, ο εγωισμός, η απληστία, η φιλοχρηματία, η πλεονεξία, η τσιγκουνιά, η σπατάλη, η μόδα, η κοσμικότης, η επίδειξης, τα ναρκωτικά, το κάπνισμα, η πολυφαγία, η πολυυπνία, η εξωστρέφεια, η φλιαρία, η εσωστρέφεια, η μελαγχολία, η ύβρις, η βλασφημία, η εσχρολογία, η πολυλογία, η κατάκριση, το κουτσομπολιό, το ψέμα, η απάτη, η κλοπή, η ευτραπελία, η μορολογία, η αμετανοησία κλπ.
0: Όλα αυτά είναι πάθη?
1: Βεβαίως είναι πάθη. Είναι πάθη και είναι δεσμά, είναι αλυσίδες που δένουν τον άνθρωπο στον κόσμο, στο διάβολο, στα δαιμόνια, στη γη. Ας ακούσουμε τι λέγει για μερικούς παθιασμένους ανθρώπους η Αγία Γραφή. Λέει: δεν ξέρετε λοιπόν ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού? Μη σας ξεγελάσει κανείς, ούτε οι πόρνοι, ούτε οι ειδωλολάτρες, ούτε οι μοιχοί, ούτε οι αυνανιζόμενοι, ούτε οι ομοφιλόφιλοι, ούτε οι πλεονέκτες, ούτε οι κλέπτες, ούτε οι μέθυσοι, ούτε οι υβριστές, ούτε οι άρπαγες θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Αυτά λέει η Γραφή. Και αν θέλετε να τα διαβάσετε, επιλέξει, ανοίξτε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο έκτο κεφάλαιο, στους στίχους 9 και 10. Αλλά και σε άλλο σημείο η Αγία Γραφή μας δηλώνει κατηγορηματικά ότι όσοι πράττουν τα έργα της σαρκός δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και ποια είναι τα έργα της σαρκός? Το εξηγεί η ίδια η Αγία Γραφή και λέει: είναι φανερό το ποια είναι τα έργα της σαρκός. Είναι η μοιχεία, η πορνεία, η ακαθαρσία, η ακολασία, η ειδωλολατρία, η μαγεία, η εχθρότης, οι φιλονικίες, οι ζηλοτυπίες, οι θυμοί, οι ραδιουργίες, οι διχόνιες, οι αιρέσεις, οι φθόνοι, οι φόνοι, τα μεθύσια, οι ασωτίες και τα όμοια προς αυτά, δια τα οποία σας προειδοποιώ ότι εκείνοι που κάνουν παρόμοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Αυτά λέγει η Γραφή. Και αλλού πάλι, ακούστε, τονίζει η Γραφή: δια τούτο να ξέρετε ότι κάθε πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, δηλαδή ειδωλολάτρης, δεν έχει κληρονομιά στη Βασιλεία του Χριστού και Θεού.
0: Πω, γέροντα, άρχισε να φοβάμαι πως δεν θα υπάρχει άνθρωπος χωρίς πάθη και επομένως πάει. Όλοι οι άνθρωποι θα χαθούμε.
1: Στάσου, μη βιάζεσαι να απογοητευθείς. Ασφαλώς άκουσες τους καταλόγους των ανθρώπων που έχουν πάθη και που θα απουσιάζουν από τη Βασιλεία του Θεού και απογοητεύτηκες, αλλά πρόσεξε. Πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση. Υπάρχει πρόβλημα. Διότι ο ίδιος ο Κύριος λέει κάτι άλλο. Ότι αφενός μεν οι τελώνες, δηλαδή οι άδικοι, οι άρπαγες, οι κλέφτες, οι ψεύτες και κατά προέκταση όλοι όσοι κάνουν τα έργα που έκαναν οι τελώνες, και από την άλλη μεριά οι πόρνες, Δηλαδή οι ακάθαρτοι άνθρωποι, οι εσχροί, οι σαρκολάτρες και κατά προέκταση όλοι οι αμαρτάροντες σεξουαλικά σαν τις πόρνες, τι λέει ο Κύριος? Θα πάνε πριν από σας στη Βασιλεία του Θεού.
0: Μα προηγουμένως λέγατε τα αντίθετα. Ποιο είναι τώρα το σωστό? Ποιο λοιπόν από τα δύο είναι αλήθεια? Αυτό το τελευταίο που λέγει ο Χριστός ή αυτά που λέγει η Γραφή? Θα πάνε οι αμαρτωλοί στον Παράδεισο ή όχι?
1: Αγαπητέ μου, έχεις δίκιο. Πράγματι πρόκειται περί ενός φαινομενικού διλήμματος. Φαινομενικού όμως. Τη λύση τη δίνει ο ίδιος ο Χριστός, μιλώντας προς τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους των Εβραίων, και τους λέγει: «Ήλθε ο Ιωάννης σε εσάς, αλλά δεν τον πιστέψατε. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες τον επίστεψαν. Σεις όμως δεν μετανοήσατε ώστε να τον πιστέψετε». Μετά λοιπόν από όλα αυτά, οπωσδήποτε βγαίνει ένα καθαρό συμπέρασμα. Όσοι έχουν αμαρτωλά πάθη δεν θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών, εκτός αν μετανοήσουν και πιστέψουν στον Θεό. Αν πιστέψουν θα σωθούν. Αν μετανοήσουν θα σωθούν. Ιδάλλως δεν θα σωθούν. Δεν θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν καλύπτει η αγάπη του Θεού αυτούς που έχουν αμαρτωλά πάθη και δεν πιστεύουν και δεν κλαίνε με μετάνοια για τα πάθη τους. Διότι δυστυχώς, ελπίζω να συμφωνήσεις σε αυτό, υπάρχουν πολλοί θρασείς οι οποίοι, παρόλο του ότι είναι υπόδουλοι στα πάθη τους,
0: ναι,
1: δεν ζητούν το έλεος του Θεού, αλλά αντιθέτως καμαρώνουν γι' αυτά. Θεωρούν επιτυχία το ότι πήραν τη γυναίκα του άλλου, παραδείγματος χάρη, ή το ότι κάνουν απάτες και κομπίνες οικονομικές. Καυχόνται διότι πίνουν πολύ ουίσκι ή πολύ μπύρα ή πολύ κρασί. Καυχόνται για την κοσμική ζωή και τα ξενύχτια τους και τα άλλα αμαρτωλά που αδιάκοπα πράττουν.
0: Σε αυτά έχετε δίκιο. Έτσι γίνεται συνήθως από πολλούς. Καμαρώνουν για τα πάθη τους.
1: Έτσι λοιπόν, αυτούς δεν θα τους βάλει ο Θεός στον Παράδεισο. Αντίθετα, εκείνους που έχουν όλα τα πάθη που προαναφέραμε και όλα τα άλλα που ξεχάσαμε, θα τους ελεήσει ο Θεός. Θα τους βάλει στη Βασιλεία των Ουρανών αν μετανοούν μετά από κάθε πτώση τους και πιστεύουν αδιάκοπα στον Ιησού Χριστό, όπως ελέησε τις πόρνες και τους τελώνες που μετανοούσαν και πίστευαν, και είπε ότι θα πάνε γρήγορα στη Βασιλεία του Θεού. Όσοι λοιπόν μας ακούν αυτή τη στιγμή και έχουν αμαρτωλά πάθη και δεν μετανοούν και δεν πιστεύουν, αλλά αντιθέτως καμαρώνουν για τα πάθη τους, χωρίς να αγωνίζονται να διορθωθούν, αυτοί ας τρέξουν γρήγορα στη μετάνοια και στην πίστη και στον αγώνα, διότι αλλιώς θα μείνουν με τα πάθη τους και θα χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, ικανοποιήθηκες τώρα από την απάντηση?
0: Μα βέβαια, γέροντα, ικανοποιήθηκα. Η απάντησή σας ήταν σαφής και πλήρης. Δεν σας κρύβω ότι σε ένα σημείο μπερδεύτηκα, αλλά τώρα είμαι εντάξει. Λοιπόν, τι λέτε, τελειώσαμε? Έχουμε άλλους που αποκλείονται από τη Βασιλεία των Ουρανών?
1: Ναι, έχουμε. Έχουμε τον διάβολο, τα δαιμόνια και τους οπαδούς τους. Αυτό είναι σίγουρο, ότι ο διάβολος και τα δαιμόνια δεν θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών, διότι δυστυχώς για αυτούς έμειναν αμετανόητοι. Για αυτούς υπάρχει ήδη ετοιμασμένη η κόλαση, όπου υπάρχει άσβεστη φωτιά, καθώς λέγει ο Κύριος στους οπαδούς του διαβόλου: «Φύγετε από μένα καταραμένοι στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και τους δαίμονές του». Επομένως, δεν θα μπουν ούτε ο διάβολος ούτε τα δαιμόνια στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά ούτε και οι οπαδοί και τα όργανα του διαβόλου, όπως οι μάγοι και οι μάγισσες που κάνουν μάγια, οι σατανιστές, τα μέντιουμ, οι καφετζούδες, οι χαρτορίχτρες και οι παρόμοιοι. Όσοι λοιπόν είναι οπαδοί ή όργανα του διαβόλου, ας τρέξουν γρήγορα μακριά του και μακριά από τα δαιμόνια, διότι αλλιώς θα χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Πέστε μας, γέροντα, όλοι αυτοί που αναφέραμε σήμερα δεν θα πάνε στον Παράδεισο, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και πού θα πάνε? Πέστε μας τον τόπο στον οποίο θα βρεθούν για ολόκληρη την αιωνιότητα.
1: Ναι. Ναι. Όλοι αυτοί θα πάνε στην κόλαση.
0: Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν τι είναι και πώς θα είναι η κόλαση? Θα είναι όπως την περιγράφουν κάποιες γιαγιάδες που μιλάνε για φωτιές και για καζάνια μέσα στα οποία θα βράζουν οι αμαρτωλοί, ή θα είναι κάπως αλλιώς? Γίνεται λοιπόν να μας πείτε και γι' αυτό?
1: Ευχαρίστως να σας πω, αλλά νομίζω ότι τώρα δεν προλαβαίνουμε.
0: Α, ναι, έχετε δίκιο, ξεχάστηκα. Η ώρα μας πέρασε. Δεν πειράζει, θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Αγαπητοί μας ακροατές, εδώ κλείνουμε την εκπομπή μας. Καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή με το καυτό θέμα κόλαση. Τι και πώς θα είναι η κόλαση. Ως τότε, γεια σας.

Μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

Η γνώση δίχως θείο φωτισμό είναι καταστροφή. Αν οι άνθρωποι την ταχύτητα του μυαλού τους την φρενάρανε λίγο, και το μυαλό τους θα ήταν ξεκούραστο, αλλά και η θεία χάρη θα τους πλησίαζε εύκολα. Η γνώση δίχως φωτισμό είναι καταστροφή. Όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του, όταν αγωνίζεται, όταν φωτίζεται από το Θεό, έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες και όχι δικές του σκέψεις. Γι' αυτό και βλέπει μακριά. Ένας που έχει μυωπία, από κοντά βλέπει τα πράγματα καλά, αλλά μακριά δεν βλέπει. Και ένας που δεν έχει μυωπία, το πολύ πολύ να δει λίγο μακρύτερα, αλλά και αυτό δεν λέει τίποτα. Τα σωματικά μάτια είναι δύο, τα πνευματικά είναι πολλά. Φωτισμό είναι καταστροφή. Όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του, όταν αγωνίζεται, όταν φωτίζεται από το Θεό, έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες και όχι δικές του σκέψεις. Γι' αυτό και βλέπει μακριά. Ένας που έχει μυωπία, από κοντά βλέπει τα πράγματα καλά, αλλά μακριά δεν βλέπει. Και ένας που δεν έχει μυωπία, το πολύ πολύ να δει λίγο μακρύτερα, αλλά και αυτό δεν λέει τίποτα. Τα σωματικά μάτια είναι δύο, τα πνευματικά είναι πολλά. Όσοι απομακρύνονται από τον Χριστό, στερούνται το θείο φωτισμό, γιατί αφήνουν το προσήλιο σαν τους ανόητους και πηγαίνουν στο ανήλιο. Έτσι είναι επόμενο να είναι κρυολογημένοι και αρρωστημένοι πνευματικά. Αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, όσο σωστή κι αν είναι η άλλη γνώση, αυτό βλέπω, είναι ένας ορθολογισμός και τίποτε παραπάνω. Και αν λείψει ο θείος φωτισμός και αυτά που θα πούν και θα γράψουν, δεν θα βοηθήσω. Βλέπετε το ψαλτήρι που είναι γραμμένο με θείο φωτισμό, τι βαθιά νοήματα έχει? Μάζεψε αν θέλεις όλους τους θεολόγους, όλους τους φιλόλογους, και θα δεις ότι ένα ψαλμό με τέτοιο βάθος δεν μπορούν να τον φτιάξουν. Ενώ ο Δαβίδ ήταν αγράμματος, αλλά βλέπεις καθαρά πώς τον οδηγούσε το πνεύμα του Θεού. Και η Εκκλησία σήμερα ταλαιπωρείται γιατί λείπει ο θείος φωτισμός και καθένας πιάνει τα πράγματα όπως θέλει. Μπαίνει και το ανθρώπινο στοιχείο και δημιουργούνται πάθη και αλωνίζει μετά ο διάβολος. Γι' αυτό δεν πρέπει να ζητούν εξουσία οι άνθρωποι που εξουσιάζονται από τα πάθη τους. Δηλαδή, γέροντα, πρέπει να ζητούν επίμονα το θείο φωτισμό οι άνθρωποι? Ναι, γιατί αλλιώς οι λύσεις που δίνουν είναι ενέργεια του μυαλού. Δημιουργείται σύγχυση μετά. Συνέδρια, παρασυνέδρια, και το κακό είναι ότι δεν έχουν γνωρίσει προηγουμένως τον εαυτό τους. Γιατί όσο αξίζει μία γνώση του εαυτού μας, δεν αξίζουν όλου του κόσμου οι γνώσεις. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ταπεινά τον εαυτό του, αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους. Αν μερικοί γνώριζαν τον εαυτό τους, θα βλέπαν τα χάλια τους και δεν θα μιλούσαν καθόλου. Μια φορά μου είπε κάποιος, δεν υπάρχει κανένας ορθόδοξος να εκπροσωπήσει στο εξωτερικό την ορθοδοξία στα συνέδρια. Έλεγε, έφερε τον αποκλεισμό. Ο προφήτης Ηλίας, του λέω εγώ, όταν το ρώτησε ο Θεός, τι ζητάς Ηλία στη Χορήβ, έμεινα μόνος, απάντησε. Τότε ο Θεός του είπε, 7.000 λαός δεν έκλεινε γόνι στο Βάαλ. 7.000 άνθρωποι ήταν πιστοί και ο προφήτης Ηλίας έλεγε, έμεινα μόνος. Και εσύ φέρνεις τέτοιον αποκλεισμό ενώ υπάρχουν τόσοι πιστοί? Τι είναι ο δικός σου παντοκράτορας? Είναι σαν τον παντοκράτορα του Τρούλου που παρουσιάζει ρογμές από το σεισμό και σκέφτεστε τι να κάνουμε και τι να τον κρατήσουμε να μην πέσει, και καλούμε την αρχαιολογική υπηρεσία για να τον υποστηλώσουμε. Εκεί στην Αμερική, μου λέει, δεν υπάρχει κανένας. Μα εγώ τόσους πιστούς γνώρισα από την Αμερική, του λέω. Ναι, αλλά οι καθολικοί, μου λέει, εργάζονται πονηρά. Μα οι καθολικοί, του λέω, συχάθηκαν τον παπισμό και επιστρέφουν τώρα στην Ορθοδοξία. Καλά, όταν πήγε ο Πατριάρχης Δημήτριος στην Αμερική, οι ίδιοι οι καθολικοί δε φώναζαν, ο Πατριάρχης είναι αληθινός χριστιανός και ο Πάπας είναι έμπορος. Δεν το έλεγαν με αγανάκτηση αυτό οι καθολικοί?
Τι μου λες ότι πάνε με πονηρία οι καθολικοί να συγχωρήσουν στην Ορθοδοξία για να την αλλοιώσουν κτλ. Ο Θεός που είναι? Ο διάβολος μπορεί να κάνει προκοπή? Δυστυχώς ο δυτικός ορθολογισμός έχει επιδράσει και σε ανατολικούς ορθόδοξους άρχοντες και έτσι βρίσκονται σωματικά μόνο στην Ανατολική Εκκλησία, Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, ενώ όλο το είναι τους βρίσκεται στη Δύση και τη βλέπουν να βασιλεύει κοσμικά. Αν έβλεπαν τη Δύση πνευματικά, με το φως της Ανατολής, με το φως του Χριστού, τότε θα έβλεπαν το πνευματικό ηλιοβασίλεμα της Δύσης, που χάνει σιγά σιγά το φως του νοητού ήλιου του Χριστού και προχωράει στο βαθύ σκοτάδι. Μαζεύονται και συνεδριάζουν και κάνουν συζητήσεις ατελείωτες για πράγματα που δεν χωράει συζήτηση, που ούτε οι Άγιοι Πατέρες συζήτησαν εδώ και τόσα χρόνια. Όλες αυτές οι ενέργειες είναι του πονηρού, για να ζαλίζουν και να σκανδαλίζουν τους πιστούς και να σπρώχουν όλους τους άλλους στην αίρεση, άλλους στην αίρεση και άλλους στα σχίσματα, για να κερδίζει έδαφος ο διάβολος. Παπα, βασανίζουν και μπερδεύουν τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Και όλα αυτά από πού ξεκινούν? Δεν κάνει κανείς πνευματική δουλειά. Έχει το λογισμό ότι είναι πνευματικός άνθρωπος και λέει μετά ανοησίες. Ένα παιδί με τη φυσική καθαρότητα του νου και με τη λίγη γνώση που έχει θα πει σωστά πράγματα. Αντίθετα, ένας με μεγάλη μόρφωση, με το μυαλό του καπνισμένο από τη δαιμονική επίρρεια που έχει λάβει, σου λέει τα πιο βλάσφημα πράγματα. Όποιος τροχάει συνέχεια με γνώση στο μυαλό του και ζει απομακρυμένος από το Θεό, το κάνει τελικά δίκοπο και με το ένα μέρος σφάζεται σιγά σιγά ο ίδιος και με το άλλο κόβει τους ανθρώπους με τις απόλυτες ανθρώπινες εγκεφαλικές λύσεις του. Η ανθρώπινη γνώση όταν αγιαστεί, γίνει θεία, τότε βοηθάει. Διαφορετικά είναι ανθρώπινη αντιμετώπιση, μυαλό, κοσμική λογική. Το σκέτο μυαλό είναι μπαστούνι σιδερένιο δίχως μαγνήτη και χτυπάει τα μέταλλα για να κολλήσουν και αυτά τσαλακώνονται και δεν κολλούν. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος. Όλα τα πράγματα τα βλέπουν με την ξερή λογική. Αυτή η λογική είναι καταστροφή. Η γνώση φυσιεί, φουσκώνει δηλαδή. Έτσι δεν λέει? Άμα δεν έχει θείο φωτισμό κανείς, η γνώση είναι άχρηστη, φέρνει καταστροφή.

Όλο το κακό ξεκινάει από το μυαλό, όταν γυρίζει μόνο γύρω από την επιστήμη και είναι τελείως απομακρυσμένο από το Θεό. Γι' αυτό δεν βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι την εσωτερική τους ειρήνη και την ισορροπία τους. Ενώ όταν ο νους γυρίζει γύρω από το Θεό, χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και την επιστήμη για την εσωτερική τους καλλιέργεια, αλλά και για το καλό του κόσμου, γιατί τότε είναι αγιασμένο το μυαλό. Δηλαδή, γέροντα, η επιστήμη δεν βοηθάει τον άνθρωπο? Απάντηση. Η επιστήμη πολύ βοηθάει, αλλά και πολύ θολώνει. Γνώρισα ψυχές με μεγαλύτερη διάβγεια, ενώ έχουν μάθει λιγότερα. Όσοι έχουν θολώσει το μυαλό τους από την επιστήμη, αν με τη χάρη του Θεού ξεθολώσουν τότε, φυσικά θα έχουν περισσότερα εργαλεία για δουλειά. Ενώ όταν δεν αγιαστούν τα εργαλεία, δεν αγιάζεται η γνώση. Μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο και κοσμική εργασία και όχι για πνευματική. Γρήγορα αγιάζεται αν μπει η καλή ανησυχία. Όσοι δίνουν τα πρωτεία στην εσωτερική τους μόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση και την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταμορφώνονται πνευματικά. Αν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά και πτυχία. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσοχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα. Επομένως θέλει δουλειά το μεταλλείο εντός εισαγωγικών της ψυχής. Θυμάμαι, ήταν ένα γεροντάκι στη Μονή Σφιγμένου, τόσο απλό που και την ανάληψη την νόμιζε για μία αγία. Έκανε κομποσφήνη και έλεγε: «Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών». Κάποτε ένας αδερφός στο γυροκομείο ήταν άρρωστος και δεν είχε τι να του δώσει να φάει. Μια και δύο κατεβαίνει τις σκάλες, ανοίγει το παράθυρο που έβλεπε προς τη θάλασσα. Απλώνει τα χέρια στη θάλασσα και λέει: «Αγία μου ανάληψη, δώσε μου ένα ψαράκι για τον αδερφό». Και αμέσως, ό του θαύματος, ένα τόσο μεγάλο ψάρι ξεπήδησε από τη θάλασσα μέσα από τα χέρια του. Οι άλλοι που το είδαν έμειναν έκπληκτοι. Εκείνος τους κοιτούσε και χαμογελούσε σαν να τους έλεγε: «Τίποτα παράξενο βλέπετε». Εμείς έχουμε γνώσεις, ξέρουμε πότε γιορτάζει ο ένας Άγιος, πότε μαρτύρησε ο άλλος, πότε έγινε η ανάληψη και πώς έγινε και πού έγινε. Κι όμως ούτε ένα τόσο δα ψαράκι δεν μπορούμε να έχουμε. Αυτά είναι τα παράξενα της πνευματικής ζωής, τα οποία οι λογικοί όσων διανομένων έχουν μέσα τους τον εαυτό τους και όχι το Θεό, δεν τα συλλαμβάνουν. Γιατί έχουν τη στήρα κοσμική γνώση. Με την κοσμική πνευματική αρρώστια και λείπει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν κατεβαίνει με μηχανές. Ο λόγος του μυαλού αλλίωση δεν κάνει στις ψυχές, γιατί είναι σάρκα. Ο λόγος του Θεού που γεννιέται από το Άγιο Πνεύμα έχει τη Θεία ενέργεια να αλλοιώνει τις ψυχές. Το Άγιο Πνεύμα δεν κατεβαίνει με μηχανές. Γι' αυτό η θεολογία δεν έχει καμιά δουλειά με το στήρο επιστημονικό πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει μόνο όταν βρει τις πνευματικές προϋποθέσεις στον άνθρωπο. Πνευματική προϋπόθεση είναι να ξεσκουριάσει ο άνθρωπος από τα πνευματικά του καλώδια, για να γίνει καλός αγωγός, για να δεχτεί το πνευματικό ρεύμα του Θείου Φωτισμού, και έτσι γίνεται πνευματικός επιστήμον και θεολόγος. Όταν λέω θεολόγος, εννοώ αυτούς τους θεολόγους που έχουν αντίκρισμα θεολογικό και το πτυχίο τους έχει αξία, και όχι αυτούς που έχουν μόνο χαρτί δίχως αντίκρισμα και το πτυχίο της είναι όμοιο με τα χρήματα της κατοχής. Το μυαλό κουράζεται πολλές φορές, χρόνια ολόκληρα για να μάθει μία-δύο ξένες γλώσσες. Και στην εποχή μας ξέρουν μερικοί, σχεδόν οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουν ξένες γλώσσες. Αλλά επειδή αυτές οι γλώσσες δεν έχουν καμιά σχέση με τις γλώσσες της Αγίας Πεντηκοστής, ζούμε τη μεγαλύτερη Βαβυλωνία. Μεγάλο κακό είναι όταν
θεολογούμε ξερά με το μυαλό μας και το μυαλό μας το παρουσιάζουμε για Άγιο Πνεύμα. Αυτό λέγεται εγκεφαλολογία, η οποία γεννάει Βαβυλωνία. Ενώ στη θεολογία υπάρχουν μεν πολλές γλώσσες, πολλά χαρίσματα, αλλά όλες οι γλώσσες συμφωνούν γιατί ένα είναι το αφεντικό τους, το Άγιο Πνεύμα της Πεντηκοστής, και οι γλώσσες είναι πύρινες. Γέροντα, λέει το τροπάριο ότι το Άγιο Πνεύμα πάντα χορηγεί κλπ. Ναι, χορηγεί, αλλά εκεί που χωράει. Άμα δεν χωράει, πώς να χορηγήσει. Μεγάλη αξία έχει ο λόγος του ταπεινού ανθρώπου με βιώματα που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρό φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής.

τα αγιάζουμε τη γνώση. Καλή είναι η γνώση, καλή είναι και η μόρφωση, αλλά αν δεν αγιαστούν, είναι χαμένα πράγματα που οδηγούν στην καταστροφή. Ήρθα μια φορά στο Καλύβι μερικοί φοιτητές φορτωμένοι βιβλία και μου λένε: «Ήρθαμε γέροντα να συζητήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός δεν επιτρέπει τη γνώση?» «Ποια γνώση?» τους λέω. «Αυτή που αποκτείται με το μυαλό?» «Ναι», μου λένε. «Μα αυτή η γνώση», τους λέω, «σε πάει μέχρι το φεγγάρι. Δεν σ' ανεβάζει στο Θεό. Καλές είναι οι εγκεφαλικές δυνάμεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο στη σελήνη με δισεκατομμύρια έξοδα καυσίμων κλπ. Αλλά καλύτερες είναι οι πνευματικές δυνάμεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο στο Θεό, που είναι ο προορισμός του, και με λίγα καύσιμα και με ένα μόνο παξιμάδι.» Ρώτησα μια φορά έναν Αμερικάνο που ήρθε στο Καλύβι: «Τι κατορθώματα κάνετε σαν έθνος μεγάλο που είστε?» «Πήγαμε στο φεγγάρι», μου απάντησε. «Πόσο μακριά είναι?» τον ρωτάω. «Ας πούμε μισό εκατομμύριο χιλιόμετρα», μου λέει. «Πόσα εκατομμύρια ξοδέψατε για να πάτε στο φεγγάρι?» «Από το 1950 μέχρι τώρα», μου λέει, «έχουμε ξοδέψει ποταμούς δολαρίων». «Στο Θεό πήγατε?» τον ρωτάω. «Πόσο μακριά είναι ο Θεός?» «Ο Θεός», μου λέει, «είναι πολύ μακριά. Εμείς όμως», του λέω, «με ένα παξιμάδι πάμε στο Θεό». Η φυσική γνώση βοηθάει να αποκτήσουμε την πνευματική γνώση. Όταν όμως ο άνθρωπος παραμένει στη φυσική γνώση, παραμένει στη φύση και δεν ανεβαίνει στον ουρανό, δηλαδή παραμένει στον επίγειο παράδεισο που ποτίζεται από τον Τίγρη και τον Εφράτη και χαίρεται την όμορφη φύση με τα ζώα, αλλά δεν ανεβαίνει στον ουράνιο παράδεισο να χαρεί με τους αγγέλους και τους αγίους. Για να ανέβουμε στον ουράνιο παράδεισο είναι απαραίτητη η πίστη στον οικοκύρη του παραδείσου. Για να τον αγαπήσουμε, να αναγνωρίσουμε την αμαρτωλότητά μας, να ταπεινωθούμε, για να τον γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε μαζί του προσευχόμενοι, για να το δοξάζουμε. Και όταν μας βοηθάει και όταν μας δοκιμάζει. Ερώτηση. Γέροντα, ένας που αναπαύεται στις μετάνοιες, στην νηστεία, στην άσκηση, χρειάζεται να μελετήσει τη δογματική θεολογία κτλ.» Απάντηση. Όταν κανείς έχει τη στοιχειώδη μόρφωση, αυτή είναι εργαλείο που βοηθάει. Δεν ζητάει όμως να αποκτήσει γνώσεις για να βοηθήσει ή να λέει εξυπνάδες, αλλά για να βοηθηθεί. Αν προσπαθήσει κανείς να αγιάσει ό,τι του δώσε ο Θεός, έρχεται η χάρις και φωτίζει. Εκεί μέσα είναι και η δογματική θεολογία, γιατί ζει τα μυστήρια του Θεού. Άλλος μπορεί να είναι απλός και να μην θέλει να μάθει περισσότερα, αλλά να αρκείται σε ό,τι του δώσει ο Θεός. Όταν είμαστε μέσα στο μοναστήρι και επιθυμούμε ακόμη τη γνώση του κόσμου, τι σημαίνει αυτό? Απάντηση του Γέροντα, του Αγίου Παϊσίου. Σημαίνει ότι δεν έχουμε γνώση. Τι λέει? «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς». Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και φωτιστεί, τότε αγιάζεται και το μυαλό του και η δύναμη αυτή του λογικού. Ενώ πριν αγιαστεί είναι σαρκική η ενέργεια του μυαλού. Αν ένας πάει εγωιστικά, ενώ είναι αγράμματος, να ερμηνεύσει τα δόγματα και διαβάζει την Αποκάλυψη, τα πατερικά κλπ, σκοτίζεται και τελικά φτάνει σε απιστία. Τον εγκαταλείπει η χάρις του Θεού, γιατί προχώρησε με εγωισμό. Βλέπετε, η ταπείνωση βοηθάει σε όλα. Αυτή δίνει τη δύναμη. Το σοφότερο πράγμα που θα σκεφτώ, η πιο σοφή λύση που θα βρω, είναι η πιο μεγάλη ανοησία όταν έχει τον εγωισμό μέσα της. Ενώ η ταπείνωση είναι πραγματική σοφία. Γι' αυτό ο αγώνας να γίνεται με φιλότιμο και με πολύ ταπείνωση. Διαφορετικά, αντί να ωφελήσει, έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Σκοτίζεται ο νους και μετά λέει κανείς βλάσφημα πράγματα, γιατί προχωράει εγωιστικά. Είναι πάνω από τις δυνάμεις του.
Εδώ ένας μορφωμένος, αν πάει να ερμηνεύσει τα δόγματα, υπάρχει κίνδυνος να βλαφθεί. Πόσο μάλλον ένας αγράμματος, αν πάει να διεισδύσει μέσα στο πνεύμα το πατερικό, χωρίς να έχει πνευματική κατάσταση. Γιατί αν έχει λίγη πνευματική κατάσταση, δεν θα το έκανε αυτό. Θα έλεγε, αν μου χρειάζεται κάτι, ο Θεός θα φωτίσει. Ας εφαρμόσω αυτά που καταλαβαίνω. Είναι τόσα πολλά. Δηλαδή, γέροντα, όταν παρερμηνεύει κανείς το Ευαγγέλιο, είναι γιατί δεν έχει ταπείνωση και ευλάβεια? Ναι, γιατί όταν του λείπει η ταπείνωση, οι ερμηνείες που δίνει είναι του μυαλού, της λογικής, και στερούνται από θείο φωτισμό. Ερώτηση. Όταν δεν καταλαβαίνει κάτι, είναι καλύτερα να το αφήσει για αργότερα? Ναι. Να πει, κάτι καλό λέει, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Κι εγώ έτσι έκανα. Όταν ήμουν μικρός και διάβαζα το Ευαγγέλιο, αν δεν καταλάβαινα κάτι, δεν μπορούσα να το ερμηνεύσω. Σκεπτόμουν, κάτι καλό λέει, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Και μετά έβλεπα, όταν χρειαζόταν αυτό, τάκ, ερχόταν η ερμηνεία. Αλλά και πάλι έλεγα, ας ρωτήσω και κάποιον άλλον, πώς το ερμηνεύουν αυτό. Και ήταν ακριβώς έτσι όπως το είχα καταλάβει. Γιατί είναι ανέδεια να προσπαθεί κανείς να ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο και μάλιστα όταν δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό όταν μελετάτε, να μην τα ερμηνεύετε με το μυαλό, αλλά να φέρνετε καλούς λογισμούς, μέχρι να έρθει ο θείος φωτισμός της διακρίσεως για να ερμηνεύονται μόνα τους. Ερώτηση. Μπορεί ο άνθρωπος όταν αποκτήσει καλύτερη κατάσταση να καταλάβει κάτι βαθύτερα? Όχι βαθύτερα. Ένα θείο νόημα έχει πολλά θεία νόηματα. Μερικά μπορεί να τα καταλάβει τώρα και μερικά αργότερα. Ένας μπορεί να διαβάζει, να μαθαίνει πολλά και να μην μπορεί να μπει καθόλου μέσα στο νόημα του Ευαγγελίου. Άλλος μπορεί να μην διαβάζει πολύ, αλλά να έχει ταπείνωση, αγωνιστικό πνεύμα και να τον φωτίζει ο Θεός να μπαίνει στο νόημα. Αυτός που θέλει να διαβάσει περισσότερο μπορεί να το θέλει από καινοδοξία ή για ευχαρίστηση. Είναι σαν έναν που βλέπει μία πάλη και δεν κοιτάζει πώς πάλεψαν για να βοηθηθεί να γίνει παλαιστής, αλλά κοιτάζει συνέχεια το ρολόι του για να προλάβει να παρακολουθήσει και άλλη πάλι και άλλη, και παλαιστής δεν γίνεται, αλλά μένει θεατής. Συχνά γέροντα, για έναν που είναι μορφωμένος λένε, αυτός είναι καλλιεργημένος άνθρωπος. Πάντοτε έτσι είναι? Όταν λέμε αυτός είναι καλλιεργημένος άνθρωπος, εννοούμε καλλιεργημένο πνευματικά, όριμο πνευματικά. Έχω παρατηρήσει πως υπάρχει και αγράμματος, πολύ υπερήφανος, και αγράμματος, πολύ ταπεινός. Και μορφωμένος, πολύ υπερήφανος, και μορφωμένος, πολύ ταπεινός. Δηλαδή, η εσωτερική καλλιέργεια είναι όλη η βάση. Γι' αυτό λέει και ο Μέγας Βασίλειος, το σπουδαιότερο είναι να έχεις υψηλή θέση και ταπεινό φρόνημα. Ένας που έχει μια θέση και να έχει και λίγο υπερηφάνεια δικαιολογείται κάπως. Αλλά ένας που δεν έχει θέση, αν έχει υπερηφάνεια, είναι τελείως αδικαιολόγητος. Όλη η βάση είναι η καλλιέργεια του εαυτού μας, η εσωτερική καλλιέργεια. Αν είναι καλλιεργημένος κανείς, είναι και μορφωμένος. Έχει και ταπεινό φρόνημα. Αυτό είναι το πιο καλό. Για έναν όμως που δεν έχει μεγάλη μόρφωση, όταν έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, είναι πολύ βαρύ.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Οι γνώσεις φυσί, δηλαδή φουσκώνει. Η εξωτερική μόρφωση τις περισσότερες φορές βλάπτει, γιατί αναπτύσσει στον άνθρωπο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Η ιδέα μετά αυτή γίνεται ο φράχτης για να εμποδίσει την Θεία Χάρη, τη χάρη του Θεού να τον πλησιάσει. Ενώ όταν ο άνθρωπος πετάξει τη μια ιδέα που έχει για τον εαυτό του, την ψεύτικη, τότε ο καλός και πλούσιος πατέρας μας τον πλουτίζει με τις θεϊκές του φωτεινές ιδέες. Όταν όμως ο ταλέπορος άνθρωπος έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και την κρατάει την ιδέα αυτή στον εγκέφαλό του, συνεχίζει να είναι εγκέφαλο σάρκα και αγνοεί τη χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Οι πολλές γνώσεις, δηλαδή, υπάρχει φόβος να φουσκώσουν το κεφάλι, να το κάνουν αερόστατο και να διατρέχει τον κίνδυνο ή να σπάσει στον αέρα, με σχιζοφρένεια δηλαδή, ή να γκρεμιστεί με υπερηφάνεια και να γίνει κομμάτια. Γι' αυτό η γνώση θα πρέπει να ακολουθεί το φόβο του Θεού και να συμβαδίζει με την πράξη για να υπάρχει ισορροπία. Η σκέτη γνώση βλάπτει. Όταν μπαίνει ο εγωισμός και μιλώ για να με θαυμάσουν, γιατί εγώ σκέφτηκα καλύτερα, τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι για να συνέλθω. Όταν όμως αυτό γίνεται συνέχεια, πειράζει. Μια τριχούλα μπαίνει στο μάτι και το ερεθίζει λίγο. Αν μπαίνει συνέχεια, δημιουργεί μεγάλο εθισμό. Έτσι και εδώ δημιουργείται πνευματικός εθισμός. Όταν ένας άνθρωπος έχει εξυπνάδα και κάνει μια εργασία με ευκολία, πρέπει να διαλύεται μπροστά στο Θεό ή να ευχαριστεί. Να τον ευχαριστεί νύχτα μέρα που του έδωσε εξυπνάδα και την κάνει χωρίς να κουράζεται. Αυτό έλειπε, να μην τον ευχαριστεί. Ερώτηση. Αν όμως γέροντα έχει τη γνώμη ότι δεν καταφέρνει τίποτε, τότε τον πειράζει το ταγκαλάκι από την αντίθετη πλευρά. Ρώτησαν την Καμίλα, ο ανήφορος αρέσει ή ο κατήφορος, και εκείνη είπε, γιατί το ίσωμα χάθηκε. Αυτοί που δεν έχουν μυαλό είναι καλύτερα. Σε μας δόθηκε μυαλό για να είμαστε καλύτερα, αλλά τι κάνουμε. Θα μας ζητηθεί λόγος. Πώς θα οικονομάει ο Θεός. Αυτοί που δεν τους κόβει είναι χαρούμενοι και στην άλλη ζωή θα είναι καλύτερα. Και αυτοί που έχουν το μυαλό το πολύ βασανίζονται. Στην άλλη ζωή, γέροντα, οι καθυστερημένοι διανοητικά θα είναι καλά ή θα είναι λειψοί. Απάντηση. Τελικά και το πολύ μυαλό θα γίνει πολτός και το λίγο μυαλό θα γίνει πολτός. Εκεί στον ουρανό θα είναι μετά νους. Οι θεολόγοι άγιοι στον ουρανό δεν θα είναι σε καλύτερη κατάσταση ως προς τη γνώση του Θεού από όσους ήταν διανοητικός ανάπηρος στη ζωή αυτή. Ίσως τους δευτέρους να δώσει ο δίκαιος Θεός και κάτι παραπάνω, γιατί έζησαν εδώ στερημένοι. Να δουλεύουμε σωστά το μυαλό. Γιατί όμως, γέροντα, συχνά λέτε ότι η μόρφωση είναι καλή προϋπόθεση για το μοναχισμό? Κοίτα να σου πω. Ένας μορφωμένος μπορεί να πάρει να διαβάσει ένα πατερικό και με λίγη προσπάθεια, επειδή θα το καταλάβει, θα προχωρήσει γρήγορα. Ένας αγράμματος, αν δεν έχει ευλάβεια, δύσκολα θα προχωρήσει. Ο αγράμματος πρέπει να φτάσει να έχει βίωμα στα θεία γεγονότα και μέσα από αυτά να κατανοήσει μετά τα όσα διαβάζει. Ενώ ο μορφωμένος, λίγη προσπάθεια να κάνει, γρήγορα θα προχωρήσει.

Αβραάμ. Πώς δηλαδή? Ο πατέρας του Αβραάμ ήταν ειδωλολάτρης, λάτρευε τα είδωλα. Ο Αβραάμ είδε το σύμπαν, προβληματίστηκε και λάτρεψαν τα άψυχα είδωλα και δούλεψε το μυαλό του. Δεν μπορεί, είπε, αυτά τα είδωλα, αυτά τα ξύλα να είναι θεοί, να δημιούργησαν αυτόν τον κόσμο. Ποιος έκανε τον ουρανό, τα αστέρια, τον ήλιο κτλ? Πρέπει να βρω τον αληθινό Θεό και σε αυτόν να πιστέψω και αυτόν θα προσκυνήσω. Τότε λοιπόν ο Θεός το αποκάλυψε και του είπε, το αποκαλύφθηκε ο ίδιος και του είπε, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και πήγε στη Χορεύ, πήγε στη Χεβρόν και έγινε αγαπημένο παιδί του Θεού, μορφωμένος και ευλάβεια να έχει, επειδή μπορεί εύκολα να καταλάβει, με λίγη ταπείνωση και λίγο αγώνα θα προχωρήσει. Να, είναι όπως λόγου χάρη στις διαβιβάσεις που ήμουν. Όταν με έβαλαν εκεί, είχε μερικά σήματα αγγλικά. Όσοι ήταν μορφωμένοι και ήξεραν και αγγλικά, αμέσως τα έπιαναν. Εμείς οι άλλοι δυσκολευόμασταν. Αλλά και στη θεωρία που κάνουμε, εύκολα οι άλλοι τα καταλαβαίνουν. Γιατί ήξεραν ορισμένα πράγματα, ενώ εμείς πάλι δυσκολευόμαστε. Πρέπει να γνωρίσει κανείς τις ευεργεσίες του Θεού, να καταλάβει τι ότι έχει δοθεί. Το μυαλό, γιατί μας το έδωσε ο Θεός? Για να εξετάζουμε, να μελετούμε, να παρακολουθούμε τον εαυτό μας κτλ. Το μυαλό ο Θεός δεν το έδωσε στους ανθρώπους για να καταγίνονται συνέχεια με το πώς θα βρουν ταχύτερο μέσο να πηγαίνουν από τη μια χώρα στην άλλη, αλλά για να καταγινόμαστε με το κυριότερο, πώς να φτάσουμε στον προορισμό μας, κοντά στο Θεό, στην αληθινή χώρα, στον παράδεισο. Τι ευεργεσίες έκανε ο Θεός στον Ισραηλιτικό λαό, τι σημεία, πόσα γεγονότα. Όταν όμως ο Μωυσής άργησε να κατέβει από το Σινά με τις πλάκες, τις 12 εντολές του Θεού, ο λαός έδωσε τα χρυσεφικά του, γιατί? Για να κάνουν ένα χρυσό μοσχάρι και να το προσκυνούν. Στην εποχή μας δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος με μοσχαρίσιο μυαλό. Γι' αυτό για ένα μορφωμένο δεν δικαιολογείται να μην καταλαβαίνει ποιο είναι το σωστό. Το μυαλό το έδωσε ο Θεός για να βρει ο άνθρωπος το δημιουργό του. Οι Ευρωπαίοι το ζάλισαν το μυαλό. Έπαθα σύγχυση και πάνε στον κρεμό, γιατί έβγαλαν το Θεό από τη ζωή τους. Είναι και μερικοί που δεν έχουν όλες τις προϋποθέσεις, μυαλό, εξυπνάδα κλπ. Για να προχωρήσουν, δεν προσέχουν τι τους λες. Μόλις τους κάνεις μία ανοίξη, κατάλαβα, λένε, και σπέβδουν να συμπληρώσουν. Έρχονται στο όρος, εξυπνότατα παιδιά. Δείχνουν ότι πιάνουν αμέσως ό,τι τους λες, αλλά πιάνουν αέρα γιατί δεν προσέχουν. Ενώ άλλα με λιγότερη εξυπνάδα προσέχουν, περιμένουν με σύνεση να ακούσουν και τα παρακάτω και τους μένουν αυτά που ακούν. Άλλα καταλαβαίνουν πολλά. Μαζεύουν από εδώ, μαζεύουν από εκεί, γεμίζουν γνώσεις και δεν κάνουν τίποτα. Αχρηστεύουν το μυαλό που τους έδωσε ο Θεός. Το κουρκουτιάζουν. Έχουν μια υπερηφάνεια και δεν αφήνουν τη χάρη του Θεού να τα επισκιάσει. Ενώ άλλα που δεν έχουν πολύ μυαλό, πολύ ταπεινώνονται. Λένε, δεν μου κόβει, και ξαναρωτούν, πώς το είπες αυτό? Και προσπαθούν να το εφαρμόσουν. Έτσι χαριτώνονται και προχωρούν. Ο ταπεινός άνθρωπος συγνώθιος είναι πολυμαθής. Ενώ ο εγωιστής, επειδή δεν ταπεινώνεται να ρωτήσει, δεν έχει γνώσεις. Ο Μέγας Αρσένιος ήταν ο πιο μορφωμένος σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο Μέγας Θεοδόσιος τον είχε δάσκαλο στα παιδιά του, τον Αρκάδιο και τον Ονόριο. Όταν όμως πήγε στην έρημο για μοναχός, κάθισε κοντά στον Αβά Μακάριο, τον Αγράμματο, και έλεγε, ούτε το αλφάβητο αυτού δεν ξέρω. Ερώτησης. Γέροντα, πώς θα γίνει να μην εξετάζει τα πράγματα κανείς μόνο με το μυαλό? Απάντηση. Το μυαλό πρέπει να δουλεύει σωστά. Να το δουλεύει στο μεγαλείο του Θεού για να βρει το Θεό. Όχι να κάνει το μυαλό του Θεό. Όσοι έχουν μυαλό πρέπει να είναι προχωρημένοι πνευματικά. Μια ματιά να ρίξουν, καταλαβαίνουν. Όταν δουλεύει κανείς το μυαλό, μπορεί να βοηθήσει τον άλλον, διαφορετικά μπορεί να τον βασανίσει. Έχω υπόψη μου γεγονότα από λαϊκούς. Γνώρισα ένα παιδί που είχε μείνει ορφανό από πατέρα, μαζί με τρία αδερφάκια του, και η μάνα του ξαναπαντρεύτηκε. Τα ορφανά δεν είδαν αγάπη από τη μάνα, ούτε από τον πατριό τους. Το ταλέπορο, όταν μεγάλωσε, άνοιξε ένα εμπορικό και δούλευε. Μια φορά άκουσε ότι πέθανε κάποιος και άφησε τρία ορφανά. Πόνεσε τα ορφανά και είπε στη χείρα γυναίκα,

Θέλεις να παντρευτούμε και να ζήσουμε σαν αδέρφια για να προστατεύουμε αυτά τα παιδιά? Το δέχτηκε εκείνη. Τώρα ζουν πνευματικά. Διαβάζουν στην Αξάρια, φιλοκαλία, πάνε στα μοναστήρια, έχουν πνευματικό. Σκέφτηκε σωστά και ενήργησε έτσι και δέχτηκε τη Θεία Χάρη. Αλλιώς θα του έλεγε το ταγκαλάκι. Τώρα να τα βασανίσεις αυτά τα παιδιά όπως βασανίστηκες και εσύ. Αυτός δεν πήγε να εκδικηθεί με την κακότητα, αλλά εκδικήθηκε με την καλοσύνη. Και εφευρίσκουν καλά πράγματα και άλλοι για καταστροφή. Είναι και το ταγκαλάκι που τους βάζει, δηλαδή ο Σατανάς. Το λέει ταγκαλάκι, ο Άγιος. Βλέπουμε και στην περίπτωση του Άβελ και του Κάιν. Μήπως ο Θεός αλλιώς έκανε τον Άβελ και αλλιώς τον Κάιν? Ο Άβελ όμως δούλεψε σωστά το μυαλό που του έδωσε ο Θεός. Σκέφτηκε. Ο Θεός μου έδωσε ένα ολόκληρο κοπάδι. Ένα αρνάκι να μην του δώσω? Και πιάνει και σφάζει το καλύτερο αρνάκι. Ο Κάιν πήρε το σιτάρι με σκύβαλα μαζί και τα πρόσφερε θυσία στο Θεό. Ο ένας πρόσφερε το καλό αρνί, ο άλλος τα άσχημα σκύβαλα. Εντάξει, δεν θέλεις να προσφέρεις ένα αρνάκι, πάρε τουλάχιστον λίγο καθαρό σιτάρι. Δυστυχώς όμως παίρνει σιτάρι μαζί με σκύβαλα και το καπνίζει. Τι προσφέρει ο ένας, τι ο άλλος? Ο Θεός ευχαρίστηθηκε από τη θυσία του Άβελ. Ζήλεψε μετά ο Κάιν και σκότωσε τον Άβελ. Έτσι ο Θεός πήρε στον παράδεισο τον Άβελ και ο άλλος γυρίζει σαν αγρίμι στα δάση. Φυσικά ο Θεός έδωσε ελευθερία, αλλά ο Άβελ την αξιοποίησε.

καθολογισμός στην εποχή μας. Η λογική στην πνευματική ζωή. Ερώτηση. Γέροντα, τι θέση έχει η λογική στην πνευματική ζωή? Γέροντας. Ποια λογική, η κοσμική? Αυτή η λογική δεν έχει καμία θέση στην πνευματική ζωή. Μπαίνουν άγγελοι, άγιοι, από το παράθυρο, τους βλέπεις. Μιλάς μαζί τους, φεύγουν. Αν πας να τα εξετάσεις αυτά με τη λογική, δεν γίνεται. Στην εποχή μας που έχουν αυξηθεί οι γνώσεις, δυστυχώς η εμπιστοσύνη μόνο στη λογική κλώνησε την πίστη από τα θεμέλια και γέμισε τις ψυχές από ερωτηματικά και αμφιβολίες. Γι' αυτό στερούμαστε τα θαύματα, γιατί το θαύμα ζητά και δεν εξηγείται με τη λογική. Το ζεις το θαύμα. Το θαύμα ζείται και δεν εξηγείται με τη λογική. Αντίθετα, η πίστη στο Θεό τραβάει τη θεϊκή δύναμη κάτω και αναποδογυρίζει όλα τα ανθρώπινα συμπεράσματα. Κάνει θαύματα, ανασταίνει νεκρούς και αφήνει με στόμα ανοιχτό την επιστήμη. Όλα τα πράγματα της πνευματικής ζωής εξωτερικά φαίνονται ανάποδα. Αν δεν αναπογυρίσει κανείς το κοσμικό του φρόνημα και γίνει πνευματικός άνθρωπος, αδύνατον είναι να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού που μας φαίνονται παράδοξα και ανάποδα. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού με την εξωτερική επιστημονική θεωρία, μοιάζει με ανόητο, θέλει να δει τον παράδεισο με το τηλεσκόπιο. Η λογική κάνει πολύ κακό όταν κανείς πάει να εξετάσει με αυτήν τα θεία, τα μυστήρια, τα θαύματα. Οι καθολικοί με τη λογική τους έφτασαν να εξετάζουν τη Θεία Κοινωνία στο χημείο για να δουν αν πράγματι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Οι Άγιοι όμως με την πίστη που είχαν συχνά έβλεπαν σάρκα και αίμα στην Αγία Λαβίδα. Σε λίγο να φτάσουν να περνούν και τους Αγίους από ακτίνες για να διαπιστώσουν την αγιότητά τους. Πέταξαν το Άγιο Πνεύμα, έβαλαν τη λογική τους και τώρα ασχολούνται με τη λευκή μαγεία. Με ένα καθολικό που είχε καλή διάθεση, έκλαιγε ο καημένος, είπα: «Μια από τις σπουδαιότερες διαφορές που έχουμε είναι και αυτή. Εσείς βάζετε τον εγκέφαλο, εμείς βάζουμε την πίστη. Εσείς αναπτύξατε τον ορθολογισμό και γενικά τον ανθρώπινο παράγοντα. Με τη λογική σας περιορίζετε τη θεϊκή δύναμη, γιατί η Θεία Χάρη, τη Θεία Χάρη, την πετάτε στην άκρη. Εσείς τον αγιασμό ρίχνετε συντηρητικό για να μην χαλάσει. Εμείς τα χαλασμένα ρίχνουμε αγιασμό και γίνονται καλά. Πιστεύουμε στη χάρη που αγιάζει. Και ο αγιασμός κρατάει και 200 και 500 χρόνια. Δεν χαλάει ποτέ». Ερώτηση. Μπαίνει δηλαδή, γέροντα, η λογική, ο ορθός λόγος πριν από το Θεό? Μήπως, απάντηση, μήπως δεν μπαίνει η λογική αλλά η περηφάνεια? Στην ουσία αυτή η λογική είναι βλαμμένος λόγος, όχι ορθός. Η περηφάνεια είναι λογική βλαμμένη. Λογική που έχει εγωισμό, έχει και δαιμονικό φωλιασμένο. Έχει δαιμόνιο φωλιασμένο μέσα. Όταν μπαίνει αυτή η λογική στις ενέργειές μας, γίνεται δικαίωμα στο διάολο. Δίνουμε δικαίωμα. Και όταν, γέροντα, ένας πνευματικός άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει έναν πειρασμό, και τότε δεν χωράει καθόλου η λογική? Απάντηση. Τότε ας κάνει ό,τι μπορεί ανθρωπίνος, και ό,τι δεν μπορεί ας το αφήσει στο Θεό. Είναι μερικοί που προσπαθούν να πιάσουν, τα πιάσουν όλα με το μυαλό τους, σαν αυτούς που θέλουν να κάνουν νοερά προσευχή με το μυαλό. Σφίγγεται το κεφάλι για να συγκεντρωθούν, πονάει μετά το κεφάλι. Αν αντιμετώπιζα εγώ έτσι τα θέματα που έχω να αντιμετωπίσω κάθε μέρα, νομίζω ότι θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα? Αλλά κάνω ό,τι μπορώ ανθρωπίνος και τα αφήνω μετά στο Θεό. Ο Θεός, λέω, θα δείξει, θα φωτίσει τι πρέπει να γίνει. Πολλοί αρχίζουν. Και πώς θα γίνει αυτή η δουλειά, και τι θα γίνει με εκείνο ή με το άλλο, και με το παραμικρό τους πονάει το κεφάλι. Όταν κανείς προσπαθεί να τακτοποιήσει τα πράγματα μόνο με τη λογική, ζαλίζεται. Πρέπει να βάλει το Θεό μπροστά από κάθε ενέργειά του. Να μην κάνει δουλειά χωρίς να εμπιστεύεται στο Θεό, γιατί μετά αγωνιά και κουράζει το μυαλό και νιώθει άσχημα ψυχικά. Ερώτησης. Γέροντα,
Έχετε πει ότι δεν φτάνετε σε κατάσταση υπερέντασης. Πώς γίνεται αυτό? Ναι, δεν φτάνω γιατί δεν αντιμετωπίζω τα πράγματα με το μυαλό. Εμένα αν πονέσει το κεφάλι μου, θα πονέσει από κρύωμα ή από υπόταση. Και έχω τόσα να αντιμετωπίσω. Κάθε μέρα έχω αυτούς που έρχονται με τα θέματά τους και με τον πόνο τους. Σκέφτομαι αυτούς που πέρασαν με τα διάφορα προβλήματά τους, τους αρρώστους κλπ. Για να γίνει κανείς καλά, δεν λέει ότι έγινε καλά, να χαρώ και λίγο, αλλά συνεχίζω να έχω την έγνοια του και για αυτόν. Ερώτησης: πώς μπορεί γέροντα ένας μοναχός να τακτοποιεί σωστά το λογισμό του και να μην κουράζεται με τη λογική? Να τον τακτοποιεί με την πνευματική λογική, όχι με την κοσμική λογική. Να γυρίζει το κουμπί στην πνευματική συχνότητα. Να σκέφτεται πνευματικά και η τοποθέτησή του να είναι πνευματική. Ακόμη και σε έναν λαϊκό που είναι πνευματικός άνθρωπος, δεν έχει καμιά θέση η κοσμική λογική. Η κοσμική λογική είναι για έναν καλό άνθρωπο που δεν πιστεύει όμως. Γέροντα, ερώτησης: πώς εννοείται την πνευματική τοποθέτηση? Απάντηση: πνευματική τοποθέτηση είναι να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά με τα οποία χαίρονται οι κοσμικοί. Να, χαίρεσαι λόγου χάριν όταν δεν σου δίνουν σημασία. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα κινηθούμε στον πνευματικό χώρο. Χρήματα θέλεις? Δώσε και το πορτοφόλι. Θρόνο θέλεις? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί. Ερώτησης: εμείς γέροντα, τι ποσοστό λογικής έχουμε? Απάντηση: εσείς θέλετε ξεβίδωμα. Να ευχηθώ να σας γίνει της αγάπης το ξεβίδωμα, που είναι θεία τρέλα, γιατί αλλιώς καλύτερα είναι αυτοί που πάνε στο λεμπέτι παρά αυτοί οι χριστιανοί που έχουν τον ορθολογισμό, δηλαδή την υπερήφανη λογική. Το λεμπέτι, υποσημειώνει ο συγγραφέας, είναι το ψυχιατρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Επειδή όμως έπρεπε να συνδράμουν όλα προς αυτόν τον σκοπό, επιστρέφει ο στρατηγός, επιστρέφει δε και αυτός από την καλή στρατηγία, έτσι εγώ ονομάζω εκείνη την κατασκόπευση. Τότε έρχεται από τον Κιμινά με την εύση βεβαίως της Θείας Προνοίας, ο Μιχαήλ, ο καθηγητής του όρους αυτού, τον οποίον ονόμαζαν Μαλεΐνο, διότι από εκεί ήλκε την καταγωγή. Ήταν πράγματι μέγας και ως προς το γένος και ως προς την αρετή και γινόταν πολλής λόγος γι' αυτόν σε όλη την Κωνσταντινούπολη. Όχι μόνον μεταξύ του λαού, αλλά και ανάμεσα στους άρχοντες και σε αυτούς τους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ήταν και ο στρατηγός, κοντά στον οποίο ζούσε ο Αβραάμιος. Ως εκ τούτου, πηγαίνει προς τον Μιχαήλ μαζί με τον Αβραάμιο για να πάρει τις ευχές του και να ωφεληθεί από τους λόγους του. Ο Αβραάμιος, βέβαια, και πρωτύτερα διακατήχεται από την έφεση της αναχωρήσεως και κυοφορούσε τον Θείο Πόθο. Τότε όμως, όταν συνομίλησε με τον μέγα εκείνον και σοφό στα θεία γέροντα, εξήρτησε με όλη τη δύναμη της ψυχής του ολόκληρο τον εαυτόν του από αυτόν και προσέλαβε πυρ από το πυρ και ταχύτερα από τον λόγο έτυκτε πνεύμα σωτηρίας. Κινούμενος χωρίς άλλο από κάποια υπερφυσική νεύση της καρδιάς του, έπασχε συμμετέχοντας τα λεγόμενα που ως γνωστόν η γραφή συνηθίζει να το ονομάζει άργυρο που πυρακτώθηκε και χωνεύτηκε στον κλίβανο της γης, είτε επειδή θερμαίνουν όπως το χρυσάφι και αποδεικνύουν δόκιμο τον έσω άνθρωπο, είτε επειδή θέτουν σε δοκιμασία το εντός αυτού γήινο στοιχείο. Τι συνέβη μετά από αυτά? Θέλγεται η ψυχή του, φλέγεται η καρδιά του όπως κάποτε η περί τον Κλεόπα, ζητά ευκαιρία για άλλη συνομιλία. Διότι δεν ήταν τότε ευνοϊκή η στιγμή, ούτε και του άρεσε εφόσον ήταν παρόν ο στρατηγός. Πράγματι, επιτυγχάνει το ποθούμενο. Του φανερώνει κάθε κρύφιο της καρδιάς του και ότι τον εκυρίευσε σφοδρός έρωτας για αναχώρηση από τον κόσμο και αφόρητο μίσος προς τα βιωτικά πράγματα. Μόλις τον άκουσε ο Μιχαήλ, ελκύστηκε περισσότερο από εκείνον και δόθηκε ολόκληρο σε αυτόν και την υπόθεσή του. Πώς ήταν δυνατόν να μην θελχθεί, αφού συνέλαβε στα πνευματικά δίκτυα έναν τέτοιο και τόσο μεγαλειώδη, για να εκφραστώ έτσι, άνθρωπο. Δίχως άλλο ήταν και αυτός μέγας και οξυδερκής στο να διακρίνει από τα βλεπόμενα τα μη βλεπόμενα και επιπλέον κατάλαβε ότι και εκείνος τέτοιος θα γίνει. Και δεν είναι αυτό τίποτε το παράδοξο. Διότι εάν αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά βλέπουν τον ίδιο το Θεό, πόσο μάλλον μπορούν να διακρίνουν τους ανθρώπους του Θεού. Ενώ συζητούσαν και ενεργούσαν αυτά, ήλθε η είδηση στον Μέγα ότι κατέφθασε ο στρατηγός του θέματος Ανατολικών, ο περίβλεπτος εόλα νικηφόρος, ο κατόπιν αυτοκράτορ που ήταν ανεψιός του. Και αυτό οπωσδήποτε δεν έγινε χωρίς την επέμβαση του Θεού, αλλά από κάποια οικονομία της Θείας Προνοίας, της οποίας κατεξοχήν έργο και θείος νόμος είναι, πριν από πολύν καιρό, να εμβάζει εν σπέρματι τις αιτίες των σπουδαίων και μεγάλων υποθέσεων. Ο Αβραάμιος, αμέσως μόλις βρήκε ευκαιρία, επειδή αγαπούσε πάντοτε το απαρησίαστο, έσπευσε να φύγει, για τον λόγο ότι δεν ήταν επιρμένος στο φρόνημα, όπως ήταν τέλειος ως προς την θύραθεν παιδεία. Ο Μέγας όμως Μιχαήλ τον εκράτησε να καθίσει και παρά την θέλησή του, έστω και για λίγο μαζί τους. Κατόπιν, αφού τους αποχαιρέτησε, έφυγε. Μόλις αυτός απομακρύνθηκε, ο προαναφερθής στρατηγός, ο οποίος ήταν ευφιέστατος στο να διακρίνει το ήθος του ανθρώπου, το βλέμμα, το βάδισμα και το όλο παρουσιαστικό, ερώτησε τον Μέγα ποιος ήταν και από πού και όσα ήταν φυσικό να ερωτήσει ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος για τέτοια θέματα. Ο Νικηφόρος άκουσε όσα όφιλε να ακούσει και εκείνος να πει, χωρίς να του αποκρύψει τον σκοπό του άνδρος. Ευχαριστημένος γι' αυτά ο στρατηγός, διότι χαιρόταν περισσότερο με τέτοια θέματα παρά με πολεμικά ανδραγαθήματα, ήταν ολοφάνερο ότι τον είχε πλέον στην καρδιά του. Όταν έφυγε κρυφά ο Μέγας από την βασιλεύουσα και επανήλθε στον Κιμινά, ούτε και για λίγο δεν μπόρεσε ο Αβραάμιος να συγκρατήσει τον εαυτόν του, διότι δεν γνωρίζει να υπομένει αναβολή ο Πόθος ο γλυκής πράγματι τύραννος. Αλλά, αφού διέκοψε κάθε δεσμό, προχωρεί προς το ποθούμενο και φέρνει στο φως τον πόθο που εγκυμονούσε, μη υπομένοντας την Οδύνα. Ο Μιχαήλ δεν καθυστέρησε, ούτε ανέβαλε. Αφού ετέλεσε κατά την τάξη σε αυτόν όλα τα καθιερωμένα, τον ενδύει το θείον και μακάριον σχήμα, ονομάζοντάς τον προφητικά, κατά τη γνώμη μου, Αθανάσιο αντί Αβραάμιο.
διότι έπρεπε αυτός που ήταν ονομαστός να αλλάξει όνομα για να έχει και αυτό πριν από τα άλλα καινούριο. Δίκαια, διότι ποιο άλλο όνομα από αυτό θα ήταν πιο ταιριαστό σε αυτόν που έγινε σε πολλούς αιτία αθανασίας. Ασφαλώς, δεν μπορώ να πω ποιο από τα δύο συντέριασε, τη ζωή με το όνομα ή το όνομα με τη ζωή, ούτε ακόμη ποιο από τα δύο είχε πρωτύτερα από το άλλο. Πλην χαρίζεται το όνομα. Δεν ονομάζεται δε μόνον, αλλά και γίνεται αυτό που δηλώνει το όνομα, ώστε να συνδράμει πάρα αυτά μαζί με το όνομα και η χάρις. Διότι έπρεπε κάποτε να σμίξουν αυτά τα δύο και αυτός, που πριν από την ώρα της τελειότητος προσχεδίαζε ή πρωτοκατόρθωνε τα έργα της τελειότητος, μαζί με το σχήμα να δεχθεί και το χάρισμα. Αν και συν το χρόνο προόδευε με καινούριους αγώνες και με πιο τέλεια παλέσματα γινόταν τελειότερος. Τέτοια ήταν τα εισαγωγικά κατορθώματα του θείου Ανδρός και οι απαρχές της μοναχικής πολιτείας. Όταν δε απέβαλε τον βαρύ χιτώνα της κοσμικότητος, επιδόθηκε στα παλέσματα και ενδεδειμένο στην πανοπλία του παντοδυνάμου πνεύματος, απέδειξε παρευθύς ότι νομίμως αθλεί. Αφού δηλαδή εγκατέλειψε όλα όχι μόνον χρήματα, τα οποία οι περισσότεροι τα θεωρούν σαν ψυχή και τιμιότερα και από αυτήν την ψυχή, αλλά πολύ νωρίτερα από τα χρήματα, τα θελήματα και τις κινήσεις της καρδιάς και τα νοήματα που δημιουργούνται από αυτά, εκινήτο μόνον από το νεύμα του καθοδηγητού του. Περιφρόνησε με φρόνηση όσα προηγουμένως του ήσαν πολύτιμα. Προσέβλεψε δε προς τα πολύ τιμιότερα, χάριν των οποίων τιμούσε πρωτύτερα και εκείνα. Πραγματικά, εγνώριζε πολύ καλά σαν κάποιος ακριβής κανόν τον καιρό και της αποκτήσεως των καλών και της αποβολής αυτών, επειδή είναι γνώρισμα της αυτής μεγαλοφυγίας και το να αποκτήσει κάτι από τα πρέποντα στον καιρό τους και το να αποποιηθεί αυτά σε πιο κέριο χρόνο. Διότι, όσα προηγουμένως του ήσαν περιζήτητο κέρδος, δηλαδή η σοφία του κόσμου και αυτά για τα οποία απαρνήθηκε κάθε σχέση, πατρίδα και συγγένεια και κάθε πολύτιμο ή προσφυλέστατο ή ευχάριστο στο σώμα, τα θεώρησε ανύπαρκτα και μια φορά ακόμη σκύβαλα για να κερδίσει τον Χριστό.

προσπεράσουμε τους λεπτομερείς αγώνες του, όπως τις νηστείες, τις αγρυπνίες, χαμεκητίες, ορθοστασίες και ολονύκτιες γονικλησίες και γενικά τους κόπους όλης της ημέρας και όλης της νυχτός, τους κόπους τους οποίους και προηγουμένως δεν ήταν αγύμνωστος και ανίδεος, διότι δεν τον είδε ο Κιμινάς για πρώτη φορά να χύνει υδρότες στους μόχθους της αρετής, αλλά και αυτή εδώ η βασιλεύουσα πόλης παρακολούθησε τους όχι ασήμαντος αγώνες του. Και για να συντομεύσουμε αυτά, λόγω του ότι ήταν αμέτρητα και γενικά για να συμπεριλάβουμε συνοπτικά όλα, τόσον πλούτο αρετών σε ελάχιστο διάστημα συγκέντρωσε, ώστε κινδυνεύει να φανεί απίστευτος ο λόγος σε όσους δεν είναι αληθινά μεγαλόψυχοι. Δεν είχαν περάσει 4 χρόνια και ο σοφός σε όλα διάβηκε όλα τα στάδια της ασκητικής πολιτείας και επιτέλεσε κάθε είδος αγώνων. Και αφού έφτασε, για να μιλήσω με συντομία, στο υψηλότερο σημείο της ασκητικής ζωής με υπερβολική ταπεινοφροσύνη και άκρα υπακοή, όχι μόνον προς τον Μέγα, διότι για τον Αθανάσιο θα ήταν έτσι μειωμένο το μεγαλείο του, αλλά και προς όλη μαζί την υπόλοιπη αδελφότητα, καλλιεργώντας τις περιεκτικές αυτές και καθολικές αρετές και την σε όλα τηρουμένη εγκράτεια, με τις οποίες οικοδομείται ο οίκος της σοφίας, ως αναστηρίζεται στους 7 αυτούς στήλους, και αφού καθάρθηκε τελείως ως προς τη διάνοια και έφτασε να βλέπει θείες θεωρίες, κρίθηκε άξιος και για το μέγα στάδιο της ησυχίας. Αφού δηλαδή με αυτές τις αρετές υπεστήριξε σαν με κάποιους χρυσούς στήλους τον χρυσό θάλαμο, κατόρθωνε κατά τον θείο υμνογράφο την φύλαξη των εντολών, προβαίνοντας από αγώνες σε αγώνες και από δόξης εις δόξαν. Έτσι σκεπτόταν ο σοφός και η βουλή γινόταν έργο και το τέλος των αγώνων γινόταν για τον Αθανάσιο αρχή δευτέρων αγώνων και οι προηγούμενοι εχρησίμευαν ως μία πρόσβαση για τους επομένους. Αφού γυμνάστηκε καλά και προπονήθηκε αρκετά και με την απόκριση των αρετών απεδείχθη παρά τους άθλους του τα παλέσματα, τα νικητικά κατορθώματα κατά των δαιμόνων και ότι διήνυσε με τη δύναμη του Θεού το πρώτο στάδιο και απετόλμησε πλέον δευτέρους και ανδριωτέρους αγώνες. Μόλις άκουσε ο Νικηφόρος αυτά, ζητούσε από τον Μέγα να τον οδηγήσει το γρηγορότερο σε αυτόν. Ο Μέγας στην αρχή δεν συμφωνούσε, αλλά έδωσε εντολή εκείνος μάλλον να έλθει προς αυτούς. Επειδή όμως ο έξοχος σε όλα Νικηφόρος δεν δεχόταν, έδωσε ευλογία ο Μέγας. Αμέσως ανεβαίνει και αφού έμεινε μόνος με μόνο εκείνον, διότι αυτός ήταν ο πόθος του, άλλωστε πολλές φορές είχε συναντήσει τον άνδρα, άκουσε άρρητα για τους πολλούς ρήματα και λόγους που ουδέποτε τα αυτιά του άκουσαν και οι οποίοι δεν είναι δυνατόν απλώς και ως έτυχε να ανεβούν στην καρδιά των ανθρώπων. Τόσο νικήθηκε από τους λόγους και έτσι πέρα για πέρα εχμαλωτίστηκε, ώστε αν ήταν δυνατόν με ολάνυκτη καρδιά και καινούμενη ψυχή να ζούσε μαζί του. Του εκμυστηρεύεται μάλιστα ό,τι είχε στην καρδιά του, κάτι που δεν έκανε ποτέ προηγουμένως και ότι αγαπά την ησυχία και πάνω απ' όλα σκόπευε και ποθούσε, αφού καταφρονήσει τον κόσμο και όλα τα κοσμικά, να ζήσει μόνος με μόνο το Θεό. Και πρόσθεσε, εάν μου υπόσχεσαι, από τώρα και εις το εξής, η ελπίδα μου αστηρίζεται σε σένα. Εκείνος, αφού του παρήγγειλε να εναποθήσει το παν στο Θεό, επειδή είναι ακριβώς η αρχή των οδών και ο αίτιος όλων και τελειωτής των καλών, του έδωσε την ευχή του και τον απέλησε. Δεν πέρασε πολύς καιρός και έρχεται και ο μάγιστρος Λέων, ο οποίος αργότερα έγινε Κουροπαλάτης, ο αδελφός του Νικηφόρου που πριν εμνημονεύσαμε, διότι είχαν τη συνήθεια, όπως προηγουμένως είπαμε, να τον επισκέπτονται και να επιστρέφουν για τους λόγους που τότε αναφέραμε. Μόλις έφτασε εκεί και είδε τον θείο του, μίλησε μαζί του και πήρε την ευχή του, αυτό ήταν κατεξοχήν η πρώτη και περισσή φροντίδα του, ζήτησε να ειδεί και τον καθόλα άριστον Αθανάσιο, για τον λόγο ότι θεωρούσε σαν ένα θαύμα το γεγονός ότι ήταν ήδη γεμάτος προσδοκία, σαν να πετύχαινε κάποια παράδοξα, επειδή ο αδελφός του τον είχε πληροφορήσει για θαυμαστά και μάλιστα ανεπανάληπτα πράγματα γι' αυτόν. Και φυσικά οδηγείται προς αυτόν, αφού έδωσε εντολή ο Μέγας. Όταν τον είδε και άκουσε τους λόγους του, δεν μπορούσε πλέον και αυτός, όπως και ο Νικηφόρος, να αποκρύψει το θαύμα, αλλά όλος ένθεος, αν πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, έλεγε ότι πραγματικά γεύθηκε κάποια αμβροσία και νέκταρ.

0: Αθανάσιος δεν τα θεωρούσε αυτά ούτε ταιριαστά ούτε σύμφωνα με το φρόνημά του, τον αντίον πέρα για πέρα ανάρμοστα επειδή απέφευγε την ματαία δόξα των ανθρώπων. Σε αυτά προστίθεται και ένα χαρακτηριστικό του που αξίζει ασφαλώς να μην το παραβλέψουμε. Δεν είναι ασήμαντο μέσο για την κάθαρση της ψυχής η ησυχία, αλλά πολύ σπουδαίο και ουσιοδέστερο σε σύγκριση με τα άλλα, όταν γίνεται έλογα και στον κατάλληλο καιρό. Τότε λοιπόν ο Μέγας, παρατηρώντας την πρόοδο του Αθανασίου στην αρετή, το πλάτος της καρδιάς του, το βάθος της γνώσεως, το ύψος και το πλήθος των θείων θεωριών, κρίνοντας και από τον εαυτόν του, συνεπέρανε ότι θα έλθει και σε εκείνον παρόμοια χάρις. Διότι δεν είναι δύσκολο ως επί το πλήστον να αποκαλυφθεί στις όμοιες ψυχές η παρουσία και η ενέργεια του αυτού πνεύματος, η οποία γίνεται ολοφάνερη από την ταύτιση των θείων ενιών και ελάμψεων. Βλέποντας σαφώς ο Μιχαήλ αυτά και τα παρόμοια, όχι μόνον του απέδιδε απλώς μεγάλον σεβασμό, αλλά λέγεται ότι διαβλέποντας με τον διορατικό οφθαλμό της ψυχής του, εκφράστηκε σε μερικούς οικείους και εμπίστους του με αυτά ακριβώς τα λόγια: «Να και ο διαδοχός μου». Εκείνος όμως εννοούσε τη διαδοχή στην χάριν και την χαρισματική ποιμαντική γνώση, η οποία κατεξοχήν ταιριάζει να ονομαστεί διαδοχή. Διότι ο διάδοχος δεν καθορίζεται με κριτήριο τον τόπο, αλλά τον τρόπο, επειδή η χάρις δεν περιορίζεται σε τόπους, αλλά έχει εκφύσεως την ιδιότητα να χαρακτηρίζεται από τους τρόπους. Εκείνοι όμως, μη εκλαμβάνοντας ορθά των λόγων του, σχημάτισαν τη γνώμη ότι όχι δια την χάριν, αλλά για την διακυβέρνηση της πείμνης τον προϋπέγραψε ο Μέγας με τον λόγο του τη διαδοχή. Αυτά χωρίς άλλο δεν ήταν δυνατόν να διαφύγουν μέχρι τέλους την προσοχή του σοφού Αθανασίου και θα σας εξηγήσω τον τρόπο. Επειδή εκείνοι οι οποίοι εξήγησαν κατ' άλλον τρόπο την πρόρηση και που ήσαν όπως είπαμε από τους πιο εκλεκτούς, έκαναν τις επισκέψεις τους σε αυτόν τη μία κατόπιν της άλλης και του απέδιδαν τιμές και επένους παρά του συνήθεις και σεβασμό που όμοιο δεν εξεδήλωναν άλλοτε σε αυτόν ή σε άλλον, αυτός όντας αγχήνους και οξυδερκής, υπερβαίνοντας κάθε άλλον, δεν αγνόησε ότι κάποιος λόγος οπωσδήποτε κρύβεται πίσω από αυτές τις ενέργειές τους και αναρωτιόταν μέσα του και εκπλησόταν για το γεγονός. Τέλος, επειδή δεν μπορούσε να διαβλέψει τον λόγο, το πληροφορείται από κάποιον. Αφού έμαθε την κύρια αιτία της μεγάλης προς αυτόν ευνοίας, περιετύχησε τον εαυτόν του με το ανάξιον, ο καθόλου άξιος και για τον οποίο όλος ο κόσμος δεν ήταν άξιος, και αποφεύγοντας σαν από μίασμα τη δόξα και την ενόχληση των πολλών, σκέπτεται την φυγή, εφόσον μάλιστα δύο-δύο πλέον και περισσότεροι ανέβαιναν προς αυτόν. Γνωρίζετε ασφαλώς οι έχοντες πείρα πόσο απευκταίο και απροκάλυπτα μισητό είναι αυτό για όσους απεμάκρυναν τους εαυτούς των από τους πολλούς και από όλον τον κόσμο. Δεν θεωρεί βεβαίως παράλογη ούτε και άξια παραβλέψεως μια τέτοια αιτία αναχωρήσεως, αλλά αντίθετα και πολύ νόμιμη και δικαία και που μπορεί και δυνατή ψυχή να κλονίσει. Κατά την αναχώρησή του δεν σκέφτηκε κανένα άλλο όρος, ούτε μοναστήρι, ούτε κοινόβιο, αλλά αμέσως αυθόρμητα στρέφεται προς τον Άθωνα, ο οποίος, όπως προαναφέραμε, πριν πολλά χρόνια είχε εχμαλωτήσει την καρδιά του. Αφού διέπλευσε το ενδιάμεσο πέλαγος, όπως ο λαός του Ισραήλ την Ερυθρά Θάλασσα, έρχεται στη γη της Επαγγελίας και κληρονομεί αυτήν που πρωτήτερα την είχε κατασκοπεύσει από μακριά. Φτάνει έτσι όπως ήταν, χωρίς να φέρει τίποτε από τα ανθρώπινα ή αυτά που εξυπηρετούν ποικίλως τις ανάγκες του σώματος. Δεν κρατούσε ούτε χρυσό, ούτε άργυρο, ούτε άρτο, ούτε τροβά, ούτε τίποτε άλλο παρόμοιο, παραγυμνός και απέριτος και απειλαγμένος από κάθε τι υλικό, όπως αρμόζει σε εσταυρωμένον και σε έναν που ευρίσκεται ενώπιον του εσταυρωμένου. Δεν εφοβείται ληστάς, ούτε πειρατάς, ούτε αισθητούς, ούτε νοητούς, να τους ονομάσω έτσι, διότι είχε πλέον ξεπεράσει την υλική διάδα. Δεν αγαπούσε τα υλικά, ούτε ήταν δεμένος με αυτά, ούτε ήταν κάποιος φιλόψυχος, που σημαίνει φιλόζωος, αλλά μισώντας τα όλα όσα είναι επιτρεπτό να μισεί κανείς, ακόμη και αυτήν την ψυχή του, ανεβαίνει σαν ελάφιστο όρος αυτό, που με δύο ονόματα, και Άθος και Άγιον, έχει ονομαστεί. Υπερτερεί δε περισσότερο το να λέγεται Άγιον, είτε λαμβάνοντας την επωνυμία αυτήν από τους καλώς ασκουμένους σε αυτό πατέρες, είτε και από την ήπια θερμοκρασία και την τοποθεσία, διότι και αυτό ασφαλώς μπορεί να συντελεί πάρα πολύ στον αγιασμό των ασκητών, λόγω του ότι έχει ωραίο κλίμα και αέρα και όχι λίγη ασφάλεια και ησυχία, επειδή είναι απόμακρο από τις συναναστροφές των ανθρώπων, είτε και για τα δύο αυτά, ώστε να προηγείται το αποτέλεσμα της ονομασίας, μάλλον όμως η ονομασία να είναι αρχαιοτέρα του αποτελέσματος και όχι μόνο να παίρνει όνομα από το αποτέλεσμα, αλλά και να επαληθεύεται το όνομα, ώστε να αποκτά και από τις δύο απόψεις την καλή φήμη. Ανεβαίνει σε αυτό σαν ταχύς δρομεύς, χωρίς να προσελκύεται από κανένα χωικό και χωρίς να παίρνει μαζί του κάτι από τα γήινα, εκτός μόνον από τα τρίχινα που φορούσε και δύο μικρά βιβλία, τα οποία ιδιοχείρος έγραψε και στα οποία περιείχε το όλος ο πλούτος του. Μεταξύ αυτών και το κουκούλιο του ιερού και θεοφόρου γεροντός του, εφόδιο ή φυλακτό και ευίωνο εντάφιο κατά την αναχώρησή του από τη γη.
1: Ακούσατε την εκπομπή Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, Βίος και Πολιτεία. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρνας.
2: Οι βυζαντινοί ύμνοι που ακούστηκαν προέρχονται από ζωντανή ηχογράφηση της Αγρυπνίας του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου από την Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας Αγίου Όρους.
1: Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανδρέας Μαραζάκης.
2: Αγίου Τίχωνος του Βορονέσκ προς την αιωνιότητα. Το φοβερό δικαστήριο. Αγαπητοί χριστιανοί, φρύτω και τρέμω από φόβο ακούγοντας και στοχαζόμενο στα λόγια «Ιδού, έρχομαι ταχύ, και ο μισθός μου μετεμού, αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού». Ποιος τα λέει αυτά? Ο Θεός ο Μέγας και Φοβερός. Τι λέει? Ότι θα έρθει Αυτός, ο ίδιος, να κρίνει την οικουμένη και θα αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Πτωχή αμαρτωλή, τι πρέπει να σκέπτεστε ακούγοντας αυτά τα λόγια? Ο ίδιος ο Θεός έρχεται να σας κρίνει, να μας κρίνει και να ανταποδώσει κατά τις πράξεις μας. Φοβηθείτε να αμαρτάνετε πλέον και να παρανομείτε. Έρχεται ο ίδιος να μας κρίνει. Έρχεται με δύναμη και δόξα πολύ. Ίκτηρον Κύριε, ίκτηρον το πλάσμα σου. Ουδείς αναμάρτητος, ημί σύ μόνος. Φοβερή αδελφή μου θα είναι η ημέρα και η ώρα εκείνη, όταν ο Κύριος θα κρίνει τους αμαρτωλούς. Τρομάζουμε στη σκέψη ενός επιγείου δικαστηρίου. Ασύγκριτα φοβερότερο θα είναι το δικαστήριο εκείνο. Ενώ και εδώ δικάζουν οι άνθρωποι όμοιοι μας, σε εκείνο το δικαστήριο θα δικάσει ο ίδιος ο Θεός. Εδώ υπάρχουν μάρτυρες που κατηγορούν ή υπερασπίζουν τον υπόδικο. Εκεί δεν θα χρειαστούν, διότι ο δικαστής τα γνωρίζει όλα επακριβώς. Εδώ συμβαίνουν συχνά προσωποληψίες. Ευνοείται ο πλούσιος αντί του πτωχού ή ο αριστοκράτης αντί του ασίμου. Εκεί ο δικαστής δεν εξετάζει πρόσωπα, αλλά δικάζει κατά την συνείδηση και τα έργα του καθενός. Εδώ, στα ανθρώπινα δικαστήρια, παρουσιάζονται βοηθοί και συνήγοροι. Συνηγορούν οι ευγενείς για τους ευγενείς, οι πλούσιοι για τους πλουσίους, οι φίλοι για τους φίλους. Εκεί δεν θα συμβαίνουν αυτά. Ο καθένας θα δώσει μόνος του απολογία για τον εαυτό του. Εδώ πολλές φορές υπερασπίζουν τον άνθρωπο, το χρυσάφι και το ασίμι. Εκεί όμως όχι. Εδώ δίνουν και παίρνουν οι ρητορίες και οι σοφιστίες. Εκεί όλοι θα σιωπήσουν, θα μείνουν άλλαλοι. Εδώ ο υπόδικος κατηγορείται και δικάζεται εμπρός σε μικρό ακροατήριο. Εκεί ο αμαρτωλός θα κατηγορείται και θα δικάζεται ενώπιον όλου του κόσμου. Εδώ εξετάζονται μόνο οι φανερές πράξεις. Εκεί ακόμη και οι μυστικές σκέψεις. Εδώ δικάζονται μόνο τα πονηρά έργα, σε εκείνο το δικαστήριο και τα μάτια λόγια. Παν ρήμα αργών, ο εάν λαλίσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Αν λοιπόν και για κάθε περιττό λόγο θα κριθούμε εκεί, τότε τι καρτερούν όσοι βεβηλώνουν και την ψυχή και το σώμα τους με εσχρότητες? Όσοι κάνουν τις χείρες και τα ορφανά να χύνουν δάκρυα, όσοι κλέβουν και διαρπάζουν τα ξένα αγαθά, όσοι με τη γλώσσα τους σαν με ξύφος σφάζουν και φωνεύουν των πλησίων τους, όσοι εξαπατούν και εμπέζουν τους συνανθρώπους των και όσοι αμαρτωλοί γενικά τρέφονται με την αμαρτία σαν με ψωμί,

Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετέμου αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού. Γένος εκλεκτό των χριστιανών, είδαμε την πρώτη έλευση του Χριστού του Θεού μας. Θα δούμε και τη Δευτέρα, όπως ο ίδιος προαναγγέλει. Ιδού έρχομαι ταχύ. Την πρώτη έλευση προανήγγυλαν οι προφήτες του και πραγματοποιήθηκε. Την Δευτέρα μας την κηρύττουν οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Ιδού έρχεται. Έρχεται πάλι ο Χριστός στον κόσμο. Θα έρθει ξαφνικά. Η πρώτη του έλευσης ήταν αθόρυβη και ταπεινή. Η Δευτέρα θα είναι βροντερή και ένδοξη. Ως περγάρι αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού, του ανθρώπου. Στην πρώτη τον είδε ο κόσμος να πάσχει και να πεθαίνει για τις αμαρτίες μας. Στη Δευτέρα θα τον δει καθημένον επί θρόνου δόξης αυτού, να κρίνει τους αμαρτωλούς για τις αμαρτίες του και να αποδίδει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Τώρα λέει προς τους αμαρτωλούς, μετανοήσατε. Τότε θα τους πει, απολογηθείτε. Τώρα καλεί κοντά του τους αμαρτωλούς, έρθετε προς με. Τότε θα τους αποδιώξει εάν δεν μετενόησαν, πορεύεστε απ' εμού. Πού? Εις το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Ω, πόσο φοβερός είναι τούτος ο λόγος. Πτωχή αμαρτωλή, δεν ήρθε ακόμα εκείνη η μέρα. Ακόμη ο Κρητής μακροθυμίης ημάς, μη βουλόμενος τι να απολέσε. Ακόμη περιμένει τη μετανοία μας. Ακόμη δεν μας δικάζει, αλλά χαρίζει το έλεος του σε όποιον μετανοεί και του το ζητεί. Ας μετανοήσουμε λοιπόν και εμείς για να λάβουμε το έλεος του, να αξιωθούμε να σταθούμε εις τα δεξιά του και να ακούσουμε την χαρμόσυνη φωνή. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου.

Αλλά φοβερός, αγαπητή μου, είναι και τούτος ο λόγος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπόν σου τις αμαρτίες σου. Και αυτόν τον λόγο ο Θεός ο Μέγας τον απευθύνει. Αλλά σε ποιον τον απευθύνει? Στον αμαρτωλό, καθώς αναφέρει πιο πάνω ο ίδιος ψαλμωδός. Το δε αμαρτωλό, είπε ο Θεός. Τι του είπε? Ότι θα τον ελέγξει για όλες του τις αμαρτίες και θα του παρουσιάσει εμπρός στα μάτια του όλες τις παράνομες ενέργειές του. Πού? Σε παγκόσμια θέα. Εκεί που θα παρευρίσκονται οι Άγιοι Άγγελοι και που θα συγκεντρωθούν όλοι οι άνθρωποι που έζησαν απ' αρχής κόσμου. Σε αυτήν την παγκόσμια σύναξη θα ελεγχθεί κάθε αμαρτωλός. Οι ασυνείδητες και ευδελικτές των Θεό πράξεις του θα φανερωθούν και θα αποκαλυφθούν εμπρός στα μάτια όλου του κόσμου. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τις αμαρτίες σου. Εσύ, αμαρτωλέ, έκανες αυτό και αυτό. Ή εθεώρης κλέπτην συνέτρεχες αυτό και με τα μοιχού την μερίδαν σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασεν κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητα. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Αμαρτωλέ, εσύ παρέβαινες τον νόμο μου και απέριπτες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Και νομίζεις ότι όλα αυτά θα περάσουν απαρατήρητα χωρίς εγώ να τα τιμωρήσω? Εν εκεντίνος παρόξινεν ο ασεβής των Θεών, υπεργάρ την καρδία αυτού, ουκ εκ ζητήσει. Δεν θα ζητήσει δηλαδή λόγο. Όχι, όχι, δεν θα είναι έτσι. Δεν θα είναι έτσι όπως εσύ κακώς υπολογίζεις, ικανοποιώντας και εξαπατώντας τον εαυτό σου. Εγώ όλα όσα έπαραξες θα τα ερευνήσω και τα παράνομά σου έργα, λόγια, σκέψεις, αποφάσεις, σχέδια θα τα εμφανίσω εμπρός σου. Ναι, εσύ ο αμαρτωλός έτσι άνομα σκεπτώσουν και επιθυμούσες και έτσι έπρατες και έλεγες και με όλα αυτά κατέστρεφες τον αιώνιο και απαράβατο νόμο μου. Και τα λόγια του στόματός μου τα άγια τα περιφρονούσες και τα καταπατούσες. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τις αμαρτίες σου.

Στον άσωτο και εσχρό άνθρωπο θα παραστήσει ο Κύριος όλους τους εσχρούς του πόθους, λόγους, βλέμματα και πράξεις. Θα του παρουσιάσει πού και πότε τα έπραξε και με ποιο πρόσωπο κυλίστηκε στο βούρκο. Στον κακούργο θα φανερώσει σε ποιον και με ποιο τρόπο έκανε κακό, ποιον και πότε πότισε με δηλητήριο και το αφαίρεσε ή του συντόμευσε τη ζωή του. Ποιον και εμπρός σε ποιον εσηκοφάντησε και έγινε αιτία κατεσχήνης του, διασυρμού, ύβρεος, ηρωνίας και θλίψεως. Ο κλέπτης και ο ληστής θα δουν εμπρός τους όλες τις κλοπές που έκαναν, είτε κρυφά και δόλια είτε φανερά. Θα δουν τι, πού και από ποιον άρπαξαν και ποιον εξυπάτησαν. Στον παράνομο έμπορο θα φανερωθούν ποια εμπορεύματα πολλούνται με ασυνειδησία, αδικώντας και εξαπατώντας έτσι τους ανθρώπους. Ποια σάπια πράγματα για γερά, ποια φθηνά για ακριβά και ποια άλλα αντάλλων. Θα φανερωθεί πόσο νερό ανακάτευε στο κρασί, πόσες φορές και για ποιο εμπόρευμα απαιτούσε εξογκωμένες τιμές καταπατώντας την συνείδησή του. Ναι, ναι, θα ακούσει. Εσύ τον τάδε την τάδε περίσταση πολλώντας τα εμπορεύματά σου τον εξυπάτησες. Τον εξυπάτησες δε με ασυνειδησία, υπολογίζοντας περισσότερο από τον νόμο μου, ου κλέψεις την εσχροκέρδειά σου. Στον βλάσφημο και υβριστή θα παρουσιαστούν όλες του οι ύβρις που ξεστόμησε κατά του Θεού του Δημιουργού του, των Αγίων και των λοιπόν ανθρώπων τέκνων του Θεού, και θα απολογηθεί πού, πότε και σε ποιον έλεγε αυτά τα ολέθρια λόγια. Στον κακότροπο προϊστάμενο θα εμφανιστεί η αδιαφορία του για τους υφισταμένους του, η πίεση, η οργή, η σκληρότηση, η απανθρωπία και τα λοιπά παράνομα έργα του. Στον αδιάφορο ποιμένα της Εκκλησίας θα φανερωθούν οι αμέλειές του για το ποίμνιο του Χριστού και οι άλλες αμαρτίες του. Ο δικαστής που θεωρήθηκε να δει να εμφανίζονται ενώπιον του οι ψευδορκίες, η καταπάτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης του Θεού και οι άλλες παρανομίες του. Οι αμελείς γονείς θα δουν την αδιαφορία τους για την αγωγή των παιδιών τους με το επακόλουθο παραστράτημα και την καταστροφή τους, καθώς και τον σκανδαλισμό που τους προξενούσαν με το κακό τους παράδειγμα. Με ένα λόγο, οι αμαρτίες που κάθε αμαρτωλός έκανε κρυφά ή φανερά θα τον συνοδεύουν εκεί, στην κρίση, και θα φανερωθούν εμπρός του. Θα εμφανιστούν και σε μας φιλόκοσμοι και φιλίδωνοι και κακομαθημένοι, θα εμφανιστούν τα συμπόσια σας, τα γλέντια σας, οι διασκεδάσεις σας, τα θεάματά σας, τα μασκαρέματά σας, οι χωρί σας, τα χαρτοπαίγνια σας, οι κρουαζιέρες σας και οι λοιπές χαρές σας. Εσείς αποστρέψατε τις καρδιές σας από τον Θεόν, εις τον οποίον ελέγατε πως πιστεύετε, και στρέψατε σε Αυτόν τα ενδιαφέροντά σας. Όχι στον Θεόν και στη Βασιλεία Του, αλλά προς τις ματαιότητες του κόσμου εστρέψατε την θέλησή σας, και εκεί ευρίσκατε την ανάπαυση της χαράς σας. Τότε λοιπόν, αντί για την αιωνία χαρά, θα δοκιμάσετε αιώνιες τιμωρίες, την οδύνη, την λύπη, τον στεναγμό. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα αμαρτία σου. Τότε θα ελεγχθεί κάθε αμαρτωλός και θα ακούσει «Να τι άνθρωπος είσαι και να τα έργα σου». Θα το ακούσει αυτό ο ανήθικος, ο κλέπτης και ο ληστής, ο πονηρός και ο υποκριτής, ο άδειο και ο απάνθρωπος προϊστάμενος, ο ασυνείδητος υφιστάμενος, ο δωροδοκούμενος δικαστής, ο πάσης φύσεως εγκληματίας, ο κακός ποιμήν της Εκκλησίας, ο κάθε αμαρτωλός που δεν καθαρίστηκε με την μετάνοια. Θα το ακούσει και θα τον κυριεύσει εντροπή και κατεσχήνη, και θα τον καταλάβει φόβος και τρόμος και φρίκη. Θα κραυγάσουν τότε εις τους βράχους και στα όρη. Πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθήμενου επί του θρόνου και από της οργής του αρνίου, ότι ήλθε η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της δύναται σταθήνε.

Φτωχή αμαρτωλή. Δεν ήρθε ακόμα η κοινή ημέρα. Ο Κύριος δέχεται ακόμη τη μετάνοια. Συγχωρεί ακόμη τις αμαρτίες σε όποιον μετανοεί. Ας επιστρέψουμε κοντά του μετανοημένοι και ας πάψουμε να αμαρτάνουμε. Τα θερμά δάκρυά μας ας σβήσουν τις αμαρτίες μας για να μην φανούν σε εκείνη την παγκόσμια συγκέντρωση και μας ελέγξουν σαν αντίδικοι. Κλάψε. Κλάψε αμαρτωλή ψυχή. Πόνεσε και στέναξε γιατί έχεις αμαρτήσει στον Θεό. Έτησε, ζήτησε και κρούσε για να σου ανοίξει ο Κύριος την πόρτα του ελέους του. Πάσγαρο ετών λαμβάνει και ο ετών ευρίσκει και το κρούοντι ανοίγεται. Τίποτε δεν παρακινεί τον αμαρτωλό σε μετάνοια όσο η αιωνιότης. Και τίποτε δεν είναι τόσο ωφέλιμο και επικοδομητικό στον χριστιανό όσο οι σκέψεις γύρω από την αιωνιότητα. Οι σκέψεις της αιωνιότητος συγκρατεί από την αμαρτία, κατασυγάζει τα πάθη, απομακρύνει από την κοσμική ματαιότητα, περιφρουρεί την καρδιά για να δάκρυα μετανοίας, οδηγεί στην προσευχή και δημιουργεί βαθύς καρδιακούς στεναγμούς. Οι σκέψεις της αιωνιότητος είναι δυνατόν να διορθώσει και τον πιο άσωτο. Οι σκέψεις της αιωνιότητος εγέμισε με ασκητά στις ερημιές, τα όρη και τα σπήλαια της γης. Οι σκέψεις της αιωνιότητος ενδυνάμωσε τους Αγίους Μάρτυρες να υπομείνουν τα φρικτότερα βασανιστήρια παρά να υποταχθούν στην θέληση των ασεβών βασιλέων και να αρνηθούν των Χριστών. Οι σκέψεις της αιωνιότητος έκανε ώστε οι πειρατέ, οι ληστέ, οι εγκληματίες, οι ανήθικοι και τόσοι άλλοι μεγάλοι αμαρτωλοί να γίνουν Άγιοι και εκλεκτοί του Θεού. Δόξα εις την φιλανθρωπία του Θεού. Σε όλους και εις τους μεγαλυτέρους αμαρτωλούς ανοίγει την θύρα της ευσπλαχνίας του. Προκαλεί έκπληξη ωστόσο ότι οι σύγχρονοι χριστιανοί, αν και ακούν από την Αγία Γραφή για την αιωνιότητα, όμως είναι προσκολλημένοι τόσο πολύ στη ματαιότητα του κόσμου τούτου. Επιζητούν τιμές, δόξες, πλούτη, συνάζουν υλικά αγαθά, επεκτείνουν και καλοπίζουν σπίτια και ενεργούν σαν να μην υπήρχε αιωνιότης. Αυτό που τους κάνει να την ξεχνούν, αυτό που τους κοστίζει την καρδιά, είναι η φαινομενική γοητεία της ματαιότητος. Αγαπητοί μου χριστιανοί, ας γράψουμε στη μνήμη μας την αιωνιότητα. Ας ευρισκόμεθα πάντοτε σε κατάσταση ειλικρινούς μετανοίας, με καρδιά συντετριμένη και προσευχόμενη. Ας μην προσκολόμεθα σε καμία ματαιότητα του κόσμου τούτου και ας αποστρεφόμεθα την αμαρτία όπως τα δηλητηριώδη φίδια. Όλα όσα φαίνονται τερπνά και αξιαγάπητα στους ιούς του αιώνους τούτου, ας είναι σε εμάς αποκρουστικά.

Αλήθεια, ξέρετε τι σημαίνει αιωνιώτης? Σημαίνει αρχή χωρίς τέλος. Θα υπάρχει χωρίς να σταματά ποτέ. Αυτό είναι η αιωνιώτης. Όλοι οι αιώνες, από αρχής μέχρι συντελείες του κόσμου, είναι εμπρός σε αυτήν, ότι ένα μικρό σημείο εις το σύμπαν ή ένα λεπτό σε ένα εκατομμύριο χρόνια ή, για να μιλήσουμε σωστότερα, ένα τίποτα. Αυτό είναι η αιωνιώτης. Είναι διπλή η αιωνιώτης. Η αιωνιώτης της μακαριότητος και η αιωνιώτης της δυστυχίας. Στην αιωνιότητα της μακαριότητος θα απλώνεται η βασιλεία του Θεού. Θα βλέπουμε τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Θα βασιλεύει ανέκφραστη χαρά και εφροσύνη. Η ψυχή και το σώμα θα βρουν την απόλυτη ευδαιμονία τους και ο άνθρωπος θα αξιωθεί των αγαθών. Α, ο οφθαλμός ουκίδεν και ους ουκίκουσεν και επικαρδίαν ανθρώπου ουκανεύει. Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Στην αιωνιότητα της δυστυχίας όμως θα υπάρχει η στέρησης και απομάκρυνσης από το Θεό και κάθε θλίψης και βασανισμός στο σώμα και στην ψυχή. Θα επιθυμήσουν τότε οι άνθρωποι να πεθάνουν, μα άλλος θάνατος δεν θα υπάρχει. Ω αμαρτωλέ άνθρωπε, ακούμε από τον Λόγο του Θεού για την αιωνιότητα και βλέπουμε πως είναι δύο είδων. Η μακαρία, γεμάτη χαρά και κάθε αγαθό, και η δυστυχισμένη, γεμάτη βάσανα, πόνους, θλίψεις και κάθε κακό, που είναι θάνατος αιώνιος. Ας μετανοήσουμε λοιπόν και ας ξεπλύνουμε με δάκρυα τις αμαρτίες μας για να αποφύγουμε την αιωνιότητα της δυστυχίας και να εισέλθουμε στην αιωνία ζωή και βασιλεία του Θεού. Μετά την φοβερή κρίση του Χριστού θα πορευτεί καθένας εις την αιωνιότητά του. Ο Κριτής Χριστός θα καθορίσει τότε σε όλους την πρέπουσα θέση. Εις τους δικαίους θα ανοίξει τις πύλες της αιωνίας βασιλείας του. Δεύτε, θα τους πει, δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Και στους αμαρτωλούς, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Και επελεύσονται ούτι εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Μνήστητη ημών Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου.

Ενώσε στη χρεία. Τα λόγια «ενώσε στη χρεία», αδελφέ μου, τα απευθύνει σε όλους μας ο σωτήρ μας. Πολλοί χριστιανοί ενδιαφέρονται και αγωνίζονται άλλοτε για τούτο και άλλοτε για εκείνο το πράγμα. Συχνά όμως, ούτε και οι ίδιοι ξέρουν τι κάνουν. Έχοντας υπόψη του αυτές τις ανώφελες και μάταιες μέρημνες, ο Κύριος απευθύνει προς όλους «ενώσε στην χρεία». Ποιο είναι αυτό το ένα? Η αιώνια σωτηρία. Αυτό είναι η πρώτη στη χριστιανική επιδίωξη. Αυτό πρέπει να είναι η πρώτη στη μέρημνα των χριστιανών. Μας χρειάζεται φυσικά η τροφή, το ρούχο, το σπίτι και άλλα αναγκαία για την παρούσα ζωή, αφού άλλωστε προσευχόμεθα γι' αυτό εις τον ουράνιο Πατέρα, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον. Όμως είναι τόσο απαραίτητη η αιωνία σωτηρία, ώστε χωρίς αυτήν να είναι όλα τα άλλα μηδέν. Τι γαροφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί? Τίποτε δεν ωφελείται. Μα εντελώς τίποτε, όταν δεν εξασφαλίσει την σωτηρία του. Σε τι θα μας ωφελούσε και αν κατακτούσαμε όλο τον κόσμο, αλλά εχάναμε τη ζωή μας? Προσέχουμε την πρόσκαιρη ζωή μας περισσότερο από κάθε τι, ακόμη και από την αιωνία ζωή. Αυτό όμως που είναι πολυτιμότερο από όλον τον κόσμο, αυτό κυρίως πρέπει να φροντίζουμε. Σε κάθε άνθρωπο, πρώτη στη απασχόληση είναι το επάγγελμά του. Εις τον δικαστή να δικάζει, εις τον γεωργό να καλλιεργητική, εις τον έμπορο να εμπορεύεται, εις τον βοσκό να βόσκει τα ζώα του, εις τον διδάσκαλο να διδάσκει, τον μαθητή να μαθαίνει κτλ. Στον χριστιανό, κυριότατο καθήκον του είναι να ευαρεστεί με την πίστη και τα έργα του εις τον Θεόν, ελπίζοντας να λάβει από αυτόν την αιωνία ζωή. Ενώσε στην χρεία. Αδελφέ μου, δεν μπλαστήκαμε για την πρόσκαιρη, αλλά για την αιωνία ζωή. Με το Άγιο Βάπτισμα αναγεννηθήκαμε για την αιωνία ζωή. Ο Λόγος του Θεού μας προσκάλεσε εις την αιωνία ζωή. Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ήρθε στον κόσμο, έπαθε και θανατώθηκε για να απολαύσουμε εμείς την αιωνία ζωή. Είδες πόσο ακριβά πλήρωσε ο Θεός την αιωνία σωτηρία μας. Τα πάντα έκαμε για αυτήν. Ο ίδιος ήρθε στον κόσμο για αυτήν. Πρέπει λοιπόν και σε μας η πρώτη φροντίδα να είναι για αυτήν. Ο Σατανάς προσπαθεί να μας την αρπάξει και να μας καταστρέψει αιώνια. Δεν πρέπει λοιπόν και εμείς να κοιμόμαστε, αλλά να περιφρουρούμε αυτόν τον θησαυρόν. Βλέπουμε όμως και θλιβόμεθα ότι πολλοί χριστιανοί δεν ενδιαφέρονται για αυτήν την σπουδαιοτάτη υπόθεση. Δεν ενδιαφέρονται εκείνοι που κοιτάζουν να ευαρεστούν όχι εις τον Θεό, αλλά στον κόσμο, και που κοιτάζουν να ικανοποιούν τα πάθη τους. Όλοι αυτοί και οι όμοιοι τους θεωρούν μηδαμινό τον θησαυρό της αιωνίας σωτηρίας που μας προσεφέρθη με τόσους πόνους και παθήματα και θάνατο, θάνατο δε σταυρού, τα οποία θέλησε να υποστεί ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, προς χάριν μας. Έτσι και αυτόν τον παθόντα και τα φέντα τον περιφρονούν. Στους σύγχρονους χριστιανούς σπουδαίο είναι και μεγάλο πράγμα φαίνεται το να απολαμβάνουν τιμές και δόξες, πλούτη και πολυτέλειες. Τελευταία τους σχεδόν απασχόληση έχουν την αιωνία σωτηρία. Αυτό δηλαδή για το οποίον είπε ο Κύριος «ενώσε στη χρείαν». Αυτό που πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα. Ακούστε και οι αμαρτωλοί και εσείς οι ευλογημένοι χριστιανοί. Η αιωνία σωτηρία εδώ κερδίζεται και εδώ χάνεται. Ας το βάλουμε καλά μέσα στο νου μας, αγαπητοί μου. Αδελφέ μου αμαρτωλέ, θυμίσου τις υποσχέσεις που δώσαμε στον Θεό κατά το βάπτισμα και μετανόησε για να μην φανείς παραβάτης ενώπιον του Θεού. Θυμίσου την ώρα του θανάτου και μετανόησε, για να μην φύγεις από αυτόν τον κόσμο χωρίς την ελπίδα της σωτηρίας. Θυμήσου την φοβερή κρίση του Χριστού και μετενόησε, για να μην εμφανιστείς εκεί με τις αμαρτίες σου. Θυμήσου την γλυκύτητα της αιωνίας ζωής και την πικρία του αιωνίου θανάτου και γύρισε εις τον Θεόν εξευμενίζοντάς τον με τα δάκρυα της μετανοίας, για να σου ανοίξει τις πύλες του ελέους και της αιωνίας βασιλείας του.
Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το προσωπόν σου και σωθησόμεθα.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Επτά του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος. Επίσης, τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ευόδου και Ονησιφόρου, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευψυχίου και εορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα και την κίνηση του Οσίου Λουκά, τρίτου ηγουμένου της Μονής του Σωτήρος, της επωνομαζομένης του Βαθέως.

Ο Άγιος Μάρτης Σόζων καταγόταν από την Λυκαονία της Μικράς Ασίας και ήταν ποιμήν προβάτων. Όταν ασπάστηκε την πίστη στον Χριστό και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα, μπήκε σε έναν ειδωλολατρικό ναό, στον οποίο ήταν στημένο ένα άγαλμα κατασκευασμένο από χρυσό και ασίμι και του έκοψε το δεξιό χέρι. Το χέρι αυτό το πούλησε και τα χρήματα που πήρε τα μοίρασε στους φτωχούς. Προβαίνοντας δε ο Άγιος την πράξη του αυτή, δεν τον πήρε κανένας είδηση. Έτσι λοιπόν ο ηγεμόνας του τόπου, από απλή και μόνο υποψία, συνελάμβανε πολλούς ως ενόχους και τους τιμωρούσε. Βλέποντας όμως ο Άγιος Σόζων το γεγονός αυτό, προσήλθε αυτόκλητο στον ηγεμόνα και καταμήνυσε τον εαυτό του. Αμέσως δε τότε εκείνος πρόσταξε τους δημίους και υπέβαλαν τον Άγιο σε βασανιστήρια. Πρώτα τον έδιραν ανηλαιός, έπειτα του φόρεσαν σιδερένια υποδήματα με καρφιά στο εσωτερικό τους και τον ανάγκαζαν να τρέχει. Τελικά τον έδιραν και πάλι με ραβδιά και μάλιστα τόσο πολύ ώστε συντρίφθηκαν τα οστά του σώματός του. Ύστερα από το βασανιστήριο αυτό, ο Άγιος Σόζων παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού και κοσμήθηκε με το αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιος Απόστολος Εύωδος διετέλεσε επίσκοπος Αντιοχίας της Μεγάλης το 53 με 68 μετά Χριστόν, μετά από τον Απόστολο Πέτρο. Υπήρξε ένας από τους 70 Αποστόλους και αρίστευσε ως διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου. Ο δε Άγιος Απόστολος Ονησιφόρος, τον οποίο ο Απόστολος Παύλος μνημονεύει στη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του, έγινε επίσκοπος Κολοφόνος. Αναδείχθηκε δεξιοτέχνης στους λόγους, ικανότατος ρήτορας και ανδριότατος. Ο Απόστολος Ονησιφόρος, αφού κράτηνε, στερέωσε μέχρι αίματος την πίστη του Χριστού, συναγάλλεται στις επουράνιες σκηνές μαζί με τον Απόστολο Εύωδο ανάμεσα στον χορό των κηρύκων του Ευαγγελίου του Χριστού.

με το σημερινό μας συναξάρι, αγαπητοί ακροατές, λέγοντας λίγα λόγια για το μαρτύριο του Αγίου Ευψυχίου. Ο Άγιος Μάρτης Ευψύχιος ήταν γέννημα και θρέμα της πόλεως Κεσαρίας και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Ανδριανού. Όταν πέθανε ο πατέρας του, αυτός βαπτίστηκε και, αφού μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς, κήρυτε με παρησία στους ειδωλολάτρες την πίστη στο Χριστό. Για το λόγο αυτό τον συνέλαβε ο άρχοντας της Καπαδοκίας και, αφού πρώτα του καταξέσχισε τα πλευρά με σιδερένια νύχια, τον έκλεισε στη φυλακή. Όντας στη φυλακή ο μάρτης, εμφανίστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και τον ιάτρευσε. Τότε ο τύραννος τον έβγαλε από τη φυλακή και με προσταγή του οι δήμοι τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν και πάλι το σώμα, ανοίγοντάς του βαθιές πληγές. Τελικά οι δήμοι τον αποκεφάλισαν και έτσι ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και κομίστηκε με τον αμάραντο Στέφανο του Μαρτυρίου. Λέγεται δε ότι από την τομή του ξύφους δεν έρευσε αίμα αλλά γάλα και νερό.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανδρέας Μαραζάκης.
2: Αγίου Τίχωνος του Βορονέσκ προς την αιωνιότητα. Το φοβερό δικαστήριο. Αγαπητοί χριστιανοί, φρύτω και τρέμω από φόβο ακούγοντας και στοχαζόμενο στα λόγια «Ιδού, έρχομαι ταχύ, και ο μισθός μου μετεμού, αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού». Ποιος τα λέει αυτά? Ο Θεός ο Μέγας και Φοβερός. Τι λέει? Ότι θα έρθει Αυτός, ο ίδιος, να κρίνει την οικουμένη και θα αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Πτωχή αμαρτωλή, τι πρέπει να σκέπτεστε ακούγοντας αυτά τα λόγια? Ο ίδιος ο Θεός έρχεται να σας κρίνει, να μας κρίνει και να ανταποδώσει κατά τας πράξεις μας. Φοβηθείτε να αμαρτάνετε πλέον και να παρανομείτε. Έρχεται ο ίδιος να μας κρίνει. Έρχεται με δύναμη και δόξα πολύ. Ίκτηρον Κύριε, ίκτηρον το πλάσμα σου. Ουδής αναμάρτητος, ημί σύ μόνος. Φοβερή αδελφή μου θα είναι η ημέρα και η ώρα εκείνη, όταν ο Κύριος θα κρίνει τους αμαρτωλούς. Τρομάζουμε στη σκέψη ενός επιγείου δικαστήριου. Ασύγκριτα φοβερότερο θα είναι το δικαστήριο εκείνο. Ενώ και εδώ δικάζουν οι άνθρωποι όμοιοι μας, σε εκείνο το δικαστήριο θα δικάσει ο ίδιος ο Θεός. Εδώ υπάρχουν μάρτυρες που κατηγορούν ή υπερασπίζουν τον υπόδικο. Εκεί δεν θα χρειαστούν, διότι ο δικαστής τα γνωρίζει όλα επακριβώς. Εδώ συμβαίνουν συχνά προσωποληψίες. Ευνοείται ο πλούσιος αντί του πτωχού ή ο αριστοκράτης αντί του ασίμου. Εκεί ο δικαστής δεν εξετάζει πρόσωπα, αλλά δικάζει κατά την συνείδηση και τα έργα του καθενός. Εδώ, στα ανθρώπινα δικαστήρια, παρουσιάζονται βοηθοί και συνήγοροι. Συνηγορούν οι ευγενείς για τους ευγενείς, οι πλούσιοι για τους πλουσίους, οι φίλοι για τους φίλους. Εκεί δεν θα συμβαίνουν αυτά. Ο καθένας θα δώσει μόνος του απολογία για τον εαυτό του. Εδώ πολλές φορές υπερασπίζουν τον άνθρωπο το χρυσάφι και το ασίμι. Εκεί όμως όχι.

Εδώ δίνουν και παίρνουν οι ρητορίες και οι σοφιστίες. Εκεί όλοι θα σιωπήσουν, θα μείνουν άλλαλοι. Εδώ ο υπόδικος κατηγορείται και δικάζεται εμπρός σε μικρό ακροατήριο. Εκεί ο αμαρτωλός θα κατηγορείται και θα δικάζεται ενώπιον όλου του κόσμου. Εδώ εξετάζονται μόνο οι φανερές πράξεις. Εκεί ακόμη και οι μυστικές σκέψεις. Εδώ δικάζονται μόνο τα πονηρά έργα. Σε εκείνο το δικαστήριο και τα μάτια λόγια. Παν ρήμα αργών ο εάν λαλίσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Αν λοιπόν και για κάθε περιττό λόγο θα κριθούμε εκεί, τότε τι καρτερούν όσοι βεβηλώνουν και την ψυχή και το σώμα τους με εσχρότητες. Όσοι κάνουν τις χείρες και τα ορφανά να χύνουν δάκρυα, όσοι κλέβουν και διαρπάζουν τα ξένα αγαθά, όσοι με τη γλώσσα τους σαν με ξύφος σφάζουν και φωνεύουν των πλησίων τους, όσοι εξαπατούν και εμπέζουν τους συνανθρώπους των και όσοι αμαρτωλοί γενικά τρέφονται με την αμαρτία σαν με ψωμί,

Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετέμου αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού. Γένος εκλεκτό των χριστιανών, είδαμε την πρώτη έλευση του Χριστού, του Θεού μας. Θα δούμε και τη Δευτέρα, όπως ο ίδιος προαναγγέλει. Ιδού έρχομαι ταχύ. Την πρώτη έλευση προανήγγειλαν οι προφήτες του και πραγματοποιήθηκε. Την Δευτέρα μας την κηρύττουν οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Ιδού έρχεται. Έρχεται πάλι ο Χριστός στον κόσμο. Θα έρθει ξαφνικά. Η πρώτη του έλευσης ήταν αθόρυβη και ταπεινή. Η Δευτέρα θα είναι βροντερή και ένδοξη. Ως περγάρια στραπή εξέρχεται από Ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού, του ανθρώπου. Στην πρώτη τον είδε ο κόσμος να πάσχει και να πεθαίνει για τις αμαρτίες μας. Στη Δευτέρα θα τον δει καθημένον επί θρόνου δόξης αυτού, να κρίνει τους αμαρτωλούς για τις αμαρτίες του και να αποδίδει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Τώρα λέει προς τους αμαρτωλούς, μετανοήσατε. Τότε θα τους πει, απολογηθείτε. Τώρα καλεί κοντά του τους αμαρτωλούς, έρθετε προς με. Τότε θα τους αποδιώξει εάν δεν μετενόησαν, πορεύεστε απ' εμού. Πού? Εις το πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Ω, πόσο φοβερός είναι τούτος ο λόγος. Φτωχή αμαρτωλή, δεν ήρθε ακόμα εκείνη η μέρα. Ακόμη ο Κρητής μακροθυμεί εις ημάς, μη βουλόμενος τι να απολέσει. Ακόμη περιμένει τη μετανοία μας. Ακόμη δεν μας δικάζει, αλλά χαρίζει το έλεος του σε όποιον μετανοεί και του το ζητεί. Ας μετανοήσουμε λοιπόν και εμείς για να λάβουμε το έλεος του, να αξιωθούμε να σταθούμε εις τα δεξιά του και να ακούσουμε την χαρμόσυνη φωνή. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου.

Αλλά φοβερός αγαπητή μου είναι και τούτος ο λόγος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπόν σου τις αμαρτίες σου. Και αυτόν τον λόγο ο Θεός ο Μέγας τον απευθύνει. Αλλά σε ποιον τον απευθύνει? Στον αμαρτωλό, καθώς αναφέρει πιο πάνω ο ίδιος ψαλμωδός. Το δε αμαρτωλό, είπεν ο Θεός. Τι του είπε? Ότι θα τον ελέγξει για όλες του τις αμαρτίες και θα του παρουσιάσει εμπρός στα μάτια του όλες τις παράνομες ενέργειές του. Πού? Σε παγκόσμια θέα. Εκεί που θα παρευρίσκονται οι Άγιοι Άγγελοι και που θα συγκεντρωθούν όλοι οι άνθρωποι που έζησαν απαρχής κόσμου. Σε αυτήν την παγκόσμια σύναξη θα ελεγχθεί κάθε αμαρτωλός. Οι ασυνείδητες και ευδελικτές των Θεό πράξεις του θα φανερωθούν και θα αποκαλυφθούν εμπρός στα μάτια όλου του κόσμου. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τις αμαρτίες σου. Εσύ αμαρτωλέ, έκανες αυτό και αυτό. Ή εθεώρης κλέπτην συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδαν σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασεν κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητα. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Αμαρτωλέ, εσύ παρέβαινες τον νόμο μου και απέρριπτες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Και νομίζεις ότι όλα αυτά θα περάσουν απαρατήρητα χωρίς εγώ να τα τιμωρήσω? Εν εκεντίνος παρόξινεν ο ασεβής των Θεών, υπεργάρ την καρδία αυτού, ούκ εξητήσει. Δεν θα ζητήσει δηλαδή λόγο. Όχι, όχι, δεν θα είναι έτσι. Δεν θα είναι έτσι όπως εσύ κακώς υπολογίζεις, ικανοποιώντας και εξαπατώντας τον εαυτό σου. Εγώ όλα όσα έπραξες θα τα ερευνήσω και τα παράνομά σου έργα, λόγια, σκέψεις, αποφάσεις, σχέδια θα τα εμφανίσω εμπρός σου. Ναι, εσύ ο αμαρτωλός έτσι άνομα σκεπτώσουν και επιθυμούσες και έτσι έπρατες και έλεγες και με όλα αυτά κατέστρεφες τον αιώνιο και απαράβατο νόμο μου. Και τα λόγια του στόματός μου τα άγια τα περιφρονούσες και τα καταπατούσες. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τις αμαρτίες σου.

Στον άσωτο και εσχρό άνθρωπο θα παραστήσει ο Κύριος όλους τους εσχρούς του πόθους, λόγους, βλέμματα και πράξεις. Θα του παρουσιάσει πού και πότε τα έπραξε και με ποιο πρόσωπο κυλίστηκε στο βούρκο. Στον κακούργο θα φανερώσει σε ποιον και με ποιο τρόπο έκανε κακό, ποιον και πότε πότισε με δηλητήριο και το αφαίρεσε ή του συντόμευσε τη ζωή του. Ποιον και εμπρός σε ποιον εσηκοφάντησε και έγινε αιτία κατεσχήνης του, διασυρμού, ύβρεος, ηρωνίας και θλίψεως. Ο κλέπτης και ο ληστής θα δουν εμπρός τους όλες τις κλοπές που έκαναν, είτε κρυφά και δόλια είτε φανέρα. Θα δουν τι, πού και από ποιον άρπαξαν και ποιον εξυπάτησαν. Στον παράνομο έμπορο θα φανερωθούν ποια εμπορεύματα πολλούνται με ασυνειδησία, αδικώντας και εξαπατώντας έτσι τους ανθρώπους. Ποια σάπια πράγματα για γερά, ποια φθηνά για ακριβά και ποια άλλα αντάλλων. Θα φανερωθεί πόσο νερό ανακάτευε στο κρασί, πόσες φορές και για ποιο εμπόρευμα απαιτούσε εξογκωμένες τιμές καταπατώντας την συνείδησή του. Ναι, ναι, θα ακούσει. Εσύ τον τάδε την τάδε περίσταση πολλώντας τα εμπορεύματά σου τον εξυπάτησες. Τον εξυπάτησες δε με ασυνειδησία, υπολογίζοντας περισσότερο από τον νόμο μου, ου κλέψεις την εσχροκέρδειά σου. Στον βλάσφημο και υβριστή θα παρουσιαστούν όλες του οι ύβρις που ξεστόμησε κατά του Θεού του Δημιουργού του, των Αγίων και των λοιπόν ανθρώπων τέκνων του Θεού, και θα απολογηθεί πού, πότε και σε ποιον έλεγε αυτά τα ολέθρια λόγια. Στον κακότροπο προϊστάμενο θα εμφανιστεί η αδιαφορία του για τους υφισταμένους του, η πίεση, η οργή, η σκληρότηση, η απανθρωπία και τα λοιπά παράνομα έργα του. Στον αδιάφορο ποιμένα της Εκκλησίας θα φανερωθούν οι αμέλειές του για το ποίμνιο του Χριστού και οι άλλες αμαρτίες του. Ο δικαστής που θεωρήθηκε να δει να εμφανίζονται ενώπιόν του οι ψευδορκίες, η καταπάτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης του Θεού και οι άλλες παρανομίες του. Οι αμελείς γονείς θα δουν την αδιαφορία τους για την αγωγή των παιδιών τους με το επακόλουθο παραστράτημα και την καταστροφή τους, καθώς και τον σκανδαλισμό που τους προξενούσαν με το κακό τους παράδειγμα. Με ένα λόγο, οι αμαρτίες που κάθε αμαρτωλός έκανε κρυφά ή φανερά θα τον συνοδεύουν εκεί, στην κρίση, και θα φανερωθούν εμπρός του. Θα εμφανιστούν και σε εμάς φιλόκοσμοι και φιλίδωνοι και κακομαθημένοι, θα εμφανιστούν τα συμπόσια σας, τα γλέντια σας, οι διασκεδάσεις σας, τα θεάματά σας, τα μασκαρέματά σας, οι χωρίς σας, τα χαρτοπαίγνια σας, οι κρουαζιέρες σας και οι λοιπές χαρές σας. Εσείς αποστρέψατε τις καρδιές σας από τον Θεό, εις τον οποίον ελέγατε πως πιστεύετε, και στρέψατε σε Αυτόν τα ενδιαφέροντά σας. Όχι στον Θεό και στη Βασιλεία Του, αλλά προς τις ματαιότητες του κόσμου εστρέψατε την θέλησή σας, και εκεί ευρίσκατε την ανάπαυση της χαράς σας. Τότε λοιπόν, αντί για την αιωνία χαρά, θα δοκιμάσετε αιώνιες τιμωρίες, την οδύνη, την λύπη, τον στεναγμό. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα αμαρτία σου. Τότε θα ελεγχθεί κάθε αμαρτωλός και θα ακούσει «Να τι άνθρωπος είσαι και να τα έργα σου». Θα το ακούσει αυτό ο ανήθικος, ο κλέπτης και ο ληστής, ο πονηρός και ο υποκριτής, ο άδειο και ο απάνθρωπος προϊστάμενος, ο ασυνείδητος υφιστάμενος, ο δωροδοκούμενος δικαστής, ο πάσης φύσεως εγκληματίας, ο κακός ποιμήν της Εκκλησίας, ο κάθε αμαρτωλός που δεν καθαρίστηκε με την μετάνοια. Θα το ακούσει και θα τον κυριεύσει εντροπή και κατεσχήνη, και θα τον καταλάβει φόβος και τρόμος και φρίκη. Θα κραυγάσουν τότε εις τους βράχους και στα όρη. Πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθήμενου επί του θρόνου και από τις οργείς του αρνίου, ότι ήλθε η μέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της δύναται σταθήνε.

0: Φτωχή αμαρτωλή. Δεν ήρθε ακόμα η κοινή ημέρα. Ο Κύριος δέχεται ακόμη τη μετάνοια. Συγχωρεί ακόμη τις αμαρτίες σε όποιον μετανοεί. Ας επιστρέψουμε κοντά του μετανοημένοι και ας πάψουμε να αμαρτάνουμε. Τα θερμά δάκρυά μας ας σβήσουν τις αμαρτίες μας για να μην φανούν σε εκείνη την παγκόσμια συγκέντρωση και μας ελέγξουν σαν αντίδικοι. Κλάψε. Κλάψε αμαρτωλή ψυχή. Πόνεσε και στέναξε γιατί έχεις αμαρτήσει στον Θεό. Έτησε, ζήτησε και κρούσε για να σου ανοίξει ο Κύριος την πόρτα του ελέους του. Πάσγαρο ετών λαμβάνει και ο ετών ευρίσκει και το κρούοντι ανοίγεται. Τίποτε δεν παρακινεί τον αμαρτωλό σε μετάνοια όσο η αιωνιότης. Και τίποτε δεν είναι τόσο ωφέλιμο και επικοδομητικό στον χριστιανό όσο οι σκέψεις γύρω από την αιωνιότητα. Οι σκέψεις της αιωνιότητος συγκρατεί από την αμαρτία, κατασυγάζει τα πάθη, απομακρύνει από την κοσμική ματαιότητα, περιφρουρεί την καρδιά για να δάκρυα μετανοίας, οδηγεί στην προσευχή και δημιουργεί βαθύς καρδιακούς στεναγμούς. Οι σκέψεις της αιωνιότητος είναι δυνατόν να διορθώσει και τον πιο άσωτο. Οι σκέψεις της αιωνιότητος εγέμισε με ασκητά στις ερημιές, τα όρη και τα σπήλαια της γης. Οι σκέψεις της αιωνιότητος ενδυνάμωσε τους Αγίους Μάρτυρες να υπομείνουν τα φρικτότερα βασανιστήρια παρά να υποταχθούν στην θέληση των ασεβών βασιλέων και να αρνηθούν των Χριστών. Οι σκέψεις της αιωνιότητος έκανε ώστε οι πειρατέ, οι ληστέ, οι εγκληματίες, οι ανήθικοι και τόσοι άλλοι μεγάλοι αμαρτωλοί να γίνουν Άγιοι και εκλεκτοί του Θεού. Δόξα εις την φιλανθρωπία του Θεού. Σε όλους και εις τους μεγαλυτέρους αμαρτωλούς ανοίγει την θύρα της ευσπλαχνίας του. Προκαλεί έκπληξη ωστόσο ότι οι σύγχρονοι χριστιανοί, αν και ακούν...
1: Σε επιθυμία μου και στον αγμός μου όπως ο καπεκρίβει, την καρδιά μου ταράχτη και τη λυπή μου, η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και αίσθηματε μου, οι φίλοι μου και οι πλησίαν μου εξυναντίας μου ήγγισαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου αφού μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζονται ζητούντας την ψυχή μου και ζητούντας τα κακά με λάλλες σωματιγότητες και δολιότητες όλων την ημέρα μου μελέτησαν. Εγώ διωσικό φως ο κήκων και όσοι άλλο σου κανήκων το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχνοντας το ματί αυτού έλεγμους ότι επίση Κύριε ελπίσα εσύ ακούσει Κύριο Θεός μου ότι ήμπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός αλευθύν εμπόδος με πέμε μεγαλοριδμόνησαν ότι εγώ εισμάστιος έτοιμος και αργηθών με οποίον με στη διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω πέρα της αματίας μου η θέχθη μου ζώση και κρατέων διπερεμέ και πληθύν της ανημισούντας με αδίκως και ανταποδιδώντας με κακά αντιαγαθών ενδιαβολών με επικατεδίωκον αγαθοσύνην μη καταλήψει με Κύριο Θεός μου μη αποστείς απέ μου πρόσχεση την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου μη καταλήψει με Κύριο Θεός μου μη αποστείς απέ μου πρόσχεση την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, σε ορθρίζω, εδίψησέ εσύ, η ψυχή μου, πως απλώς εισάξουμεν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως ον το γιο, φθήνσε την δαμήν σου και την δόξαν σου, ότι Κρίσον το λεός σου, ζωά στα χείλη με πενέσου είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της οδότας χείρας μου, ως αξιτέατος και ποιότητος εμπλήστη η ψυχή μου και χείλη αλλιάσεως εν έσυ το στόμα μου, η εμνημονευόν σου, της τρομνής μου, της όρθισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτω, μ' τερίγων σου γαλιάσω μου, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβεται δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτεν εσύ της αν την ψυχή μου εισελεύσονται στα κατώτατα της γης παραδοθίζονται εις χειράς τρομφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίσετε επί το Θεό επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό ότι εν εφράγεις το μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ ότι γεννηθείς βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσω μου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας με μέρασε και έκραξε και νικτή εναντίον σου εις αλθέτων οποίων σοι προσευχή μου κλεινών τόσου εις την δέησήν μου. Ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το ανδίγησε. Προσελογίστη μετά των καταβαινών των Ισλάκων, εγενήθινος ή άνθρωπος αβοήθητος, νεκρής ελεύθερος. Προς τη τραυματία καθεύδονται σαν τάφωνο και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθνητο μελάκο κατωτάτων, η σκοτεινή σκένη και άθανά του. Επεμέ, επιστηρήθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγεγες επεμέ. Εμάκνος τους νοστούς μου επεμού έθνητο με φδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκείς επαρευόμνη οφθαλμή μη σθένησαν αποπτωχίας. Εκεί έκραξα προς εκείριον την ημέρα διέπετασα προς ετασχύρας μου. Η της νεκρής πίσης θαυμάσια, η ιατρία να στήσω σου και εξομολογήσον δέση. Ήδη είσαι τέτοιση το τάφο του ελαιός και την αλήθειά σου ότι απολία. Η γνώστη είσαι τον τεσκότη θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προς ε, Κυρία, και κραξά και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κυρία, που την ψυχή μου προστρέφει στο πρόσωπο μου σαν παιμού. Το χώσιμη εγώ κοινικό ψυχνότητό μου, ψωθεί δε, ταπεινώθην και ξεπορήθην. Επεμέ δήλθεν εωργέ σου, φοβερισμοί σου εξεταράξαν με. Με κυκλωσάν όσοι υδρώνουν την ημέρα εμπειρίεσχον με άμα. Εμάκρυνα σε παιμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριο Θεό τη σωτηρία με μέρασε και έκραξε.

0: ευλογηθεί εναντίον σου, εξελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνοντο σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντατε εντός μου του όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσα στα σταποδόσει αυτού. Να επλατεύοντα πάσα στα συνομία των ιόμινων πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέγχει και εκτιμή. Να επιπλώνεται αγαθή στην επιθυμία σου, να κινηστήσετε ω αϊ του ενιώτη σου. Ποιον ελίμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώριστο θα δώσει αυτό το Μωυσή τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κύριμον και λέει μόνο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο, ο πιστέλο του οργιστήσετε ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα συνομία Σιμών επίση εν ημίν ουδέ κατά τα σηματεία Σιμών εν τα πέδο και νημίν. Ότι κατά το ύψο χρόνο από τη γη εκρατέω ο Κύριο του έλεο αυτού επί τη φοβμένου αυτών. Καθώ να απέχουσαν να το λέω αποδεσμών εμάτιν να φημώντα συνομία Σιμών. Φως η Κύριε Πατηρίου σου κτήρισε Κυρίως τους φοβμένους αυτών ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμείς πληγούσες μεν. Άνθρωπος σου φυκόρτωσε ημέρα αυτού ας η άνθρωση του αγρότος εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δέλειος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνας επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση. Υιόν της φυλάσσου την διαθήκην αυτό και με μνημένη των οντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος του ουρανού ετοιμάζει τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτών πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, ποιούνται στον λόγον αυτού, του ακούσα τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάς, δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου ενώτησε την δέησή μου, την αληθεία σου, εισάκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσε την οποία σου παζών. Ότι κατεδίωξε μου εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νη γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρό αιώνα και η κηδεία συνεπέ με το πνεύμα, με μια τεράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία να μελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμα των χειρών σε μελέτων. Διέπετασα προσιτά χείρα μη ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πεμού και μη αθήσω με τι καταβαίνουν ει λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί του έλεό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, όταν υπορεύσιμα την προσέιρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προ εκατέφυγον. Διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημαίνει και η ευθεία. Ένε και το όνομα σου, Κύριε, ζήσεις με εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλήψεως την ψυχή μου και εν το έλεος σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Πνεύμα στο άγαθον οδηγεί σημαίνει και η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε, ελέησο. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε, ελέησο. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε, ελέησο. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ πλέον των αντιπορούντων νοσούντων καμνώντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ τουριστή νέοι μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

0: Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατήρ

0: πνεύματα, έθα και γλωσσάν και το όνομα του Κύριου ημιν άμην αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν όνομα του Κυρίου.
1: Παρακυρίου αγένετο αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών, Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν όνομα του Κυρίου.
0: Εκ της ρίζης Ιεσέ και έξω φίος του Δαβίδ, Θεόπες Μαρία, τίκτετε σήμερον ημιν, διό και χέρι εισι μέσα και καινουργείτε. Συγχαίρετε ομού ο ουρανός και η γη, ενέσετε αυτήν επατριέ των εθνών. Ιωακήμε φρένεται και Άννα πανηγυρίζει κραυγάζουσα. Εις τη ρατήκτη την Θεοτόκον και τροφόν τη ζωή ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Πριν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Εκ της ρίζης Ιεσέ και έξως Θείος του Δαβίδ, Θεόπες Μαρία, πτύχτεται σήμερον ημίν Δίο και χέρι εις ήμασα και καινουργείται. Συγχαίρετε ομού ο ουρανός και η γη ενέσεται αυτήν επατριέ των εθνών. Ιωάκημε φρένεται και Άννα πανηγυρίζει καυγάζουσα εις τήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών.

Δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών,

Αθήνων, Παρθενίκων, Εκλαγώνων, Αιγίσας υπερφύσιν. Ωραίος φανής αγαρπλαστός, εξήλθησα στο κόσμο την ζωή, είναι δια τούτο εδυνάμεις των ουράνων, βώσεις η Θεοτόκε. Δόξα την ειν πρόοδο σου σεμνή, δόξα την παρθενία σου, δόξα την κυοφορία σου μόνη.

στηρωτικών εξωδίνων παρθενικών εκλαγώνων εκείσας υπερφύση. Ωραίος πανής αγαλάστος εξύμφισα στο κόσμο την ζωή δια του το εδυνάμεις των ουρανών βώσεις η Θεοτόκε. Δόξα την πρόοδο σου σεμνή, δόξα την παρθενία σου, δόξα την κυοφορία σου.

Μάζει αυτής και προφήτε μυστικός συνεφραίνονται την γαρπροείδων τυπικός εν τες αρχές γενές βάτων και σπάνων και ράβδων νεφέλην πύλη και θρόνων και μέγα όρων.

0: Ελέησον με ο Θεός κατά μέρα ελεός, ότι κατά ποιος την ετοιμόν σε ψάμψα τον όνομά μου, επειδή είναι πριν από όσα μία λεπτά από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ό,τι την όμοια μου γνώσκω και αμαρτία με ενώπιον μου αστήθεια παντός. Σήμωνα είμαν δίκτω πόνο το ενώπιον σου πεις, από σαν δικαιώθεις εν της λόγης σου και νίκης είναι ο κοινές θέσαι. Ιδού αρ εν ανομίσει ελήθη την αμαρτήση και σε με εμίτηρ μου. Ιδού αρ ελήθη την γάψα στα άλλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ίσο πότε καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσω εντός τέτοι τα πνομένα. Απόστρεψαν το πόνο σου πόσο από των αμαρτιών μου και πάσα στα σνομίες με εξάλληψαν καρδία καθαράν της σου ενεμή ο Θεός και πνεύμα έφθασε και νήσω εν τσιγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου το πνεύμα στο Άγιον μη αντενέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου στο τριού σου και πνεύμα τη γεμονικό στρίξον με. Διδάξω ανώμου στα σοβού σου και σε βίσε επίση επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσω τη γλώσσα μου, την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσύνη σου ότι η θέλησα θυσία να το κάνω, αλλά αυτόματα μου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, ο καρδίαν συντετριμένη και ταπνεμένο ο Θεός, ο καξιδενός η αγάθινον και εν ευδοκία σου την Σιών. Και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις τη σύνα δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθείς τα πνεύματος και λόγων ερεύξα με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και άσου γηθόμενος αυτής τα θαύματα. Υπεραγία αυτό και σώσον ημάς γηθόμενοι σήμερα με τεχνοσύνη συμνήσομεν το θείον γενέθλιον της Θεομήτωρος και γαρτέτο και χαράν τη οικουμένη λύπην προμήτωρος εξαφανίσασα. Υπεραγία αυτό και σώσον ημάς. Εξτήρας προέρχεται της αμαρτίας συστήρωσης, η νόμος προέλαψε και τα κηρύγματα προεδήλωσαν των θείων θεηγόρων υπάναγνος δέσποινα και επαναμόμητος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ναός και παλάτιον του βασιλέως γεγέννησε, ενώ την κατοίκησιν αυτού ποιούμενος, η κητήριον της Αγίας Τριάδος, πιστούς απεργάσατε ο υπερούσιος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, νυμφών ωραιότατος, θρόνος Θεού υψηλότατος, εδείχθηστε όνειν φαινό καθίσας αρκή, τους καθημένους εν σκότη απολίας, εγερή προς γνώσος φως αγαθότητη. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, σωθήνε τους την σεπτήν σου σήμερον μνήμην γεραίροντας, από παντίον σώζων πειρασμών και κινδύνων και θλίψεων των ευεργέτην Κύριων νυν καθηκέτευε πανένδοξε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, αστέρα πρισοφαΐ ανέδειξε Χριστός ενύψησε, της Εκκλησίας μάρτης αληθώς, τες των άθλων σου λάμψεσαι, την οικουμένην άπασαν καταλαμβίνοντα πανέφημε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το ξεύσας υπομονής της βέλεση, τους του Κυρίου εχθρούς και της Ανδρίας ξύφητα αυτών διακόψας στα τεύματα νικητικών διάδημα σώζων απειλή φασμακάριε. Και νυν και αεί και αυτούς αιώνας των αιώνα μη, ασπόρος του Πατρός βουλήματι εκθείου πνεύματος, των του Θεού συνήλη βασιών και σαρτία πετήσας, των εκ Πατρός αμήτωρα και διημάς εξού απάτωρα. Ότι στυραέτε και η εξεθνών εκκλησία και η πολλή εν τέκνη συσθένει σε συναγωγή, το θαυμαστό Θεό ημών βοήσομεν Άγιος η Κύριε. Υπεραγία αυτό και σώσον ημάς, η γη η κατάκαρπος εν εκ γης ακάρπου γεννάται, ή της καρπογονήσι των γεωργών των αγαθών και ζωηφόρων άσταχην των τρέφοντα πάντας θείο νεύματι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σήμερον ευλάστησε της Παρθενίας η Ράβδος, εξής ανθίσει άλθος ο φυτουργός ημών Θεός, τα πονηρά βλαστήματα από τέμνων άκρα αγαθότητη. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, είδε το αλλάξευτον όρος εκ πέτρας αγώνου, αποτεχθέν των λίθων καρπογονήτων αητών, ως συντριβήν εργάσετε των ξωάνων πάντων του αλάστορος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, νόμου προχαράγματα σε προεδήλωσαν κόρη, τον ομοδότην σίγαρ νομίμων δίχα εν γαστρή και ο φορείς τηρούντα σε υπερλόγων άφθορων αμίαντων. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών αιμάτων σου ερωέ, ποταμιδών δια Χριστών ρεύσασε, πυρ ασεβών έσβεσαν μάρτης αθλοφόρε αείδημε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών υπέστης καρτερικός των εγγυσμών τας προσβολάς, άρρηκτος πύργος καθά περένδοξε πλάνης καθελών του οχύρωμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καθήλες Δαβητικός ως Γολιάθ των ηττών τύραννων και το αυτού στράτευμα πίστεως σφενδών υπανένδοξε. Και νυν και αεί και τους αιώνας των αιώνα μην, σημώνει της επιγής, των υπερφύσιν αγαθών πρόξενος μήτυρ Θεού γέγονας, όθεν σοι το χέρι εκραυγάζουμε.
1: Εφραίνεται επίσης η Εκκλησία σου Χριστέ,

Ολέτε φθημή, εξιστό άρθος Χριστός, ευλαστήσε νεκρίζεις Δαβίδ, όντως θαύμα παραδόξων. Ιησούς ημέ.

0: Αμήν. Η Παρθένος σήμερον και Θεοτόκος Μαρία, η Παστάση άλυτος του ουρανίου νυμφίου, δείκτεται από τη στήρα Θεοβουλήτος, όχημα του Θεού Λόγου, επιστήνε εις τούτο γάρ και προορίστη η Θεία Πύλη και μύτη της όντος ζωής.
1: Μύτη της όντος ζωής.
0: Εις τυρευούση καρπός εδόθη η Θεόπες Μαρία, ειν προείδων ποτέ θεοί προφήτεν πνεύματι, τα αυτήν ημείς σήμερον ορώντες, εν της κόλπης της Άνης σκυπτώσαν, συντοπιστό Ιωακήμ νοητός προς εστίασιν συνέλθομεν και τους πόρο καλέσομεν λέγοντες, του κόσμου νύνη ανάκλησης, εξακάρπου γαστρός ανεβλάστησεν, η Θεία Πύλη και μύτρη της όντος ζωής.
1: Και μύτρη της όντος ζωής.
0: Τι ευδόμη του αυτομηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος σώζοντος, αντίχε σώζον σώματος προσεκίες, προς τον μόνον σώζοντα την ψυχήν βλέπων, εβδομάτι σώζον θάνε, τυπτώμενος χρώα λαμπρών. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ευόδου και Ονησιφόρου. Ο Άγιος Ευψύχιος ξύφη τελειούτε, έψυχος ευψύχιος ειν προς το ξύφος, χαίρον ότι πλάσαντι την ψυχήν θύη. Τι αυτή μέρα εορτάζεται η κοίμηση του Οσίου Λουκά, του της Λυκαώνων επαρχίας, τρίτου δε ηγουμένου της Μονής, του Σωτήρος, της επιλεγουμένης Βαθαίος Δρίακος. Δες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Αμήν. Δόξα νεψή τη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξαλογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Γέμονα Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του πατρό, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέγχει στο λιμά σου, ο αίρον τη αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση μόνο καθήμενο σε δεξιά του πατρό και ελέγχει στο λιμά σου. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μήναν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, πως εγκατέφυγον, δίδαξό με του πίνει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σε πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώ με τα φως. Παράδεινον το ελεό σου ψινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου τους αιώνας αμήν. Γέντο και το ελεό σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμε να πεισέ. Ευλογητός ο Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός δέσποτα συνέδεσό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κυρία, ψηφίσκα την πόλη και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σου όματι επιβλέπων επί πάσαν την κτήσιν σοι εκκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιοι Αγίων έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή απουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμενος ημίντε εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

0: το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος να σε λέξει ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος να σε λέξει ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος να σε λέξει ημάς. Του Ξεπατρική, ό,τι αγίο πνεύμα, την κρίνη και η γη σου στην άμυνα μην. Παναγία Τριά, σε λέξει ημάς. Κύριε Σιμαντή, μοναδέ τη Ουγγό, τη Ομία Σιμινά, Αγία τη Κυψική, σε ασθενή σου. Ένα την τιμωτό σου, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Του Ξεπατρική, ό,τι αγίο πνεύμα, την ίδια η γη σου στην άμυνα μην. Πάτε λιμόνε τη ουρανή. Αγία στην τρομά σου, έρχεται η βασιλεία σου. Γιατί το λιμά σου ω έναν και πηγή στον άλλο τελειμά των οποίου σου έδωσε με τη σήμερα και άφησε με τα αθλήματα ημών. Ω και εμεί αφήνουμε του αθλητέ ημών και εμεί ενέχει μα πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειλε

Και όφθης του σωτήρας κοινών ως αθμίσας μάρτης σώζων ανδρικός δια του υποδία σώζης εκ πειρασμών τους πίστη προσιώντας.

και συνεπικρίθησαν αυτό και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και Βαρνάβας συναπήχθη αυτόν την υποκρίση.

Ευχαριστούμεν Συ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιός αντί ημάς, παραστήνε και νυν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτριμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν Συ δεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου, και ικάνωσον ημάς Σου σέθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει

Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχων και ακατάκριτων την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνε.

και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουπίθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελφώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

Σι ευχαριστήν σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αΐων ως αυτοσον σύ και ομονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονίσμεν και ονούκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσες και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά,

Εις νύψη ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένη, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, δόξα Σύ Θεός, ευλογητός ο Κύριος.

Σύ παρακατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύουμεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετακαθαρούσιν ειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσιν

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέ εις το Αγιάσι ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίνα οράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός συνάστη την του ο Θεός συνάστη την του ο Θεός συνάστη το αμαρτωλό και ελέησον, υψώσωσε ο Θεός ο Βασιλεύς.

Ευχαριστούμε συ, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα, κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

7 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος. Επίσης, τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ευόδου και Ονησιφόρου, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευψυχίου και εορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα και την κίνηση του Οσίου Λουκά, τρίτου ηγουμένου της μονής του Σωτήρος, της επωνομαζομένης του Βαθαίος Ρίακο.

Άγιος Μάρτης Σόζων καταγόταν από την Λικαονία της Μικράς Ασίας και ήταν ποιμήν προβάτων. Όταν ασπάστηκε την πίστη στον Χριστό και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα, μπήκε σε έναν ειδωλολατρικό ναό, στον οποίο ήταν στημένο ένα άγαλμα κατασκευασμένο από χρυσό και ασίμι και του έκοψε το δεξιό χέρι. Το χέρι αυτό το πούλησε και τα χρήματα που πήρε τα μοίρασε στους φτωχούς. Προβαίνοντας δε ο Άγιος την πράξη του αυτή, δεν τον πήρε κανένας είδηση. Έτσι λοιπόν ο ηγεμόνας του τόπου από απλή και μόνο υποψία συνελάμβανε πολλούς ως ενόχους και τους τιμώρουσε. Βλέποντας όμως ο Άγιος Σόζων το γεγονός αυτό, προσήλθε αυτόκλητος στον ηγεμόνα και καταμήνυσε τον εαυτό του. Αμέσως δε τότε εκείνος πρόσταξε τους δημίους και υπέβαλαν τον Άγιο σε βασανιστήρια. Πρώτα τον έδιραν ανηλαιός, έπειτα του φόρεσαν σιδερένια υποδήματα με καρφιά στο εσωτερικό τους και τον ανάγκαζαν να τρέχει. Τελικά τον έδιραν και πάλι με ραβδιά και μάλιστα τόσο πολύ ώστε συντρίφθηκαν τα οστά του σώματός του. Ύστερα από το βασανιστήριο αυτό, ο Άγιος Σόζων παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού και κοσμήθηκε με το αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Ο Άγιος Απόστολος Εύωδος διετέλεσε επίσκοπος Αντιοχίας της Μεγάλης το 53 με 68 μετά Χριστόν, μετά από τον Απόστολο Πέτρο. Υπήρξε ένας από τους 70 Αποστόλους και αρίστευσε ως διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου. Ο δε Άγιος Απόστολος Ονησιφόρος, τον οποίο ο Απόστολος Παύλος μνημονεύει στη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του, έγινε επίσκοπος Κολοφόνος. Αναδείχθηκε δεξιοτέχνης στους λόγους, ικανότατος ρήτορας και ανδριότατος. Ο Απόστολος Ονησιφόρος, αφού κράτηνε, στερέωσε μέχρι σέματος την πίστη του Χριστού, συναγάλλεται στις επουράνιες σκηνές μαζί με τον Απόστολο Εύωδο ανάμεσα στον χορό των κηρύκων του Ευαγγελίου του Χριστού.

τελειώνουμε το σημερινό μας συναξάρι, αγαπητοί ακροατές, λέγοντας λίγα λόγια για το μαρτύριο του Αγίου Ευψυχίου. Ο Άγιος Μάρτυρας Ευψύχιος ήταν γέννημα και θρέμα της πόλεως Κεσαρίας και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Ανδριανού. Όταν πέθανε ο πατέρας του, αυτός βαπτίστηκε και, αφού μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς, κήρυτε με παρησία στους ειδωλολάτρες την πίστη στο Χριστό. Για το λόγο αυτό τον συνέλαβε ο άρχοντας της Καπαδοκίας και, αφού πρώτα του καταξέσχισε τα πλευρά με σιδερένια νύχια, τον έκλεισε στη φυλακή. Όντας στη φυλακή ο Μάρτης, εμφανίστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και τον ιάτρευσε. Τότε ο τύραννος τον έβγαλε από τη φυλακή και με προσταγή του οι δήμοι τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν και πάλι το σώμα, ανοίγοντάς του βαθιές πληγές. Τελικά οι δήμοι τον αποκεφάλισαν και έτσι ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και κομίστηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Λέγεται δε ότι από την τομή του ξύφους δεν έρευσε αίμα αλλά γάλα και νερό.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανδρέας Μαραζάκης.
2: Αγίου Τίχωνος του Βορονέσκ προς την αιωνιότητα. Το φοβερό δικαστήριο. Αγαπητοί χριστιανοί, φρύτω και τρέμω από φόβο ακούγοντας και στοχαζόμενο στα λόγια «Ιδού, έρχομαι ταχύ, και ο μισθός μου μετεμού, αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού». Ποιος τα λέει αυτά? Ο Θεός ο Μέγας και Φοβερός. Τι λέει? Ότι θα έρθει Αυτός, ο ίδιος, να κρίνει την οικουμένη και θα αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Πτωχή αμαρτωλή, τι πρέπει να σκέπτεστε ακούγοντας αυτά τα λόγια? Ο ίδιος ο Θεός έρχεται να σας κρίνει, να μας κρίνει και να ανταποδώσει κατά τα πράξεις μας. Φοβηθείτε να αμαρτάνετε πλέον και να παρανομείτε. Έρχεται ο ίδιος να μας κρίνει. Έρχεται με δύναμη και δόξα πολύ. Ίκτηρον Κύριε, ίκτηρον το πλάσμα σου. Ουδής αναμάρτητος, ημί σύ μόνος. Φοβερή αδελφοί μου θα είναι η ημέρα και η ώρα εκείνη, όταν ο Κύριος θα κρίνει τους αμαρτωλούς. Τρομάζουμε στη σκέψη ενός επιγείου δικαστήριου. Ασύγκριτα φοβερότερο θα είναι το δικαστήριο εκείνο. Ενώ και εδώ δικάζουν οι άνθρωποι όμοιοι μας, σε εκείνο το δικαστήριο θα δικάσει ο ίδιος ο Θεός. Εδώ υπάρχουν μάρτυρες που κατηγορούν ή υπερασπίζουν τον υπόδικο. Εκεί δεν θα χρειαστούν, διότι ο δικαστής τα γνωρίζει όλα επακριβώς. Εδώ συμβαίνουν συχνά προσωποληψίες. Ευνοείται ο πλούσιος αντί του πτωχού ή ο αριστοκράτης αντί του ασίμου. Εκεί ο δικαστής δεν εξετάζει πρόσωπα, αλλά δικάζει κατά την συνείδηση και τα έργα του καθενός. Εδώ, στα ανθρώπινα δικαστήρια, παρουσιάζονται βοηθοί και συνήγοροι. Συνηγορούν οι ευγενείς για τους ευγενείς, οι πλούσιοι για τους πλουσίους, οι φίλοι για τους φίλους. Εκεί δεν θα συμβαίνουν αυτά. Ο καθένας θα δώσει μόνος του απολογία για τον εαυτό του. Εδώ πολλές φορές υπερασπίζουν τον άνθρωπο, το χρυσάφι και το ασίμι. Εκεί όμως όχι. Εδώ δίνουν και παίρνουν οι ρητορίες και οι σοφιστίες. Εκεί όλοι θα σιωπήσουν, θα μείνουν άλλαλοι. Εδώ ο υπόδικος κατηγορείται και δικάζεται εμπρός σε μικρό ακροατήριο. Εκεί ο αμαρτωλός θα κατηγορείται και θα δικάζεται ενώπιον όλου του κόσμου. Εδώ εξετάζονται μόνο οι φανερές πράξεις. Εκεί ακόμη και οι μυστικές σκέψεις. Εδώ δικάζονται μόνο τα πονηρά έργα, σε εκείνο το δικαστήριο και τα μάτια λόγια. Παν ρήμα αργών ο εάν λαλίσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Αν λοιπόν και για κάθε περιττό λόγο θα κριθούμε εκεί, τότε τι καρτερούν όσοι βεβηλώνουν και την ψυχή και το σώμα τους με εσχρότητες? Όσοι κάνουν τις χείρες και τα ορφανά να χύνουν δάκρυα, όσοι κλέβουν και διαρπάζουν τα ξένα αγαθά, όσοι με τη γλώσσα τους σαν με ξύφος σφάζουν και φωνεύουν των πλησίων τους, όσοι εξαπατούν και εμπέζουν τους συνανθρώπους των και όσοι αμαρτωλοί γενικά τρέφονται με την αμαρτία σαν με ψωμί,

Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετέμου αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού. Γένος εκλεκτό των χριστιανών, είδαμε την πρώτη έλευση του Χριστού του Θεού μας. Θα δούμε και τη Δευτέρα, όπως ο ίδιος προαναγγέλει. Ιδού έρχομαι ταχύ. Την πρώτη έλευση προανήγγειλαν οι προφήτες του και πραγματοποιήθηκε. Την Δευτέρα μας την κηρύττουν οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Ιδού έρχεται. Έρχεται πάλι ο Χριστός στον κόσμο. Θα έρθει ξαφνικά. Η πρώτη του έλευσης ήταν αθόρυβη και ταπεινή. Η Δευτέρα θα είναι βροντερή και ένδοξη. Ως περγάρια στραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού, του ανθρώπου. Στην πρώτη τον είδε ο κόσμος να πάσχει και να πεθαίνει για τις αμαρτίες μας. Στη Δευτέρα θα τον δει καθημένον επί θρόνου δόξης αυτού, να κρίνει τους αμαρτωλούς για τις αμαρτίες του και να αποδίδει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Τώρα λέει προς τους αμαρτωλούς, μετανοήσατε. Τότε θα τους πει, απολογηθείτε. Τώρα καλεί κοντά του τους αμαρτωλούς, έλθετε προς με. Τότε θα τους αποδιώξει εάν δεν μετενόησαν, πορεύεστε απ' εμού. Πού? Εις το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Ω, πόσο φοβερός είναι τούτος ο λόγος. Πτωχή αμαρτωλή, δεν ήρθε ακόμα εκείνη η μέρα. Ακόμη ο κριτής μακροθυμεί εις ημάς, μη βουλόμενος τι να απολέσει. Ακόμη περιμένει τη μετανοία μας. Ακόμη δεν μας δικάζει, αλλά χαρίζει το έλεος του σε όποιον μετανοεί και του το ζητεί. Ας μετανοήσουμε λοιπόν και εμείς για να λάβουμε το έλεος του, να αξιωθούμε να σταθούμε εις τα δεξιά του και να ακούσουμε την χαρμόσυνη φωνή. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου.

Αλλά φοβερός αγαπητή μου είναι και τούτος ο λόγος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπόν σου τις αμαρτίες σου. Και αυτόν τον λόγο ο Θεός ο Μέγας τον απευθύνει. Αλλά σε ποιον τον απευθύνει? Στον αμαρτωλό, καθώς αναφέρει πιο πάνω ο ίδιος ψαλμωδός. Το δε αμαρτωλό, είπε ο Θεός. Τι του είπε? Ότι θα τον ελέγξει για όλες του τις αμαρτίες και θα του παρουσιάσει εμπρός στα μάτια του όλες τις παράνομες ενέργειές του. Πού? Σε παγκόσμια θέα. Εκεί που θα παρευρίσκονται οι Άγιοι Άγγελοι και που θα συγκεντρωθούν όλοι οι άνθρωποι που έζησαν απ' αρχής κόσμου. Σε αυτήν την παγκόσμια σύναξη θα ελεγχθεί κάθε αμαρτωλός. Οι ασυνείδητες και ευδελικτές των Θεό πράξεις του θα φανερωθούν και θα αποκαλυφθούν εμπρός στα μάτια όλου του κόσμου. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τις αμαρτίες σου. Εσύ αμαρτωλέ έκανες αυτό και αυτό. Ή εθεώρης κλέπτην συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδαν σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασεν κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητα. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Αμαρτωλέ, εσύ παρέβαινες τον νόμο μου και απέρριπτες τους λόγους μου εις τα οπίσω και νομίζεις ότι όλα αυτά θα περάσουν απαρατήρητα χωρίς εγώ να τα τιμωρήσω. Εν εκεντίνος παρόξινεν ο ασεβής των Θεών ή υπεργάρ την καρδία αυτού ουκ εξητήσει. Δεν θα ζητήσει δηλαδή λόγο. Όχι, όχι. Δεν θα είναι έτσι. Δεν θα είναι έτσι όπως εσύ κακώς υπολογίζεις ικανοποιώντας και εξαπατώντας τον εαυτό σου. Εγώ όλα όσα έπραξες θα τα ερευνήσω και τα παράνομά σου έργα, λόγια, σκέψεις, αποφάσεις, σχέδια θα τα εμφανίσω εμπρός σου. Ναι. Εσύ ο αμαρτωλός έτσι άνομα σκεπτώσουν και επιθυμούσες και έτσι έπρατες και έλεγες και με όλα αυτά κατέστρεφες τον αιώνιο και απαράβατο νόμο μου. Και τα λόγια του στόματός μου τα άγια τα περιφρονούσες και τα καταπατούσες. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τις αμαρτίες σου.

Στον άσωτο και εσχρό άνθρωπο θα παραστήσει ο Κύριος όλους τους εσχρούς του πόθους, λόγους, βλέμματα και πράξεις. Θα του παρουσιάσει πού και πότε τα έπραξε και με ποιο πρόσωπο κυλίστηκε στο βούρκο. Στον κακούργο θα φανερώσει σε ποιον και με ποιο τρόπο έκανε κακό, ποιον και πότε πότισε με δηλητήριο και το αφαίρεσε ή του συντόμευσε τη ζωή του. Ποιον και εμπρός σε ποιον εσηκοφάντησε και έγινε αιτία κατεσχήνης του, διασυρμού, ύβρεος, ηρωνίας και θλίψεως. Ο κλέπτης και ο ληστής θα δουν εμπρός τους όλες τις κλοπές που έκαναν, είτε κρυφά και δόλια είτε φανέρα. Θα δουν τι, πού και από ποιον άρπαξαν και ποιον εξυπάτησαν. Στον παράνομο έμπορο θα φανερωθούν ποια εμπορεύματα πολλούνται με ασυνειδησία, αδικώντας και εξαπατώντας έτσι τους ανθρώπους. Ποια σάπια πράγματα για γερά, ποια φθηνά για ακριβά και ποια άλλα αντάλλων. Θα φανερωθεί πόσο νερό ανακάτευε στο κρασί, πόσες φορές και για ποιο εμπόρευμα απαιτούσε εξογκωμένες τιμές καταπατώντας την συνείδησή του. Ναι, ναι, θα ακούσει. Εσύ τον τάδε την τάδε περίσταση πολλώντας τα εμπορεύματά σου τον εξυπάτησες. Τον εξυπάτησες δε με ασυνειδησία, υπολογίζοντας περισσότερο από τον νόμο μου, ου κλέψεις την εσχροκέρδειά σου. Στον βλάσφημο και υβριστή θα παρουσιαστούν όλες του οι ύβρις που ξεστόμησε κατά του Θεού του Δημιουργού του, των Αγίων και των λοιπόν ανθρώπων τέκνων του Θεού και θα απολογηθεί πού, πότε και σε ποιον έλεγε αυτά τα ολέθρια λόγια. Στον κακότροπο προϊστάμενο θα εμφανιστεί η αδιαφορία του για τους υφισταμένους του, η πίεση, η οργή, η σκληρότηση, η απανθρωπία και τα λοιπά παράνομα έργα του. Στον αδιάφορο ποιμένα της Εκκλησίας θα φανερωθούν οι αμέλειές του για το ποίμνιο του Χριστού και οι άλλες αμαρτίες του. Ο δικαστής που θεωρήθηκε να δει να εμφανίζονται ενώπιον του οι ψευδορκίες, η καταπάτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης του Θεού και οι άλλες παρανομίες του. Οι αμελείς γονείς θα δουν την αδιαφορία τους για την αγωγή των παιδιών τους με το επακόλουθο παραστράτημα και την καταστροφή τους, καθώς και τον σκανδαλισμό που τους προξενούσαν με το κακό τους παράδειγμα. Με ένα λόγο, οι αμαρτίες που κάθε αμαρτωλός έκανε κρυφά ή φανερά θα τον συνοδεύουν εκεί, στην κρίση, και θα φανερωθούν εμπρός του. Θα εμφανιστούν και σε εμάς φιλόκοσμοι και φιλίδωνοι και κακομαθημένοι. Θα εμφανιστούν τα συμπόσια σας, τα γλέντια σας, οι διασκεδάσεις σας, τα θεάματά σας, τα μασκαρέματά σας, οι χωρίς σας, τα χαρτοπαίγνια σας, οι κρουαζιέρες σας και οι λοιπές χαρές σας. Εσείς αποστρέψατε τις καρδιές σας από τον Θεό, εις τον οποίον ελέγατε πως πιστεύετε, και στρέψατε σε Αυτόν τα ενδιαφέροντά σας. Όχι στον Θεό και στη Βασιλεία Του, αλλά προς τις ματαιότητες του κόσμου εστρέψατε την θέλησή σας και εκεί ευρίσκατε την ανάπαυση της χαράς σας. Τότε λοιπόν, αντί για την αιωνία χαρά, θα δοκιμάσετε αιώνιες τιμωρίες, την οδύνη, την λύπη, τον στεναγμό. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα αμαρτία σου. Τότε θα ελεγχθεί κάθε αμαρτωλός και θα ακούσει «Να τι άνθρωπος είσαι και να τα έργα σου». Θα το ακούσει αυτό ο ανήθικος, ο κλέπτης και ο ληστής, ο πονηρός και ο υποκριτής, ο άδειο και ο απάνθρωπος προϊστάμενος, ο ασυνείδητος υφιστάμενος, ο δωροδοκούμενος δικαστής, ο πάσης φύσεως εγκληματίας, ο κακός ποιμήν της Εκκλησίας, ο κάθε αμαρτωλός που δεν καθαρίστηκε με την μετάνοια. Θα το ακούσει και θα τον κυριεύσει εντροπή και κατεσχήνη και θα τον καταλάβει φόβος και τρόμος και φρίκη. Θα κραυγάσουν τότε εις τους βράχους και στα όρη. Πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθήμενου επί του θρόνου και από τις οργείς του αρνίου, ότι ήλθε η μέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της δύναται σταθήνε.

Φτωχή αμαρτωλή. Δεν ήρθε ακόμα η κοινή ημέρα. Ο Κύριος δέχεται ακόμη τη μετάνοια. Συγχωρεί ακόμη τις αμαρτίες σε όποιον μετανοεί. Ας επιστρέψουμε κοντά του μετανοημένοι και ας παύσουμε να αμαρτάνουμε. Τα θερμά δάκρυά μας ας σβήσουν τις αμαρτίες μας για να μην φανούν σε εκείνη την παγκόσμια συγκέντρωση και μας ελέγξουν σαν αντίδικοι. Κλάψε. Κλάψε αμαρτωλή ψυχή. Πόνεσε και στέναξε γιατί έχεις αμαρτήσει στον Θεό. Έτησε, ζήτησε και κρούσε για να σου ανοίξει ο Κύριος την πόρτα του ελέους του. Πάσγαρο ετών λαμβάνει και ο ετών ευρίσκει και το κρούοντι ανοίγεται. Τίποτε δεν παρακινεί τον αμαρτωλό σε μετάνοια όσο η αιωνιότης. Και τίποτε δεν είναι τόσο ωφέλιμο και επικοδομητικό στον χριστιανό όσο οι σκέψεις γύρω από την αιωνιότητα. Οι σκέψεις της αιωνιότητος συγκρατεί από την αμαρτία, κατασυγάζει τα πάθη, απομακρύνει από την κοσμική ματαιότητα, περιφρουρεί την καρδιά, γεννά δάκρυα μετανοίας, οδηγεί στην προσευχή και δημιουργεί βαθύς καρδιακούς στεναγμούς. Οι σκέψεις της αιωνιότητος είναι δυνατόν να διορθώσει και τον πιο άσωτο. Οι σκέψεις της αιωνιότητος εγέμισε με ασκητάς τις ερημιές, τα όρη και τα σπήλαια της γης. Οι σκέψεις της αιωνιότητος ενδυνάμωσε τους Αγίους Μάρτυρες να υπομείνουν τα φρικτότερα βασανιστήρια παρά να υποταχθούν στην θέληση των ασεβών βασιλέων και να αρνηθούν των Χριστών. Οι σκέψεις της αιωνιότητος έκανε ώστε οι πειρατές, οι ληστές, οι εγκληματίες, οι ανήθικοι και τόσοι άλλοι μεγάλοι αμαρτωλοί να γίνουν Άγιοι και εκλεκτοί του Θεού. Δόξα εις την φιλανθρωπία του Θεού. Σε όλους και εις τους μεγαλυτέρους αμαρτωλούς ανοίγει την θύρα της ευσπλαχνίας του. Προκαλεί έκπληξη ωστόσο ότι οι σύγχρονοι χριστιανοί, αν και ακούν από την Αγία Γραφή για την αιωνιότητα, όμως είναι προσκολλημένοι τόσο πολύ στην ματαιότητα του κόσμου τούτου. Επιζητούν τιμές, δόξες, πλούτη, συνάζουν υλικά αγαθά, επεκτείνουν και καλοποιούν σπίτια και ενεργούν σαν να μην υπήρχε αιωνιότης. Αυτό που τους κάνει να την ξεχνούν, αυτό που τους κοστίζει την καρδιά, είναι η φαινομενική γοητεία της ματαιότητος. Αγαπητοί μου χριστιανοί, ας γράψουμε στη μνήμη μας την αιωνιότητα. Ας ευρισκόμεθα πάντοτε σε κατάσταση ειλικρινούς μετανοίας, με καρδιά συντετριμένη και προσευχόμενη. Ας μην προσκολόμεθα σε καμία ματαιότητα του κόσμου τούτου και ας αποστρεφόμεθα την αμαρτία όπως τα δηλητηριώδη φίδια. Όλα όσα φαίνονται τερπνά και αξιαγάπητα στους ιούς του αιώνους τούτου, ας είναι σε εμάς αποκρουστικά.

Αλήθεια, ξέρετε τι σημαίνει ο ονειώτης? Σημαίνει αρχή χωρίς τέλος. Θα υπάρχει χωρίς να σταματά ποτέ. Αυτό είναι η αιωνιότης. Όλοι οι αιώνες, απ' αρχής μέχρι συντελείες του κόσμου, είναι εμπρός σε αυτήν, ότι ένα μικρό σημείο εις το σύμπαν ή ένα λεπτό σε ένα εκατομμύριο χρόνια ή, για να μιλήσουμε σωστότερα, ένα τίποτα. Αυτό είναι η αιωνιότης. Είναι διπλή η αιωνιότης. Η αιωνιότης της μακαριότητος και η αιωνιότης της δυστυχίας. Στην αιωνιότητα της μακαριότητος θα απλώνεται η Βασιλεία του Θεού. Θα βλέπουμε τον Θεόν πρόσωπο προς πρόσωπο. Θα βασιλεύει ανέκφραστη χαρά και εφροσύνη. Η ψυχή και το σώμα θα βρουν την απόλυτη ευδαιμονία τους και ο άνθρωπος θα αξιωθεί των αγαθών «Α, ο οφθαλμός ουκίδεν και ους ουκίκουσεν και επί καρδίαν ανθρώπου ουκανεύει». Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Στην αιωνιότητα της δυστυχίας όμως θα υπάρχει η στέρησης και η απομάκρυνσης από το Θεό και κάθε θλίψης και βασανισμός στο σώμα και στην ψυχή. Θα επιθυμήσουν τότε οι άνθρωποι να πεθάνουν, μα άλλος θάνατος δεν θα υπάρχει. Ω αμαρτωλέ άνθρωπε, ακούμε από τον Λόγο του Θεού για την αιωνιότητα και βλέπουμε πως είναι δύο είδων. Η μακαρία, γεμάτη χαρά και κάθε αγαθό, και η δυστυχισμένη, γεμάτη βάσανα, πόνος, θλίψεις και κάθε κακό, που είναι θάνατος αιώνιος. Ας μετανοήσουμε λοιπόν και ας ξεπλύνουμε με δάκρυα τις αμαρτίες μας για να αποφύγουμε την αιωνιότητα της δυστυχίας και να εισέλθουμε στην αιωνία ζωή και βασιλεία του Θεού. Μετά την φοβερή κρίση του Χριστού θα πορευτεί καθένας εις την αιωνιότητά του. Ο Κριτής Χριστός θα καθορίσει τότε σε όλους την πρέπουσα θέση. Εις τους δικαίους θα ανοίξει τις πύλες της αιωνίας βασιλείας του. Δεύτε, θα τους πει, δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Και στους αμαρτωλούς, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πύρτο αιώνιον το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Και επελεύσονται ούτι εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Μνήστητη ημών Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου.

ενώσε στη χρία. Τα λόγια «ενώσε στη χρία», αδελφέ μου, τα απευθύνει σε όλους μας ο σωτήρ μας. Πολλοί χριστιανοί ενδιαφέρονται και αγωνίζονται άλλοτε για τούτο και άλλοτε για εκείνο το πράγμα. Συχνά όμως, ούτε και οι ίδιοι ξέρουν τι κάνουν. Έχοντας υπόψη του αυτές τις ανώφελες και μάταιες μέριμνες, ο Κύριος απευθύνει προς όλους «ενώσε στην χρία». Ποιο είναι αυτό το ένα? Η αιώνια σωτηρία. Αυτό είναι η πρώτη στη χριστιανική επιδίωξη. Αυτό πρέπει να είναι η πρώτη στη μέριμνα των χριστιανών. Μας χρειάζεται φυσικά η τροφή, το ρούχο, το σπίτι και άλλα αναγκαία για την παρούσα ζωή, αφού άλλωστε προσευχόμεθα γι' αυτό εις τον ουράνιο Πατέρα, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον. Όμως είναι τόσο απαραίτητη η αιωνία σωτηρία, ώστε χωρίς αυτήν να είναι όλα τα άλλα μηδέν. Τι γαροφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλων κερδίσει την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί? Τίποτε δεν ωφελείται. Μα εντελώς τίποτε, όταν δεν εξασφαλίσει την σωτηρία του. Σε τι θα μας ωφελούσε και αν κατακτούσαμε όλο τον κόσμο, αλλά εχάναμε τη ζωή μας? Προσέχουμε την πρόσκαιρη ζωή μας περισσότερο από κάθε τι, ακόμη και από την αιωνία ζωή. Αυτό όμως που είναι πολυτιμότερο από όλον τον κόσμο, αυτό κυρίως πρέπει να φροντίζουμε. Σε κάθε άνθρωπο, πρώτη στη απασχόληση είναι το επάγγελμά του. Ή στον δικαστή να δικάζει, ή στον γεωργό να καλλιεργητική, ή στον έμπορο να εμπορεύεται, ή στον βοσκό να βόσκει τα ζώα του, ή στον διδάσκαλο να διδάσκει, τον μαθητή να μαθαίνει κτλ. Στον χριστιανό, κυριότατο καθήκον του είναι να ευαρεστεί με την πίστη και τα έργα του εις τον Θεόν, ελπίζοντας να λάβει από Αυτόν την αιωνία ζωή. Ενώσε στην χρία. Αδελφέ μου, δεν μπλαστήκαμε για την πρόσκαιρη, αλλά για την αιωνία ζωή. Με το Άγιο Βάπτισμα αναγεννηθήκαμε για την αιωνία ζωή. Ο Λόγος του Θεού μας προσκάλεσε εις την αιωνία ζωή. Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ήρθε στον κόσμο, έπαθε και θανατώθηκε για να απολαύσουμε εμείς την αιωνία ζωή. Είδες πόσο ακριβά πλήρωσε ο Θεός την αιωνία σωτηρία μας. Τα πάντα έκαμε για αυτήν. Ο ίδιος ήρθε στον κόσμο για αυτήν. Πρέπει λοιπόν και σε μας η πρώτη φροντίδα να είναι για αυτήν. Ο Σατανάς προσπαθεί να μας την αρπάξει και να μας καταστρέψει αιώνια. Δεν πρέπει λοιπόν και εμείς να κοιμόμαστε, αλλά να περιφρουρούμε αυτόν τον θησαυρόν. Βλέπουμε όμως και θλιβόμεθα ότι πολλοί χριστιανοί δεν ενδιαφέρονται για αυτήν την σπουδαιοτάτη υπόθεση. Δεν ενδιαφέρονται εκείνοι που κοιτάζουν να ευαρεστούν όχι εις τον Θεό, αλλά στον κόσμο, και που κοιτάζουν να ικανοποιούν τα πάθη τους. Όλοι αυτοί και οι όμοιοι τους θεωρούν μηδαμινό τον θησαυρό της αιωνίας σωτηρίας που μας προσεφέρθη με τόσους πόνους και παθήματα και θάνατο, θάνατο δε σταυρού, τα οποία θέλησε να υποστεί ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, προς χάριν μας. Έτσι και αυτόν τον παθόντα και τα φέντα τον περιφρονούν. Στους σύγχρονους χριστιανούς σπουδαίο είναι και μεγάλο πράγμα φαίνεται το να απολαμβάνουν τιμές και δόξες, πλούτη και πολυτέλειες. Τελευταία τους σχεδόν απασχόληση έχουν την αιωνία σωτηρία. Αυτό δηλαδή για το οποίο είπε ο Κύριος «ενώσε στη χρίαν». Αυτό που πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα. Ακούστε και οι αμαρτωλοί και εσείς οι ευλογημένοι χριστιανοί. Η αιωνία σωτηρία εδώ κερδίζεται και εδώ χάνεται. Ας το βάλουμε καλά μέσα στο νου μας, αγαπητοί μου. Αδελφέ μου αμαρτωλέ, θυμίσου τις υποσχέσεις που δώσαμε στον Θεό κατά το βάπτισμα και μετανόησε για να μην φανείς παραβάτης ενώπιον του Θεού. Θυμίσου την ώρα του θανάτου και μετανόησε για να μην φύγεις από αυτόν τον κόσμο χωρίς την ελπίδα της σωτηρίας. Θυμήσου την φοβερή κρίση του Χριστού και μετενόησε για να μην εμφανιστείς εκεί με τις αμαρτίες σου. Θυμήσου την γλυκύτητα της αιωνίας ζωής και την πικρία του αιωνίου θανάτου και γύρισε εις τον Θεόν εξευμενίζοντάς τον με τα δάκρυα της μετανοίας για να σου ανοίξει τις πύλες του ελέους και της αιωνίας βασιλείας του. Κύριε,
ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το προσωπόν σου και σωθησόμεθα.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Πριν περίπου 10-12 χρόνια γνώρισα μια ψυχή, μια αγία ψυχή. Θα πούμε ένα όνομα για να κρατήσουμε πάλι το προσωπικό δεδομένο. Τη λένε Φωτεινιό. Η κυρία Φωτεινιό ήρθε με την οικογένειά της στο σπίτι της μητέρας μου, εκεί που φιλοξενούμουνα τότε, γιατί δεν είχα σπίτι και είχαν τακτοποιήσει τότε το χώρο. Καλοσύνη της μητέρας μου. Είχε κάνει ένα μικρό αρχονταρίκι με τα εικονίσματά μας, με το καντήλι, με τα κεράκια μας, με τα Άγια Λείψανα, και είχαμε ένα μικρό καναπέ που με χωρούσε εμένα, ναι. Τον ανοίγαμε και κοιμόμουνα το βράδυ, και το πρωί τον μαζεύαμε και στολιζόταν και ήτανε σαν μικρό αρχονταρίκι που μπορούσα εγώ να ακούσω κάποιον λογισμό ή κάποιος να με συμβουλευτεί ή να ακούσει μια γνώμη κάπως κατηδίαν. Ήρθαν λοιπόν ένα απόγευμα αυτό το ζευγάρι, 4 άτομα, και έφεραν μαζί τους την κυρία Φωτεινιό. Θα ήταν 63-64 χρονών περίπου. Μια μικρόσωμη γυναίκα, αλλά με πολύ φωτεινό πρόσωπο, και μου λέει: «Πάτερ μου, έμαθα ότι είστε από το Σινά και μου συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό και ήρθα να ρωτήσω εσάς, γιατί φοβούμαι ότι δεν μπορώ να τα πω στον καθένα αυτά που μου συμβαίνουν». Της λέω: «Ευχαρίστως, κυρία Φωτεινή μου, περάστε». Καθίσαμε λοιπόν στο μικρό αρχονταρίκι και άρχισε να μου διηγείται ότι γεννήθηκε κάπου στη στερεά Ελλάδα και στα 7 της χρόνια ορφάνεψε. Έπεσε δυστυχώς σε άπλιστους θείους, οι οποίοι διαμέλησαν εν μια νυχτή την περιουσία της και την σφετεριστήκανε και την κακομεταχειριζόντουσαν. Αυτή η κακομοίρα, μικρή και ευαίσθητη, προσκολήθηκε στη γειτόνισά της, την κυρία Παπαδιά, η οποία ήταν και αυτή χείρα και είχε 3 κορίτσια. Ευτυχώς η μεγάλη της είχε προλάβει να πάει στην ακαδημία, να γίνει δασκάλα, και έτσι βγάζαν τα προς το ζήν. Αλλά επειδή ήταν νοικοκυρές, είχε μάθει η Παπαδιά και τα άλλα κορίτσια και μάθαινε και τη Φωτεινιό να κεντάνε πρίκες για τις πλούσιες κοπέλες. Τότε δεν υπήρχαν οι μηχανές και δεν υπήρχαν τα έτοιμα ενδύματα. Έτσι λοιπόν κεντούσαν τα μονογράμματα στα σεντόνια, στις μαξιλεροθήκες, στις πετσέτες, και κάναν άλλα κεντήματα και βγάζαν τα προς το ζήν. Δίπλα με την Παπαδιά που καθόνταν όλη την ημέρα η Φωτεινιό, από τα 7 της χρόνια την άκουγε να προσεύχεται. Μα η Παπαδιά μέσα στους ψαλμούς που έλεγε, έλεγε και κάτι: «Ευχαριστώσει, ευχαριστώσει Κύριε, ευχαριστώσει Κύριε, ευχαριστήσομεν το Κυρίο». Την άκουγε να το λέει συνέχεια, και σαν παιδούλα η κυρία Φωτεινιό τη ρώτησε: «Θεία Παπαδιά μου, γιατί συνέχεια λες ευχαριστώ, γιατί λες ευχαριστώσει Κύριε?» Της λέει: «Τι να πω άλλο, παιδί μου, μας έδωσε τόσα αγαθά ο Θεός και μας έχει καλά, και με τη χάρη του Θεού τον γνωρίζουμε. Μόνο ευχαριστώ μπορώ να του πω, τίποτε άλλο δεν μπορώ να ζητήσω». Έτσι η Φωτεινιό μεγάλωσε και ενστερνίστηκε αυτή την ευχή, σαν να μην ήξερε άλλη ευχή και σαν να μην ήξερε άλλη προσευχή. Ό,τι τη συνέβαινε έλεγε: «Ευχαριστώσει Κύριε,

μέχρι τα 17 της χρόνια να κοιμάται στους θείους της στο σπίτι και το πρωί να φεύγει και να πηγαίνει στις κυραπαπαδιάς και να της δίνει και εκείνη ένα χαρτζιλίκι ώστε να μην χρεώνει τους θείους της για τα δικά της έξοδα. Στα 17 της χρόνια πήγε μια εκδρομή σε ένα μοναστήρι μαζί με την κυρία Παπαδιά και με την Ενωρία στην Βόρεια Ελλάδα σε ένα γυναικείο μοναστήρι και πόθησε η κακομοίρα να γίνει μοναχή. Της άρεσε τόσο πολύ αυτή η ζωή που κατανενιγμένη ζήτησε να γίνει, όμως έπρεπε να έχει γονείς να την αφήσουν γιατί ήταν ανήλικη και έτσι γυρίζοντας βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα δυσάρεστο γεγονός ότι οι θείοι της για να την ξεφορτωθούν της είχαν βρει έναν γαμπρό ο οποίος φυσικά δεν θα ήταν και σόι αφού δεν ζήταγε πρίκα. Έτσι λοιπόν σε ένα χρόνο άρον άρον την πάντρεψαν.

Η κακομοίρα όμως αντιμετώπιζε το πρόβλημα ότι αυτός είχε καφενείο και δυστυχώς μάθαινε να πίνει και έπινε και άλλες ουσίες εκεί στο καφενείο και τα πράγματα δυσκόλεψαν. Γέννησε όμως. Του χάρισε 3 παιδιά, ένα αγόρι, τον Φάνη και 2 κορίτσια. Δεν θυμάμαι τα ονόματά τους να σας πω, αλλά θυμάμαι ότι είχε 3 παιδιά και η κακομοίρα προσπαθούσε να τα αναθρέψει με νουθεσία κυρίου. Αυτός όμως όποτε γύριζε από το καφενείο μεθυσμένος, αν το παιδί το ένα ήταν άρρωστο ή γκρίνιαζε, προσπαθούσε να τα μαλώσει και να τα δείρει και αυτή η κακομοίρα έβαζε τον εαυτό της μπροστά και έτρωγε αυτή το ξύλο. Έτσι, εκτός από τις βρισχές που δεχόταν, έτρωγε και το ξύλο, έτρωγε και κάνα παιδάκι ξύλο. Και η κακομοίρα πάντοτε με την ευχή «Ευχαριστώσει Κύριε, ευχαριστώσει Κύριε, ευχαριστήσομεν το Κυρίο», ποτέ δεν παραπονέθηκε. Στα 4-5 χρόνια του γάμου της, επειδή δεν πήγαινε καλά η επιχείρηση του άντρα της, τα ξαδέλφια του του είπανε «Έλα σε εμάς στην πρωτεύουσα του νομού να βρούμε ένα καφενείο, να βάλουμε το βιός μας και να κάνουμε ένα μεγάλο καφενείο». Όντως, έτσι έγινε. Βρήκαν ένα σπιτάκι στην άκρη του χωριού που είχε ένα πηγάδι και μπορούσαν να επιβιώσουν και οι δυο φτωχικά. Και όντως κάναν το καφενείο μεγαλύτερο, αλλά σιγά σιγά ο καφενές έγινε καφετέρια, η καφετέρια έγινε καφεμπάρ και σιγά σιγά έγινε νυχτερινό κέντρο. Με πεταλουδίτσες, με διάφορα τυχερά παιχνίδια. Γυρνούσε αργά ο Ανέστης, δεν του άρεσε πια η κυρία Φωτεινιό. Φώναζε και την έλεγε «Μούχλα», την έλεγε «Πανούκλα», την έλεγε «Χολέρα», την έβριζε, την ταπείνωνε. Εκείνη πάντοτε με ταπείνωση και πολύ καρτηρία έλεγε «Ευχαριστώσει Κύριε». 18 χρόνια πέρασε αυτό το μαρτύριο. Δεν την αφήνα να πάει στην εκκλησία και μου έλεγε με δάκρυα «Παίρναν παπά μου τα παπούτσια μου και τα ρίχναν στο πηγάδι ή τα ρίχναν στην κοπριά για να μην μπορώ να πάω. Πώς θα πάω, ξυπόλυτη?» Και τα έβγαζα, τα έπλαινα και μετά τα φορούσα και λέω «Τον χειμώνα, κυρα Φωτεινιό, βρεγμένα τα φορούσες?» «Όχι», λέει, «τα άλυφα και με λίγο λάδι, να μη με λέει η γειτονιά ανοικοκύρευτη», και πήγαινα στην εκκλησία και δεν με ένοιαζε. Έτσι λοιπόν, μετά από 18 χρόνια δύσκολης ζωής, μια μέρα, ήταν καθαρή Δευτέρα, είχε έρθει ο κυριανέστης από βραδύ στο σπίτι κατά τις 4 το πρωί, τα χαράματα, και κοιμόταν. Εκείνη ετοίμασε το πρωί τα καλαθάκια για τα παιδιά της, τα μπουγαλάκια τους με τα νηστίσιμά τους, για να πάνε να γιορτάσουν τα κούλουμα έξω στην Ήπεθρο. Σηκώνεται μπουρινιασμένος ο κυριανέστης και λέει «Φάνη, σήκω», και ετοίμασε την ψησταριά, γιατί θα βάλουμε να ψήσουμε κρέας και να χορτάσουμε. «Σήμερα κάλεσε τα παιδιά που είναι κλειστή η ταβέρνα να πιούμε και να φάμε όλοι μαζί». Και τόλμησε η κακομοίρα κυρα Φωτεινιό να πει «Βρε Ανέστη μου, σήμερα καθαρά Δευτέρα. Οι χριστιανοί όλοι νηστεύουν και τιμάνε την αρχή της Αρακοστής που στην Μεγάλη Εβδομάδα ο Χριστός μας σταυρώθηκε για τη σωτηρία μας. Τι θα κάνουμε, σαν τους Εβραίους, να φάμε καθαρά Δευτέρα κρέας?» «Ρε, εσύ θα με πεις, Πανούκλα Εβραίο, εσύ θα με πεις?» Και εκεί που άρχισε να τη φωνάζει και να την βρίζει, πέταγε τα πράγματα από το σαλόνι του στο σπίτι του, έσπαγε τα πράγματα και όπως πήγαινε να την χτυπήσει, τον επισκέπτεται ο Κύριος εν βραχίων υψηλό και πέφτει κατάχλωμος κάτω. Άρχισε να τρέμει. Μαζεύτηκαν τα παιδιά. Άρχισε ο γιος να φωνάζει στη μάνα του «Εσύ φταίς ρε μάνα, γιατί τον σκότωσες τον πατέρα μας, τι του έκανες?» Ήταν κατάσταση τραγική. Ήταν και ο κυριανέστης τεράστιος. Ήρθαν οι γείτονες, τον έβαλαν στο κρεβάτι και όταν ήρθε ο γιατρός, το μόνο που διαπίστωσε ήταν ότι δυστυχώς είχε υποστεί ημιπληγία. Είχε αγγιχτεί το κέντρο της ομιλίας του, είχε στραβώσει το στόμα του και το δεξί του χέρι και το δεξί του πόδι είχαν παραλύσει. 8,5 χρόνια τον διακονούσε με υπομονή χωρίς να λέει τίποτε παρά μόνο «Ευχαριστήσομεν το Κυρίο».
Τα παιδιά της την βασάνιζαν, τη γιουχάρανε, την κοροϊδεύανε, της κάναν τα ίδια. Εκείνη υπέμενε λέγοντας πάντοτε «Ευχαριστήσομεν το Κύριο». Μούγκριζε καμιά φορά ο κυρανές της. Της λέω «Πώς τα κατάφερνες, κύριε Φωτεινιό?» «Τι να έκανα», λέει, «πάτερ μου, στην αρχή δεν καταλάβαινα και όταν πήγα μια φορά κοντά του, με το αριστερό του χέρι, που ήταν το μόνο γερό, με έπιασε την κοτσίδα και με κοπάναγε και δεν με άφηνε παρά μόνο μετά από μισή ώρα, όταν κουράστηκε το χέρι του. Τότε μόνον ησύχασε. Και το έκανε αυτό συχνά, κύριε Φωτεινιό?» Δόξα τω Θεώ, όχι πολύ συχνά, κανά δύο φορές την εβδομάδα, λίγο να ξεκουράζεται, γιατί ο καημένος είχε άγχος και δεν τον κατέκρινε. «Δόξα τω Θεώ», έλεγε, και τη τραβούσε τα μαλλιά μόνο δύο φορές την εβδομάδα. Τέλος πάντων. Μια παραμονή των Θεοφανίων μετά τα 8,5 χρόνια ήταν οι μεγάλες ώρες και αφού η κακομοίρα πήρε τον μικρό αγιασμό, πήγε στο σπίτι της γρήγορα να ευπρεπίσει το σπίτι της, να ετοιμάσει το καντήλι, να θυμιάσει, γιατί θα περνούσε ο Παπαβασίλης να αγιάσει το σπίτι. Και όντως πέρασε ο Παπαβασίλης και άγιασε το σπίτι και ήθελε δεν ήθελε ο κυριανέστης τον διάβασε μια ευχή, μουγκρίζοντας ο κυριανέστης, γιατί δεν αγαπούσε τους παπάδες, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Πού να πάει, να σηκωθεί αφού ήταν παράλυτος? Τον διάβασε ο παπάς όμως και έφυγε. Στο κατόπι του Παπαβασίλη έρχεται ο Θεοφάνης, ο Φάνης, ο γιος, και αρχίζει να φωνάζει: «Τι βρωμοκοπάει εδώ σαν τα νεκροταφεία, και εσείς και τα νεκροταφεία σας, άντε πάλι, μούχλα εσύ, πάλι θύμιασες, και με τα θυμιάματά σου τι βρήκαμε? Να, πίσω πάμε, και τι ωφεληθήκαμε εμείς με τα θυμιατά σου?» Και μέσα στα νεύρα του πετάει το καντήλι, πετάει τις εικόνες, ρίχνει τα κεριά και βγαίνει η κακομοίρα έξω για να δει τι γίνεται στο σαλόνι από την κουζίνα, γιατί είχε ανοίξει φύλλο και ετοίμαζε πίτες, γιατί θα ερχόντουσαν την άλλη μέρα να την ευχηθούν και εκείνη και τον γιο της, και να μην την δουν ανοικοκύρευτη. Και εκεί στα νεύρα του ο γιος παίρνει τον πλάστη από τα χέρια της και της τον κοπανάει στο κεφάλι. Η κακομοίρα από τον πόνο λιποθύμησε και έπεσε κάτω. Και ήρθαν οι γειτόνισσες να τη συνεφέρουν. Της βάλαν και μια σακούλα με πάγο στο κεφάλι και όταν συνήρθε σε καμιά ώρα και είδε τον εαυτό της τον καθρέφτη, τρόμαξε. Είχε ένα καρούμπαλο τόσο μεγάλο σαν αυγό στο μέτωπό της και είχε αρχίσει να μελανιάζει όλη η δεξιά πλευρά. «Πάτερ μου», στεναχωρήθηκα, «πώς θα πάω στην εκκλησία με τέτοιο καρούμπαλο? Πώς να πάω μελανιασμένη? Τι θα λέει η γειτονιά για τα παιδιά? Καλά ο άντρας μου, αλλά τα παιδιά θα με κουτσομπολεύουν και θα στεναχωριούνται». «Τι έκανες, καλέ κύριε Φωτεινιό?» της είπα. «Έβαλα όλη τη νύχτα κομπρέσα, παπά μου, και είπα το πρωί να πω στην κόρη μου να μου δώσει λίγο από εκείνες τις πούδρες που βάζουνε να καλύψω το μελάνιασμα. Αλλά με το καρούμπαλο τι θα έκανα? Σκέφτηκα, λέει, να βάλω ένα φακιόλι, ένα μαντίλι και να κάνω έτσι όπως κάνουν οι ευσεβείς και να πάω στην άκρη, να μην πάω στη θέση που πήγαινα στην εκκλησία». «Και το έκανες, κύριε Φωτεινιό?» «Ναι». Σηκώθηκε η κακομοίρα, τακτοποίησε το σπίτι της, άλλαξε τον κυριανέστη, τον ξύρισε, τον έπλυνε, τον ετοίμασε, άναψε το καντήλι και θύμιασε και έφυγε τροχάδι για την εκκλησία.

Μα σαν μπήκα, λέει παπά μου, μες στην εκκλησία, ένα ουράνιο φως είδα μες στην εκκλησία, ένα φως που έφεγγε και τα πολυέλαια ήταν σβηστά. Λέω, και τι χρώμα είχε αυτό το φως, κύριε Φωτεινιό? Λευκογάλαζο, παπά μου, άστραφτε το φως, άστραφτε το φως. Κι εγώ, παρόλο που έκανε κρύο έξω τσουχτερό, αισθανόμουν μια θερμότητα, μια θερμότητα και μια δροσιά, και η καρδιά μου άνοιγε και έλεγα «Ευχαριστώς, Κύριε». Πήγα λοιπόν στην ακριανή πόρτα που είναι στα αριστερά, εκεί που κάθονταν οι γυναίκες, για να μπορώ να ταινίσω τον Παντοκράτορα, να χαίρομαι, να παρηγοριέμαι, και όσο προχωρούσε η λειτουργία, τόσο αυτό το φως δυνάμωνε. Και όχι μόνο αύξανε, παπά μου, αλλά έπεφτε και μια χρυσόσκονη και άστραφτε όλο αυτό το φως, σαν να είχε χιλιάδες μυριάδες αστέρια. Και σαν κοιτάω τον Παντοκράτορα, τι να δω, παπά μου, από εκεί έβγαινε αυτό το φως, από αυτό το φωτοστέφανο του Χριστού μας, από το πρόσωπό του, τα χεράκια του, το Άγιο Ευαγγέλιο, και κάλυπτε τον κόσμο. Και όσοι ήταν στην εκκλησία, άλλος τους έλουζε το φως και έμπαινε μέσα τους το φως και γινόντουσαν όλοι σαν μια λαμπάδα φωτεινή γαλαζόασπρη. Στους άλλους δεν έμπαινε μέσα το φως, όμως τους θόπευε, και τη ρώτησα «Ήρθε και σε σένα το φως, στην γωνίτσα σου το φως ήρθε?» «Αμ καλό ήρθε, παπά μου, ήρθε. Πώς το αισθάνθηκες, κύριε Φωτεινή?» «Σαν ένα χέρι που με θόπευε, με άγγιζε από το μέτωπο, με χάιδευε στους ώμους, στα μπράτσα και στις παλάμες, και μετά με πήγαινε αριστερά, και το ίδιο πράγμα, και άνοιξε η καρδιά μου, παπά μου, και άρχισε να τρέχουν τα δάκρυά μου μετά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το χέρι αυτό μου επούλωσε τις πληγές, μου έκλεισε όλες τις πληγές, 35 χρόνια πληγές που είχα, τα βρυσίδια, τους ξυλοδαρμούς, τους βιασμούς, το ξύλο, την ταπείνωση, όλα μου τα επούλωσε ο Χριστός. Τίποτα δεν αισθανόμουν, αισθανόμουν μια απέραντη εφορία, αλλά και κάτι άλλο, παπά μου. Με κλειστά τα μάτια έβλεπα τα γινούμενα στη λειτουργία, έβλεπα τα πάντα, έβλεπα την μεγάλη είσοδο, είδα τους πατέρες, είδα τη λειτουργία όλη, την έζησα στον παράδεισο. Ξαφνικά όμως είδα τις γυναίκες να αρχίσουν να κινούνται και κατάλαβα ότι πάμε για να κοινωνήσουμε. Ήρθε η Θεία Κοινωνία, ήρθε η ώρα της Θείας Κοινωνίας. Ετοιμάστηκα και όπως κοίταζε να δω το τσεμπέρι μου, τι να δω, το χέρι που με θόπευε μου είχε κάνει καλά και το καρούμπαλο. Δεν είχα ούτε καρούμπαλο, είχε φύγει το καρούμπαλο. Και τι μεγάλη χαρά, ότι δεν θα εκτεθώ στη γειτονιά. Στάθηκα στη σειρά, αλλά είπα να δω, και έτσι δεξιά να δω ποιος κοινωνάει. Ο Παπαβασίλης που ήρθε να μας αγιάσει ή ο Παπαγιάννης? Και ξαφνικά, παπά μου, ούτε ο Παπαβασίλης ήτανε, ούτε ο Παπαγιάννης. Ένας δεσπότης, μα τι δεσπότης, τι χρυσά άμφια φορούσε, τι διαμάντια, τι μπριλάντια είχαν πάνω τα ρούχα του, άστραφτε ολόκληρος, και φορούσε μια κορώνα, όχι σαν αυτές των δεσποτάδων, μια βασιλική κορώνα, που άστραφτε χιλιάδες μπριλάντια και διαμάντια, και πάνω στην κορώνα του είχε αγγέλους, μα και δίπλα του είχε δύο παραστάτες αγγέλους που κρατούσαν το μάκτρο. Με έπιασε τρόμος. Τα χέρια του, το πρόσωπό του έφεγγαν σαν τον ήλιο και κρατούσε μια χρυσή λαβίδα, αλλά δεν είχε μέσα το σώμα και το αίμα του Χριστού, είχε ένα κάρβουνο αναμένο. Και η δόλια, λέω, η κακομοίρα, τι θα κάνω, πώς θα κοινωνήσω το κάρβουνο? Φαίνεται τέτοια τυπικά έχουν σήμερα. Άλλος δεσπότης ήρθε και άλλες συνήθειες έχουν. Και τι να κάνω εγώ, και πώς θα καώ, και θα βάλω τις φωνές στον κόσμο. Και τι έκανες, βρε κύριε Φωτεινιό, δεν κοινώνησες? Όχι, λέει, προφασίστηκα ευγενικά και πήγα στην άκρη και έλεγα «Περάστε, περάστε, περάστε κι εσείς». Περάσανε καμιά εικοσιπενταριά που ήταν στην ουρά. Μετά δεν είχε άλλο περάστε. Έπρεπε να μπω κι εγώ στη σειρά. Τι έκανες, κύριε Φωτεινιό? Τι να έκανα, λέει. Πλησίασα και κοιτάζοντας χαμηλά,
μην μπορώντας να δω το πρόσωπο του δεσπότη, ακόμη και τα παπούτσια του παπά μου χρυσά ήτανε και οι άγγελοι δίπλα του σαν να μην πατούσαν στη γη, και είπα: «Χριστέ μου, ευχαριστώσει, άντε, για την αγάπη σου εσύ να είσαι κι ας καώ, και εγώ θα κοινωνήσω». Έκλεισα τα μάτια μου, έβαλα το μάκτρο κάτω από το στόμα μου και άνοιξα το στόμα μου. «Κοινώνησες, κύριε Φωτεινιό?» «Κοινώνησα, παπά μου». «Κάηκες, κύριε Φωτεινιό?» «Όχι, παπά μου, δροσίστηκε η ψυχή μου, άνοιξε η καρδιά μου και άρχισα να λέω από την καρδιά μου: ευχαριστώσει Κύριε, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, σε ευχαριστώ Κύριε». Και άρχισα, φαίνεται, να το λέω δυνατά, και ξαφνικά ακούω την φωνή του παπά Βασίλη να μου λέει: «Κύριε Φωτεινιό, είσαι καλά?» Και ανοίγω τα μάτια μου και βρίσκομαι μπροστά στον παπά Βασίλη που κρατούσε το Άγιο Ποτήριο και σκέπαζε με το μάκτρο. Και λέω: «Παναγιά μου, θα ρεζιλευτώ». Και πήγα στην άκρη και σκεφτόμουνα: όλα αυτά που είδα, παπά μου, ήταν αληθινά? Λες να ήταν φαντασία? Μα είδα τον δεσπότη, είδα τους αγγέλους, είδα τόσα πράγματα, κοινώνησα, είμαι τρελή? Μόλις τελείωσε ο αγιασμός και πήγα σπίτι μου, μπήκα αμέσως στην αποθηκούλα να αλλάξω τα ρούχα μου, για να βάλω τα ρούχα του σπιτιού και να βάλω την ποδιά μου να ετοιμάσω το φαγητό. Και σαν ντύθηκα, κάτι μου μύριζε στο σπίτι, και μπαίνω μέσα στο σαλόνι και τι να δω? Η μικρή μου θυγατέρα κρατούσε ένα θυμιατό και θύμιαζε τις εικόνες. Στη θέση τους οι εικόνες, ευπρεπισμένο και το καντιλάκι μου, αναμένα τα κεράκια μου, και δίπλα στην Παναγιά ένα μικρό μπουκέ του λουλούδια. Και μου λέει η κόρη μου: «Χρόνια πολλά, μάνα, σήμερα μεγάλη ημέρα. Είπαμε να θυμιάσουμε, μιας και σου αρέσει να θυμιάζεις το σπίτι. Αλήθεια, μας έφερες αντίδωρο?» Και εγώ έμεινα και σκεφτόμουν: 37 χρόνια σε αυτό το σπίτι δεν μου ζητήσανε ποτέ αντίδωρο. Και απαντούσα στην κόρη μου: «Ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο». Και έρχεται ο γιος μου από το κατόπι μου στο πλάι και σκύβει ταπεινά και μου φυλάει το χέρι και μου λέει: «Συγχώραμε, μάνα, συγχώραμε». Και εγώ απαντούσα: «Ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο». Και ακούω τον Ανέστη να μου φωνάζει, και μπαίνω βιαστική να δω μήπως ήθελε κάτι, και τον βλέπω καθήμενο στο κρεβάτι του και μου έκανε σινιάλο με το αριστερό του χέρι. Και σαν τον είδα, είχε μια ηλαρότητα στο πρόσωπό του και μια γλυκύτητα στα μάτια, και του δίνω το χέρι μου νομίζοντας ότι θέλει να καθίσει, και αυτός άρχισε να μου το φιλά. Μέσα και έξω, παπά μου, μου το φιλούσε κλαίγοντας και μου έλεγε με το μισό του στόμα: «Συγχώραμε, Φωτεινιό, συγχώραμε να χαρείς». Και έρχεται πίσω το παιδί και εγώ απαντούσα: «Ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο». Και έρχεται το παιδί μου πάλι και με φυλάει στο μέτωπο εκεί που ήταν το καρούμπολο και μου λέει: «Συγχώραμε, ρε μάνα, δεν θα το ξανακάνω. Την ευχή σου να έχω, μάνα». Και εγώ απαντούσα: «Ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο». Και εδώ σταμάτησε η διήγηση της κυρία Φωτεινιός. Για 20 λεπτά πλάνταξε στο κλάμα, και αφού συνήρθε με ρώτησε με μια παιδική απλότητα, σαν μικρό κοριτσάκι ένοχο: «Πάτερ μου, είμαι κουζουλή? Τρελάθηκα? Λες να με κλείσουν στο δρομοκαΐτιο? Λες να είμαι για δέσιμο και είδα τόσες φαντασίες? Λες να είμαι τρελή? Τι θα πεις, πάτερ, τι γνώμη έχεις? Είμαι κουζουλή, κουζουλάθηκα?» Και εγώ απάντησα: «Ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν για την ύπαρξή σου, κύριε Φωτεινιό, το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο». Η κύριε Φωτεινιό δεν ήταν ο Άγιος Χρυσόστομος, ούτε ο Άγιος Νείλος, ούτε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, ούτε ο Μέγας Παΐσιος. Ήταν μια ψυχή σαν και εμάς,
απλώς έμαθε καλά στην καρδιά της να λέει «Ευχαριστήσομεν το Κυρίο» και ο Θεός την πλήρωσε πλουσιοπάροχα.

Θα σας πω και την έκβαση, γιατί ξέρω πως θα χαρείτε. Σήμερα χείρα πια η κυρία Φωτεινιό είναι μοναχή και πηγαίνουν τα παιδιά της και της φιλούν το χέρι και το μέτωπο, και έχω την χαρά μια φορά το χρόνο να πάω κι εγώ να της φιλάω το χέρι, και εκείνη κάθεται εκεί και αφουγκράζεται και θυμάται τον Δεσπότη Χριστό που την κοινώνησε με τη χρυσή λαβίδα, το τίμιο φρικτό σώμα και αίμα του. Ήθε η χάρις του Θεού να λαβώσει την καρδιά μας με την άπειρη αγάπη του και να μας διδάξει από τα κατάβαθα τα τρίσβαθα της καρδιάς μας, αναβαθμίζοντας τη δική μας παιδική προσευχή σε ευχαριστηριακή, να λέμε κι εμείς, δίνοντας τον πόλη της καρδιάς και του σώματος, ευχαριστήσομεν το Κυρίο, ευχαριστήσομεν το Κυρίο, πάντων ένεκεν.

ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του πατρός Αρσενίου του Σιναήτου, η οποία έγινε στις 20 Οκτωβρίου του 2016 στα Δημήτρια, εορταστικές εκδηλώσεις του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του ομονίμου Δήμου των Αθηνών. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

κύριε Φωτεινιού και το άκτιστο φως. Η συγκλονιστική διήγηση από τον πατέρα Αρσένιο Σιναΐτη που λυγίζει και τους πιο σκληρόκαρδους.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το κακό της συκοφαντίας. Έκδοσης Ιερών Γυναικείων Ησυχαστήριων, η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μίλεση 2018. Αφήγηση Έλενα Αρβανίτη, Κωνσταντίνος Τσινάλης. Μέρος τρίτον.

0: Στην εποχή του Μεγάλου Θεοδοσίου στην Κωνσταντινούπολη, ο Θεόφιλος πουλήθηκε ως δούλος για να ζήσει τον γέροντα πατέρα του. Ο πατέρας του, πριν τον αποχωριστεί, του έδωσε την εξής συμβουλή. «Παιδί μου, τις Κυριακές να πηγαίνεις οπωσδήποτε στην εκκλησία για τη λειτουργία. Να μένεις ως το τέλος και κατόπιν να πηγαίνεις στη δουλειά σου». Ο πατρίκιος Κωνσταντίνος που τον αγόρασε, τον αγάπησε πολύ για την αρετή του και τον είχε πάντα κοντά του. Μια μέρα που ο πατρίκιος ανεχώρησε βιαστικά για το παλάτι, λησμόνησε ένα σπουδαίο υπηρεσιακό φάκελο στο σπίτι του και ζήτησε από τον Θεόφιλο να του τον φέρει. Πράγματι, πήγε γρήγορα ο Θεόφιλος στο σπίτι για τον φάκελο και έπιασε επαυτοφόρο την σύζυγο του πατρικίου να συνευρίσκεται με ένα δούλο. Δεν μίλησε καθόλου. Γύρισε στον πατρίκιο και του παρέδωσε τον φάκελο χωρίς ούτε σε εκείνον να πει κάτι για το συμβάν. Όταν το απόγευμα επέστρεψαν στο σπίτι, η πονηρή γυναίκα, υποθέτοντας πως ο πατρίκιος είχε ενημερωθεί από τον Θεόφιλο, προσπάθησε να λιώσει τα γεγονότα. Ο Θεόφιλος το πρωί μου επιτέθη με πονηρό σκοπό και θα τα κατάφερνε αν δεν άκουγε τις φωνές μου ο τάδε δούλος που έτρεξε να με γλιτώσει. «Ή τον σκοτώνεις, τον άθλιο, ή τα μαζεύω και πηγαίνω στον πατέρα μου», του είπε και κατάφερε να πείσει τον άνδρα της να τον θανατώσει. Ο πατρίκιος πήγε στα Νάκτορα να βρει τον έπαρχο και το ζήτημα τακτοποιήθηκε. Οι στρατιώτες θα αποκεφάλιζαν τον Θεόφιλο την άλλη μέρα το πρωί και θα του έστελναν την κεφαλή του. Μόλις ξημέρωσε, ο πατρίκιος λέει στον Θεόφιλο: «Πήγαινε στον έπαρχο να τον χαιρετήσεις εκ μέρους μου και να σου δώσει την απάντηση που περιμένω». Ανύποπτος αυτός ανεχώρησε για τον έπαρχο. Πέρασε όμως προηγουμένως από το ναό της Παναγίας Μπαλουκλή για τη λειτουργία. Μπήκε μέσα, παρακολούθησε ως το τέλος και ξεκίνησε για τον προορισμό του. Εν τω μεταξύ, ο μοιχός δούλος αδειμονούσε. «Άρχοντα, να πάω στον έπαρχο να παραλάβω το δέμα». «Να πας». Τρέχει ο ανήθικος δούλος στο σπίτι του επάρχου και τον χαιρετά εξ ονόματος του πατρικίου. Ο δήμιος όμως που περίμενε εκεί του έκοψε το κεφάλι, νομίζοντας ότι αυτός ήταν ο δούλος τον θάνατο του οποίου είχε ζητήσει ο πατρίκιος. Την ώρα λοιπόν που ετοίμαζαν οι άνθρωποι του επάρχου το δέμα με το κεφάλι για να το στείλουν στον πατρίκιο, μπαίνει μέσα ο Θεόφιλος και χαιρετά τον έπαρχο εξ ονόματος του πατρικίου. Ο έπαρχος του παραδίδει τότε σφραγισμένο το δέμα και εκείνος το πηγαίνει στο αφεντικό του. «Θεόφιλε, τι κρατάς εκεί?» το ρωτά ο πατρίκιος έκπληκτος. «Το δέμα που μου έδωσε ο έπαρχος να σου φέρω». Ο άρχοντας έμαθε τελικά την αλήθεια όταν η γυναίκα του επάνω στην ταραχή της του τα φανέρωσε όλα. Στη συνέχεια ο πατρίκιος υιοθέτησε τον Θεόφιλο.
1: Ένας αγιορείτης διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία. Στεναχωριόταν κάποιος νέος που ο Θεός επέτρεψε να συκοφαντηθεί από κάποιους. Σε μια επίσκεψή του λοιπόν στο Άγιον Όρος πήγε σε κάποιον χαρισματικό γέροντα για να εκφράσει τα παράπονά του. Του λέει τότε ο Άγιος Γέροντας: «Πριν αρκετά χρόνια στην Αθήνα κάποιο παλικάρι γνωρίστηκε με μια κοπέλα και τη ζήτησε σε γάμο. Αλλά δυστυχώς κάποια συγγενής της υποψήφιας νύφης δεν συμφωνούσε και το ζευγάρι χώρισε. Ο νέος όμως που φιλοξενούσε εκείνη την εποχή στο σπίτι του κάποιον συνάδελφό του, προκειμένου να εκδικηθεί την γυναίκα που μπήκε εμπόδιο στο γάμο του, έβαλε τον φιλοξενούμενο να τηλεφωνήσει στον σύζυγό της και να του πει ψέματα πως είχε σχέσεις μαζί της. Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια και ο νέος αυτός συκοφαντήθηκε από κάποιους για θέματα ηθικής φύσεως. Σου θυμίζει κάτι αυτή η ιστορία, παιδί μου?» Ο νέος, σαν να ξύπνησε από λίθαργο, πετάχτηκε επάνω. «Σε ευχαριστώ, γέροντα. Σε ευχαριστώ. Όλα εδώ πληρώνονται. Καλύτερα εδώ, παιδί μου, παρά στην άλλη ζωή. Ο συκοφάντης την τιμωρία δεν μπορεί να την αποφύγει, γιατί προκάλεσε μεγάλο πόνο. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να τη γλιτώσει. Καλύτερα λοιπόν να πληρώσει το χρέος του εδώ, παρά να του μείνει οφειλή για την άλλη ζωή».

0: πόσες συκοφαντίες δεν έχουν γίνει από επαγγελματική αντιζηλία? Πόσοι δεν συκοφάντησαν οικογενειάρχες ανθρώπους με σκοπό να διαλύσουν το γάμο τους? Πόσοι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μας δεν συκοφάντησαν οι ίδιοι ή μετέφεραν τις συκοφαντίες άλλων? Άραγε, πόσοι από εμάς τους χριστιανούς γκρεμίσαμε στην άβυσο της απελπισίας συνανθρώπους μας που δεν άντεξαν την ντροπή και χάθηκαν πρόωρα από την θλίψη τους ή αυτοκτόνησαν? Σκεφτήκαμε άραγε, μήπως δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα είδαμε ή τα ακούσαμε ή τα νομίσαμε και σταματήσαμε εκεί την διάδοση της συκοφαντίας, φοβούμενοι μήπως χάσουμε την ψυχή μας? Ένα ανέκδοτο σχετικό με την κόλαση αναφέρει ότι βρέθηκαν μέσα στην γέννα του πυρός ένας φωνιάς, ένας κλέφτης, ένας πόρνος και ένας συκοφάντης. Στην αρχή ο φωνιάς και οι άλλοι είχαν βυθιστεί βαθύτερα στην κόλαση από τον συκοφάντη, ο οποίος μπορούσε αρχικά να αναπνέει. Με την πάροδο του χρόνου όμως μεταβλήθηκαν εκ διαμέτρου οι θέσεις τους και ο συκοφάντης διαμαρτυρήθηκε έντονα στους φύλακες του Άδη για την αδικία αυτή. Εκείνοι του έδωσαν την εξής απάντηση. Ο φωνιάς αυτός διέπραξε το έγκλημα κάποια στιγμή ευρασμό ψυχής και φυσικά δεν είχε τη δυνατότητα να επαναφέρει στη ζωή το θύμα του παρότι το θέλησε. Οι συνέπειες του εγκλήματός του είναι από τότε οι ίδιες, χωρίς καμιά μεταβολή. Εσύ διέπραξες τα εγκλήματά σου εκ προμελέτης. Και ενώ είχες τη δυνατότητα να επανορθώσεις κάπως το κακό, λέγοντας την αλήθεια, δεν το έκανες. Αντίθετα, συνέχισες, σκανδαλίζοντας όλο και περισσότερες ψυχές και παρασύροντας τη διάδοση της συκοφαντίας αμέτρητους ανθρώπους. Πέθανες αμετανόητος, ενώ το έγκλημά σου αυξάνεται και πληθύνεται, διότι η συκοφαντία συνεχίζει να μεταφέρεται από στόμα σε στόμα και οι συνένοχοί σου αυξάνονται συνεχώς. Για τον λόγο αυτό, η θέση σου επιδεινώθηκε και θα επιδεινώνεται συνεχώς.
1: Ένας γέροντας διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία. Πήγε ένας άνθρωπος να εξομολογηθεί. Είπε στον πνευματικό για τις κλοπές και τον φόνο που είχε διαπράξει και εκείνος τον άκουγε γεμάτο συγκατάβαση και συγχωρητικότητα. Μόλις όμως του είπε ότι συκοφαντούσε τους ανταγωνιστές του για να τους εξουδετερώσει, άκουσε έκπληκτος τον εξομολόγο να του λέει «Έξω φυσάει. Πήγαινε πάνω στο λόφο που βλέπεις και πάρε από κάτω μια χούφτα άμμο. Σήκωσε το χέρι σου ψηλά και άφησε αργά-αργά την άμμο να φύγει ανάμεσα από τα δάχτυλά σου και να σκορπιστεί στον άνεμο. Όταν τελειώσεις, έλα πάλι να τα πούμε». Ο άνθρωπος έκανε αυτό που του είπε και επέστρεψε. «Εντάξει, γέροντα. Ωραία. Αν κατορθώσεις τώρα να συγκεντρώσεις τους κόκκους της άμμου που σκόρπισε ο αέρας, θα οικετεύσω με όλο μου το είναι τον Θεό να σε συγχωρήσει». «Μα αυτό που μου ζητάς είναι αδύνατο, πάτερ», παρατήρησε καταπτωημένος ο συκοφάντης. «Όσο δύσκολο είναι να μαζέψεις την άμμο που σκόρπισε στο φύσημα του ανέμου, άλλο τόσο δύσκολο είναι να μαζέψεις τις συκοφαντίες που διέσπηρες κατά των συνανθρώπων σου, οι οποίες θα συνεχίζονται από στόμα σε στόμα. Με αβάσταχτο διαρκή πόνο και κρουνούς δακρύων θα μπορέσεις ίσως να προσελκύσεις το έλεος του Θεού. Στο εύχομαι».

0: Οι συνένοχοι. Μην πιστεύετε συκοφαντίες που γίνονται φήμες. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής στα κεφάλαια περί αγάπης γράφει για την συκοφαντία. Εκείνος που φθονεί τον αδερφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του, αποξενώνεται από την αγάπη του Χριστού και γίνεται ένοχος αιωνίου κολάσεως. Εκείνος που έχει μνησικακία για τον αδελφό, κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και δοκιμάζει χαρά για κάθε πτώση του, καταπατεί τον νόμο της αγάπης και τοποθετεί τον εαυτό του στην κόλαση. Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους την ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά του πλησίον σου, για να μην χάσεις τη θεία αγάπη και βρεθείς απόκληρος του παραδείσου. Κλείνε το στόμα εκείνου που κατηγορεί τον άλλον, για να μην αμαρτάνεις μαζί του. Ζούσε κάποτε στην όαση Φαράν, στο όρο Σινά, ένας μοναχός που ονομαζόταν Νίκον. Κατηγορήθηκε όμως κάποτε για πορνεία και οι πρεσβύτεροι αποφάσισαν να τον διώξουν. «Αφήστε με εδώ να ζήσω σε μετάνοια», τους εκλιπαρούσε εκείνος. Με τα πολλά τους έπεισε και τον κράτησαν, αλλά στην απομόνωση. Δεν του μιλούσε κανείς. Όλο αυτό το διάστημα ο γέροντας πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία και τους παρακαλούσε όλους συντετριμένος να προσεύχονται στον Κύριο γι' αυτόν. Μετά από λίγο καιρό όμως, εκείνος που είχε κάνει την αμαρτία και είχε ρίξει την ευθύνη στον αναχωρητή, κυριεύθηκε από δαιμόνιο και ομολόγησε στην εκκλησία ενώπιον όλων την ενοχή του. Σηκώθηκαν τότε όλοι και πήγαν μετανιωμένοι στο γέροντα, ζητώντας του συγχώρηση. «Σας έχω ήδη συγχωρήσει, γιατί και ο Κύριος συγχωρεί τα δικά μου αμαρτήματα, αλλά να μείνω άλλο κοντά σας δεν τον μπορώ. Είστε χριστιανοί, μα δεν βρέθηκε ούτε ένα σας να με συμπονέσει». Ήταν η απάντηση που τους έδωσε ο καλός γέροντας και αναχώρησε γρήγορα από τον παγωμένο εκείνο τόπο.
1: Μια κοπέλα εξομολογείται σε έναν πολύ αξιόλογο πνευματικό. Όταν τελείωσε το σχολείο, ο πατέρας της πρότεινε να μετακομίσει στο σπίτι της παντρεμένης αδελφής της και να γραφτεί σε μια σχολή εκεί κοντά. Επειδή όμως ο πνευματικός της δεν συμφωνούσε με τα σχέδια αυτά, ο πατέρας της μικρής πήγε να του ζητήσει το λόγο. Ο πνευματικός, επικαλούμενος στο απόρριτο των εξομολογήσεων, δεν του είπε τίποτα. Ο πατέρας ρώτησε πολλές φορές την κόρη του, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. «Πατέρα, στείλε με όπου αλλού θέλεις, εκτός από εκεί», του έλεγε η μικρή, χωρίς να του εξηγεί τους λόγους. Όταν ο άνδρας της αδελφής της πληροφορήθηκε τα καθέκαστα, άρχισε να διαδίδει ότι ο πνευματικός έχει σχέσεις με την κοπέλα και γι' αυτό δεν την αφήνει να πάει στο σπίτι του. «Φως φανάρι, βέβαια! Δεν την αφήνει να έρθει στο σπίτι μου, γιατί αντιλαμβάνεται ότι άμα έρθει κοντά μας, θα της αλλάξω τα μυαλά και θα τη σώσω από τα νύχια του. Έρε κάτι επιτίδι που κυκλοφορούν με ράσα». Τα λόγια αυτά από στόμα σε στόμα κυκλοφόρησαν γρήγορα σε όλη τη μικρή πόλη. Ο ιερέας, που τώρα βρίσκεται εις τας αιωνίους μονάς, έγινε δακτυλοδεικτούμενος. Όλη η πόλη βούιζε για τις πομπές του. Πολλοί ήταν εκείνοι που τον πλησίασαν για να ψωνίσουν αντιδράσεις και να μαζέψουν υλικό για νέα κουτσομπολιά. Εκείνος όμως σε όλους τους καλοθελητές που του μετέφεραν τα πικρόχολα σχόλια των ανθρώπων απαντούσε λακωνικά: «Εγώ δεν λέω τίποτα, θα μιλήσει ο Θεός». Πέρασε καιρός και η κοπέλα από τη θλίψη της για την άδικη διαπόμπευση του πνευματικού της νόσησε ψυχικά. Και μια μέρα, επάνω σε μια κρίση της, απεκάλυψε σε όλους το τρομερό μυστικό. Από τα 13 της χρόνια είχε σχέσεις με τον γαμπρό της. Συμπέρασμα: από όσα βλέπεις να πιστεύεις τα μισά και από όσα ακούς να μην πιστεύεις τίποτα.

Το κακό της συκοφαντίας. Έκδοσης Ιερών Γυναικείων Ησυχαστήριων, η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μίλεση 2018. Αφήγηση Έλενα Αρβανίτη, Κωνσταντίνος Τσινάλης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Απόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
1: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευεργετείτε όσους σας μισούν. Δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες. Προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται. Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Από αυτή την εκπομπή έχουμε πει πολλές φορές ότι ο όρος Χριστός ή ακόμα και ο όρος Ιησούς Χριστός δεν έχουν πάντοτε την ίδια έννοια και σημασία όπως εμείς την γνωρίζουμε στην πίστη μας, στην Εκκλησία μας, στην Ορθοδοξία μας, μέσα στις διάφορες παραθρησκευτικές ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούν τον όρο αυτό. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι ακόμα και σε μερικές δήθεν χριστιανικές ή παραχριστιανικές ομάδες, όπως είναι οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος Χριστός ή Ιησούς Χριστός με την έννοια την οποία εμείς χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό, όμως δεν έχει το ίδιο περιεχόμενο και την ίδια ιδιότητα, δηλαδή του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού ή του ενός από τα τρία πρόσωπα της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος, δηλαδή του Υιού του Θεού, όπως συμβαίνει, επαναλαμβάνω, στην ομάδα των μαρτύρων του Ιεχωβά, της εταιρείας των μαρτύρων του Ιεχωβά. Στη σημερινή λοιπόν εκπομπή μας, όπως και σε άλλες στη συνέχεια, θα δούμε μερικές νεοεποχήτικες εκδοχές περί του ιστορικού Ιησού, δηλαδή πώς εκλαμβάνουν, πώς θεωρούν τον Ιησού Χριστό διάφορες νεοεποχήτικες ομάδες και στη συνέχεια θα δούμε πώς χρησιμοποιούν τον όρο Χριστός μερικές από αυτές. Στην μουσική κάλυψη της εκπομπής μας και στο συντονισμό της είναι σήμερα ο Άγγελος Παπάς, τον οποίο και ευχαριστούμε. Μπορείτε αγαπητοί ακροατές να απευθύνετε και προς την εκπομπή μας ερωτήσεις ή απορίες σας στα γνωστά τηλέφωνα του σταθμού μας στο 210-41-18-602 ή 210-41-18-640, στις οποίες όμως θα απαντήσουμε σε μια από τις προσεχείς εκπομπές μας. Είπαμε λοιπόν σε προηγούμενη εκπομπή μας πώς εκλαμβάνουν τον Ιησού Χριστό μερικές από τις ομάδες της νέας εποχής και συγκεκριμένα είδαμε τι λέει για τον Ιησού Χριστό η θεοσοφία, η θεοσοφική σχολή, την οποία ίδρυσε στα τέλη του 19ου αιώνα η Έλενα Μπλαβάτσκι. Μια ομάδα είναι η θεοσοφική σχολή αποκρυφισμού, η οποία βρήκε μεγάλη εξάπλωση μέσα στον 20ο αιώνα και είναι, θα λέγαμε, η μήτρα πολλών από τις σημερινές παραθρησκευτικές ομάδες της νέας εποχής. Στα συγγράμματα λοιπόν των εκφραστών της νέας εποχής συναντάμε συχνά τις παλαιές γνωστικές θέσεις ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ήταν ένας δάσκαλος φωτισμένος, ότι ο Ιησούς Χριστός επισκέφθηκε το Θιβέτ, ότι εμαθήτευσε κοντά σε γκουρού της Άπο Ανατολής και ούτω καθεξής. Ας δούμε λοιπόν μερικές από αυτές τις διαδεδομένες σήμερα στην εποχή μας και στην πατρίδα μας νεοεποχήτικες αυτές εκδοχές περί του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και πρωτίστως ας δούμε ποια είναι η εκδοχή του Ιησού του υδροχοϊκού λεγόμενου Ευαγγελίου. Ας δούμε τώρα πρωτίστως τι είναι αυτό το υδροχοϊκό Ευαγγέλιο. Πρέπει βέβαια ευθύς εξ αρχής να πούμε ότι όταν ακούμε τον όρο Ευαγγέλιο δεν πρέπει να πάει ο νους μας συνειρμικά στο Ιερό Ευαγγέλιο το οποίο εμείς γνωρίζουμε και αναγνώσκουμε, αλλά πρόκειται για ένα άλλο κείμενο. Άλλωστε μπροστά ο όρος υδροχοϊκό ήδη δηλώνει ότι πρόκειται για κάτι το συγκεκριμένο που έχει σχέση με τον υδροχόο, με την εποχή του υδροχόου. Και όταν λέμε εποχή του υδροχόου εννοούμε ακριβώς τη νέα εποχή, γιατί ο πλήρης όρος της νέας εποχής, δηλαδή αυτού του ρεύματος της νέας εποχής, είναι νέα εποχή του υδροχόου. Και υπενθυμίζω στους αγαπητούς ακροατές μας ότι όταν λέμε νέα εποχή του υδροχόου συνδέουμε άμεσα την εποχή αυτή με τα ζώδια και με την αστρολογία, πράγμα το οποίο, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, η αστρολογία είναι η βάση της νέας εποχής. Το 1907 λοιπόν εκδόθηκε σε πρώτη έκδοση
αυτό το οποίο ονομάζεται υδροχοϊκό Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Βλέπετε πόσο παραπλανητικός μπορεί να είναι για κάποιον που δεν γνωρίζει ήδη ο τίτλος αυτού του κειμένου, υδροχοϊκό Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Κάθε άλλο βέβαια για Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού πρόκειται, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Συγγραφέας του θεωρείται ο Αμερικανός Λέβι Ντόουλινγκ, γνωστός με το ψευδώνυμο Λεβί, ο οποίος υπεστήριξε ότι το Ευαγγέλιο αυτό του υπαγορεύθηκε σε ελάχιστο χρόνο κατά τη διάρκεια ενός οράματος. Το κείμενο αυτό, το οποίο αποκαλείται και Πέμπτο Ευαγγέλιο, χωρίζεται σε κεφάλαια και στίχους κατά τρόπο καθόλου όμοιο με τα Ευαγγέλια. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πέφτουν στα χέρια μας διάφορα παράξενα κείμενα, τα οποία ενδεχομένως μοιάζουν με τα ευαγγελικά κείμενα, με τα κείμενα τα γνωστά σε μας, τα ορθόδοξα κείμενα, διότι μπορεί να υποκρύπτεται κάτω από αυτά βαθιά και μεγάλη αίρεση. Έχουμε λοιπόν εδώ τον όρο Πέμπτο Ευαγγέλιο. Εμείς γνωρίζουμε ότι έχει χαρακτηριστεί ως Πέμπτο Ευαγγέλιο το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι Πέμπτο Ευαγγέλιο χαρακτηρίζεται το κείμενο αυτό του Ντόουλινγκ, του Λεβί. Οι πληροφορίες του αυτού του Ευαγγελίου δεν αντλούνται από ιστορικές πηγές, αλλά από τα αποκαλούμενα ακασικά αρχεία, όπως μας πληροφορεί το εξώφυλλο του βιβλίου αυτού. Ποια είναι τα ακασικά αρχεία? Ακασικά αρχεία θεωρούνται ένα είδος τράπεζας κοσμικών δεδομένων, στην οποία είναι δήθεν αποθηκευμένο ό,τι συνέβη κατά το παρελθόν. Και ο όρος ακασικά, η λέξη ακασικά, είναι ένας όρος σανσκριτικός που σημαίνει τα άφθαρτα αρχεία της ζωής. Άλλες ερμηνείες του όρου αυτού είναι πρωταρχική ύλη, παγκόσμιος νους, ανώτατη διανόηση και ούτω καθεξής. Άρα ήδη βλέπουμε ότι βάση αυτού του κειμένου είναι ένα αποκρυφιστικό, ένα απόκριφο κείμενο, τα ακασικά αρχεία, όπως λέει ο ίδιος πάνω στο εξώφυλλο του βιβλίου του, πράγμα το οποίο δηλώνει ευθύς εξ αρχής ότι ό,τι γράφεται μέσα δεν έχει καμία σχέση με την ιστορική πραγματικότητα. Ας δούμε λοιπόν τι λέει για τον Χριστό, για τον Ιησού Χριστό, το υδροχοϊκό Ευαγγέλιο. Γράφει, η λέξη Χριστός αυτή καθεαυτή δεν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Κάθε χρησμένο πρόσωπο είναι Χριστός. Αυτό που είπα προηγουμένως φαίνεται καθαρά σε αυτή τη φράση και το επαναλαμβάνω. Βλέπουμε λοιπόν ότι η λέξη Χριστός δεν σημαίνει εκείνο το οποίο εμείς γνωρίζουμε και πιστεύουμε. Γιατί ήδη βλέπουμε να γράφεται, να υπογραμμίζεται σε αυτή τη φράση ότι Χριστός δεν σημαίνει μόνο τον Ιησού Χριστό, δεν αναφέρεται λέει σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά τι είναι Χριστός λοιπόν κατά το υδροχοϊκό Ευαγγέλιο? Κάθε χρησμένο πρόσωπο, οποιοδήποτε δήθεν φωτισμένος ή θεωρούμενος φωτισμένος, αυτός αποκαλείται και θεωρείται Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν ήταν ένας από αυτά τα πρόσωπα, τα χρησμένα πρόσωπα. Και προχωρεί λέγοντας, ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν πάντα Χριστός. Ο Ιησούς ήταν ένας ιδανικός Εβραίος. Η μόνη διαφορά ήταν ότι σε περασμένες ζωές του είχε ξεπεράσει τις σαρκικές επιθυμίες σε τέτοιο βαθμό ώστε μπορούσε να δοκιμάσει από πειρασμούς και να μην υποκύψει. Και καταλήγει λέγοντας αυτή η παράγραφος, ο Ιησούς κέρδισε τον τίτλο του Χριστού μέσα από μια γεμάτη κόπους ζωή. Ο καθένας μας καταλαβαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι όλα αυτά τα οποία ήδη ακούσαμε δεν έχουν καμία σχέση με την πίστη μας και με την πραγματικότητα για το τι ήταν ο Ιησούς Χριστός.
Ναι μεν ήταν πράγματι ένας Εβραίος, όπως λέει το κείμενο, αλλά δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ζήσει και σε περασμένες ζωές, διότι εδώ αυτή η φράση μας παραπέμπει στην δοξασία της μετενσάρκωσης, πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Και βεβαίως ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την μετενσάρκωση, εφόσον δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά ήταν ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος ενυθρώπησε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Πάντως εδώ βλέπουμε να λέγεται αυτό το απαράδεκτο και αστήρικτο για την πίστη μας, ότι ο Ιησούς Χριστός είχε ξεπεράσει σε προηγούμενες ζωές του τις αρχικές επιθυμίες σε τέτοιο βαθμό, ώστε μπορούσε να δοκιμάσει πειρασμούς και να μην υποκύψει. Εδώ βέβαια υποκρύπτεται όλη εκείνη η περικοπή των Ιερών Ευαγγελίων περί των πειρασμών του Ιησού Χριστού εις την έρημο. Αλλά βέβαια καμία σχέση δεν έχει το ένα κείμενο, το πραγματικά, το καθαρά ευαγγελικό κείμενο, με το κείμενο αυτό του Ιδροχοϊκού Ευαγγελίου. Τελικά, λέει το κείμενο, ο Ιησούς Χριστός στέφθηκε Χριστός στο πορφυρό δωμάτιο του ναού στην Αίγυπτο, λαμβάνοντας τον υψηλότερο βαθμό, τον χριστικό, από τους ανώτατους άρχοντες της γης. Απαράδεκτα για μας τους Ορθοδόξους όλα αυτά τα οποία ακούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, και ίσως κάποιος από εσάς διερωτάται γιατί τα λέω. Τα λέγω για το λόγο ότι μερικοί από τους αδελφούς μας τους Ορθοδόξους νομίζουν ότι μπορούν να συμβιβάσουν την Ορθόδοξη χριστιανική ιδιότητα με την συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους παραθρησκευτικές και αποκρυφιστικές ομάδες. Γι' αυτό, εάν κάποιος από τους αδελφούς μας αυτούς μας ακούει, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να καταλάβει ακριβώς περί τίνος πρόκειται και να διαχωρίσει τις ευθύνες του. Ή Ορθόδοξος χριστιανός ή μέλος και οπαδός κάποιας από αυτές τις παραθρησκευτικές και αποκρυφιστικές ομάδες.

Αυτός λοιπόν για την ώρα, γιατί έχουμε να ακούσουμε κι άλλα παρακάτω, είναι ο Ιησούς Χριστός του λεγόμενου υδροχοϊκού Ευαγγελίου, δηλαδή του Ευαγγελίου της νέας εποχής. Έτσι λοιπόν ο Χριστός πήγε και στην Αίγυπτο, όπως λένε. Και εμείς γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός πήγε στην Αίγυπτο, αλλά πήγε νήπιο, πήγε διωκόμενος από τον Ηρώδη και επέστρεψε μάλιστα πολύ γρήγορα, στα χρόνια που ζούσε ο Αγρίπας, ο υιός του Ηρώδη. Άρα λοιπόν ο Χριστός δεν πήγε σε όριμη ηλικία στην Αίγυπτο και δεν είχε καμία σχέση με την Αίγυπτο και καμία μοίηση δεν πήρε σε κανέναν ναό και από κανέναν άρχοντα της γης στην Αίγυπτο. Ο Λεβί όμως συνεχίζει και λέγει τα εξής. Ο Ιησούς Χριστός εμαθήτευσε ακόμη πλησίον του Ραβί Χιλέλ και στη συνέχεια επισκέφθηκε την Ινδία, όπου εμαθήτευσε στο ναό της ιερής πόλεως Γιαγκανάθ και εκεί διδάχθηκε τις Βέδες και τους νόμους του Μανού, επισκέφθηκε ακόμη το Θιβέτ όπου συνάντησε τον σοφό Μέγκτσε στο μοναστήρι της Λέχ, την Περσία, την Ασσυρία, επισκέφθηκε ακόμα και την Ελλάδα και τελικά έφτασε στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου όπου πέρασε από 7 βαθμούς μοιήσεως. Βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, πόσα πράγματα αστήρικτα γράφονται μέσα σε αυτό το Ευαγγέλιο, διότι όλα αυτά τα οποία γράφει ο Λεβί στο υδροχοϊκό Ευαγγέλιο δεν έχουν καμιά ιστορική βάση. Και συνεχίζει ακόμα ότι πήγε στη Ρώμη, πέρασε από τον Τίβερη, έφτασε στη συνέχεια, γύρισε πάλι στην Ιερουσαλήμ και μπροστά στον Απόλλωνα και στην σιωπηρή αδελφότητα στην Ελλάδα και μπροστά στους ιερείς της Αιγύπτου έγινε αυτός που είναι γνωστός, δηλαδή ο Χριστός. Εδώ βλέπουμε να παρουσιάζεται ο Χριστός μπροστά, ακόμα και μπροστά σε ένα ανύπαρκτο πρόσωπο, δηλαδή στον Απόλλωνα. Και όλα αυτά γράφονται μέσα στο Ευαγγέλιο του υδροχώου. Και καταλήγουμε με τα όσα λέει ο Λεβί περί των Ορθοδόξων Χριστιανών. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανικοί κύκλοι, γράφει, μας λένε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος και ο Χριστός ήταν ένα και το αυτό και ότι το αληθινό όνομα αυτού του αξιοθαύμαστου ατόμου ήταν Ιησούς Χριστός. Μας λένε ότι ο άνθρωπος αυτός από τη Γαλιλαία ήταν ο αιώνιος Θεός ενδεδειμένος σάρκα ανθρώπου, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να βλέπουν τη δόξα του. Αυτό βέβαια το δόγμα, συνεχίζει ο Λεβί, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση, άκουσον, με τη διδασκαλία του ίδιου του Ιησού και των Αποστόλων του. Οι υδροχοϊκοί διδάσκαλοι διαμόρφωσαν συσκεπτόμενοι μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα, η οποία καλύπτει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Άρα το συμπέρασμα του υδροχοϊκού Ευαγγελίου, μετά από όλα όσα γράφει και αν το ανοίξει κανείς θα δει ότι ακολουθεί το σύστημα των Ιερών Ευαγγελίων, ακόμα και τίτλους παραγράφων και κεφαλαίων έχει παρόμοιους με τους τίτλους των Ευαγγελικών κειμένων. Βλέπουμε λοιπόν εκεί να γράφει πράγματα τα οποία πουθενά άλλου δεν τα βρήκε παρά μόνο στη φαντασία του ο συγγραφέας και να λέει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον οι Ορθόδοξοι Χριστιανικοί κύκλοι πιστεύουν, δεν είναι το αληθινό όνομα αυτού του αξιοθαύμαστου ατόμου. Και μάλιστα ότι αυτά που πιστεύουμε εμείς για τον Ιησού Χριστό δεν είναι ορθά και δεν είναι ευαγγελικά και βρίσκονται σε αντίθεση, λέει, με τη διδασκαλία του ίδιου του Ιησού Χριστού και των Ευαγγελίων. Έτσι λοιπόν καταλήγει στο συμπέρασμα ο Λεβί ότι η πραγματική έννοια του τίτλου Ιησούς Χριστός είναι αυτή την οποία έδωσαν οι διδάσκαλοι. Και διδάσκαλοι βέβαια είναι όλοι αυτοί οι αρχηγοί των αποκρυφιστικών ομάδων της νέας εποχής. Αυτά λοιπόν
λέει το υδροχοϊκό Ευαγγέλιο περί του Ιησού Χριστού. Ας έρθουμε σε μια άλλη εκδοχή, η οποία έχει σχέση με μια άλλη αποκρυφιστική ομάδα, την Εσαϊκή Αδελφότητα. Ο Ιησούς Χριστός της Εσαϊκής εκδοχής δεν διαφέρει πολύ από τον Ιησού του υδροχοϊκού Ευαγγελίου, τον οποίον αναφέραμε προηγουμένως. Γνωστή εκπρόσωπος της νέας εποχής, η Σέρλεϊ Μακλέιν, υποστηρίζει ότι ο Ιησούς υπήρξε ένας εσαίος διδάσκαλος και θαυματοποιός. Ο εσαίος Ιησούς διδάσκει δήθεν κατά αυτήν ότι ο νόμος του Θεού δεν βρίσκεται στην Αγία Γραφή, η οποία είναι καρπός του ανθρώπινου νου, αλλά μέσα στη φύση. Μια ολοτελώς αντιχριστιανική, θα έλεγα και αντίχριστη διδασκαλία, αφού βλέπουμε να λέει αυτή η ομάδα της νέας εποχής ότι ο ίδιος ο Χριστός μας διδάσκει πως ο νόμος του Θεού δεν βρίσκεται μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά είναι μέσα στη φύση. Ενώ εμείς γνωρίζουμε ότι το Ιερόν Ευαγγέλιο, δηλαδή η Αγία Γραφή, είναι ακριβώς ο λόγος περί του λόγου, δηλαδή ο λόγος περί του σαρκωμένου Υιού του Θεού, περί του Ιησού Χριστού ακριβώς. Στο Εσαϊκό Ευαγγέλιο της Ειρήνης, όπως τιτλοφορείται, ο Ιησούς ομιλεί δήθεν για την ιερότητα της μητέρας γης, η οποία βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Θεό Πατέρα. Μπαίνει λοιπόν εδώ μια καθαρά παγανιστική θέση και ιδεολογία, η ιερότητα της μητέρας γης. Αυτό το έχουμε δει όταν μιλούσαμε και για τον νεοπαγανισμό, για τη σύγχρονη νεοειδωλολατρεία, ο οποίος νεοπαγανισμός θεοποιεί την γη και την λατρεύει. Λέει λοιπόν σε αυτό το Εσαϊκό Ευαγγέλιο ο συγγραφέας του: «Αυτή η γη, δηλαδή η μητέρα γη, σας δημιούργησε και σας διατηρεί στη ζωή. Η δύναμή της είναι ανώτερη από οτιδήποτε. Αυτή καταστρέφει τον σατανά». Και αυτές τις βλάσφημες λέξεις και φράσεις τις βάζει στο στόμα δήθεν του Ιησού Χριστού. Ο αποκρυφιστής πνευματιστής Έντγκαρ Κέισι, σε ερώτηση ποια ήταν η σχέση του Ιησού με την αρχηγό των Εσαίων Τζούντι, απαντά: «Η οντότητα Τζούντι ήταν η δασκάλα που τον έστειλε στην Περσία, στην Αίγυπτο, έπειτα στην Ινδία, ώστε να μπορέσει να συμπληρωθεί η πληρέστερη γνώση των υλικών τρόπων στις δραστηριότητες αυτού που έγινε ο δρόμος και η αλήθεια». Δηλαδή, ο Ιησούς είχε και μια αρχηγό, και μάλιστα αυτή είναι η αρχηγός των Εσαίων, η Τζούντι, η οποία ήταν και η δασκάλα του και η οποία τον δίδαξε, τον έστειλε μάλιστα σε διάφορες σχολές της Περσίας, της Αιγύπτου, της Ινδίας κτλ. Για να συμπληρώσει τις γνώσεις του και έτσι να γίνει αυτό που ο ίδιος βέβαια λέει στα πραγματικά Ευαγγέλια, η οδός και η αλήθεια. Εδώ λοιπόν, όταν αυτή η αρχηγός των Εσαίων χρησιμοποιεί τους όρους οδός, δρόμος και αλήθεια, αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την ευαγγελική αλήθεια, δηλαδή με αυτό που είπε ο Χριστός ο ίδιος, ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, καθώς αυτός ο δρόμος και αυτή η αλήθεια εννοούνται ως ατραπή, ως μονοπάτια και αλήθειες της νέας εποχής.

0: Έτσι λοιπόν διδάσκει η Εσαϊκή Αδελφότητα για τον Ιησού Χριστό. Και για να ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο περί του τι η Εσαϊκή Αδελφότητα, δηλαδή αυτή η αποκρυφιστική ομάδα, λέει περί του Ιησού Χριστού, ας δούμε τι απαντά ο Κέισι σε ερωτήσεις πάνω στο τι είναι ο Χριστός μέσα σε όλους τους αιώνες. Λέει λοιπόν ότι ο Ιησούς ήταν άλλοτε Ιησούς, άλλοτε Ιησούς του Ναβί, Μελχισεδέκ και ούτω καθεξής. Και ακόμη ήταν κατά καιρούς ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ ο γραφέας, ο Ιωσήφ ο γιος του Ιακώβ, ο Σαν Ζέντ και ούτω καθεξής. Επίσης ήταν, λέει, και αυτό, με αυτό καταλήγουμε, ήταν η ίδια η οντότητα του Αδάμ. Την νεογνωστική αυτή εσαϊκή εκδοχή περί του προσώπου του Ιησού Χριστού συναντάμε και σε πολλές άλλες σύγχρονες αντιχριστιανικές και συγκριτιστικές τοποθετήσεις αρνητών και πολεμίων ακόμη του χριστιανισμού. Την ίδια εκδοχή διατυπώνουν και μερικά από τα ελληνικά νεοπαγανιστικά ρεύματα και ιδιαιτέρως εκείνη η τάση που υποστηρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν Έλληνας. Ας έρθουμε τώρα σε μια άλλη εκδοχή, σε αυτήν του Σάι Μπάμπα. Ο Σάι Μπάμπα είναι ένας γκουρού ο οποίος ζει στις Ινδίες και θα δούμε παρακάτω ότι ο ίδιος, όπως γράφει τουλάχιστον σε μερικά κείμενά του, ταυτίζει τον εαυτό του και με τον Χριστό. Αλλά με ποιον Χριστό, αυτό θα μας απασχολήσει ίσως σε μια άλλη εκπομπή. Ας δούμε σήμερα τι λέει για τον ιστορικό Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν κατά αυτόν ο Ιησούς αναγνώρισε ότι ήταν Χριστός στα 25 χρόνια του. Επί 8 χρόνια μετά τα 16 του, γράφει ο Σάι Μπάμπα σε βιβλία του, ταξίδευσε στην Ινδία, στο Θιβέτ, στο Ιράν και στη Ρωσία. Βλέπουμε ότι και εδώ επαναλαμβάνονται οι θέσεις που ακούσαμε προηγουμένως από την Εσαϊκή Αδελφότητα, αλλά και από το Ιδροχωικό Ευαγγέλιο, ότι ο Ιησούς Χριστός γύρισε αρκετές γνωστές χώρες της εποχής εκείνης και εδιδάχθηκε από πολλούς αυτά τα οποία στη συνέχεια δίδαξε. Εδώ λοιπόν μας λέει ο Σάι Μπάμπα ότι ο Χριστός πήγε εκτός από την Ινδία και το Θιβέτ που ακούσαμε και από άλλες εκδοχές, πήγε και στη Ρωσία. Οι άνθρωποι τον έβλεπαν άλλοτε ως ζητιάνο και άλλοτε ως απαρνητή. Αλλά και οι μαθητές του Σάι Μπάμπα, που μερικοί από αυτούς, μερικοί οπαδοί του δηλαδή, υπάρχουν και στην Ελλάδα, υποστηρίζουν τα εξής. Το όνομα Ιησούς, λένε, στην πραγματικότητα δεν ήταν το αρχικό του όνομα. Ονομαζόταν Ισά, Ιώτα, Σίγμα, Αλφα, Ισά, το οποίο, λένε, αναγραμματισμένο δίνει το όνομα Σάι, το οποίο σημαίνει απόλυτο, ο Θεός, η αρχή της ύπαρξης, της συνείδησης και της μακαριότητας. Στο Θιβετιανό μοναστήρι όπου ο Χριστός πέρασε μερικά χρόνια, λένε οι οπαδοί του Σάι Μπάμπα, το όνομά του είναι γραμμένο ως Ισά, Ιώτα, Σίγμα, Αλφα, το οποίο σημαίνει Κύριος όλων των υπάρξεων. Ο αρχηγός της ομάδας Αρμονική Ζωή, που υποστηρίζει ότι βοηθήθηκε από το Σάι Μπάμπα και ζει στην Ελλάδα, γράφει ότι ο Σάι Μπάμπα και ο Ιησούς είναι πρεμασβαρούπας, δηλαδή ενσαρκώσεις της αρχής της αγάπης με ανθρώπινη μορφή. Και συνεχίζει καταλήγοντας, η ίδια η φύση τους είναι θεία αγάπη. Άρα εδώ βλέπουμε να ταυτίζεται ο Ιησούς Χριστός με τον Σάι Μπάμπα. Αυτή είναι η εκδοχή της ομάδας εκείνης η οποία αποδέχεται τον Σάι Μπάμπα ως αρχηγό. Είναι, θα λέγαμε, όλες εκείνες οι γκουρουιστικές ομάδες οι οποίες στηρίζονται στην διδασκαλία του γκουρού Σάι Μπάμπα. Ας κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή μας με μια άλλη εκδοχή, την οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε η εκδοχή του Μπέντζαμιν Κρέμ. Ο Μπέντζαμιν Κρέμ είναι ο Απόστολος του γνωστού ως Μαϊτρέγια ή Ματρέγια. Υπάρχει μια κίνηση της οποίας ηγείται αυτός ο κύριος Μπέντζαμιν Κρέμ, η οποία κηρύσσει την έλευση του Μαϊτρέγια ως Χριστού της νέας εποχής. Είναι η Share International, έτσι ονομάζεται αυτή η οργάνωση. Κατά την άποψη λοιπόν του Κρέμ, του Μπέντζαμιν Κρέμ, διαβάζω σε εισαγωγικά, οι χριστιανικές εκκλησίες παρουσίασαν στον κόσμο μια εικόνα του Χριστού που είναι αδύνατο να τη δεχθούν οι σύγχρονοι άνθρωποι. Υποστηρίζω ότι η άποψη του εσωτερισμού είναι πιο λογική. Όταν λέει εδώ η άποψη του εσωτερισμού, εννοεί την εκδοχή περί του Ιησού Χριστού, την οποία δίδει τόσον ο ίδιος, όσο και οι διάφορες ομάδες της νέας εποχής. Και όταν λέγει εσωτερισμό, εννοεί καθαρά τον αποκρυφισμό. Και συνεχίζει λοιπόν ότι αυτή την εκδοχή, αυτή την άποψη του εσωτερισμού, η οποία είναι πιο λογική και πιο πιθανή, είναι εκείνη η οποία σύμφωνα με αυτήν ο Χριστός είναι ένας άνθρωπος. Κατά τη γνώμη μου, λέει ο Μπέντζαμιν Κρέμ, οι εκκλησίες έδωκαν υπερβολική έμφαση στη θεϊκότητα του Χριστού. Είναι θεϊκός, αλλά με τον τρόπο που εσείς και εγώ είμαστε θεϊκοί, μόνο που εκείνος έχει εκδηλώσει τη θεϊκότητά του και εμείς ακόμα όχι. Όλα τα άλλα είναι φεδρά. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ η χρήση του όρου Χριστός γίνεται με την έννοια την οποία συναντάμε σε όλες τις ομάδες της νέας εποχής. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ο ιστορικός Ιησούς Χριστός, είναι μεν Χριστός, αλλά υπό την χριστική έννοια, δηλαδή υπό την έννοια την αποκρυφιστική που κάθε φωτισμένος άνθρωπος μπορεί να είναι Θεός, όπως και όλοι οι άνθρωποι είναι Θεοί ως εκδηλώσεις ή ως μέρη του όλου, δηλαδή αυτής της ασυνείδητης, της απρόσωπης θεότητας, αυτού του ενός για το οποίο ομιλεί γενικώς η νέα εποχή. Γι' αυτό ο μεν Χριστός είναι Χριστός και φωτισμένος, γιατί αυτός κατανόησε, εγνώρισε, εκδήλωσε τη θεϊκότητά του, ενώ εμείς ακόμα δεν έχουμε κατανοήσει και δεν έχουμε εκδηλώσει αυτή μας την θεϊκότητα. Όλα τα άλλα, λέει, είναι φεδρά. Ο δάσκαλος Ιησούς του Κρέμ, σύμφωνα με την διαβεβαίωση κάποιου διδασκάλου που βρίσκεται στη βάση και της θεοσοφίας, του Ντουιάλ Κουλ, κάποτε αυτός ο Ιησούς Χριστός θα αναλάβει το θρόνο του Αγίου Πέτρου, λέει ο Κρέμ, και θα επιδιώξει να μεταμορφώσει και τις εκκλησίες. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός δεν είναι εκείνος που ίδρυσε την εκκλησία, δεν είναι ο αρχηγός της εκκλησίας, δεν είναι η κεφαλή της εκκλησίας, δεν ταυτίζεται με την εκκλησία που είναι το σώμα του, αλλά είναι εκείνος ο οποίος θα έρθει κάποτε να αναμορφώσει τις χριστιανικές εκκλησίες, διότι δήθεν αυτές οι εκκλησίες δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την διδασκαλία του. Και βέβαια αυτός ο Ιησούς Χριστός του Κρέμ, όπως και οι προηγούμενοι τύποι Χριστού, Ιησού Χριστού, τους οποίους είδαμε προηγουμένως, είναι καθαρά αποκρυφιστικές μορφές, καθαρά αποκρυφιστικές εκφράσεις της νέας εποχής, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τον πραγματικό, τον ιστορικό Ιησού Χριστό. Στη σημερινή εκπομπή μας όμως δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή την εκδοχή του Μπέντζαμιν Κρέμ, γι' αυτό θα συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα, πρώτα ο Θεός και στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον Άγγελο Παπά που συντόνισε και τη σημερινή εκπομπή μας. Ευχαριστώ όλους σας αγαπητοί αδελφοί που είχατε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε και τη σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: αντιαιρετική δράση. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφτεξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

διακροτές, χαίρετε. Σε περασμένη εκπομπή μας, αναφορικά με τα ιερά προσκυνήματα και τις επισκέψεις και τις εκδρομές στα μοναστήρια και στα διάφορα προσκυνήματα της Εκκλησίας μας, μιλήσαμε για πρόσφορα, αρτοκλασία, νάμα, κεριά, λιβάνι και πολλές ακόμα λεπτομέρειες που αν τηρηθούν θα βοηθήσουν στην επιτυχία της εκδρομής μας και του προσκυνήματός μας. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες, ουσιαστικότερες ή λιγότερο ουσιαστικές, που όμως πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας αν θέλουμε πραγματικά να πετύχει το προσκυνημά μας και αν θέλουμε να επιστρέψουμε από αυτό και χαρούμενοι αλλά και ωφελημένοι πνευματικά.

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να πετύχει σίγουρα το προσκυνημά μας και πνευματικά, πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε λίγο βάρος στην εσωτερική μας, στην πνευματική μας προετοιμασία. Είναι ιερή και αρχαιοπαράδοτη συνήθεια αυτή που συνδέει το κάθε προσκύνημα στο μοναστήρι ή σε κάποιον άλλο ιερό τόπο με τη Θεία Κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Κυρίου μας. Όπως καταλαβαίνετε, για να γίνει αυτό, για να κοινωνήσουμε δηλαδή, χρειάζεται σοβαρή προπαρασκευή. Και πρώτα-πρώτα με την εξομολόγηση. Όλοι οι συγεννητοί χριστιανοί σίγουρα έχουν ένα πνευματικό για να πηγαίνουν σε αυτόν και να του λένε τους λογισμούς τους, τις αμαρτίες τους, τα βάσανά τους. Να παίρνουν από αυτόν φάρμακα πνευματικά για την θεραπεία της ψυχής τους και γραμμή πλεύσεως για να μην καταποντιστούν από τα άγρια κύματα της απάνθρωπης κοινωνίας μέσα στην οποία ζούμε. Για κάθε στιγμή της πνευματικής μας ζωής χρειάζεται η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία, αλλά και όταν πρέπει να πάμε σε κάποιο προσκύνημα και σε κάποιο μοναστήρι, καλό θα είναι πριν πάμε να πάμε στον πνευματικό μας, να εξομολογηθούμε, να καθαρίσουμε την ψυχή μας και να πάρουμε από αυτόν ευλογία ώστε να κοινωνήσουμε κιόλας στο προσκύνημα ή στο μοναστήρι που θα πάμε.

Μια πνευματική οδηγία που όλοι οι πνευματικοί δίνουν στους εξομολογουμένους είναι η προετοιμασία μας με την νηστεία, τόση όσο ο πνευματικός μας επιβάλλει. Το ότι θα ταξιδέψουμε δεν σημαίνει ότι μπορούμε να καταλύουμε τα πάντα. Μπορεί να μην κάνουμε αυστηρή νηστεία όπως όταν είμαστε στο σπίτι μας, αλλά νηστεία πρέπει να γίνεται. Ιδίως όταν είναι περίοδος ή ημέρα νηστείας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το ασθενής και οδηπόρος δεν έχει θέση εδώ. Γιατί πάψαμε προπολού να είμαστε οδηπόροι. Μέσα στα αναπαυτικά καθίσματα ενός λεωφορείου ή ενός γιο ταχύ και τρέχοντας με πολλά χιλιόμετρα την ώρα, μόνο για οδηπόροι δεν μοιάζουμε. Προσοχή! Όταν βγαίνουμε έξω, πέρα από τα σύνορα της πατρίδος μας, εκεί πολλοί προφασίζονται προφάσεις αναμαρτίες και βρίσκουν ευκαιρία να καταλύσουν την νηστεία. Δικαιολογούνται ότι βρίσκονται σε ξένο τόπο, σε αλόδοξο ή αλόθρησκο περιβάλλον. Αφήνουν την νηστεία στο τελωνείο των συνόρων και βλέπεις προσκυνητές στην Αγία Γη, στην Αίγυπτο, στην Κωνσταντινούπολη και σε μοναστήρια της Ορθοδοξίας μας να καταλύουν τα πάντα χωρίς κανένα έλεγχο συνειδήσεως. Όπου και αν πάει κανείς μπορεί να βρει νηστίσιμα φαγητά. Και αν υπάρχει φόβος να μην βρει, ας πάρει μαζί του. Ο χαλβάς, οι ελιές, οι ξηροί καρποί, το παξιμάδι ούτε μουχλιάζουν ούτε βρωμούν. Φανταστήκατε ποτέ κανέναν Άγιο της Εκκλησίας μας σε ιεραποδημία να καταλύει τις νηστείες? Είναι αδιανόητο. Για μας όμως πολλές φορές γίνονται επιτρεπτά. Ας αποφεύγουμε τα μακρινά προσκυνήματα στο εξωτερικό, κυρίως σε μέρες νηστείας. Αυτό απαλλάσσει και μας από τις πολλές δυσκολίες, αλλά και εκείνους που θα επισκεφθούμε. Ας τους αφήσουμε ήσυχους στην άσκηση και στην προσευχή τους. Ιδίως την καθαρή εβδομάδα ή τη μεγάλη εβδομάδα ας μη ενοχλούμε τα μοναστήρια με την παρουσία μας. Είναι ημέρες αυστηρής νηστείας και πολλοί αδελφοί δεν πίνουν ούτε νερό. Πού θα βρουν το κουράγιο να μας φιλοξενήσουν?

Μια ακόμη ουσιαστική λεπτομέρεια της εκδρομής μας ή του προσκυνήματός μας είναι να προειδοποιήσουμε το μοναστήρι ή το προσκύνημα στο οποίο θα πάμε. Ιδιαίτερως στα μοναστήρια, στα οποία υπάρχουν αδελφοί και ζουν κοινοβιακά κάτω από ένα ουσιαστικό ορθόδοξο πνευματικό πρόγραμμα. Αυτοί που διοργανώνουν εκδρομές πρέπει να έρχονται σε συνεννόηση με τα μοναστήρια αρκετές φορές. Αρκετό καιρό πριν, αν μάλιστα πρέπει να μείνουν και να διανυκτερεύσουν στο μοναστήρι, να τηλεφωνήσουν ώστε να κρατηθούν δωμάτια στους ξενώνες και την παραμονή της αφήξεως επίσης πάλι πρέπει να ειδοποιήσουν ότι ναι, ερχόμαστε. Αν συμβεί κάτι το απροσδόκητο, να έχουν την ευγένεια να ειδοποιούν για την αναβολή ή την ματέωση. Έτσι κάποιοι άλλοι θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Επίσης, είναι άπρεπο να παρουσιάζονται ξαφνικά λεωφορεία μπροστά στην πόρτα του μοναστηριού και να απαιτούν φιλοξενία και διανυκτέρευση. Με την επιπόλαιη σκέψη «πάμε και κάπου θα βολευτούμε», ξεκινούν διαπληκτισμοί, ταραχές, ύβρις. Και αυτά μπροστά στο μοναστήρι ή στο προσκύνημα, και ενώ ο ήλιος βασιλεύει και έρχεται η νύχτα. Αν στο δρόμο συμβεί κάτι απρόβλεπτο, ένα λάστιχο παραδείγματος χάρη στο αυτοκίνητο, και αναγκαστικά υπάρχει καθυστέρηση, πρέπει από τον πρώτο τηλεφωνικό θάλαμο να ειδοποιηθεί το μοναστήρι. Είναι αμαρτία να περιμένουν οι αδελφοί με τις ώρες και το λεωφορείο να μην φαίνεται πουθενά. Η προειδοποίηση αφορά και εκείνους που έστω και μόνοι ή με μικρή συντροφιά σκοπεύουν να διανυκτερεύσουν σε κάποιο μοναστήρι. Ένα τηλεφώνημα απαλλάσσει από το ενδεχόμενο να μείνουν έξω του νυμφώνος λόγω αδυναμίας του μοναστηριού να τους φιλοξενήσει ή επειδή θα βρουν την πόρτα κλειστή. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το κάθε μοναστήρι έχει και τη δική του τάξη στο πότε ανοίγει και πότε κλείνει τις πύλες του. Η αρχαία τάξη είναι να ανοίγει η πύλη με την ανατολή του ηλίου και να κλείνει με τη δύση. Μετά τη δύση, σε κανένα δεν επιτρέπεται η είσοδος. Άλλα μοναστήρια κλείνουν κατά τη θερινή κυρίως περίοδο 2 με 3 ώρες το μεσημέρι. Άλλα παραμένουν κλειστά 1 ή 2 ημέρες την εβδομάδα. Αλλά επίσης κλείνουν ερμητικά κατά τις πρώτες 3 ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής εξαιτίας της τριημέρου ασιτίας και της αποσίας, και άλλα έχουν διαφορετικά προγράμματα. Με ένα απλό τηλεφώνημα αποφεύγουμε ταλαιπωρίες, άσκοπες καθυστερήσεις, άκαρπες επισκέψεις και κατηφείς και στενόχωρες επιστροφές. Η συμμόρφωσή μας με τα ωράρια των προσκυνημάτων και των μοναστηριών και εμάς μας ικανοποιεί και τους αδελφούς τους χαροποιεί.

Ύστερα από όλα αυτά, επιτέλους ξεκινάμε. Στο δρόμο για το μοναστήρι χρειάζεται μια κάποια σοβαρότητα. Πρώτα-πρώτα είναι καλό να ξεκινήσουμε με μια μικρή προσευχή. Μακρύ δρόμο παίρνουμε, τόσα δυστυχήματα γίνονται. Χρειάζεται η επίκληση της Θείας Προστασίας και σκέπης. Υπάρχουν στα ευχολόγια της Αγίας Εκκλησίας μας ωραιότατες ευχές για εκείνους που πρόκειται να ταξιδέψουν κτλ. Και εάν υπάρχει ιερεύς μεταξύ των προσκυνητών, καλό είναι να τη διαβάζει. Αλλά κι αν δεν υπάρχει ιερεύς, νομίζω πως κι ένας από τους προσκυνητές μπορεί να διαβάσει μια προσευχή από το ευχολόγιο, την οποία θα έχει προετοιμάσει, θα έχει αντιγράψει, θα έχει πάρει μια φωτοτυπία, ώστε όλοι να ξεκινήσουν το προσκύνημα επικαλούμενοι τη Θεία Βοήθεια.

Ας πούμε τώρα δύο λόγια για τη συμπεριφορά μας μέσα στο λεωφορείο. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι προσκύνημα δεν σημαίνει κατεβασμένα μούτρα ή επίπλαστη σοβαροφάνεια. Και το καλόγουστο αστείο επιτρέπεται, και το ωραίο ανέκδοτο επιτρέπεται, και το σύμμετρο γέλιο και το ωραίο τραγούδι είναι αποδεκτό. Όλα αυτά είναι μέσα στα όρια της ευλογημένης Ορθοδόξου παραδόσεώς μας, που θέλει τον χριστιανό χαρούμενο, προσινή και φάτο. Τη λύπη για τις αμαρτίες του και τις πτώσεις του τις κρατάει για τον εαυτό του βαθιά μέσα του. Ας υπάρχει όμως και λίγη ώρα για κάτι πνευματικό. Ψάλουμε και κανένα τροπάριο της Εκκλησίας μας, το απολυτίκιο του Αγίου της ημέρας ή της εκκλησιαστικής περίοδου που διανύουμε ή του Αγίου της Μονής που θα πάμε να προσκυνήσουμε. Ας διαβάσει έπειτα κάποιος που έχει τη δυνατότητα και μπορεί ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή σε κείμενο και μετάφραση για να το καταλάβουν όλοι, ή ένα βίο Αγίου, ένα αγιοπατερικό κείμενο ή την ιστορία του χώρου που πρόκειται να επισκεφθούμε.

Πολλοί από τους διοργανωτές προσκυνηματικών εκδρομών, χάρην εντυπωσιασμού ή ένεκα συναγωνισμού, συμπεριλαμβάνουν στο πρόγραμμα όσο το δυνατόν περισσότερα μοναστήρια και προσκυνήματα, αλλά και σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο. Έτσι, οι προσκυνητές αναγκάζονται να μπαίνουν και να βγαίνουν από λεωφορείο σε μοναστήρι και από μοναστήρι σε λεωφορείο, σαν κυνηγημένοι, χωρίς ούτε καν να καταλαβαίνουν πού πήγαν, τι είδαν, τι άκουσαν, τι προσκύνησαν. Αυτό συμβαίνει και στους Αγίους Τόπους. Πολλά τα πάνσεπτα προσκυνήματα και σ' όλα ένα συνεχές μπες βγες. Την άλλη μέρα κανείς δεν θυμάται τίποτα και κρίμα ο κόπος. Όσο λιγότερα τα προσκυνήματα στο πρόγραμμα, τόσο και καλύτερα. Δίδεται έτσι η ευκαιρία στον προσκυνητή να δει, να συγκεντρωθεί, να συζητήσει, να χωνέψει αυτά που είδε και κυρίως να μετάσχει στη λειτουργική ζωή της μονής, σε ένα εσπερινό, σε ένα όρθρο και κυριότατα στη Θεία Λειτουργία. Ακόμη, να ρεμβάσει σε ένα ηλιοβασίλεμα από την απλοταριά του μοναστηριού, να ακούσει τα ειδόνια να λαλούν τις ανοιξάτικες νύχτες στις ρεματιές κάτω από τα καστρότυχα του μοναστηριού, να αφουγκραστεί τα κρυφά μηνύματα της δημιουργίας και να δοξάσει τον Δημιουργό Θεό. Να αναλογιστεί ακόμη τις πτώσεις του, τις αδυναμίες του, τις αμαρτίες του, να συντριβεί, να μετανοήσει,

να γίνουν όμως όλα αυτά, χρειάζεται κάποιος να είναι υπεύθυνος. Κάποιος να είναι αρχηγός της εκδρομής και του προσκυνήματος. Αυτός θα συντονίζει τα πάντα. Αυτός πρέπει να έχει την πείρα και τη γνώση, ώστε να αντιμετωπίζει ψύχρεμα τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν ανά πάσα στιγμή. Εκδρομές προσκυνηματικές χωρίς σοβαρό υπεύθυνο και αρχηγό είναι ποδοσφαιρική συνάντηση χωρίς διαιτητή, είναι δημιουργία χωρίς επιλοχία, είναι χάος, ταραχή, αναμπουμπούλα, ένα σκόρπιο ασκέρι. Χωρίς αρχηγό, ο ένας λέει το κοντό του και ο άλλος το μακρύ του, δημιουργούνται παρεξηγήσεις άσκοπες, ακούγονται φωνές ανάρμοστες, παραδείγματος χάρη, όχι αυτή η θέση είναι δική μου, όχι είναι δική μου, θα σταματήσουμε εδώ για φαγητό, θα σταματήσουμε εκεί, και τα τούτης παρεπόμενα φεδρά και ανεπίτρεπτα για προσκύνημα.

Εδώ νομίζουμε ότι χρειάζεται να πούμε δύο λόγια και για τις οργανωμένες επισκέψεις ιερών χώρων και μοναστηριών από σχολεία. Καλό είναι τέτοιες επισκέψεις να γίνονται τακτικά, ώστε οι μαθητές να φρονηματίζονται να γίνονται πιο πιστά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού μας. Να προσκυνούν τα ιερά θησαυρίσματα της πίστεώς μας, να περιεργάζονται τα ιερά κοιμήλια, να προσκυνούν Άγια Λείψανα και να μαθαίνουν για την προσφορά των μοναστηριών στην κοινή υπόθεση της πίστεως και της ρωμιοσύνης. Να βλέπουν τα νιάτα ότι υπάρχει και κάποιος άλλος τρόπος ζωής, μοναδικός, ηθικότερος, αγνότερος, ξένος από τα πρότυπα της τηλεοράσεως και της σάπιας καταναλωτικής κοινωνίας. Χρειάζεται όμως προσοχή εκ μέρους των διοργανωτών, διότι η νεότης είναι ευόλιστον, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Η άκοσμος είσοδος, οι φωνές, οι χειρονομίες, οι αταξίες πρέπει να λείπουν. Οργάνωσης λοιπόν και συνεννόησης, συντονισμός και υποδειγματική ξενάγησης, γιατί εύκολα τα παιδιά από το σοβαρό πέφτουν στο γελίο, και αυτό πολλές φορές εξαιτίας μας, οπότε η επίσκεψη είναι περιττή. Να πούμε τέλος και δύο λόγια τι πρέπει να αποφεύγουμε μέσα στο λεωφορείο. Πολλές φορές οι εκδρομές και τα προσκυνήματα θα ήταν καλά αν δεν υπήρχε το αλλά. Αλλά όταν το μεγάφωνο ορίεται μέσα στο λεωφορείο, στο δις διαπασόν, με λογιών-λογιών παλαβά τραγούδια που είναι κρότη και βουή, αλλά όχι μουσική. Όταν ακούγονται άσματα καταγωγείων με βραχνές, σκουριασμένες φωνές, όταν ο ξεναγός αναλύσκεται σε ανέκδοτα με εσχρά υπονοούμενα, κάνοντας επίδειξη φθηνού εμπορικού πνεύματος ή ποθολοκουλτούρας, όταν οι προσκυνητές απεραντολογούν σε πολιτικούς διαξυφισμούς που μόνο εκνευρισμό και διαίρεση φέρνουν, τότε δεν πάμε για προσκύνημα. Πάμε για φτηνή διασκέδαση και ρίχνουμε το προσκύνημα σαν δόλωμα για τους αφελείς. Και αν τσιμπήσουν, τσίμπησαν. Ο χριστιανός είτε μέσα σε πλοίο βρίσκεται, είτε σε τουριστικό λεωφορείο, είτε σε τρένο, είτε σε γιο ταχύ, διακρίνεται, ξεχωρίζει. Δεν το επιδιώκει να διακριθεί, γιατί θα ήταν φαρισαϊκή υποκρισία και κενοδοξία αυτό. Η συμπεριφορά του αυτή, η πνευματική του συμπεριφορά, είναι η ομολογία του. Αν λοιπόν ο κάθε χριστιανός διακρίνεται μέσα στην κοινωνία στην οποία ζει, πόσο μάλλον πρέπει να διακρίνεται όταν πηγαίνει για προσκύνημα σε κάποιο μοναστήρι ή σε κάποιον άλλο ιερό τόπο.

Κάποια στιγμή, ύστερα από σύντομο ή πολύ ωραίο ταξίδι, φτάνουμε στο προσκύνημα. Η είσοδός μας μέσα σε αυτό πρέπει να γίνεται με τάξη και με ευπρέπεια, χωρίς φωνές και παραπανήσους θορύβους. Είπαμε, δεν είναι λαϊκή αγορά. Είναι χώρος ιερός. Συνεννοούμεθα μεταξύ μας χαμηλόφωνα και αφήνουμε τον υπεύθυνο να έλθει σε επαφή με τους εντεταλμένους για την υποδοχή μας. Είμαστε εκ των προτέρων έτοιμοι να δεχθούμε τις υποδείξεις των αδελφών της Μονής, να προσαρμοστούμε στις τυπικές διατάξεις της και στις προτροπές των υπευθύνων της εκδρομής. Περισσότερο όμως για την άφηξή μας και για την παραμονή μας στην Ιερά Μονή ή στο προσκύνημα θα πούμε σε επόμενη εκπομπή μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν.

τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

να φωτίσει τον τζάρο. Αλλά πρέπει και να παρακαλέσει εκείνους που βρίσκονται κοντά στον τζάρο. Η γυναίκα, νομίζοντας ότι ο γέροντας εννοούσε τους προϊσταμένους του άντρα της, είπε: «Τους παρακαλέσαμε όλους, αλλά δεν έχουμε πολλές ελπίδες από αυτούς». «Όχι, όχι αυτούς», της λέει εκείνος. «Δεν πρέπει να παρακαλεί κανείς με αυτόν τον τρόπο. Δώσε μου λίγα χρήματα». Εκείνη έπιασε μερικά χρυσά νομίσματα. «Όχι, αυτά δεν είναι καλά. Δεν έχεις καθόλου χάλκινα ή μικρά σημαίνια νομίσματα». Εκείνη πρόσταξε να του δώσουν και από τα δύο είδη. Ο πατήρ Ναζάριος πήρε τα χρήματα και έφυγε από το σπίτι. Ολόκληρη μέρα ο πατήρ Ναζάριος περπατούσε στους δρόμους και τα σημεία όπου πίστευε να βρει φτωχούς ανθρώπους και ζητιάνους και τους μοίρασε τα νομίσματα. Κατά το βράδυ εμφανίστηκε στο σπίτι που τον είχαν καλέσει και είπε εμπιστευτικά στη γυναίκα του οικοδεσπότη: «Δόξα τω Θεώ, όλοι όσοι βρίσκονται κοντά στο τσάρο υποσχέθηκαν να μεσολαβήσουν». Η γυναίκα πληροφόρησε με χαρά τον άντρα της που είχε αρρωστήσει από τη λύπη του και ο ίδιος στη συνέχεια κάλεσε τον πατέρα Ναζάριο και τον ευχαρίστησε και τη μεσολάβησή του προς τους υψηλούς αξιωματούχους. Δεν είχε καλά-καλά απομακρυνθεί από το κρεβάτι του αρρώστου ο πατήρ Ναζάριος και έφτασαν τα νέα για την ευτυχή έκβαση της περίπτωσής του. Από τη χαρά του, ο οικοδεσπότης δυνάμωσε αμέσως και ρωτούσε τον πατέρα Ναζάριο ποιος από τους αξιωματούχους του τσάρου είχε δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον γι' αυτόν. Τότε διαπίστωσε ότι αξιωματούχοι ήταν οι ζητιάνοι, εκείνοι που ήταν κοντά στον ίδιο τον Κύριο, όπως έλεγε ο πατήρ Ναζάριος. Και έτσι, συγκινημένος βαθύτερα από την ευλάβεια του γέροντα, διατηρούσε γι' αυτόν πάντα σεβασμό και αγάπη.

Η ηγουμένη Ταϊσία, μαθήτρια του Αγίου Ιωάννη της Κροσάνδης, διηγείται τις εμπειρίες της και από έναν άλλο γέροντα, τον πατέρα Λαβρέντιο, που ήταν και ο πρώτος πνευματικός της. Ακολουθούσα τις εντολές του και πήγαινα να πάρω το τσάι μου μαζί του μετά την πρωινή λειτουργία. Κάθε μέρα ερχόταν ένα πλήθος ζητιάνων και αναπήρων και στέκονταν στο πλατήσκαλο, στην είσοδο του κελιού του. Ο διακονητής του, ο ίδιος ο ανιψιός του, ο Βασίλειος, που είχε δώσει το παρατσούκλι σεμινάριος, επειδή είχε μεγαλώσει σε ένα σεμινάριο, δηλαδή σχολείο με οικοτροφείο, είχε το καθήκον να τους μοιράζει χρήματα κάπου 3 ρούβλια κάθε πρωί, όπως έμαθα αργότερα. Μερικές φορές τύχαινε να μην φτάνει αυτό το ποσό για όλους και τότε ο σεμινάριος άρχιζε να γκρινιάζει επειδή ήταν πολύ φτωχοί. Ο πατήρ Λαβρέντιος λοιπόν του έλεγε: «Σεμινάριε, για βάλε τον εαυτό σου στη θέση ενός ζητιάνου. Θα ένιωθες όμορφα αν δεν σου έδιναν ελεημοσύνη και από πάνω σου γκρίνιαζαν. Μη φυλάς τα χρήματά σου και πολύ περισσότερο τα χρήματα των άλλων. Οι ζητιάνοι είναι αδέλφια του Χριστού. Πρέπει να τους δείχνεις ιδιαίτερη ευσπλαχνία». Μου είπε επίσης, συνεχίζει η ηγουμένη Ταϊσία, και κάτι άλλο σχετικό με αυτό το θέμα.

ποτέ κανένα καπίκι δεν έμεινε στην τσέπη μου για πολύ. Δόξα τω Θεώ. Πάντα έβρισκα το χέρι κάποιου φτωχού για να το βάλω εκεί. Εκεί φυλάσσεται καλύτερα από ό,τι και στο ασφαλέστερο πορτοφόλι.

Στο βίο του Στάρε Τζοσιμά αναφέρεται το ακόλουθο περιστατικό που αναφέρεται σε ένα καλό χριστιανό, τον Ηλία, κατά σάρκα αδερφό του Στάρετς. Κάποτε, ένας εξαθλειωμένος μονόχειρας στρατιώτης χτύπησε την πόρτα του. Ήταν χειμώνας και εκείνος ήταν ντυμένος με ελάχιστα κουρελόρουχα. Έτρεμε από το κρύο. Ο Ηλίας τον έβαλε μέσα, είπε να του φέρουν φαγητό και έστειλε να ρωτήσουν αν κανείς στο σπίτι είχε παραπανήσει ο πανοφόρη. Ήθελε να το δώσει στο ξεπαγιασμένο στρατιώτη. Όλοι όμως αποκρίθηκαν πως είχαν από ένα μονάχα. Ο Ηλίας αναστέναξε μονολογώντας. Εγώ, αμαρτωλός, έχω δύο πανοφόρια. Ένα παλιό για πρόχειρο και ένα καινούριο για καλό. Και ο πρόδρομος του Κυρίου μας είπε: «Ο έχων δύο χιτώνας, μεταδότο το μη έχοντι». Ας του δώσω λοιπόν το παλιό. Μα πάλι, τολμώ να ντύσω το Χριστό με κουρέλια? Όχι. Επομένως, στο όνομα του Ιησού πρέπει να προσφέρω το καινούριο σε αυτόν τον φτωχό. Και πραγματικά έδωσε στο στρατιώτη το καλό του πανοφόρη. Αργότερα όμως η γυναίκα του έμαθε τυχαία πως ο στρατιώτης εκείνος ήταν μέθυσος και είχε πουλήσει το πανοφόρη σε ένα καπηλιό για πενταροδεκάρες. Φρόντισε λοιπόν να το αγοράσει πάλι και να το επιστρέψει στο σύζυγό της. «Άλλη φορά», του είπε, «θα πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός όταν δίνεις ελεημοσύνη στους φτωχούς. Χρειάζεται διάκριση για το τι θα προσφέρεις και σε ποιον». «Ο Χριστός», της απάντησε εκείνος, «ήταν εκείνος που του έδωσε το πανοφόρι. Και πιστεύω ακράδαντα», συνεχίζει ο Ηλίας, «ότι εκείνος δέχτηκε το δώρο μου παρόλο που ήρθε πάλι πίσω σε μένα, χάρη στο δικό του έλεος και στη δική του φροντίδα».

βιβλίο του Γέροντα Γαβριήλ διαβάζουμε. Κάποτε ένας του έδωσε 3 ρούβλια. Σε σχέση με τη φτώχεια του, το ποσό αυτό ήταν ολόκληρη περιουσία. Για τα 3 ρούβλια ήξερε και ο διακονητής του, ο πατήρ Ιωσήφ. Αυτές τις μέρες, ανάμεσα στους άλλους επισκέπτες, ήρθαν και 2 μοναχές. Παραπονέθηκαν με πολύ θλίψη στο γέροντα για τη φτώχεια του μοναστηριού τους. Ακόμη και το νοσοκομείο, του είπαν, δεν είχε καυσόξυλα. Έπρεπε να πάνε σε διάφορες οικοδομές γύρω στην πόλη και να μαζέψουν περισσευούμενα κομμάτια. Ο πατήρ Γαβριήλ τις λυπήθηκε και τους έδωσε τα 3 μοναδικά του ρούβλια. Ο διακονητής του στεναχωρήθηκε πολύ. Μουρμούριζε για αυτή τη γαλαντομία του γέροντα, αφού και οι ίδιοι δεν είχαν τίποτα. Ο πατήρ Γαβριήλ προσπάθησε να τον πείσει. «Μη γοκίζεις, σε παρακαλώ. Να σκέφτεσαι πως ο Κύριος θα μας στείλει διπλά από όσα δώσαμε». Και αυτό ακριβώς έγινε. Ένας έμπορος από το Καζάν ήρθε για να μιλήσει με τον γέροντα. Την ώρα που έφευγε, του άφησε 6 ρούβλια. Ο πατήρ Γαβριήλ φώναξε τον πατέρα Ιωσήφ και του έδειξε θριαμβευτικά τα χρήματα. «Τι έχεις να πεις τώρα? Βλέπεις, σου είπα πως ο Κύριος θα μας τα στείλει διπλάσια. Ορίστε τώρα τα 6 ρούβλια. Ο πατήρ Ιωσήφ ικανοποιήθηκε. Το 1 ρούβλι το χρησιμοποίησαν για να αγοράσουν κάτι. Λίγο αργότερα, ο πατήρ Γαβριήλ κοίταξε ένοχα τον πατέρα Ιωσήφ και του είπε πως έδωσε σε κάποιον τα 5 ρούβλια. Βλέποντας όμως τη δυσαρέσκεια του πατρός Ιωσήφ, ο γέροντας τον βεβαίωσε και πάλι. «Πίστεψέ με, δεν θα μας εγκαταλείψει ο Κύριος. Θα μας τα ξαναδώσει διπλάσια». «Μάλιστα, τα διπλάσια πάλι. Εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος αν παίρναμε πίσω τα ίδια», το απάντησε ο άλλος. Την άλλη μέρα έφεραν το ταχυδρομείο στον πατέρα Γαβριήλ, όπως το συνήθιζαν. Ανάμεσα στα γράμματα ήταν και μια επιταχή για 10 ρούβλια. Ο πατήρ Ιωσήφ πίστεψε πια πως ο Κύριος δεν ξεχνούσε τους δούλους του, και από τότε ήταν εκείνος που έλεγε στον πατέρα Γαβριήλ να δίνει τα χρήματα. «Δεν είναι τίποτα, μπάτιουσκα», του έλεγε. «Δώσε τα. Ο Κύριος θα μας αποδώσει διπλάσια». Οι προβλέψεις του βέβαια δεν έβγαιναν πάντα αληθινές. Ο πατήρ Γαβριήλ του εξήγησε πως ίσως δεν έδινε τα χρήματα για το σωστό σκοπό, αλλά επειδή ήθελε να τα διπλασιάσει. Ο Κύριος όμως, που βλέπει τις καρδιές των ανθρώπων, δεν ευλογεί τέτοιες ενέργειες.

Σας έλεγα κάποτε, διηγείτε ο Όσιος Τάρετ Σαμψόν, πως ενώ βαδίζαμε στο δρόμο με τον πατέρα Ιωάννη Κόνονοφ, τον άκουσα να λέει σε ένα φτωχό: «Μια στιγμή να πάω μέχρι τη γωνία εκεί και θα σου φέρω κάτι». Πήγε στη γωνία, έβγαλε το ένα και μοναδικό του, το τελευταίο του πουκάμισο, και το έφερε στο φτωχό. «Να, πάρε». Έμεινε με το ζωστικό του. Τα τελείωσε όλα τα πράγματά του και στο σπίτι του δεν είχε πια ούτε εσώρουχα, ούτε άλλα είδη. Άρχισε ο ίδιος να φοράει τα ρούχα της παπαδιάς του, μα και αυτά σιγά σιγά τα έδωσε στους φτωχούς. Η γυναίκα άρχισε να κλαίει, δεν είχε τίποτα να φορέσει. Πόσο του άρεσε να δίνει. Κατάντησε στο σπίτι να του τα κρύβουν όλα. Του έκρυβαν τη ζάχαρη, το αλάτι, ακόμα και το χυλάλευρο. Όλα τα μοίραζε. Τα βιβλία τα μοίραζε. Τις εικόνες τις έδωσε. Τόση ήταν η αγάπη του. Έλεγε: «Πώς να μην τον παρηγορήσω? Πώς να μην τον ενισχύσω? Πώς να μην τον κάνω κι εγώ να χαρεί?» Ευωδίαζε ο ευλογημένος από ένα σωρό θαυμάσιες αρετές.

ο Στάρετς Παρθένιος επάνω του δεν κρατούσε ποτέ χρήματα. Αν καμιά φορά δεχόταν με πολλή πίεση από τα πνευματικά του τέκνα σαν δώρα της αγάπης τους, τα μοίραζε δίχως καθυστέρηση στους φτωχούς. Κανένας ενδεής δεν απομακρυνόταν από κοντά του με άδεια χέρια. Πάντοτε κάτι θα έβρισκε να δώσει, αν και δεν υπήρχαν στο κελί του παρά τα εντελώς απαραίτητα. Του έστειλαν κάποτε ένα ύφασμα πολυτελείας. Μη έχοντας λοιπόν τι να δώσει στους φτωχούς που συνήθισαν τακτικά να τον επισκέπτονται, το έσχισε σε κομμάτια και το μοίρασε. Ένας άλλος άνθρωπος στη θέση του θα μπορούσε να γίνει πλούσιος πραγματικά από τις γενναιοδορίες, προσφορές πολλών και ιδιαίτερα της πρικίπισσας. Πρικίπισσα άφησε όνομα για τις μεγάλες ευεργεσίες και την ευλάβειά της προς το μοναχισμό. Σεβόταν το Στάρι της Παρθένιο και ήταν έτοιμη να κάνει γι' αυτόν κάθε είδους θυσία. Κάποια φορά που έτυχε να παραμείνει για αρκετό διάστημα στο Κίεβο, πήγε να τον επισκεφτεί. Μετά από μια βαθιά πνευματική συζήτηση, κατασυγκινημένη, γονάτισε μπροστά του. «Πάτερ μου», του είπε, «πέστε μου, με τι τρόπο μπορώ να σας ευχαριστήσω? Δεν υπολογίζω για σας ούτε τα εκατομμύρια μου». «Βρήκες τρόπο για να με ευχαριστήσεις», της είπε εκείνος. «Τι μου χρειάζεται εμένα αυτή η κοπριά? Η δική μου η χαρά είναι μία, να μην με εμποδίζει κανένας στην επαφή μου με το Θεό και την παρηγορήτριά μου την υπεραγία Θεοτόκου». Παρόλα αυτά όμως, η ευσεβής πριγκίπισσα του άφησε στη διαθήκη της 15.000 ασημένια ρούβλια και εκείνος βιάστηκε να τα παραδώσει στο πνευματικό συμβούλιο της Λαύρας να τα χρησιμοποιούν για τη διατροφή των προσκυνητών στο Ξενώνα. Πράγμα που έγινε και από τότε εφαρμοζόταν πιστά.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές να μελετούμε μαζί από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση της εκτενούς δεήσεως. Και τώρα, συνεχίζει ο Πατήρ Στέφανος, ας αναφερθούμε στον τελωνισμό των ψυχών. Πολλοί πατέρες ασχολήθηκαν με το τι συμβαίνει στις ψυχές όταν χωρίζονται από το σώμα. Κάθε χριστιανός γνωρίζουμε ότι έχει τον άγγελο φύλακά του, που τον προστατεύει, που τον οδηγεί στο αγαθό, που του ξυπνά τη συνείδηση μέσα του, που μάχεται το διάβολο και τα πονηρά πνεύματα, γιατί θέλουν να κατασπαράξουν την ψυχή που φυλάγει. Είναι φυσικό λοιπόν να έχει δικαιώματα ο άγγελός μας και να παίρνει πρωτοβουλίες για να μας προστατέψει την ώρα του θανάτου. Άλλωστε, τον παρακαλούμε κάθε βράδυ στο μικρό απόδειπνο με την ευχή προς τον άγγελο φυλακά μας. «Άγιε άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δοείς χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσε μου τη καταδυναστία του θνητού του του σώματος». Δηλαδή, μην επιτρέψεις στο διάβολο, στον πονηρό δαίμονα να με κυριεύσει, να με αρπάξει, να με καταδυναστεύσει αυτή την ώρα του θανάτου. Βοηθός λοιπόν και σκεπαστής και προστάτης ο άγγελος, φύλακας της ψυχής μας, τον οποίο κάθε μέρα δυστυχώς λυπούμε με τις πτώσεις μας. Αλλά οι δαίμονες μισούν θανάσιμα την ψυχή του Ορθοδόξου πιστού χριστιανού και προσπαθούν με τα εκατομμύρια πονηρά τεχνάσματα που διαθέτουν να την απομακρύνουν από το θέλημα του Τριαδικού Θεού και τον Ευαγγελικό του Λόγο. Έτσι, τη στιγμή του θανάτου καραδοκούν σαν κόρακες για να πέσουν πάνω στις ψυχές και ειδικά σε εκείνες που θεωρούν δικές τους, σώσες δηλαδή στην επίγεια ζωή τους, συμφώνησαν με τις προτροπές τους είτε για ειδονή και ασέλγεια, είτε για κακία και πονηρία, είτε για υπερηφάνεια και κενοδοξία,

είτε για πλεονεξία και φιλαργυρία, είτε για σκληρότητα και αχαριστία, είτε για αποχή από τα μυστήρια και για αναβολή της ιεράς εξομολογήσεως, είτε για απιστία, αθεία, δειλία και θεομαχία. Η παρέμβαση αυτή και των αγγέλων και των δαιμόνων κατά τους πατέρας είναι φυσικό να συμβαίνει. Κάθε ψυχή, ανάλογα με την πνευματική της κατάσταση, τη σκοτεινή ή τη φωτεινή, φέρει πάνω της ένα ειδικό σφράγισμα. Οι θεοφιλείς και ενάρετες ψυχές, μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, που έδιδαν μέχρι την τελευταία τους πνοή καρπούς μετανοίας, έχουν το φωτεινό χρίσμα του Τριαδικού Θεού και το χάραγμα του Αγίου Πνεύματος. Ενώ οι αμετανόητες, οι σκληρές, οι μοχθηρές ψυχές, οι ασεβέστατες, φέρουν το σκοτεινό στίγμα του διαβόλου και το χάραγμα του Αντιχρίστου από τώρα. Ανάλογα λοιπόν με το σφράγισμα που έχουν οι ψυχές, γίνεται και η αντίστοιχη διεκδίκηση στην ώρα του θανάτου, είτε από τους αγγέλους είτε από τους δαίμονες. Έτσι λοιπόν, κατά την ορθόδοξη παράδοση που στηρίζεται στις γνώμες των πατέρων, στις εμπειρίες των Αγίων και κυρίως στη μεγάλη πείρα των μοναχών, την ώρα του θανάτου γίνεται ένας τελωνισμός της ψυχής, δηλαδή ένας έλεγχος από τα πονηρά πνεύματα, τα οποία ονομάζονται τελώνια και τα οποία ζητούν να βρουν ερίσματα, δηλαδή ηθικά παραπτώματα και αμαρτίες, για να την θέσουν υπό την κατοχή τους. Γύρω από την νεκρική κλίνη διεξάγεται ένας φοδρότατος αγώνας μεταξύ αγαθών και πονηρών πνευμάτων για τη διεκδίκηση της απερχομένης ψυχής. Η αμαρτωλή και αμετανόητη ψυχή περιέρχεται στην εξουσία των πνευμάτων της ακαθαρσίας, τα οποία με τη λυσόδη μανία που διαθέτουν και τα χαρακτηρίζει, διεκδικούν και αυτές ακόμα τις δίκαιες και ενάρετες ψυχές. Και τον Κύριο ακόμη δεν δίστασαν να πλησιάσουν, χωρίς βέβαια να έβρουν τίποτε που να στηρίξει τις σκοτεινές τους απαιτήσεις στο σαραντάριο όρος. Σκεφτείτε τι εξουσία είχαν. Πήραν τον Κύριο, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, τον τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, και τον ανέβασαν πάνω στο πτερύγιο του ναού. Και από εκεί, στην κορυφή ενός βουνού, για να του δείξουν τα κάλλη όλου του κόσμου, να σου χαρίσουμε όλα αυτά, πέσε να μας προσκυνήσεις. Αλλά δεν πέτυχαν το σκοπό τους. Έρχεται γάρο του κόσμου άρχον και ενεμή ουκ έχει ουδέν, βεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος. Ο Ιερός Χρυσόστομος τα πονηρά αυτά πνεύματα τα χαρακτηρίζει ως αγγέλους απειληφόρους. Αγγέλους δηλαδή που απειλούν την ψυχή μας και δυνάμεις από τόμος. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας μας περιγράφει πολύ παραστατικά τον τελωνισμό των ψυχών.

Η ψυχή, τη στιγμή που χωρίζεται από το σώμα της, βλέπει τους φοβερούς και αγρίους και απεινείς και ατιθάσους δαίμονας ως αιθίωπα ζωφόδους, με μαύρες όψεις, παρισταμένους. Και αν μεν είναι δίκαιη, παραλαμβάνεται από τους Αγίους Αγγέλους. Ενώ όμως αν έρχεται δια του αέρος προς τα άνω, συνεχίζει την περιγραφή ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Την άνοδό της την εμποδίζουν τα τελώνια, τα πονηρά πνεύματα, καθένα από τα οποία προσφέρει τα σοικίας αμαρτίας των ψυχών, δηλαδή τα πάθη που προέρχονται από τις φυσικές αισθήσεις, την όραση, την ακοή, την όσφρηση, τη γεύση και την αφή, καθώς επίσης και κάθε άλλο αμάρτημα στο οποίο μπορεί να βρεθεί ένοχη η ψυχή με σκοπό να εμποδιστεί άνοδός της στο θρόνο του Θεού και να κατακρατηθεί από τις σκοτεινές δυνάμεις. Παράλληλα όμως και οι αγαθοί άγγελοι προσφέρουν και δεικνύουν τα αγαθά έργα των ψυχών. Σε περίπτωση που η ψυχή αποδειχθεί ενάρετη, οδηγείται από τους αγγέλους στην ανεκλάλητη χαρά του ουρανού, στη μέση φυσικά κατάσταση των ψυχών, στην πρόγευση δηλαδή της βασιλείας των ουρανών. Αν όμως αποδειχθεί ότι ήταν αμαρτωλή και αμετανόητη, ζήσασα εναμελία και ασωτεία, τότε θα ακούσει τη φοβερά εκείνη φωνή. Αρθήτω ο ασεβής ή να μη είδη την δόξαν Κυρίου. Αλίμονο, και θα παραλυφθεί βέβαια από τους δαίμονας. Αρθήτω ο ασεβής. Η γιαγιά όμως του πατρός Δημητρίου Γκαγκαστάθη, όπως μας διηγείται ο ίδιος, δεν πρέπει να πέρασε από τα ποτελώνια, διότι μία ζωή ολόκληρη ήταν ο κόρος με εθελοντική και ολοκάρδια προσφορά. Προείδε το θάνατό της πριν από 3 μέρες και την τελευταία προετοιμάστηκε και μας είπε: «Δεν βλέπετε τη σκάλα που με ετοιμάζουν για τον ουρανό?» Σήκωσε λίγο τα ρούχα της, έκαμε το σταυρό της, έκανε ύστερα πως πιάνει τη σκάλα να ανεβεί και εκοιμήθη. Πιστεύω πως άκουσε τη φωνή των Αγίων Αρχαγγέλων να την καλεί στον Παράδεισο. Αυτή τη φωνή εύχομαι να ακούσουμε όλοι και όχι τη φωνή που καταδικάζει στην αιώνια κόλαση. Έχω προσωπική, πικρή και διδακτική εμπειρία στο Διαγνωστικό Νοσοκομείο Μεταξά του Πειραιός στη δεκαετία 70-80 με πολλούς ετοιμοθανάτους. Βρήκα μερικά περιστατικά γραμμένα σε σημειώσεις που είχα κρατήσει και σας τα αναφέρω. Κάποιον ασθενή που ήταν μεγάλο στο όνομα, με εξουσία κοσμική, δύναμη και πλούτο πολύ, πήγα να τον κοινωνήσω ένα πρωί κατόπιν παρακλήσεως των δικών του. Ήταν στον τελευταίο όροφο του νοσοκομείου σε μονόκλινο δωμάτιο πολυτελείας. Παρακάλεσε τους οικείους να μας αφήσουν μόνους με σκοπό μήπως μπορέσω και προκαλέσω κάποια εξομολόγηση, μήπως έστω και την τελευταία στιγμή πάρω μια μικρή εξαγόρευση, όσο μπορούσε βέβαια να ομιλήσει εκείνη τη στιγμή. Μόλις λοιπόν του έκανα την πρώτη ερώτηση, «Μήπως κάνατε αυτό?», δεν μου απήντησε, αλλά άρχισε τρομαγμένος να φωνάζει να διώξω τους μαύρους δαίμονες από το δωμάτιο. Άρχισε να τρέμει, κυτρίνησε, μαύρισε. Τα μάτια του γουρλωμένα από τον τρόμο έπιασε από τα ράσα και άρχισε να με τραβάει. Ευτυχώς που η Θεία Κοινωνία ήταν κλειστή. «Δεν τα θέλω αυτά που μου φέρες», μου λέει. «Πάρτα από εδώ, πάρτα. Σώσε με, σώσε με. Βοήθεια, βοήθεια». Άρχιζε να στριφογυρίζει στο κρεβάτι. Τρόμος και φόβος, ο πανικός διάχυτος, έκρυβε το πρόσωπό του. Φοβόταν, φαίνεται. Ποιος ξέρει τι έβλεπε. Έκανα συνέχεια προσευχή, φοβερό πράγμα. Προσπαθούσα να το καθησυχάσω, εις μάτιν, και ενώ με τραβούσε από τα ράσα, άρχισε να ζητά προθεσμία ζωής. Αυτό ήταν το πλέον τραγικό. «Αφήστε με να ζήσω μια μέρα, μια ώρα, μόνο μια ώρα». Ήθελα να τον εξομολογήσω, να τον κοινωνήσω, να σωθεί η ψυχή του, και όμως αυτό ζητούσε παράταση μια ώρα ζωής. Γιατί ζητούσε μια ώρα ζωή? Για να χορτάσω τη ζωή. Βοήθεια, παπά μου. Μια ώρα θέλω, μια ώρα ζωής. Μια ώρα για να τη χορτάσω. Να τη χορτάσω. Και έσφιγγε τα χέρια του και φώναζε: «Μια ώρα». Φοβερό, τι να σας πω. Από τις φωνές έτρεξαν οι δικοί του, έτρεξαν και οι γιατροί. Τραβήχτηκα σε μια άκρη και έκανα όση προσευχή μπορούσα. Εκείνος εξακολούθησε να φωνάζει συνέχεια. Σιγά σιγά λιγόστευε η φωνή του, λιγόστευε. «Βοήθεια, μια ώρα να τη χορτάσω, να τη χορτάσω, μακριά αυτή η μαύρη».
Δυστυχώς δεν μπόρεσε να τον κοινωνήσω στην κατάσταση που βρισκόταν, γιατί κουνούσε το κεφάλι του δεξιά-αριστερά, τίναζε πόδια και χέρια και τρανταζόταν ολόκληρος. Σε λίγο άρχισε ο επιθανάτιος ρόγχος και περιφρονώντας τη θεία κοινωνία και λέγοντας «πάρτα αυτά από εδώ», πέθανε. Η προθεσμία δεν του δόθηκε.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να μελετούμε μαζί από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση της εκτενούς δεήσεως. «Είδατε», γράφει ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, «ο άνθρωπος για τον οποίον αναφερθήκαμε στην προηγούμενη διήγησή μας δεν ζήτησε μια ώρα ζωής για μετάνοια, αλλά για να χορτάσει τη ζωή. Και είπε, πάρτε τα αυτά από εδώ. Αν τη ζητούσε για μετάνοια, πιστεύω και είμαι βέβαιος πως ο φιλάνθρωπος Θεός θα του έδινε αυτή τη μια μέρα ζωής που ζητούσε, αλλά για μετάνοια, για να πει τις πέντε λέξεις, Θεέ μου, συγχώρεσέ με, είμαι αμαρτωλός. Αυτές που έπρεπε να πει για να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων και να φύγει στους ουρανούς. Πιστεύω ακόμη πως όλα όσα έγιναν ήσαν για μένα ειδικά, αλλά και για όλους μας, ένα δυνατό κήρυγμα μετανοίας. Όλοι όμως ως χριστιανοί πρέπει να μάθουμε, να διδαχθούμε, να φοβηθούμε επιτέλους και να διορθωθούμε πριν να είναι αργά. Όχι να μάθουμε αφού πεθάνουμε, τότε δεν θα μάθουμε. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρία. Η μετάνοια καλλιεργείται από τώρα και κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Πρέπει να ταυτίζεται με την αναπνοή μας. Αν μας διακρίνει η αναβολή και η χλιαρότης, τότε την ώρα και τη στιγμή του θανάτου πιθανό να μην μπορέσουμε να μετανοήσουμε. Γιατί υπάρχει και ο ξαφνικός θάνατος. Καθόλου απίθανο να μην έχουμε ούτε τη θέληση, ούτε και τη διάθεση για να μετανοήσουμε. Ίσως πιστεύουμε τους εαυτούς μας δεδικαιωμένους και αγίους. Κάποτε μια γυναίκα ζούσε με νηστείες και προσευχές. Φαινόταν εξωτερικά ευλαβής. Είχε όμως πολλή υπερηφάνεια και πίστευε πως ήτου αγία. Είχε επίσης τόση μνησικακία που αν μάλωνε με κάποιαν άλλη, όχι μόνο δεν τη συγχωρούσε, μα ούτε ήθελε να την ξαναδεί στα μάτια της. Κάποτε αρρώστησε και κάλεσε το πνευματικό, αλλά δεν εξομολογήθηκε καθαρά. Αυτό το συνηθίζουν μερικοί επιπόλαιοι χριστιανοί που κρύβουν τις μεγάλες αμαρτίες και φανερώνουν τις μικρές. Τέλος, όταν ο ιερεύς έφερε τα Άγια για να την κοινωνήσει, εκείνη γύρισε στον τοίχο το πρόσωπο και δεν μπορούσε ούτε να αντικρίσει το θείο Μαργαρίτη. Την ίδια στιγμή με θεία παραχώρηση ομολόγησε με δυνατή φωνή: «Όπως εγώ από υπερηφάνεια δεν συγχωρούσα όσους με έφταιγαν, αλλά τους αποστρεφόμουν, έτσι τώρα αποστρέφηκε ο Κύριος το πρόσωπό του από εμένα και δεν θέλει να μπει στην ανάξια ψυχή μου. Δεν θα τον δω στην ουράνια βασιλεία, αλλά θα καίγομαι στην αιώνια κόλαση». Και με αυτά ξεψύχησε. Για την παρουσία των τελωνίων μας κάνει λόγο και η ευχή προς την Παναγία μας στο μικρό απόδειπνο. «Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα». Παρακαλούμε εδώ την υπεραγία Θεοτόκο να απομακρύνει από την ψυχή μας την ώρα του θανάτου τις σκοτεινές όψεις των πονηρών δαιμόνων. Από τα παραδείγματα που αναφέραμε γίνεται φανερό ότι όταν η ψυχή δει τους δαίμονες φοβάται και τρέμει και ζητά την προστασία των αγγέλων και της Παναγίας. Επίσης και η ευχή από το μεσονυκτικό του Σαββάτου είναι ενδεικτική για την παρουσία των τελωνίων δαιμόνων. «Μήποτε», γράφει η ευχή, «η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεος γενούμι δέσποτα, και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψιν των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτουσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ' δόξαν το όνομα της σου του Αγίου και της η δυνάμει, ανάγαγέ με εις το θείον σου βήμα. Εντοκρίνεσθέ με, μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με των αμαρτωλών εις βυθόν άδου». Οι ευχές της Εκκλησίας μας μας τα λένε όλα. Πολλές φορές το πρόσωπο του απελθόντος αποτυπώνεται γαλήνη και ηρεμία. Μερικές φορές γλυκαίνει, ομορφαίνει όψεις του, άλλοτε δε καθίσταται και λαμπρά.

Άλλοτε γίνεται πολύ παιδική, πολύ χαρούμενη, σαν να κοιμάται απαλά. Και άλλοτε πάλι αποτυπώνεται φρικιαστική αγωνία και σκληράδα στο πρόσωπο και οι παρευρισκόμενοι παγώνουν. Βέβαια αυτά δεν είναι καθοριστικά στοιχεία ούτε και βεβαιωτικά για την πορεία της ψυχής. Οι μοναχοί όμως συνήθως τα αναφέρουν. Ο Κύριος και Θεός ημών, ως καρδιογνώστης, αυτός και μόνο γνωρίζει. Άβυσσος τα κρίματα του Θεού. Μετά από όλα όσα είπαμε για τη μερική κρίση και τη μέση κατάσταση και τον τελωνισμό των ψυχών, βγαίνει το συμπέρασμα. Οι δεήσεις της Εκκλησίας, οι προσευχές, τα μνημόσυνα, τα τρισάγια, οι ελεημοσύνες, οι νηστείες, τα κομποσκήνια και προπαντός η Θεία Λειτουργία προσφέρουν πολλή ωφέλεια στις ψυχές των κεκοιμημένων αδελφών μας.

Συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση της εκτενούς Δεήσεως και μιλάμε για τη Μεγελίδελον υπογράφοντας τους εδέχετο και πάλι στους κόλπους της. Σε αυτούς ανήκαν και οι εν Θεώ αρνήσι περιπεσόντες. Σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, όσοι επίσης απουσίαζαν από τη Θεία Λατρεία τρεις συνεχόμενες Κυριακές χωρίς σοβαρό λόγο, όπως είναι οι λόγοι υγείας, αφορίζοντο και αυτοί. Σήμερα το μέτρο αυτό έχει καταργηθεί. Τότε εφαρμόζεται και είχε ευεργετικά αποτελέσματα. Η Εκκλησία αποφάσιζε και οι χριστιανοί έκαναν απόλυτη υπακοή. Δεύτερον, οι προσκλέοντες και χυμαζόμενοι. Επρόκειτο για χριστιανούς με θανάσιμα αμαρτήματα που παρέμεναν έξω από το ναό στην Ύπεθρο χειμώνα καλοκαίρι, με χιόνια, με βροχές, με κρύο, με χαλάζι ή με πολύ ζέστη, και ζητούσαν από τις εισερχομένους χριστιανούς με πολλά δάκρυα γονατιστή να προσευχηθούν να τους συγχωρήσει ο Θεός. Δεν έπαιρναν ούτε αντίδωρο. Τρίτον, οι υποπίπτοντες. Οι υποπίπτοντες ήσαν συνεχώς γονατιστοί μέσα στο ναό ακόμα και τις Κυριακές. Λόγω του πλήθους των αμαρτημάτων τους, εδέχοντο μόνο την ευλογία του επισκόπου αν υπήρχε ή του ιερέως που λειτουργούσε, και αναχωρούσαν μαζί με τους κατηχουμένους από την Εκκλησία. Τέταρτον, οι συνιστάμενοι. Συνιστάμενοι είναι σήμερα οι περισσότεροι χριστιανοί που έχουν κανόνα να μην κοινωνούν. Παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία μέχρι το τέλος και παίρνουν αντίδωρο. Υπήρχε και μια άλλη ειδική κατηγορία χριστιανών συνισταμένων. Αυτοί βρίσκονταν μέσα στο ναό στη Θεία Λατρεία, κοινωνούσαν των αχράντων μυστηρίων, αλλά τους απαγόρευε η Εκκλησία να σημώσουν πρόσφορο, να φέρουν δηλαδή τίμια δώρα προς αγιασμών, πρόσφορο, νάμα, κερί, λάδι στο ναό. Πέμπτον, μαζί με τους κατηχουμένους αναχωρούσε από τον Ιερό Ναό και μια άλλη κατηγορία χριστιανών που παρέμεναν και αυτοί στον Άρθικα. Ήσαν οι ενεργούμενοι υποπνευμάτων ακαθάρτων. Αυτοί ήσαν μεν βαπτισμένοι αλλά δαιμονισμένοι. Οι αποστολικές διαταγές για αυτούς αναφέρουν τα εξής. Όταν ο διάκονος εκφωνούσε «Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε», δηλαδή να απέλθετε, απευθυνόμενος και προς τους ενεργουμένους υποπνευμάτων ακαθάρτων, έλεγε «Εύξαστε οι ενεργούμενοι υποπνευμάτων ακαθάρτων, εκτενώς υπέρ αυτών οι πάντες δεηθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών δια Ιησού Χριστού επιτιμήσει της ακαθάρτης και πονηρής πνεύμαση και ρίσιτε τους αυτού οικέτας από της αλλοτρίου δυναστείας. Οι ενεργούμενοι προέλθετε», δηλαδή να απέλθουν και αυτοί. Αυτή η αρχαία λειτουργική διάταξη ατόνισε, όπως και τόσες άλλες, ή μάλλον καταργήθηκε. Ο αείμνηστος και μακαριστός πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος λέγει για τους ενεργουμένους υποπνευμάτων ακαθάρτων το εξής. «Δεν είναι συγκεχωρημένον αρχομένης της λειτουργίας των πιστών να χορεύουν, να φωνασκούν, να βλασφημούν και να ατακτούν διαμέσου των πασχών των αδελφών μας, δηλαδή των ενεργουμένων, οι θορυβοποιοί δαίμονες, κρυπτόμενοι και υποκρινόμενοι, και μάλιστα καθήν ώρα προσκαλούνται οι πιστοί, οι μυστικώς εικονίζονται στα χειρουβίμ να υποδεχθώσει τον βασιλείο.

πλοία της δόξης. Στις μέρες μας υπάρχει πολύ πολύ οικονομία, ανοχή αλλά και αταξία. Έκτον, οι ακροόμενοι. Οι ακροόμενοι μπορεί να ήσαν Ιουδαίοι ή εθνικοί ειδωλολάτρες που εισήρχοντος τον Άρθικα άκουγαν και έβλεπαν το πρώτο μέρος της Θείας Λατρείας και ιδιαιτέρως παρακολουθούσαν το κήρυγμα και κατόπιν μαζί με τους κατηχουμένους εξήρχοντο του Ιερού Ναού και της Συνάξιος. Ενώ οι προσκλέοντες και οι χυμαζόμενοι έμεναν έξω, οι ακροόμενοι, παρόλο που μπορεί να ήσαν Ιουδαίοι ή εθνικοί ειδωλολάτρες, έμπαιναν στον Άρθικα. Προς τους ακροωμένους ο διάκονος έλεγε εκφώνος: «Μήτης των ακροωμένων, μήτης των απίστων, προέλθετε». Και για να μην τους πικράνει τη στιγμή της αναχωρήσεώς τους, ο λειτουργός εδέετο για αυτούς θερμά ηκετεύοντας, όπως Κύριος ο Θεός ο Παντελεήμων διανοίξει τα ότα της καρδίας αυτών, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, δίει αυτούς, δηλαδή να δώσει σε αυτούς ενάρετον πολιτείαν κλπ. Το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για τους ακροωμένους ήταν το έμπρακτο, ώστε οι περισσότεροι αποχωρούσαν από την Ιερά Σύναξη της Θείας Λατρείας με δάκρυα στα μάτια. Στις δεήσεις αυτές ο λαός έψαλε πολλαπλά και κατανυκτικά το Κύριε Ελέησον. Κατά την άποψη πολλών ευλαβών και αξιοσεβάστων γεροντάδων και αντιπροσώπων της Εκκλησίας μας, επιβάλλεται από τις σημερινές συνθήκες η δημιουργία μιας νέας τάξης μετανοούντων, οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη κατηχήσεως και επανευαγγελισμού. Σε αυτούς θα συγκαταλέγονται οι αδιάφοροι, χλιαροί, οι ακατατόπιστοι, οι αγνοούντες, οι σκληρόκαρδοι, οι αμφιβάλλοντες, οι ολιγόπιστοι, οι κακόπιστοι, οι αμετανόητοι και τόσοι άλλοι. Δηλαδή όλοι μας, γιατί σχεδόν όλοι μας ελάχιστα πράγματα από την πίστη μας γνωρίζουμε και σχεδόν τίποτε από αυτήν και τα μυστήριά μας δεν μας αποκαλύπτει ο Πανάγιος Τριαδικός Θεός, επειδή ακριβώς βασιλεύουν μέσα μας οι καταστάσεις των παθών. Έχουμε σκοτασμό στο νου, σκοτάδια, η πνευματική ζωή όλων μας έχει τα χάλια της. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να διαβάζουμε από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Ο πατήρ Στέφανος μιλά για τις τάξεις των κατηχουμένων και των μετανοούντων. «Οι ποιμένες», γράφει, «αδιαφορούμε. Το μανδρί αφύλακτο, ξέφραγο. Το χωράφι αγιόργητο, ξεχέρσωτο. Έτσι οι προβατόσχοι μιλίκοι λιμένονται ανεμόδιστα τις λογικές ψυχές, υπέρον Χριστός απέθανεν. Εξ όλων αυτών κρινόμεθα μάλλον αμελής και ελλιπής στην ορθή διαπείμανση της λογικής πείμνης του Χριστού. Αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα για την οποία θα δώσουμε λόγο όλοι εμείς

29 μετά Χριστόν. Μόλις είδε να εισέρχεται στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών για να εκκλησιαστεί η περίφημη αρχόντισσα Μαρκεζίνη, ερωμένη του τότε αυτοκράτορος της Κωνσταντινούπολης, την έδιωξε αμέσως από το ναό. Ζήτησε να αποκαταστήσει την αμαρτία της Μιχίας με έμπρακτη μετάνοια και να πάρει τον κανόνα της. Μέχρι δελήξεως του κανόνος της θα παρέμενε στον Άρθικα, όπως όλοι οι μετανοούντες μαζί με τους κατηχουμένους. Όλες αυτές οι εντολές του Επισκόπου ελέγχθησαν τόσο δυνατά, ώστε τις άκουσαν όλοι οι εκκλησιαζόμενοι χριστιανοί. Ο δε ιστορικός Ευσέβιος κατέγραψε το περιστατικό στα ιστορικά χρονικά του. Από όσα είπαμε μέχρι τώρα, απεδείχθη ότι ο Νάρθικας ή το αφενός μεν το παιδαγωγικό σοφρονιστήριο της μετανοίας και για τους απλούς χριστιανούς, αλλά και για τους άρχοντες και βασιλείς. Και αφετέρου η πνευματική μήτρα της Εκκλησίας, στην οποία οικειοφορούνται οι κατηχούμενοι, και κατόπιν με το φωτεινό χιτόνα της Θείας Ευφροσύνης που ενεδίοντο στο Άγιο Βάπτισμα, άνοιγαν τα μάτια τους στο φως της εν Χριστώ Ιησού ζωής. Οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Στη δέηση αυτή υπάρχουν 4 αιτήματα, τα οποία ζητούν οι πιστοί για τους κατηχουμένους. Πρώτον, ο Κύριος να τους ελεήσει. Δεύτερον, να τους κατηχήσει με το λόγο της αληθείας. Τρίτον, να τους αποκαλύψει το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Και τέταρτον, να τους ενώσει με την Αγία του Εκκλησία. Τα 4 αυτά αιτήματα έχουν μεγάλη σπουδαιότητα, γιατί δείχνουν το ζωηρό ενδιαφέρον της Εκκλησίας για τους κατηχουμένους. Το πρώτο που παρακαλούμε λοιπόν για τους κατηχουμένους είναι να τους ελεήσει ο Κύριος. Στο δεύτερο αίτημα ζητείται να τους δοθεί πίστης. Πίστης προς το Θεάνθρωπο Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον Υιό και Λόγο του Θεού και Θεό, το Σωτήρα του κόσμου και Σωτήρα προσωπικό δικό σου, δικό μου, δικό μας, όλων. Πίστη στην Τριαδικότητα του Θεού. Πίστη ότι η Παναγία μας είναι Θεοτόκος, Θεομήτωρ και Αϊπάρθενος. Πίστη στην πρόνοια του Θεού και στο θαύμα. Πίστη στην Αθανασία της ψυχής. Πίστης στους Αγίους, στα θαύματά τους, στα ιερά τους λείψανα και στις Άγιες εικόνες τους. Πίστης στην Ιερά Παράδοση. Πίστης στη Δευτέρα Παρουσία και στη Δικαία Κρίση του Θεού. Πίστης στην αιωνιότητα της Κολάσεως και του Παραδείσου. Πίστης, πίστης, πίστης. Αυτή η πίστη είναι δώρο Θεού, που το δίνει ο Θεός όχι σε όλους, αλλά σε εκείνους που έχουν αγαθή διάθεση να πιστέψουν και να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημά Του. Πίστης. Έχουμε πίστη. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Κανένα υλικό αγαθό. Όλα μαζί του κόσμου τα αγαθά δεν μπορούν να συγκριθούν με την πίστη. Αυτή την πίστη θα ζητήσει ο Κύριος όταν θα ξανάρθει εν δόξη στη Δευτέρα του φρικτή παρουσία. Πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθόν άρα ευρύσει την πίστην επί της γης. Αλήθεια, θα εύρει πίστη στις καρδιές μας. Πίστη αληθινή, ζωντανή, μαρτυρική. Ας ενθυμηθούμε όμως και τους δημίους των Αγίων Μαρτύρων, που απετέλεσαν μια ειδική και παράξενη κατηγορία κατηχουμένων. Ύστερα από τα πολλά και φρικτά βασανιστήρια που έκαναν στους μάρτυρες και βλέποντας σε αυτούς το ακλόνητο της πίστεως, το απτόητο ηθικό τους, τη διάχυτη γαλήνη στα πρόσωπά τους, τη χαρούμενη αποδοχή του μαρτυρίου τους, την αντοχή τους στα βασανιστήρια, την αγάπη, την ανεξικακία, τη μακροθυμία και συγχωρητικότητά τους για τους ίδιους τους βασανιστές τους, αυτά τους συνεκλώνιζαν βαθύτατα, προκαλώντας στις ψυχές τους πνευματική θεία αναγέννηση, και εντελώς αυθόρμητα ομολογούσαν πίστη στο Σωτήρα Χριστό για να ακολουθήσει ευθύς αμέσως και το δικό τους βάπτισμα, το βάπτισμα του μαρτυρίου. Αυτή η διαγωγή και στάση, αποτέλεσμα της ακλονίτου πίστεως των μαρτύρων στα φρικτά βασανιστήρια, ήταν πολλές φορές ζωντανή κατήχηση, η πιο δυνατή κατήχηση και για τους δημίους

και για τους λοιπούς παρευρισκομένους ειδωλολάτρες και εθνικούς, αλλά και για τους χριστιανούς ενίσχυση και δύναμης για ομολογία. Η πρωτοχριστιανική εκκλησία άλλαζε τα ονόματα των κατηχουμένων. Πρότεινε και έδινε εκείνα που είχαν ως συνθετικό τη λέξη Θεός ή Χριστός. Παραδείγματος χάρη Θεόφιλος, Θεοφιλία, Φιλόθεος, Φιλοθέη, Θεόδωρος, Θεοδώρα, Χριστόδουλος, Χριστοδούλη, Θεόκτιστος, Θεοκτίστη, Δωρόθεος, Δωροθέα. Αυτά θα ακούσουν πολλοί από εμάς που επιμένουμε να δίνουμε στα παιδιά μας ονόματα που δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία της Εκκλησίας μας, με τα ένδοξα ονόματα των μαρτύρων και των οσίων που μας υπενθυμίζουν την πίστη και την αρετή τους. Επανερχόμεθα όμως στη διαδικασία της κατηχήσεως όπως γινόταν στην αρχαία Εκκλησία. Οι κατηχούμενοι τον τρίτο χρόνο της κατηχήσεως ονομάζονταν φωτιζόμενοι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έρχονταν κάθε μέρα πλέον στην εκκλησία όταν διαβάζονταν η πρώτη ώρα. Εκεί τους διαβάζονταν οι εξορκισμοί. Με τους εξορκισμούς η ψυχή απελευθερωνόταν από την επιρροή του διαβόλου. Ύστερα από τους εξορκισμούς ακολουθούσε η καθημερινή κατήχηση. Καθώς ολοκληρώνεται η κάθαρση της ψυχής, ετοποθετούντο και τα θεμέλια της πίστεως. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Γράφει ο πατήρ Στέφανος: «Μία εβδομάδα πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, η κατήχηση είχε πλέον ως θέμα το σύμβολο της πίστεως, παράδοσης του συμβόλου. Την Κυριακή των Βαΐων ο Επίσκοπος εξέταζε τους φωτιζομένους εάν γνωρίζουν το σύμβολο της πίστεως, όχι μόνο από μνήμης, αλλά και ως πράξη στη ζωή. Εκτός όμως από την κατήχηση και τους εξορκισμούς που γίνονταν στο ναό, οι φωτιζόμενοι ολόκληρη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή έκαναν έντονο πνευματικό αγώνα κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Καλόν σι βοήθημα προς το τυχήν όν επιποθείς, αγρυπνίε, νηστείε, χαμευνίε, προσευχέ δάκρυον, ίκτος των δεωμένων μετάδοσης». Δηλαδή νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, δάκρυα, παρακλήσεις, σκληραγωγίες στο σώμα και πλήθος άλλων πνευματικών αγώνων μαζί με τις ελεημοσύνες. Όλα αυτά τα ασκούσαν οι κατηχούμενοι. Αυτοί είναι πνευματικοί αγώνες που χρειαζόμεθα όλοι μας, γιατί όλοι μας είμεθα κατηχούμενοι εν μετανία. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας του Μεγάλου Σαββάτου προς την Κυριακή του Πάσχα γινόταν η απόταξη του Σατανά και η σύνταξη με τον Χριστό, και ακολουθούσε το βράδυ της Αναστάσεως η διαδικασία του Αγίου Βαπτίσματος. Η συνήθεια που επικράτησε στην Ορθόδοξη Εκκλησία να βαπτίζονται οι άνθρωποι σε νηπιακή ηλικία, ο λεγόμενος νηπίο βαπτισμός, συνετέλεσε ώστε να καταργηθεί τελείως η κατήχηση πριν από το βάπτισμα. Αλλά την κατήχηση αυτή, ένα φίλο του ράφτη έμαθε μερικές προσευχές και τις έλεγε. Ένα πρωινό που έκανε προσευχή παρουσιάζεται ο ίδιος νέος μπροστά του, ο Άγιος Δημήτριος, και τον ρώτησε: «Τι προσευχή κάνεις?» Απήντησε: «Άγιος ο Θεός, Παναγία Τριάς, Πάτερ ημών». «Πολύ καλά, αλλά θέλω να μάθεις», του είπε ο Άγιος, «και το Σταυρόν Χαράξας Μωσής». «Μα Κύριε», του λέγει, «αυτό δεν το ξέρω, πώς θα το μάθω?» «Άκουσέ με και μάθε το», και άρχισε να το ψάλει μελωδικότατα ο Άγιος. Έμεινε άφωνος ο Αντώνιος, γεμάτος δέος και θαυμασμό. Πρόβαλε όμως αντιρρήσεις, επειδή το αμαθής και αγράμματος. «Πώς θα το μάθω εγώ αυτό, δεν μπορώ?» «Θα του ξαναπώ», είπε ο Άγιος. Πάλι αντιρρήσεις ο κυραντώνης: «Τότε θα πας στο ράφτη, στο φίλο σου το Γεώργιο που ψάλει και στην εκκλησία, και αυτός θα σου το μάθει». Και έγινε άφαντος. Σκεπτικός τότε ο Αντώνιος πήγε, βρήκε το φίλο του το ράφτη και του φανέρωσε την οπτασία και την εντολή του Αγίου. Όταν άκουσε αυτά, ο φίλος του εξεπλάγει. Επειδή όμως εκείνη την ώρα είχε εργασία στο γραφείο, του είπε να πάει το απόγευμα. Ήλθε πράγματι ο Αντώνιος το απόγευμα, του το έψαλε πολλές φορές, το έγραψε και σε χαρτί για να το μάθει. Τότε κάποια στιγμή φωτίστηκε ο ράφτης και του λέγει: «Κύριε Αντώνη, παράτησε τα φίλε μου όλα. Ο Θεός σε προορίζει για άλλη ζωή.

Μάζεψέ τα και φύγε τώρα και πήγαινε ή στα Ιεροσόλυμα ή στο Άγιον Όρος. Αυτά τα διηγείτο στον πατέρα Λάζαρο το Διονυσιάτη το 1954 όταν ήταν άρρωστος και τον διακονούσε στην ασθένειά του. Από τότε κι εγώ, πατρε Λάζαρε, άρχισα να σκέπτομαι να παρατήσω τον κόσμο και την αμαρτωλή ζωή που περνούσα με τις γυναίκες και τα μεθύσια και τα άλλα όπως τα ξέρεις, και ούτω πώς να μην τα πολυλογώ, τα ξεπούλησα ό,τι είχα και ήλθα εδώ στο Άγιον Όρος. «Α, έβγε σου», του λέγει ο πατήρ Λάζαρος, «είσαι αξιέπαινος, έδωκες μια μεγάλη πληγή στο διάβολο σε τέτοια ηλικία που γλίτωσες από τις μαγκανίες του». Τότε που εγκατέλειψε τον κόσμο Κυραντώνης και πήγε στα Άγιον Όρος, όπου έγινε ο μοναχός Αγάπιος, ήταν ηλικίας περίπου 50 ετών. Ο Θεός δεν έχει χρόνους και καιρούς. Τον άνθρωπο στην πιο κατάλληλη στιγμή τον καλεί στο δρόμο της σωτηρίας. Διαλέγει πολλούς τρόπους για να φέρει τον κάθε άνθρωπο κοντά του. Αυτό που κάνει σήμερα η Εκκλησία με το κήρυγμα, την ποικιλότροπη ιεραποστολική δράση, την κατήχηση, την πληθωρική έκδοση πατερικών βιβλίων, ήδη αμέσου των εκκλησιαστικών ραδιοφωνικών σταθμών, στον πατέρα Αγάπιο, τον πρώην Αντώνιο, το έκανε ο ίδιος ο Θεός δια του Αγίου Δημητρίου. Έτσι τον κάλεσε και έτσι τον κατήχησε. Και όλοι εμείς σήμερα είμεθα κατηχούμενοι και επανευαγγελιζόμενοι στο λόγο της σωτηρίας. Μη στρέφουμε την πλάτη μας στην κλίση αυτή του Θεού και ας την εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε καλύτερα, με τη χάρη και τη βοήθεια του Αγίου Θεού μέσα από τα Πανάγια Μυστήρια.

Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Με τα χαράς, σας πληροφορούμε ότι οι κασέτες με τις εκπομπές μας «Θέματα τέλειο της ζωής» άρχισαν να κυκλοφορούν ικανοποιητικά και έτσι η Βασιλεία των Ουρανών άρχισε να μπαίνει στα σπίτια και να ακούνε οι οικογένειες το χαρμόσυνο μήνυμα της Βασιλείας του Θεού. Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών. Και είναι μεγάλη η ελπίδα ότι θα αυξηθεί η κυκλοφορία των κασετών αυτών. Και εμείς εδώ θα συνεχίσουμε ακούραστα, χαρούμενα την εκπομπή μας. Γέροντα, μας είπατε ήδη ποιοι θα πάνε στον Παράδεισο. Αλλά οπωσδήποτε δεν θα πάνε όλοι στον Παράδεισο, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς δεν θα πάνε όλοι.
0: Ποιοι όμως είναι αυτοί που σίγουρα δεν θα πάνε στον Παράδεισο, μπορούμε να ξέρουμε από τώρα?
1: Και βέβαια μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα, με τα όσα βέβαια μας διδάσκει η Ορθοδοξία μας. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα πάνε οι αμετανόητοι. Όσοι δηλαδή δεν μετενόησαν για τις αμαρτίες τους, δεν θα σωθούν. Θα χαθούν για πάντα, αιώνια. Ο Κύριος δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για την απώλειά τους. Και να τι τους λέγει. Εάν δεν μετανοήσετε, θα χαθείτε όλοι. Μα φυσικό είναι αυτό, αφού στη Βασιλεία του Θεού θα μπουν οι μετανοημένοι. Άρα οι αμετανόητοι θα μείνουν απ' έξω. Η μετάνοια εξασφαλίζει την αιώνια ζωή, ενώ η αμετανοησία, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η αμετανοησία είναι η αμαρτία που εξασφαλίζει τον αιώνιο θάνατο. Μα και όλη η αρχαία χριστιανική παράδοση πιστεύει και διδάσκει ότι η αμετανοησία οδηγεί στην αιώνια κόλαση. Και ασφαλώς όχι στον Παράδεισο. Επομένως, όσοι μας ακούν και δεν έχουν μετανοήσει, όσοι ζουν δηλαδή στην αμετανοησία, να τρέξουν γρήγορα στη μετάνοια, διότι αλλιώς θα χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Εκτός από τους αμετανόητους, νομίζω ότι και οι άπιστοι θα χάσουν τον Παράδεισο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι. Και όπως είπαμε σε μια προηγούμενη εκπομπή, είπαμε ότι οι πιστοί θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Τώρα λοιπόν βλέπουμε το αντίθετο. Ο ίδιος ο Θεός δηλώνει ότι οι άπιστοι δεν θα πάνε στον Παράδεισο. Δεν θα πάνε στην αιώνια ανάπαυσή του, όπως ο ίδιος ονομάζει τη Βασιλεία του. Και λέγει ο Θεός, «Δια τούτο ορκίστηκα ότι αυτοί δεν θα εισέλθουν ποτέ στην ανάπαυσή μου». Άπιστοι υπήρξαν οι αρχαίοι Εβραίοι, που ενώ άκουσαν όλα τα καλά λόγια του Θεού, δυστυχώς δεν πίστεψαν. Γι' αυτό μας λέει η Αγία Γραφή, όπως εκείνοι, έτσι και εμείς ακούσαμε το Ευαγγέλιο. Αλλά εκείνους δεν τους ωφέλησε σε τίποτα ο λόγος που άκουσαν, διότι δεν έδωσαν πίστη σε εκείνα που άκουσαν. Εμείς βέβαια που έχουμε πιστέψει θα μπούμε στην αιώνια ανάπαυση. Ενώ βλέπουμε, λέγει η Αγία Γραφή, ότι εκείνοι εξαιτίας της απιστίας τους δεν μπόρεσαν να μπουν. Ο Κύριος είπε, εκείνος που θα πιστέψει και θα βαπτιστεί θα σωθεί, ενώ εκείνος που δεν θα πιστέψει θα κατακριθεί. Οι άπιστοι θα έχουν τη θέση τους στη λίμνη που καίεται με φωτιά και θιάφη. Αυτός θα είναι ο δεύτερος, ο αιώνιος θάνατός τους. Εκείνος που πιστεύει δεν καταδικάζεται. Εκείνος που δεν πιστεύει έχει ήδη καταδικαστεί, διότι δεν έχει πιστέψει στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Τα κομμάτια αυτά που σας διάβασα τώρα είναι από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και από την Αποκάλυψη.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, όσοι δεν έχουν πιστέψει, όσοι είναι άπιστοι και μας ακούν αυτή τη στιγμή, ας τρέξουν γρήγορα στην πίστη, διότι αλλιώς θα χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Και όσο πιο γρήγορα μπορούν,
1: Μα βέβαια.
0: Ας διακόψουμε όμως λίγο την ωραία μας συζήτηση και θα επανέλθουμε.

0: Συνεχίζουμε τις ερωτήσεις, Γέροντα. Είχατε πει σε κάποια άλλη εκπομπή μας ότι οι βαφτισμένοι θα πάνε στον Παράδεισο. Τι θα γίνει όμως με τους αβάφτιστους? Αυτοί θα χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών?
1: Βεβαίως. Το Άγιο Βάπτισμα είπαμε πράγματι ότι οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Στο μυστήριο αυτό δεχόμαστε το νερό του βαπτίσματος και το Άγιο Πνεύμα και αναγεννιόμαστε πνευματικά. Λέει ο Κύριος κάποια νύχτα στον Νικόδημο: αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, εάν δεν γεννηθεί κανείς άνωθεν, αν δηλαδή δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί να ειδεί τη Βασιλεία του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος: πώς μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος όταν είναι γέρος? Μήπως μπορεί για δεύτερη φορά να μπει στην κοιλιά της μητέρας του και να ξαναγεννηθεί? Αποκρίθηκε ο Ιησούς: αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, εάν δεν αναγεννηθεί κανείς από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν πρέπει να μείνει κανείς άνθρωπος χωρίς νερό.

0: και πνεύμα, δηλαδή χωρίς βάπτισμα, δηλαδή αβάπτιστος. Είτε μικρός, είτε μεγάλος, είτε Έλληνας, είτε Αφρικανός, είτε Κινέζος, είτε. Να γιατί ο Κύριος έστειλε σε όλα τα έθνη, θα χάσουν τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό οι γονείς θα πρέπει να τα βαφτίζουν γρήγορα τα παιδιά τους και να μην λένε τώρα δεν μπορούμε, δεν έχουμε χρήματα για τις τελετές και τα τραπέζια ή δεν βρήκαμε πλούσιο νονό κλπ.
1: Σωστά.
0: Να σκεφτούν κάτι άλλο πιο σοβαρό. Ότι αν ξαφνικά πεθάνει το αβάπτιστο, θα χάσει τον παράδεισο.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ας μη καθυστερούν τη βάφτιση του παιδιού τους λοιπόν για κοσμικές δικαιολογίες. Τραπεζώματα, γλέντια, πλούσιους νονούς και νονές. Ας βρουν έναν καλό χριστιανό για νονό και ας είναι και φτωχός. Να μην μείνει το παιδί αβάπτιστο για πολύ καιρό. Όσοι λοιπόν από τους ακροατάς μας έχετε παιδιά αβάπτιστα, τρέξτε γρήγορα να τα βαπτίσετε, διότι αν μη γέννητο, αν πεθάνουν ξαφνικά, θα χάσουν τη βασιλεία των ουρανών.
1: Εδώ ας διακόψουμε πάλι για λίγο.

0: Ποιοι άλλοι γέροντα δεν θα πάνε στον παράδεισο?
1: Στον παράδεισο, αγαπητέ μου, δεν θα πάνε οι ανυπάκουοι. Φοβερά λόγια είπε ο Κύριος για τους ανυπάκους, δηλώνοντας ότι θα χάσουν την αιώνια ζωή. Και λέγει, όποιος είναι ανυπάκουος στον Υιό του Θεού δεν θα ειδεί την αιώνια ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Φοβερός λόγος, αλλά πολύ φυσικός, διότι εξαιτίας της ανυπακοής τους έχασαν ο Αδάμ και η Εύα τον Παράδεισο. Το ίδιο θα συμβεί με κάθε όμοιό τους ανυπάκου. Ο Θεός αγανακτεί εναντίον του, όπως ακριβώς μας λέγει η Γραφή συνέβη με τους Εβραίους, εκείνους που βγήκαν από την Αίγυπτο με τον Μωυσή. Για ποιους άλλους αγανάκτησε ο Θεός επί 40 χρόνια, λέει η Αγία Γραφή? Δεν ήσαν εκείνοι που αμάρτησαν και των οποίων τα σώματα έπεσαν νεκρά στην έρημο? Σε ποιους ορκίστηκε ο Θεός ότι δεν θα εισέλθουν στον παράδεισο, συνεχίζει η Αγία Γραφή και ρωτάει, παρά σε εκείνους που υπήρξαν ανυπάκουοι? Και λέει πάλι η Γραφή, προσέχετε να μην αρνηθείτε να υπακούσετε σε εκείνον που σας μιλάει, διότι αν εκείνοι οι Εβραίοι δεν ξέφυγαν την τιμωρία όταν αρνήθηκαν να υπακούσουν εκείνον που τους δίδασκε επί της γης, το Μωυσή δηλαδή, πολύ περισσότερο δεν θα ξεφύγουμε εμείς αν δεν υπακούμε σε εκείνον που είναι από τους ουρανούς. Η φωνή του εσάλευσε τότε τη γη και τώρα έχει υποσχεθεί ότι ακόμα μία φορά θα σύσω εγώ όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Οι λέξεις ακόμα μία φορά φανερώνουν ότι εκείνα που σαλεύονται, επειδή είναι δημιουργήματα, θα μετακινηθούν. Θα παραμείνουν μόνο εκείνα που δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν, να σαλευτούν, δηλαδή η Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και επειδή μας δόθηκε η ασάλευτη Βασιλεία των Ουρανών, λέει η Αγία Γραφή, ας είμεθα ευγνώμονες και ας λατρεύουμε τον Θεόν με ευπρόσδεκτο τρόπο, δηλαδή με ευλάβεια και φόβο, διότι ο Θεός μας

0: είναι φωτιά που κατακαίει. Όλο αυτό το κομμάτι που σας διάβασα είναι από την Αγία Γραφή και μάλιστα από την προς Εβραίους επιστολή. Στους Εβραίους λοιπόν τα είπε αυτά ο Θεός, διότι ήσαν ανυπάκουοι. Σαν τους ανυπάκους λοιπόν Εβραίους, στους οποίους υπόσχεται ο Θεός ότι θα κατακαούν, έτσι όλοι οι ανυπάκουοι θα κατακαούν. Οι ανυπάκουοι θα σαλευθούν. Οι ανυπάκουοι θα τιμωρηθούν. Οι ανυπάκουοι θα χάσουν τον παράδεισο. Διότι όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αποκλείονται από τη βασιλεία των ουρανών οι ανυπάκουοι στο Θεό. Η υπακοή είναι η σκάλα για τον παράδεισο. Η ανυπακοή είναι η αιτία της απολίας του παραδείσου και της πτώσεως στην κόλαση. Ας φοβηθούμε λοιπόν μήπως δεν έχουμε υπακοή και χάσουμε τον παράδεισο και βρεθούμε στην κόλαση. Γι' αυτό όλοι όσοι αισθάνονται αυτή τη στιγμή που με ακούνε ότι είναι ανυπάκουοι στον Χριστόν, να τρέξουν γρήγορα στην υπακοή, διότι αλλιώς θα χάσουν τη βασιλεία των ουρανών.
1: Εμείς όμως γέροντα, οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, δεν είμαστε ανυπάκουοι σαν τους Εβραίους, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό που είπες χρειάζεται πολύ προσοχή. Για μένα τους Εβραίους είπαμε αρκετά σε άλλη συζήτηση, σε άλλη εκπομπή. Τώρα, με βάση το ερώτημά σου, θα πρέπει να πω κάτι που αφορά σε εμάς τους Έλληνες Ορθοδόξους. Είναι ανάγκη να προσέχουμε πολύ, διότι διόλου παράδοξον να μας αντιμετωπίσει ο Κύριος και εμάς όπως τους Εβραίους, σαν δήθεν Υιούς της Βασιλείας, διότι κατ' επανάληψη μας βοήθησε και εμάς, μας τίμησε και εμάς σαν τους Εβραίους, μας προστάτευσε και εμάς, μας ελέησε, μας ανέδειξε, μας ευλόγησε και εμάς σαν τους Εβραίους, σαν πραγματικούς Υιούς της Βασιλείας. Και εμείς πολλές φορές του προσφέραμε αντί τροφής χολήν και αντί ύδατος όξος, όπως λέει ο 19ος ψαλμός. Κατ' επανάληψην τον περιφρονήσαμε και του δείξαμε ανυπακοή, αγνωμοσύνη και απιστία. Απομακρυνθήκαμε από αυτόν και είμαστε το κατεξοχήν βλάσφημο έθνος, εμείς οι Έλληνες. Αφού τη βλασφημία οι Έλληνες Ορθόδοξοι την έχουν σε καθημερινή χρήση και για ψήλου πίδημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας προσέξουμε καλά, διότι καταντήσαμε χειρότεροι από τους Εβραίους. Και αν δεν επιστρέψουμε γρήγορα στην πραγματική θέση του Υιού, σαν τον μετανιωμένο άσωτο Υιό της παραβολής του Χριστού, να το ξέρετε, θα χάσουμε τη βασιλεία των ουρανών.
1: Τι θα γίνουν γέροντα όσοι δεν αγαπούν τον συνάνθρωπό τους?
0: Με ρωτάς μόνο για το τι θα γίνουν αυτοί που δεν αγαπούν τον συνάνθρωπό τους. Εγώ θα σου πω τι θα γίνουν αυτοί που δεν αγαπούν ούτε τον Θεό ούτε τον αδελφό συνάνθρωπο. Όσοι λοιπόν δεν έχουν αγάπη προς τον Θεό και τον αδελφό συνάνθρωπο, αυτοί θα χαθούν. Ενώ όσοι έχουν αγάπη προς το Θεό και προς τον αδελφό συνάνθρωπο, αυτοί θα σωθούν και θα πάνε στην αιώνια ζωή. Αυτοί που δεν αγαπούν θα πάνε στον αιώνιο θάνατο. Αυτό μας το διδάσκει πεντακάθαρα ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αγία Γραφή, λέγοντας: εμείς αδελφοί ξέρουμε ότι έχουμε μεταβεί από το θάνατο στην αιώνια ζωή, διότι αγαπάμε τους αδελφούς. Εκείνος όμως που δεν αγαπάει τους αδελφούς του πάει στον αιώνιο θάνατο. Όποιος μισεί τον αδελφό του δεν έχει αιώνια ζωή. Και η Αγία Γραφή λέει: όσοι δεν έχουν αγάπη είναι σαν χάλκινοι ντενεκέδες που κάνουν θόρυβο, ή σαν κύμβαλα που βγάζουν κρότους. Όσοι δεν έχουν αγάπη είναι τυποτένιοι. Όσοι δεν έχουν αγάπη σε τίποτα δεν ωφελούνται. Όσοι έχουν μόνο τα κοσμικά και δεν έχουν αγάπη θα τα χάσουν όλα, διότι όλα θα καταργηθούν στη βασιλεία των ουρανών και μαζί τους και όλοι αυτοί που τα έχουν. Μόνο η αγάπη δεν θα καταργηθεί ποτέ και θα υπάρχει αιώνια και μαζί της βέβαια όσοι έχουν αγάπη. Αν θέλετε να τα διαβάσετε όλα αυτά που είπα μέσα στην Αγία Γραφή, ανοίξτε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 13ο κεφάλαιο, στίχους 1 έως 8. Όσοι λοιπόν δεν έχουν αγάπη, απαντώ στην ερώτησή σου, ας βιαστούν να αποκτήσουν, διότι αν δεν έχουν αγάπη θα χάσουν τη βασιλεία των ουρανών.
1: Ο Θεός να μας φυλάξει. Αλλά εδώ θα διακόψουμε πάλι τη συζήτηση. Για λίγο βέβαια.

0: Είχατε πει γέροντα, αν θυμάμαι καλά, στην προηγούμενη ραδιοφωνική εκπομπή μας, ότι στον παράδεισο θα πάνε αυτοί που κάνουν καλοσύνες. Τώρα να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Όσοι δεν κάνουν κακό σε κανένα, αλλά δεν κάνουν καλοσύνες, θα πάνε στον παράδεισο?
1: Όχι. Κατηγορηματικά όχι. Και θα το αποδείξω αυτό στη συνέχεια. Οι ελεημοσύνες, οι καλοσύνες γενικά, είναι εισιτήριο για τη Βασιλεία του Θεού, αφού εκείνος, ο Θεός, αυτό το εισιτήριο ζητάει, λέγοντας ότι ελεημοσύνη θέλω και όχι θυσίες. Όμως, όποιος δεν έχει τέτοιο εισιτήριο, δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά αντιθέτως θα πάει στην αιώνια κόλαση. Με βλέπεις που τα λέω έτσι κατηγορηματικά και οπωσδήποτε θα απορείς γιατί μιλάω έτσι τόσο κατηγορηματικά,
0: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, μιλάω έτσι γιατί αυτά τα λέει ο ίδιος ο Κύριος, καθώς περιγράφει το πώς θα γίνει η μέλουσα κρίση των ανθρώπων όταν θα ξαναέλθει εκείνος, στη δευτέρα παρουσία του, σαν δικαστής και κριτής των ανθρώπων, κρίνε ζώντας και νεκρούς, όπως λέμε στο πιστεύω,
0: Ναι.
1: Τότε, λέγει, θα έλθει με όλη του τη δόξα και όλοι οι άγγελοι μαζί του και θα καθίσει στο θρόνο της δόξης του και θα μαζευτούν ενώπιον του όλα τα έθνη και θα χωρίσει τους μεν από τους δε, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Και θα τοποθετήσει τα πρόβατα προς τα δεξιά του, τα δε κατσίκια προς τα αριστερά του. Τότε θα πει σε εκείνους που θα είναι προς τα αριστερά: «Φύγετε από μένα καταραμένοι στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και για τους αγγέλους του, διότι επίνασα και δεν μου δώσατε να φάω, εδίψασα και δεν με ποτίσατε, ξένος ήμουν και δεν με φιλοξενήσατε, γυμνός ήμουν και δεν με ντύσατε, άρρωστος ήμουνα και φυλακισμένος και δεν με επισκεφθήκατε». Τότε θα αποκριθούν αυτοί και θα πούν: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς και να είσαι ξένος ή γυμνός ή άρρωστος ή φυλακισμένος και δεν σε υπηρετήσαμε?» Τότε θα αποκριθεί σε αυτούς και θα τους πει: «Αλήθεια σας λέγω, οτιδήποτε δεν κάνατε σε έναν από τους ασήμαντους αδελφούς μου τούτους, ούτε σε μένα το κάνατε». Και τότε αυτοί θα πάνε στην αιώνια κόλαση. Αν θέλετε να τα διαβάσετε αυτά, σας παραπέμπω στο 25ο, στο 25ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου.
0: Αυτά βέβαια αφορούν όσους δεν κάνουν κακό, αλλά δεν κάνουν και καλοσύνες. Πολύ χειρότερα φαντάζομαι θα είναι αυτοί που δεν βοηθούν κανένα, αλλά και εκμεταλλεύονται τους συνανθρώπους τους. Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά. Για αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι που όχι μόνο δεν ελεούν από όσα διαθέτουν πλουσίως, αλλά και σφετερίζονται τα ξένα. «Ας συλλογιστούν λοιπόν», λέει ο Άγιος, «από την απόφαση του Θεού προς τους μη ελεήμονες, τι θα βρουν τότε και τι θα πάθουν και ποιας αφόρητης και ακατανόητης καταδίκης είναι άξι». Εμπρός λοιπόν, όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και δεν έχουν κάνει ελεημοσύνες και καλοσύνες σαν και αυτές που αναφέρει ο ίδιος ο Χριστός, ας τρέξουν. Αδελφοί μου, κάντε καλοσύνες, διότι αλλιώς θα χάσετε τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Να σας ρωτήσω και για κάποιους άλλους γέροντα. Τι θα γίνει με αυτούς που κάνουν αμαρτωλές σεξουαλικές πράξεις?
1: Θα σου απαντήσω. Πριν όμως σου απαντήσω σε αυτό ακριβώς, πρέπει να πω ότι όσα θα πω στη συνέχεια αφορούν όλους τους αμετανόητους που κάνουν αμαρτωλές σαρκικές πράξεις. Και η απάντησή μου αφορά όχι μόνο αυτούς που κάνουν τέτοιες σαρκικές πράξεις, αλλά και όλους τους σαρκικούς ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι σαρκικοί άνθρωποι που δεν θα πάνε στον παράδεισο? Είναι αυτοί που δεν έχουν πνευματικότητα και ασχολούνται μόνο με τη σάρκα τους και τα σαρκικά τους θέματα και τις σάρκες των άλλων ανθρώπων, με το σώμα τους και με τα σωματικά τους θέματα και με τα σώματα των άλλων ανθρώπων, με την ύλη τους και τα υλικά τους θέματα. Αυτοί λοιπόν δεν πρόκειται να αποκτήσουν αιώνια ζωή, διότι ταύτισαν το είναι τους με τη σάρκα τους. Η σάρκα είναι καταδικασμένη σε φθορά και σε θάνατο. Επομένως, θα γευθούν μόνον το θάνατο και όχι την αιώνια ζωή. Η Γραφή διδάσκει ότι όποιος φροντίζει μόνο για τη σάρκα του, θα φθαρεί μαζί της, ενώ όποιος φροντίζει για το πνεύμα του, θα ζήσει μαζί του αιώνια. Διότι, όπως πάλι λέει η Γραφή, σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Όσοι λοιπόν ασχολούνται μόνο με τη σάρκα τους και τη σάρκα των άλλων, είναι ανάγκη να σταματήσουν αυτές τις μονομερείς φροντίδες τους. Είναι ανάγκη να τρέξουν να ασχοληθούν και με το πνεύμα τους και με τα πνευματικά θέματα, διότι αλλιώς θα χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Και μία άλλη ερώτηση ακόμα. Τι θα γίνουν οι κοσμικοί άνθρωποι?
1: Οι αμετανόητοι κοσμικοί, βέβαια, έτσι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, οι κοσμικοί άνθρωποι δεν θα πάνε στον Παράδεισο, διότι ενώθηκαν με τον κόσμο, ταυτίστηκαν με τον κόσμο. Αλλά η Γραφή λέει ότι ο κόσμος όλος βρίσκεται υπό την εξουσία του διαβόλου. Επομένως, οι κοσμικοί έγιναν υποχείριοι του διαβόλου, φίλοι του κόσμου και εχθροί του Θεού. Και η Γραφή λέει ότι ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται. Εκείνος όμως που κάνει το θέλημα του Θεού μένει αιώνια. Αυτά λέει η Γραφή. Προς τι λοιπόν οι κοσμικές απασχολήσεις? Προς τι οι κοσμικές εκδηλώσεις, οι κοσμικές ψυχαγωγίες, οι κοσμικές μόδες, τα κοσμικά ενδιαφέροντα, αφού όλα αυτά θα γίνουν αιτία να χάσουν οι κοσμικοί τον Παράδεισο? Γι' αυτό λοιπόν, όσοι είναι κοσμικοί και ζουν κοσμικά, ας εγκαταλείψουν τα κοσμικά και ας τρέξουν γρήγορα στην κατά Θεόν ζωή, για να μην χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Εδώ να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και έπειτα συνεχίζουμε και πάλι.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί μας ακροατές. Την εκπομπή «Θέματα ατέλειωτης ζωής» με τον σεβαστό πατέρα Σπυρίδωνα στο στούντιο, που δίνει απαντήσεις στις ερωτήσεις μας και στα προβλήματά μας. Σήμερα συζητάμε πάνω στο θέμα «Ποιοι δεν θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών» και ο σεβαστός ηγούμενος και ιεροκήρυξης της Ιεράς Μητροπόλεως μας παρουσιάζει τόσο απλά και παραστατικά τις θέσεις της Ορθοδοξίας.
1: Συγγνώμη, τις αρνήσεις παρουσιάζω,
0: Ναι, ναι, πράγματι. Σήμερα ακούμε τις αρνήσεις. Ποιοι δεν θα πάνε στον Παράδεισο? Λοιπόν, σας ακούμε, Γέροντα.
1: Ναι. Να πω άλλη μια μερίδα ανθρώπων που δεν θα πάνε στον Παράδεισο. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έγιναν παιδιά. Ταπεινωθήκατε σαν παιδιά? Γίνατε σαν τα παιδιά? Αν ναι, τότε είναι σίγουρο ότι θα πάτε στη Βασιλεία του Θεού, διότι ο Κύριος είπε ότι σε τέτοιους ανθρώπους που έγιναν σαν τα παιδιά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών, και ότι όποιος ταπεινωθεί σαν το παιδί, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν όχι όμως, τότε ακούστε και το αντίθετο, το οποίο πάλι το λέγει ο ίδιος ο Χριστός. Λέγει: «Σας βεβαιώ ότι αν δεν στραφείτε να γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών». Η Βασιλεία των Ουρανών είναι Βασιλεία παιδιών, το ξανάπαμε αυτό. Απλών, ταπεινών, απονήρευτων. Παιδιών όπως τα περιγράψαμε σε κάποια προηγούμενη εκπομπή. Είναι πολλοί όμως που δεν θέλουν να είναι σαν τα παιδιά. Δεν θέλουν τις αρετές των παιδιών. Περιφρονούν τα παιδιά και τα χαρίσματά τους. Και τούτο διότι δεν είναι ικανά να ανακατευθούν στις πονηριές τους, στις δολοπλοκίες τους, στις business τους, στις κοσμικές ή ακόμα και σατανικές τους επιχειρήσεις και προσπάθειες. Περιφρονούν τα παιδιά, αλλά συγχρόνως περιφρονούν και τη Βασιλεία των Παιδιών. Δηλαδή τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Ναι, ναι.
1: Φτιάχνουν μια δική τους βασιλεία λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, μια βασιλεία κακίας, μοχθηρίας, φθόνου, εγωισμού, πονηρίας, διαμάχης, πολέμων, αίματος και θανάτου, αδικίας και εγκλήματος. Όμως αυτή είναι η βασιλεία των μεγάλων, δεν είναι η βασιλεία των παιδιών, δηλαδή η βασιλεία του Θεού. Και έτσι οι δήθεν μεγάλοι θα μείνουν έξω από αυτή τη βασιλεία. Όσοι λοιπόν με ακούτε αυτή τη στιγμή και παραμένετε ακόμη μεγάλοι, τρέξτε, γυρίστε, μετανοήστε, γίνετε σαν τα παιδιά, διότι αλλιώς θα χάσετε την Βασιλεία των Παιδιών, δηλαδή τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Είχατε πει, Γέροντα, ότι στη Βασιλεία των Ουρανών θα είναι μόνο ένας άρχοντας, ένας βασιλεύς, ο Κύριος. Και θυμάμαι εκείνο το «Εις Άγιος, Εις Κύριος» που είχατε πει. Αφού λοιπόν δεν θα είναι άλλοι άρχοντες εκεί, τι θα γίνουν οι άρχοντες που έχουμε εδώ στη γη? Δεν θα πάνε στον Παράδεισο?
1: Σε μια προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, είπαμε ότι στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα υπάρχουν άρχοντες. Ναι. Καλά τα είπες προηγουμένως, έτσι είχαμε πει. Τώρα λοιπόν μπορούμε να επαναλάβουμε ότι οι άρχοντες δεν θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι έτσι λέει ο Κύριος, έτσι λέει η Γραφή. Διότι έτσι θέλει ο Θεός, ο οποίος σύμφωνα με τον Άγιο Ειρηναίο θέλει να καταργήσει όλους τους άρχοντες.
0: Δηλαδή πάει, όλοι οι άρχοντες είναι καταδικασμένοι. Όμως δεν είναι υπερβολή αυτό? Και πώς θα το ανεχθεί η αγάπη του Θεού κάτι τέτοιο? Διότι νομίζω ότι ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους και επομένως και τους άρχοντες.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις. Πρέπει να πούμε,
0: ναι,
1: ότι οι άρχοντες δεν θα πάνε στη Βασιλεία του Θεού ως άρχοντες. Όντας άρχοντες, κατάλαβες?
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Έχοντας αξιώματα και διατηρώντας τα για τον ουρανό.
0: Ναι.
1: Εάν θέλουν να κρατήσουν λοιπόν τα αρχοντικά, τα βασιλικά, τα προεδρικά, τα πρωθυπουργικά, τα δεσποτικά, τα αρχιεπισκοπικά και λοιπά αξιώματα, θα μείνουν έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Διότι κανένα ανθρώπινο αξίωμα δεν θα μπει στον Παράδεισο. Εκεί ένα αξίωμα μόνο θα υπάρχει, το οποίο υπάρχει και τώρα εδώ στη γη, του βασιλέως των ουρανών, του τριαδικού Θεού. Αν όμως, πρόσεξε, οι τωρινοί άρχοντες περιφρονήσουν τα επίγεια αξιώματά τους, τις ανθρώπινες δόξες και τις ματαιοδοξίες, τότε δεν εξαιρούνται από τη βασιλεία των ουρανών και βεβαίως θα πάνε στη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει δε να πούμε και κάτι άλλο, ότι υπήρξαν άρχοντες, βασιλείς, πρίγκιπες κλπ. Που παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους και έγιναν μοναχοί. Αυτοί, έστω και αν υπήρξαν στο παρελθόν τους άρχοντες, θα σωθούν, θα πάνε στον παράδεισο. Παρόμοια, άλλοι παραιτήθηκαν ή ακόμα αν θέλεις και εκθρονίστηκαν και έζησαν τον υπόλοιπο βίο τους σαν απλοί πολίτες και σωστοί χριστιανοί. Και αυτοί θα σωθούν.
0: Εγώ νομίζω, Γέροντα, ότι υπάρχουν και καλοί άρχοντες που κατήχαν τα αξιώματά τους μέχρι τέλους της ζωής τους και υπηρέτησαν ως άρχοντες και το Θεό και το λαό. Αυτοί δεν νομίζω ότι θα χαθούν, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Γιατί πράγματι υπήρξαν άρχοντες που είχαν μέχρι το τέλος της ζωής τους το αρχοντικό τους αξίωμα. Είτε βασιλικό ήταν αυτό, είτε προεδρικό, είτε πρωθυπουργικό κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όλοι αυτοί ήταν μόνον κατ' όνομα άρχοντες και κατ' ουσίαν υπηρέτες του λαού. Άρχοντες που δεν ακολούθησαν το κοσμικό παράδειγμα των κοσμικών αρχόντων, οι οποίοι, όπως λέγει ο Χριστός, καταδυναστεύουν τα έθνη και τα καταπιέζουν. Ακολούθησαν την εντολή του Κυρίου, ο οποίος είπε προς τους διαδόχους του εκκλησιαστικούς άρχοντες, αποστόλους, επισκόπους, αρχιεπισκόπους, μητροπολίτες, πατριάρχες, αρχιερείς, ιερείς, διακόνους και προς όλους τους άρχοντες τις εξής άγιες υποδείξεις. «Γνωρίζετε», είπε ο Χριστός, «γνωρίζετε ότι οι άρχοντες των εθνών καταδυναστεύουν τα έθνη και οι μεγάλοι τα καταπιέζουν. Αυτό όμως δεν θα γίνει και από σας. Αλλά εκείνος από σας που θέλει να γίνει μεγάλος θα γίνει υπηρέτης σας, και εκείνος που θέλει να είναι μεταξύ σας πρώτος, αυτός θα είναι δούλος σας, όπως ακριβώς ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός. Δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του». Αυτά λέει ο Κύριος, και υπήρξαν πάρα πολλοί άρχοντες που τα άκουσαν και τα εδέχτησαν. Αυτού λοιπόν του είδους οι άρχοντες, οι χριστιανοί άρχοντες, που όντας άρχοντες είναι υπηρέτες και δούλοι των άλλων, δούλοι του λαού, αυτοί θα σωθούν, αυτοί θα πάνε στον παράδεισο. Οι άλλοι όμως θα μείνουν απ' έξω. Όσοι λοιπόν έχουν κάποιο αξίωμα της πολιτείας ή της εκκλησίας και με ακούν αυτή τη στιγμή, αν είναι άρχοντες κοσμικοί, με κοσμικό νόημα θέλω να πω, να μετανοήσουν το γρηγορότερο, να τρέξουν γρήγορα στη θέση του υπηρέτου και του δούλου άρχοντος, ή να παραιτηθούν από την οποιαδήποτε θέση που κατέχουν, διότι αλλιώς θα χάσουν τη βασιλεία των ουρανών.
0: Ωραίο το συμπέρασμα. Σταματάμε όμως για λίγο διάλειμμα και επανερχόμαστε γρήγορα, γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις. Καυτές.

0: Συνεχίζω, Γέροντα, τις ερωτήσεις μου όπως σας είχα πει και προηγουμένως. Συχνά ακούμε τους θρησκευόμενους να λένε τον όρο «εξωεκκλησιαστική» και ακούμε χίλιες μύριες κατηγορίες και καταδίκες για αυτούς. Πέστε μας, αυτοί οι λεγόμενοι «εξωεκκλησιαστικοί» θα μείνουν έξω από τον Παράδεισο?
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι εξωεκκλησιαστικοί.
0: Βέβαια.
1: Καλά, θα το δούμε. Ας δώσω πρώτα μια αρχική απάντηση στο ερώτημά σου και έπειτα θα το δούμε αυτό.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, σίγουρα οι εξωεκκλησιαστικοί δεν θα πάνε στον Παράδεισο. Αυτή είναι η ορθόδοξη πίστης και η αγιοπατερική μας διδασκαλία. Εξωεκκλησιαστικοί πρέπει να πούμε ότι είναι οι ευρισκόμενοι έξω εκκλησίας. Έτσι δεν λέει οι λέξεις. Έξω εκκλησιαστικοί.
0: Ναι.
1: Εκτός εκκλησίας. Όσοι είναι λοιπόν εκτός της εκκλησίας είναι σαν και εκείνους οι οποίοι ευρίσκονται έξω από την κυβωτό του Νόε την ώρα του κατακλυσμού και θα πάθουν ό,τι έπαθαν και εκείνοι. Οι ευρισκόμενοι μέσα στην κυβωτό του Νόε σώθηκαν και έζησαν. Οι ευρισκόμενοι όμως έξω από την κυβωτό του Νόε πνίγηκαν, χάθηκαν και γεύτηκαν το θάνατο. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Όσοι είναι εντός της εκκλησίας θα σωθούν. Διότι η εκκλησία είναι η νέα κυβωτός και η εκκλησία θα σωθεί και θα ζήσει αιώνια. Και όπως τονίζει ο Κύριος, «και πήλε άδου ου κατησχίσουσιν αυτής». Όσοι όμως είναι εκτός της εκκλησίας θα χαθούν

0: πάντοτε έξω από την εκκλησία. Δηλαδή, άκουσε συγκεκριμένα, ναι, οι άθεοι, οι άπιστοι, οι ειδωλολάτρες, οι αλόθρησκοι. Αυτοί λοιπόν ήταν εξ αρχής έξω από την εκκλησία. Αυτοί δεν θα πάνε στον παράδεισο. Δεύτερον, εξωεκκλησιαστικοί είναι αυτοί που κάποτε ήσαν μέσα στην εκκλησία, αλλά κάποια ημέρα έφυγαν. Αρνήθηκαν την πίστη και έγιναν άθεοι, άκουσε συγκεκριμένα πάλι. Έγιναν άπιστοι, έγιναν ειδωλολάτρες, έγιναν αλόθρησκοι, έγιναν αιρετικοί, έγιναν σχισματικοί και δεν επέστρεψαν ποτέ με μετάνοια στην εκκλησία μέχρι και που πέθαναν. Και πάντα διεκήρυταν ότι είναι εκτός εκκλησίας. Αυτοί λοιπόν δεν θα πάνε στον παράδεισο. Ιδιαίτερος δε για τους αιρετικούς, θυμίζω αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Λέει, οι αιρέσεις και όλοι εκείνοι που κάνουν παρόμοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Τρίτον, εξωεκκλησιαστικοί είναι αυτοί που τους απέκοψε επίσημα από το σώμα της η ίδια η Εκκλησία με επίσημο αφορισμό και τους έβγαλε έξω από την Εκκλησία. Και αυτοί δεν θα πάνε στον Παράδεισο, στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Τελειώσατε κιόλας. Άλλους δεν θα ονομάσετε άλλους.
0: Μα δεν γνωρίζω άλλους που να λέγονται και να είναι εξωεκκλησιαστικοί. Μερικές φορές βέβαια χαρακτηρίζονται από κάποιους αδαείς και ακατάρτιστους περί τα εκκλησιολογικά ορισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί ως εξωεκκλησιαστικοί, επειδή τάχα δεν υποτάσσονται πάντοτε και σε όλα σε κάποια εκκλησιαστική διοίκηση και δεις τις παρανομίες, στις καταχρήσεις, στα έσχη, στα σκάνδαλα, στις αυθαιρεσίες και σε όλα τα κακά ορισμένων εκκλησιαστικών αρχόντων. Όμως, έστω κι αν δεν υποτάσσονται, ποτέ δεν απεκόπησαν από την Εκκλησία θεληματικά, ποτέ δεν απεκήρυξαν την Εκκλησία. Ούτε ποτέ τους απέκοψε η Εκκλησία από το σώμα της με επίσημη απόφαση. Εφόσον λοιπόν δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο, οι χριστιανοί αυτοί παραμένουν και είναι μέσα στην Εκκλησία και δεν είναι εξωεκκλησιαστικοί. Για αυτούς δεν ισχύει ο χαρακτηρισμός εξωεκκλησιαστικοί. Για όλους όμως τους άλλους ισχύει, το είπαμε. Και επομένως, όσοι είναι εξωεκκλησιαστικοί, καλά θα κάνουν να τρέξουν να μπουν στην Εκκλησία, στην νέα αυτή κυβωτό της σωτηρίας, διότι αλλιώς θα χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Πολύ ωραία. Εδώ όμως θα σταματήσουμε για λίγο, διότι οι τεχνικοί του στούντιο μας ειδοποιούν ότι θα βάλουν μουσική.

0: Γέροντα Πάτερ Σπυρίδων, πέστε μας, σας παρακαλούμε να ακούσουν όλοι οι ακροατές μας, τι θα γίνει με τους ανθρώπους που έχουν διάφορα πάθη. Και αν μπορείτε να μας πείτε για συγκεκριμένα πάθη.
1: Ευχαρίστως. Αγαπητέ μου, τα πάθη δεν θα αφήσουν τους ανθρώπους τους να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Ποια είναι

0: Είναι συγκεκριμένα τα πάθη, είναι πάρα πολλά και δεν είναι δυνατόν να τα αναφέρω όλα. Θα αναφέρω όμως μερικά. Η λεμαργία, η μέθη, η πορνεία, η μοιχεία, η ομοφιλοφιλία, η υπερηφάνεια, ο φθόνος, η ζήλια, η κακία, η μοχθηρία, το μίσος, η αδικία, η ειδωλολατρία, η μαγεία, η μαντία, ο φόνος, η πονηρία, ο θυμός, η ματαιοδοξία, ο εγωισμός, η απληστία, η φιλοχρηματία, η πλεονεξία, η τσιγκουνιά, η σπατάλη, η μόδα, η κοσμικότης, η επίδειξης, τα ναρκωτικά, το κάπνισμα, η πολυφαγία, η πολυυπνία, η εξωστρέφεια, η φλιαρία, η εσωστρέφεια, η μελαγχολία, η ύβρις, η βλασφημία, η εσχρολογία, η πολυλογία, η κατάκριση, το κουτσομπολιό, το ψέμα, η απάτη, η κλοπή, η ευτραπελία, η μορολογία, η αμετανοησία κλπ.
1: Όλα αυτά είναι πάθη.
0: Βεβαίως είναι πάθη. Είναι πάθη και είναι δεσμά, είναι αλυσίδες που δένουν τον άνθρωπο στον κόσμο, στο διάβολο, στα δαιμόνια, στη γη. Ας ακούσουμε τι λέγει για μερικούς παθιασμένους ανθρώπους η Αγία Γραφή. Λέει, δεν ξέρετε λοιπόν ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού? Μη σας ξεγελάσει κανείς, ούτε οι πόρνοι, ούτε οι ειδωλολάτρες, ούτε οι μοιχοί, ούτε οι αυνανιζόμενοι, ούτε οι ομοφιλόφιλοι, ούτε οι πλεονέκτες, ούτε οι κλέπτες.
1: Γέροντα, άρχισε να φοβάμαι πως δεν θα υπάρχει άνθρωπος χωρίς πάθη και επομένως πάει. Όλοι οι άνθρωποι θα χαθούμε.
0: Στάσου, μη βιάζεσαι να απογοητευθείς. Ασφαλώς άκουσες τους καταλόγους των ανθρώπων που έχουν πάθη και που θα απουσιάζουν από τη Βασιλεία του Θεού και απογοητεύτηκες, αλλά πρόσεξε. Πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση. Υπάρχει πρόβλημα. Διότι ο ίδιος ο Κύριος λέει κάτι άλλο. Ότι αφενός μένει οι τελώνες, δηλαδή οι άδικοι, οι άρπαγες, οι κλέφτες, οι ψεύτες και κατά προέκταση όλοι όσοι κάνουν τα έργα που έκαναν οι τελώνες. Και από την άλλη μεριά, οι πόρνες, δηλαδή οι ακάθαρτοι άνθρωποι, οι εσχροί, οι σαρκολάτρες και κατά προέκταση όλοι οι αμαρτάνοντες σεξουαλικά σαν τις πόρνες, τι λέει ο Κύριος? Θα πάνε πριν από σας στη Βασιλεία του Θεού.
1: Μα προηγουμένως λέγατε τα αντίθετα. Ποιο είναι τώρα το σωστό? Ποιο λοιπόν από τα δύο είναι αλήθεια? Αυτό το τελευταίο που λέγει ο Χριστός ή αυτά που λέγει η Γραφή? Θα πάνε οι αμαρτωλοί στον Παράδεισο ή όχι?
0: Αγαπητέ μου, έχεις δίκιο. Πράγματι πρόκειται περί ενός φαινομενικού διλήμματος. Φαινομενικού όμως. Τη λύση τη δίνει ο ίδιος ο Χριστός, μιλώντας προς τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους των Εβραίων, και τους λέγει: ήλθε ο Ιωάννης σε εσάς, αλλά δεν τον πιστέψατε. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες τον επίστεψαν. Σεις όμως δεν μετανοήσατε ώστε να τον πιστέψετε. Μετά λοιπόν από όλα αυτά, οπωσδήποτε βγαίνει ένα καθαρό συμπέρασμα. Όσοι έχουν αμαρτωλά πάθη δεν θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών, εκτός αν μετανοήσουν και πιστέψουν στον Θεό. Αν πιστέψουν θα σωθούν. Αν μετανοήσουν θα σωθούν. Ιδάλλως δεν θα σωθούν. Δεν θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν καλύπτει η αγάπη του Θεού αυτούς που έχουν αμαρτωλά πάθη και δεν πιστεύουν και δεν κλαίνε με μετάνοια για τα πάθη τους. Διότι δυστυχώς, ελπίζω να συμφωνήσεις σε αυτό, υπάρχουν πολλοί θρασείς οι οποίοι, παρόλο του ότι είναι υπόδουλοι στα πάθη τους,
1: ναι,
0: δεν ζητούν το έλεος του Θεού, αλλά αντιθέτως καμαρώνουν για αυτά. Θεωρούν επιτυχία το ότι πήραν τη γυναίκα του άλλου, παραδείγματος χάρη, ή το ότι κάνουν απάτες και κομπίνες οικονομικές. Καυχόνται

0: διότι πίνουν πολύ ουίσκι ή πολύ μπύρα ή πολύ κρασί. Καυχόνται για την κοσμική ζωή και τα ξενύχτια τους και τα άλλα αμαρτωλά που αδιάκοπα πράττουν.
1: Σε αυτά έχετε δίκιο. Έτσι γίνεται συνήθως από πολλούς. Καμαρώνουν για τα πάθη τους.
0: Έτσι λοιπόν, αυτούς δεν θα τους βάλει ο Θεός στον παράδεισο. Αντίθετα, εκείνους που έχουν όλα τα πάθη που προαναφέραμε και όλα τα άλλα που ξεχάσαμε, θα τους ελεήσει ο Θεός. Θα τους βάλει στη Βασιλεία των Ουρανών αν μετανοούν μετά από κάθε πτώση τους και πιστεύουν αδιάκοπα στον Ιησού Χριστό, όπως ελέησε τις πόρνες και τους τελώνες που μετανοούσαν και πίστευαν και είπε ότι θα πάνε γρήγορα στη Βασιλεία του Θεού. Όσοι λοιπόν μας ακούν αυτή τη στιγμή και έχουν αμαρτωλά πάθη και δεν μετανοούν και δεν πιστεύουν, αλλά αντιθέτως καμαρώνουν για τα πάθη τους, χωρίς να αγωνίζονται να διορθωθούν, αυτοί ας τρέξουν γρήγορα στη μετάνοια και στην πίστη και στον αγώνα, διότι αλλιώς θα μείνουν με τα πάθη τους και θα χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, ικανοποιήθηκες τώρα από την απάντηση?
1: Μα βέβαια, γέροντα, ικανοποιήθηκα. Η απάντησή σας ήταν σαφής και πλήρης. Δεν σας κρύβω ότι σε ένα σημείο μπερδεύτηκα, αλλά τώρα είμαι εντάξει. Λοιπόν, τι λέτε, τελειώσαμε? Έχουμε άλλους που αποκλείονται από τη Βασιλεία των Ουρανών?
0: Ναι, έχουμε. Έχουμε τον διάβολο, τα δαιμόνια και τους οπαδούς τους. Αυτό είναι σίγουρο, ότι ο διάβολος και τα δαιμόνια δεν θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών, διότι δυστυχώς για αυτούς έμειναν αμετανόητοι. Για αυτούς υπάρχει ήδη ετοιμασμένη η κόλαση, όπου υπάρχει άσβεστη φωτιά, καθώς λέγει ο Κύριος στους οπαδούς του διαβόλου: φύγετε από μένα καταραμένοι στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και τους δαίμονές του. Επομένως, δεν θα μπουν ούτε ο διάβολος ούτε τα δαιμόνια στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά ούτε και οι οπαδοί και τα όργανα του διαβόλου, όπως οι μάγοι και οι μάγισσες που κάνουν μάγια, οι σατανιστές, τα μέντιουμ, οι καφετζούδες, οι χαρτορίχτρες και οι παρόμοιοι. Όσοι λοιπόν είναι οπαδοί ή όργανα του διαβόλου, ας τρέξουν γρήγορα μακριά του και μακριά από τα δαιμόνια, διότι αλλιώς θα χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Πέστε μας, γέροντα, όλοι αυτοί που αναφέραμε σήμερα δεν θα πάνε στον παράδεισο, έτσι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και πού θα πάνε? Πέστε μας τον τόπο στον οποίο θα βρεθούν για ολόκληρη την αιωνιότητα.
0: Ναι, όλοι αυτοί θα πάνε στην κόλαση.
1: Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν τι είναι και πώς θα είναι η κόλαση? Θα είναι όπως την περιγράφουν κάποιες γιαγιάδες που μιλάνε για φωτιές και για καζάνια μέσα στα οποία θα βράζουν οι αμαρτωλοί, ή θα είναι κάπως αλλιώς? Γίνεται λοιπόν να μας πείτε και γι' αυτό?
0: Ευχαρίστως να σας πω, αλλά νομίζω ότι τώρα δεν προλαβαίνουμε.
1: Α, ναι, έχετε δίκιο, ξεχάστηκα. Η ώρα μας πέρασε. Δεν πειράζει, θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Αγαπητοί μας ακροατές, εδώ κλείνουμε την εκπομπή μας. Καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή με το καυτό θέμα κόλαση. Τι και πώς θα είναι η κόλαση? Ως τότε, γεια σας.

μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Περι νόμου του Θεού». Εκδόσεις Χροέσα.

Τι είδους νόμος κυριαρχεί στις ανθρώπινες κοινωνίες, είτε μικρές, είτε μεγάλες, είτε σε μία, είτε σε όλες? Κοινωνιολόγοι των μοντέρνων καιρών προσπάθησαν να ανακαλύψουν αυτό το νόμο. Αλλά για ένα πράγμα που είναι άξιο συγχαρητηρίων είναι για την προσπάθειά τους, αλλά όχι και για το αποτέλεσμα. Αφού όσο είναι απομακρυσμένοι από το Θεό, τόσο αναγκαστικά είναι απομακρυσμένοι από την αλήθεια. Ακόμα και αν κάποιος από αυτούς πίστευε στο Θεό, πίστευε σε ένα Θεό απομακρυσμένο, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο και τον άφησε να πλανάται χωρίς ο ίδιος να ενεργεί και να δρά. Κυρίως όλοι αυτοί ήταν γοητευμένοι από τους αποκαλούμενους φυσικούς νόμους, όπως και η σύγχρονη ιστορική. Γι' αυτό και οι κοινωνιολόγοι μιλούσαν με τους ίδιους όρους της φυσικής και της βιολογίας, όπως και οι ιστορικοί. Έλεγαν δηλαδή και έγραφαν για την εξέλιξη της κοινωνίας, των κοινωνικών μονάδων και των οργανισμών, κατατάσσοντας τα πάντα υπό την παντοδυναμία της φύσης, του κλίματος, του περιβάλλοντος, των συνθήκων γεωγραφικών και γεωλογικών.

τους προσωπικούς ανταγωνισμούς, τα επαγγέλματα, τις δεξιότητες κτλ. Έτσι νόμισαν πως ανακάλυψαν κάποιους ιδιαίτερους κοινωνικούς νόμους που κατευθύνουν το άτομο, την οικογένεια και τις ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Φυσικά είναι δύσκολο να βρεις δύο ή τρεις ανάμεσά τους που να συμφωνούν στα ίδια δεδομένα και τις ίδιες προϋποθέσεις. Γι' αυτό μιλάμε για την κοινωνιολογία του ενός ή του άλλου ή του τρίτου κοινωνιολόγου. Θα μπορούσαμε να πούμε όσοι κοινωνιολόγοι, τόσες και οι κοινωνιολογίες. Τόσοι λοιπόν και διαφορετικοί οι ορισμοί των κοινωνικών νόμων. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν κανενός είδους κοινωνικοί νόμοι που να είναι ανεξάρτητοι από τον ηθικό νόμο. Όπως ακριβώς δεν υπάρχουν κανενός είδους φυσικοί ή ιστορικοί νόμοι, έτσι δεν υπάρχουν και κοινωνικοί νόμοι. Ο Λόγος του Θεού, καταγεγραμμένος στην Αγία Γραφή του Θεού, μας διδάσκει ότι η ευτυχία και η δυστυχία ενός ανθρώπου, μιας οικογένειας, των απογόνων και της κοινωνίας εξαρτάται από την εκπλήρωση ή την καταπάτηση του ηθικού νόμου του Θεού. Η ανηγγέλιση «Ο Κύριος άνθρωπε τι καλόν» ή «Τι Κύριος εξητεί παρασού, αλλητουποιήν κρίμα και αγαπάν έλεον και έτοιμον είναι του πορεύεστε μετά Κυρίου Θεού σου». Πριν απ' όλα, η κοινωνία στηρίζεται στην οικογένεια. Η εκνοποίηση προέρχεται από το Θεό. Ιδού η κληρονομιά Κυρίου η γη. Αυτός ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επιτέκνης εφρενωμένην. Αλλά και η ατεκνία προέρχεται από το Θεό. Ατεκνοθήσονται εξ ανθρώπων, λέει ο Κύριος στη γενιά του Εφραίμ. Κύριος απέκλεισε τα περί την μήτραν αυτής. Η λογία του Θεού λοιπόν εξαρτάται η τεκνοποίηση και από την τεκνοποίηση κάθε ανθρώπινη κοινωνία. Η οικογένεια είναι ευτυχισμένη εκεί όπου οι γονείς δεν αμαρτάνουν αψηφώντας τον νόμο του Θεού και εκεί που τα παιδιά σέβονται τους γονείς τους. Σε αυτή την περίπτωση η ευλογία του Θεού είναι μέσα στην οικογένεια και το σπίτι και αυξάνεται και προοδεύει. Αν όμως οι γονείς αμαρτάνουν αψηφώντας τον νόμο του Θεού και δεν μετανοήσουν πριν το θάνατο, ο Θεός επάγων ανομίας πατέρων επιτέκνα και επιτέκνα τέκνων επί τρίτην και τετάρτην γενεάν. Εξαιτίας του αμαρτήματος του βασιλιά Σαούλ σκοτώθηκαν οι γιοι του Ιωνάθαν και Ισβοσθέ, ενώ ο εγγονός του Μεμφιβοσθέ είχε αναπηρία και στα δύο πόδια, λαμβάνοντας τροφή από ξένο τραπέζι. Ο βασιλιάς Σολομών αμαρτάνει ενώπιον του Θεού και το κακό χτυπά το γιο του Ροβοάμ και ως κατάρα τα εγγόνια του και τα δυσέγγονά του. Άρα, παράλληλα με αυτό, δρά και η ευλογία του Θεού λόγω του Δαβίδ, πατέρα του Σολομώντα, και η δυναστεία παρατείνεται μέχρι το τέλος. Όπως ο Δεκάλογος, έτσι και όλοι οι λεπτομερείς νόμοι και εντολές του Θεού φέρουν αποκλειστικότητα.

τυπικά ηθικό χαρακτήρα. Και υπό το κοινωνικό πρίσμα, όπως και με κάθε άλλο, να μερικοί νόμοι και εντολές. Ου κλέψετε, ου ψεύσεστε, ου δε συκοφαντήσει έκαστος των πλησίων. Ου κομίστο το ονοματί μου επαδίκω. Ου καδικήσεις των πλησίων και ου χαρπάσεις. Ου μη κοιμηθήσετε ο μισθός του μισθωτού σου παρασίαιος πρωί. Ου κακός ρίσκο φων και απέναντι τυφλού ου προστήσεις σκάνδαλον και φοβηθείς η Κύριον των Θεών σου. Ου ποιήσετε άδικον εν κρίση. Ου λείψει προσώπων πτωχού. Ου δε μη θαυμάσεις πρόσωπον δυνάστου. Εν δικαιοσύνη κρίνεις των πλησίων σου. Ψιδόλο εν το έθνη σου. Ου και πιστήσει εφέμα του πλησίων σου. Ου μισήσεις των αδελφών σου τη διανία σου. Ελεγμό ελέγξεις των πλησίων σου και ου λείψει δι' αυτόν αμαρτίαν. Ουκ εκδικάτε σου ηχείρ, από προσώπου πολιού εξαναστήσει και τιμήσεις πρόσωπον πρεσβυτέρου. Δίκαια και σταθμία δίκαια και χους δίκαιος έστε εν ημίν. Όταν θερίζεται των θερισμών της γης ημών, ου συντελέσετε το λοιπόν του θερισμού του αγρού σου, εν το θερίζινσε, και τα αποπίπτοντα του θερισμού σου ου συλλέξεις. Το πτωχό και το προσιλήτο υπολείψεις αυτά. Προσίλητον ου κακώσετε. Χείραν και ορφανών ου κακώσετε. Εάν δε κακία κακώσετε αυτούς, και κεκράξαντες κατά βοήσωση προς με, ακοείς ακούσομαι τις φωνής αυτών και οργιστήσομαι θυμό και αποκταίνω ημάς μαχαίρα. Κέσονται οι γυναίκες ημών χείρε και τα παιδιά ημών ορφανά. Εάν δε Αργύριον εκδανήσεις το αδελφό το πενιχρό, ου και πειθήσεις αυτό τόκον. Θεούς ου κακολογήσεις και άρχοντα του λαού σου ου κακός ερείς. Απαρχάς άλωνος και λινού σου ου καθυστερήσεις. Ου συγκατατίθηση αυτής και της θεής αυτών διαθήκην. Εσύ με τα πλειώνων επικακία ου προστεθήσει με τα πλήθους, εκλίνε μετά των πλειόντων, ώστε εκλίνε κρίσιν. Έτης πέρις την γήν σου και συνάξεις τα γεννήματα αυτής. Το δε εβδόμο άφεσιν ποιήσεις και ανήσεις αυτήν και έδονται η πτωχή του έθνου σου. Εάν δε συναντήσεις το βοή του εχθρού σου ή το υποζυγείο αυτού πλανωμένης, αποστρέψας αποδόσεις αυτό. Και δώρα ου λείψει. Τα γάρ δώρα εκτυφλεί οφθαλμούς βλεπόντων. Άνοιξε το χέρι σου στον αδελφό σου, τον πάσχοντα και πτωχό. Δεν είναι αυτός ο πιο σαφής και πιο οφθαλμοφανής νόμος από όλους τους έτσι αποκαλούμενους κοινωνιολογικούς νόμους των μοντέρνων κοινωνιολόγων? Και δεν είναι αυτός αποκλειστικά ο ηθικός νόμος? Όμως, για να δείξουμε ακόμα σαφέστερα και οφθαλμοφανέστερα την απόλυτη δύναμη του ηθικού νόμου σε μια κοινωνία,
θα αναφερθούμε και στα εξής. Μη απόσχη ευποιήν εν δεή, ημίκα αν έχει η χείρ σου βοηθήν. Κατάρα Θεού εν οίκης ασεβών, επαύλης δε δικαίων ευλογούνται. Τιμή γαρ πόρνης όσοι και ενός άρτου. Λόγω της ακολασίας πέφτει ο άνθρωπος στα πάθη, στο κλεβασμό και στην ντροπή, και όχι εξαιτίας της οικονομικής ανισότητας, ούτε εξαιτίας του ακαλλιέργητου των μαζών. Πλούτος και δόξα εμή υπάρχει, και κτήσεις πολλών και δικαιοσύνη. Ούκο φελήσους η θησαυρία νόμους. Δικαιοσύνη δε ρίσεται εκ θανάτου. Φόβος Κυρίου προστήθησιν ημέρας. Έτι δε ασεβών ολιγοθήσετε. Εισέλθει ύβρις εκεί και ατιμία. Το ποιός ψυχή θέλει παχυνθεί, και ως της ποτίζει θέλει ποτιστεί. Ο πεπιθός επί πλούτο ούτως πεσείται. Αγαθός ανήρ κληρονομούσι ιούσιον, θησαυρίζεται δε δικαίης πλούτος ασεβών. Μετά γάρ δικαιοσύνης ετοιμάζεται θρόνος αρχής. Καταγγελών πτωχού παροξύνει τον ποιήσαντα αυτόν. Θρός ασεβέσιν επιξενωθήσεται. Της ψευδής απολύται. Υπερ δε αργύριων και χρυσίων χάρις αγαθή. Πλούσιος και πτωχός συνήντης αναλύλης, αμφωτέρους δε ο Κύριος επίησε. Κοφαντών πένιτα πολλά ποιήτα εαυτού δίδωση δε πλουσίο επελάσσονη. Παρεκτίνου παίνεις εν πλουσίο τη δεσιενία απόσχου. Μη μεταθείς όρια αιώνια, εις δε κτήμα ορφανών μη εισέλθεις. Ο γαρ λυτρούμενος αυτούς Κύριος κρατεός έστι. Η καταπάτηση των εντολών του Θεού είναι αμαρτία, ενώ τα γάρ οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Γι' αυτό και λέγεται στον νόμο: λογών πατέρα αυτού ή μητέρα αυτού τελευτήσει θανάτου. Άνθρωπος ως αν μοιχεύσετε γυναίκα ανδρός, θανάτο θανατούστοσαν. Και θυγάτηρ ανθρώπου ιερέως εάν βεβηλωθεί του εκπορνεύσε, επιπυρός κατακαυθίσεται. Ζων δε το όνομα Κυρίου, θανάτο θανατούστο. Άνθρωπος όσαν πατάξει ψυχήν ανθρώπου και αποθάνει, θανάτο θανατούστο. Βέβαια, ακόμα εάν και οι άνθρωποι δεν το εκτελέσουν κατά τους δικούς τους νόμους και αν ο καταπατητής δεν μετανοήσει, γι' αυτόν οπωσδήποτε τα γαροψώνια της αμαρτίας θάνατος με έναν ή με άλλον τρόπο. Επειδή ο ηθικός νόμος δεν είναι λιγότερο ακριβής και αυστηρός από τον αποκαλούμενο φυσικό νόμο, ο οποίος είναι στην πραγματικότητα μόνο εικόνα ή σύμβολο του καθολικού ηθικού νόμου του Θεού,
ηθικός νόμος είναι κατεξοχήν κοινωνικός νόμος. Τούντον τον νόμο κανείς από τους ανθρώπους δεν έχει ούτε εφεύρει, ούτε ανακαλύψει, αλλά τον έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους. Από την εκπλήρωση ή την καταπάτηση του ηθικού νόμου του Θεού εξαρτάται η ευλογία ή η κατάρα μιας κοινωνίας, τόσο της μικρής όσο και της μεγάλης. Μια κοινωνία αυξάνεται και προοδεύει και ζει ευτυχισμένα εάν η ευλογία του Θεού την ακολουθεί. Αντίθετα όμως, καταραίει και εξαφανίζεται εάν η κατάρα του Θεού πέσει επάνω της. Κι έτσι, η μοίρα ενός ανθρώπου, ή μιας οικογένειας, ή συγγενών, ή κοινωνίας, ή πόλης, ή χωριού, ή λαού, μπορεί να γίνει αντιληπτή και να κατανοηθεί μόνο υπό το φως και στο μέτρο της ευλογίας του Θεού ή της κατάρας. Από τι όμως εξαρτάται η ευλογία ή η κατάρα? Και λεπτομερώς αναφερθεί στα κεφάλαια του βιβλίου του Μωυσή. Εάν γράφονταν χιλιάδες βιβλία πολιτικών και κοινωνικών νόμων, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τον ηθικό νόμο, στρέφονταν εναντίον του, η αναρχία της ανθρώπινης κοινωνίας θα γινόταν αναπόφευκτη. Ο ηθικός νόμος όμως καθ' αυτός, απλός όπως είναι, είναι αρκετή ασπίδα της ανθρώπινης κοινωνίας και ζωής από την αναρχία. Ο ηθικός νόμος του Θεού είναι ταυτόχρονα και πολιτικός και κοινωνικός νόμος. Εκ τούτου, όλοι οι αποκαλούμενοι πολιτικοί και κοινωνικοί νόμοι πρέπει στη βάση, στο πνεύμα και την ουσία τους να είναι ηθικοί νόμοι, για να μπορέσουν εξάλλου να ονομαστούν έτσι. Αυτή είναι παράφραση του ηθικού νόμου του Θεού, διακλάδωσή του για χάρη της πρακτικής εφαρμογής σε όλες τις περιπτώσεις της ανθρώπινης ζωής.

Αυτά που μου ανέπτυξες, οδηγέ μου, είπε ο ταξιδιώτης, κατάλαβα ότι ο ηθικός νόμος του Θεού έχει καθολική ισχύ και εξουσία πάνω στην ανθρώπινη κοινωνία. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, απάντησε ο οδηγός. Αν είναι έτσι, γιατί τότε οι αρχηγοί κρατών και οι ηγέτες των λαών στην εποχή μας μιλούν αποκλειστικά για τα προβλήματα παραγωγής, τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα των χωρών τους και των λαών τους, ενώ αποσιωπούν τον ηθικό νόμο σαν να μην υπάρχει? Ρώτησε ο ταξιδιώτης. Ναι, μιλούν. Όντως μιλούν. Και αυτό όχι από χθες, αλλά εδώ και περισσότερο από 100 χρόνια. Κυρίως γι' αυτό μιλούν, απάντησε ο οδηγός. Αλλά δεν είναι σε θέση να υπερηφανεύονται ότι έλυσαν αυτά τα οικονομικά, τα της παραγωγής και τα πολιτικά προβλήματα. Μόνο τα άνοιξαν σαν τρεις νοπές πληγές, στις οποίες τοποθετούν διαρκώς επιδέσμους και αληφές. Αλλά οι πληγές δεν κλείνουν με τίποτα. Γιατί το πρώτο φάρμακο για αυτές τις πληγές είναι η εφαρμογή και ο σεβασμός του ηθικού νόμου του Θεού. Αλλά δεν είναι άραγε, για παράδειγμα, το πρόβλημα του κεφαλαίου και της εργασίας ένα καθαρά τεχνικό πρόβλημα πέρα από το βεληνικές και την εξουσία του ηθικού νόμου, αναρωτήθηκε ο ταξιδιώτης. Από εκεί ακριβώς ξεκίνησε αυτό το ζήτημα και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο κεφάλαιο από τη μία και την εργατική δύναμη από την άλλη, επειδή παρέβλεψαν την ισχύ της ηθικής στη σχέση ανθρώπου με άνθρωπο, είπε ο οδηγός. Επειδή αυτό το ζήτημα πριν απ' όλα έχει τεθεί λάθος ως ερώτημα του απρόσωπου κεφαλαίου και της απρόσωπης εργασίας, ως να επρόκειται για αντιπαρατηθέμενες βουβές δυνάμεις μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα κεφαλαίου και εργασίας είναι πρόβλημα ανθρώπου με άνθρωπο. Και κάθε ζήτημα της σχέσης ανθρώπου με άνθρωπο είναι ζήτημα ηθικής φύσης, το οποίο ως τέτοιο υπόκειται στον ηθικό νόμο και ρυθμίζεται από τον ηθικό νόμο. Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να μου πεις περισσότερα πάνω σε αυτό, ζήτησε ο ταξιδιώτης. Είπε ο Απόστολος του Χριστού, μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη γράφει, η αγαθοποιός ψυχή θέλει παχυνθεί, και ακόμα, μη απόσχει ευποιήν εν δεή, νίκα αν έχει η χείρ σου βοηθεί. Εν τω μεταξύ, πολλοί, πάρα πολλοί άνθρωποι αψήφισαν και την ευλογία και την κατάρα ως κάτι μη πραγματικό και άρχισαν αθέμητα να ανταγωνίζονται για την απόκτηση άχρηστης περιουσίας, έτσι που πράγματι τράβηξαν στους ίδιους και στα παιδιά τους και στην περιουσία τους την κατάρα. Αντί με ελεημοσύνη και φιλανθρωπία να γίνουν σπορείς χαράς και καλής θέλησης ανάμεσα στα αδέλφια τους, έγιναν σκυθροπείς σπορείς κακίας και πικρίας. Αντί να συμπεριφέρονται με βάση τον ηθικό νόμο του Θεού, άρχισαν να εφαρμόζουν αμέτρητους οικονομικούς, παραγωγικούς, πολιτικούς και άλλους δικούς τους νόμους, βασισμένους στα δικά τους υλικά και εγωιστικά συμφέροντα. Όμως όλη αυτή η τεράστια συλλογή των νόμων ούτε μπόρεσε ούτε μπορεί να αντικαταστήσει το δεκάλογο, τις 10 εντολές του Θεού.
Από τι εξαρτώνται τα παραγωγικά ζητήματα μιας χώρας, ρώτησε ο ταξιδιώτης. Από τη βροχή, απάντησε ο οδηγός. Και από τι άλλο ακόμα, ξαναρώτησε ο ταξιδιώτης. Μα από την υγεία. Και τι άλλο? Από την ειρήνη και την ομοψυχία, συνέχισε ο οδηγός. Αν η ξηρασία καταστρέψει τη σοδιά, ο θάνατος θερίσει το λαό και τα ζώα του, και αν μεταξύ των ανθρώπων δεν υπάρχει ειρήνη και ομοψυχία, πού βοηθούν όλοι οι πύργοι θεωριών περί παραγωγικών ζητημάτων? Τι όλοι οι παραγωγικοί νόμοι και ρυθμίσεις? Τη βροχή και την υγεία τη δίνει ο Θεός ένα λαό, αναλόγως με την πίστη του, την τιμιότητά του, τη δικαιοσύνη του και το έλεος του, όπως έχει υποθεί. Αλλά σίγουρα δεν αρνείσε την ανάγκη φροντίδας για την παραγωγή και την ανταλλαγή των αγαθών, αναρωτήθηκε ο ταξιδιώτης. Απάντησε ο οδηγός. Δεν αρνούμε αυτή τη φροντίδα με την προϋπόθεση ότι πάνω της στέκει η φροντίδα για την τήρηση του ηθικού νόμου του Θεού, για την κυριαρχική σημασία του κατά την παραγωγή αγαθών και την ανταλλαγή τους. Αλλιώς, όλες οι τεχνικές δεξιότητες των ανθρώπων υπό αυτό το πρίσμα, χωρίς τον ηθικό νόμο του Θεού, θα έμοιαζαν με γαλέρα φτιαγμένη επιδέξια χωρίς πηξίδα. Όπως η γαλέρα χωρίς πηξίδα περιφέρεται άσκοπα στον ωκεανό, έτσι περιφέρεται και η πιο επιδέξια οργανωμένη κοινωνία των ανθρώπων χωρίς τον ηθικό νόμο του Θεού.

Και πώς πρέπει να κατανοήσουμε τους πολιτικούς νόμους μιας χώρας, ρώτησε ο ταξιδιώτης. Δεν υπάρχουν κανενός είδους πολιτικοί νόμοι. Υπάρχει μόνον ο ηθικός νόμος του Θεού. Υπάρχουν και πολιτικές ρυθμίσεις μιας χώρας, με διατάξεις, κανόνες, άρθρα και παραγράφους. Ρυθμίσεις οι οποίες είναι ευλογημένες ή καταραμένες, ανάλογα με το εάν είναι βασισμένες σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και σύμφωνα με τον ηθικό νόμο του Θεού ή όχι, απάντησε ο οδηγός. Και συνέχισε. Αν είναι, τότε οι πολιτικές ρυθμίσεις καθιστούν τη χώρα ευλογημένη. Αλλά αν όχι, τότε την καθιστούν καταραμένη. Στην πρώτη περίπτωση, η πολιτική μπορεί να αποκαλεστεί καλή. Στη δεύτερη, μοιραία. Αφού στην πρώτη περίπτωση ο Θεός ως νομοθέτης του ηθικού νόμου, σύμφωνα με την Αγία του υπόσχεση, θα προστατέψει αυτή τη χώρα από την πείνα, τις επιδημίες, τους σεισμούς, τις πλημμύρες, τις επαναστάσεις και τους πολέμους, από τις κάμπιες, τα έντομα και τα φίδια, τα θηρία και κάθε τι καταστροφικό και κακό. Και θα καρπίσει τη γη και τα ζώα. Ειρήνη και γαλήνη γύρω, τροφή και χαρά, υγεία και αυθονία, κάθε αγαθού ανάμεσα στους ανθρώπους. Στη δεύτερη περίπτωση όμως, ο Θεός, ως φύλακας του νόμου του, θα επιτρέψει κάθε συμφορά, θλίψη και δυστυχία στη χώρα, ξηρασία και έλλειψη εσοδείας, αρρώστιες και φόβο, ασυμφωνία και φρίκη, σεισμούς και αναστατώσεις, μάχαιρα και δουλεία. Γι' αυτό το λόγο εκείνη η πρώτη πολιτική μπορεί να αποκαλεστεί

καλή, ενώ η δεύτερη μοιραία. Έτσι είναι υπομένο και προφητευμένο σε αμέτρητα παραδείγματα από την ιστορία και την εμπειρία διαπιστωμένο. Αλλά η ζωή στην εποχή μας, είπε ο ταξιδιώτης, έγινε αρκετά πολύπλοκη εξαιτίας του ότι υπάρχουν αντιμαχόμενα συμφέροντα των ανθρώπων και έφεραν πολλά προβλήματα, όπως προβλήματα γάμου, προβλήματα διαπαιδαγώγησης των παιδιών, προβλήματα συντήρησης των φτωχών, ακόμα και προβλήματα παραγωγής πολιτιστικού έργου και αμυντικών δαπανών και ούτω καθεξής. Βλέπω κι εγώ, είπε ο οδηγός, ότι στη σύγχρονη εποχή όλα οδηγήθηκαν στην αμφισβήτηση και όλα έγιναν προβληματικά, που σημαίνει επισφαλή και ακαθόριστα. Αλλά αυτό δεν προήλθε από την περιπλοκότητα της σύγχρονης ζωής. Αυτό με τίποτα. Το νερό στο μικρό ριάκι τρέχει προς τα κάτω και εξατμίζεται προς τα πάνω, όπως και στο βαθύ ποτάμι. Έτσι συμβαίνει και στη ζωή των μικρών και μεγάλων κοινωνιών των ανθρώπων. Ο ηθικός νόμος του Θεού έχει πλήρη ισχύ, χωρίς προϋποθέσεις, και ισχύει τόσο στην πιο μικρή κοινωνία όσο και στην πιο μεγάλη κοινωνία ανθρώπων. Πώς νομίζεις λοιπόν ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν οι συγκρούσεις των συμφερόντων και τα πολυάριθμα ερωτήματα και προβλήματα της εποχής μας, ρώτησε ο ταξιδιώτης. Μα αυτά έχουν λυθεί από καιρό από τη σοφία εκείνου που μας δημιούργησε και που μας αποκάλυψε το θέλημά του και μας έδειξε το δρόμο της ζωής μέσω του ηθικού του νόμου, απάντησε ο οδηγός. Με την παρουσία του γίνονται όλα όσα γίνονται. Αυτός είναι παρόν στο γάμο. Αυτός έδειξε το νόημα του γάμου. Αυτός ευλογεί το γάμο. Αυτός είναι παρόν στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Αυτός αγαπά και ευλογεί τα παιδιά. Αυτός βλέπει την υπερπλήρη παλάμη των πλουσίων και την άδεια παλάμη των φτωχών. Αυτός βλέπει την καρδιά και του ενός και του άλλου και ακούει πώς θα συμπεριφερθεί ο ένας τον άλλον. Αυτός παρατηρεί τα ανθρώπινα έργα, τα αποκαλούμενα έργα πολιτισμού, και κρίνει τα εσωτερικά κίνητρα των έργων και σύμφωνα με αυτά τα εσωτερικά κίνητρα αποφασίζει αν θα τα στηρίξει ή αν θα τα καταστρέψει, αν θα τα ευλογήσει ή αν θα τα καταραστεί. Αυτός είναι παρόν στον εξοπλισμό του λαού για την άμυνα και μετρά την πίστη του λαού και των λαϊκών ηγετών στον εαυτό τους ή σε αυτόν. Κοντολογείς? Αυτός έδωσε ένα νόμο για όλους τους ανθρώπους και για όλες τις περιστάσεις. Και με βάση αυτό τον νόμο κρίνει και αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα και όλες τις σχέσεις των ανθρώπων. Αφού όλα είναι τόσο απλά και ξεκάθαρα, από πού λοιπόν προήλθε η τωρινή αμφισβήτηση σε όλα, η σύγχυση για όλα, φόβος για τα πάντα, και φτάσαμε να αναρωτιόμαστε για όλα και για το κάθε τι, ρώτησε ο ταξιδιώτης. Άραγε ακόμα δεν έγινε σαφές το ότι οι αλαζονικοί και ολιγόπιστοι άνθρωποι απομάκρυναν την πηξίδα από τη γαλέρα της ζωής που είναι ο ηθικός νόμος του Θεού, είπε ο οδηγός, και συνέσχισε. Ανταυτής άρχισαν να δίνουν κατεύθυνση σε αυτή τη γαλέρα ο καθένας σύμφωνα με το δικό του μικρό νου και σύμφωνα με τις μεγάλες επιθυμίες της καρδιάς του.

μικρός νους, σας πει θα ανάβει τις μεγάλες επιθυμίες. Και μεγάλες επιθυμίες πάλι φημώνουν και στραγγαλίζουν το μικρό νου.

της γης, χωρίς εξαίρεση, ακόμα και εκείνοι με συγχυσμένη αντίληψη περί Θεού, αναγνωρίζουν και ομολογούν ότι τα στοιχεία της φύσης και η μοίρα των ανθρώπων φέρονται σύμφωνα με τη συμπεριφορά των ανθρώπων στη ζωή. Αυτό μας μαρτυρούν επιστήμονες, ερευνητές, εθνολόγοι, περιηγητές και ιεραπόστολοι, και μάλιστα όχι μόνο οι αρχαίοι, αλλά και οι σύγχρονοι. Όμως εμείς εδώ θα αναφερθούμε στην αντίληψη του ηθικού νόμου στους λαούς που έχουν σχέση με τα Βαλκάνια, τη βαλκανική ιστορία και το βαλκανικό πολιτισμό. Αυτοί είναι οι αρχαίοι Έλληνες και οι μουσουλμάνοι. Οι κλασικοί ποιητές, οι ιστορικοί και οι τραγικοί, αποτελούν τους πλέον αξιόπιστους εκφραστές της πίστης και της αντίληψης της ζωής στους αρχαίους Έλληνες. Σύμφωνα με τον Όμηρο, τον Πλούταρχο, τον Εσχύλο και τον Σοφοκλή, οι Έλληνες απέδιδαν στους θεούς τους απόλυτη εξουσία

Ο ιερέας παραπονιέται στο βασιλιά. Φθήνουσα μεν κάλυξην έγκαρπης χθόνος. Φθήνουσα δαγέλες βουνόμης τόκης είτε και άγονης γυναικών. Και ακόμα ενδπυροφόρος Θεός σκύψα σε λάβνη, λοιμός έχθιστος πόλην. Ο βασιλιάς Ιδίποδας στην απάντησή του θυμίζει το έγκλημα που έγινε στον πατέρα του και το δολοφόνο που δε βρέθηκε και λέει: «Ότι νοσείτε πάντες και νοσούντες ως εγώ». Στην Αντιγόνη γίνεται λόγος για τους ανυπέρβλητους θείους νόμους που δεν είναι φυσικοί αλλά ηθικοί και στους οποίους πρέπει να υποταχθούν πολύ περισσότερο παρά στους ανθρώπινους νόμους. Όταν ο τύραννος Κρέων εξέδωσε τη διαταγή ότι κανείς δεν επιτρέπεται να θάψει τον αδελφό της Αντιγόνης, η αδελφή αψήφισε αυτό το διάταγμα και έθαψε τον αδελφό της. Όταν ο Κρέων την κάλεσε σε απολογία, η Αντιγόνη με θάρρος του είπε: «Ουδές θένην το σούτον ο όμιν τασί, κηρύγμαθ, ώστ άγραπτα κασφαλή θεών, νόμιμα δύναστε θνητών, ονθ υπερδράμιν. Χάρ την ίνιγε καχθές, αλλά ή πότε ζητάφτα, κουδείς είδεν εξώτου φάνη. Τον εγώ ουκ έμελον, ανδρός ουδενός, φρόνημα δίσας εν θεήσει την δικήν δόσιν». Η θαραλέα κόρη ούτε μπροστά στο θάνατο δε φοβήθηκε. Επιπλείον χρόνος ον δημαρέσκην της κάτω τον ενθάδε, εκεί γάρ αϊκίσομαι. Ο Ισχύλος τον Αγαμέμνονα μιλά μέσω των ηρώων του, λες και διαβάζει από τη βίβλο. Ο στρατός που πολεμά ενάντια στην αδικία δεν επιτρέπεται να είναι βρώμικος και να προβαίνει σε λαιλασίες, αν επιθυμεί τη νίκη και την ευτυχή επιστροφή. Έρος δεμήτης πρότερον εμπίτη στρατό, πορθήν αμιχρή, κέρδε συνοικομένους. Δίγαρ προς οίκους νοστίμου σωτηρίας, κάμψε διάβλου θάτερον κόλων πάλιν, θεείς δε αναμπλάκητος ή μόλι στρατός. Εγρηγορός το πείμα των ολολότων, γέννηταν ή προσπέα πιτεύχη κακά. Ο Τροϊκός πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της Τρίας και του βασιλιά της Πριάμου εξαιτίας δύο βαριών παραβάσεων του ηθικού νόμου από τον Πάρη. Αυτού της φιλοξενίας σε ξένη χώρα και της απιστίας της Ελένης έναντι του συζύγου της. Περί κατακλυσμού τώρα, ότι ο κατακλυσμός δεν ήρθε από τυφλή τύχη, ούτε από κάποιο φυσικό νόμο, αλλά εξαιτίας των κακών πράξεων των ανθρώπων, με τις οποίες λερώνονταν ο Άγιος Ηθικός Νόμος του Θεού, και αυτό περιγράφεται στη Σούρα 29 με τούτα τα λόγια. Τα παλιά χρόνια εμείς στείλαμε τον Νόε στο λαό του. 1050 έτη έμενε ανάμεσά τους και ο κατακλυσμός τους αφάνισε λόγω των κακών πράξεών τους. Αλλά εμείς τον σώσαμε και όσους ήταν μαζί του και δείξαμε το σημάδι σε όλους τους ανθρώπους. Περί πολέμου. Εμείς καταστρέψαμε στα παλιά χρόνια πριν εσάς γενιές που ζούσαν άθεα. Και πόσες πόλεις καταστρέψαμε που ήταν άθεες. Οι σκεπές τους κοίτονται τώρα στα

ρήπια, και οι πηγές εγκαταλειμμένες, όπως και τα υπερήφανο χειρά, αναφέρεται στη Σούρα 22. Ο σεισμός. Δεν γίνεται τυχαία, ούτε κατά τον νόμο των βουβών στοιχείων της φύσης, αλλά κατά τον Άγιο Ηθικό Νόμο του Θεού για τιμωρία και σημάδι προς τους ανθρώπους. Και στους Μαδιανίτες στείλαμε τον αδελφό τους Σοέμπα. Τους είπε, «Ω λαέ μου, να φοβάστε το Θεό και αναμένετε την τελευταία μέρα και σταματήστε τις κακές πράξεις στη γη». Αλλά εκείνοι τον θεωρούσαν απατεώνα. Γι' αυτό τους βρήκε σεισμός και το πρωί τους βρήκα νεκρούς να κοίτονται στα διαμερίσματά τους. Η βροχή. Δεν έρχεται η βροχή κατά την επιθυμία των σύννεφων, ούτε κατά τη διαταγή της φύσης, αλλά κατά την επιθυμία και τη διαταγή του ζώντος Θεού, ο οποίος είναι ένας και μοναδικός. Εάν τους ρωτήσεις ποιος στέλνει βροχή από τους ουρανούς και με τη βροχή αναζωογονεί την παγωμένη γη, εκείνοι σίγουρα θα απαντήσουν. Ο Θεός. Πες λοιπόν, δόξα το Θεό. Άραγε δεν ξέρουν εκείνοι ότι ο Θεός δίνει ό,τι χρειάζεται με ανοιχτά χέρια και ότι σφίγγει τα χέρια και δεν δίνει σε όποιο δεν θέλει. Όντως, αυτό αποτελεί σημάδι για όσους πιστεύουν. Τα παιδιά. Ποιος δίνει τα παιδιά? Το σώμα ή το πνεύμα? Οπωσδήποτε το πνεύμα μέσω του σώματος, αφού το σώμα καθ' αυτό είναι χορτάρι και σκόνη χωρίς το πνεύμα. Αυτός δημιούργησε ό,τι ήθελε. Αυτός δίνει κόρες σε όποιον αυτός θέλει και γιους σε όποιον αυτός θέλει. Ή αυτός τους δίνει παιδιά των δύο φύλων, ενώ κάνει άτεκνους εκείνους που αυτός θέλει. Αν αναφερθούμε ακόμα και σε ένα βασικό πιστεύω των Ινδών, βασικό και κοινό τόσο στους Ινδοϊστές όσο και στους Βουδιστές και σε όλες τις σέκτες τους, και είπαμε να μείνουμε στους λαούς που έχουν σχέση με τα Βαλκάνια. Σε αυτό ανήκουν και οι Ινδοί, που τώρα από άποψη χώρου είναι μακριά από εμάς, όμως κάποτε ήταν κοντινοί γείτονες των Σέρβων αρχαίων προγόνων, αναφέρει ο Βελιμίροβιτς. Η βασική πίστη πολλών δισεκατομμυρίων Ινδών μέσω χιλιάδων ετών είναι η πίστη στο κάρμα. Τι είναι το κάρμα? Είναι δύσκολο να μεταφραστεί αυτή η λέξη, αλλά δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε το νόημά της. Το κάρμα είναι σύνολο των καλών ή κακών πράξεων ενός ανθρώπου, το οποίο σύνολο προσδιορίζει τη μετέπειτα ροή της ζωής του με όλα τα γεγονότα που θα του συμβούν, ευτυχή ή δυστυχή κάθε φορά. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, αυτό το σύνολο καλών ή κακών πράξεων ενός ανθρώπου προσδιορίζει σε τι είδους σώμα θα γεννηθεί ο άνθρωπος μετά από το θάνατό του, καθώς οι Ινδοί πιστεύουν ότι ο άνθρωπος αμέτρητες φορές πεθαίνει και ξαναγεννιέται στη γη. Εμείς εδώ δεν θα μπούμε στην αξιολόγηση αυτής της περίεργης πίστης που εμείς οι χριστιανοί δεν τηρούμε. Αλλά για μας είναι σημαντική μόνο η διδασκαλία περί του κάρμα εξαιτίας του ηθικού του περιεχομένου. Ο υπηρέτης ή ο ζητιάνος σε μια ανθρώπινη γενιά, εάν είναι καλής συμπεριφοράς,
γεννιέται μετά το θάνατο ως πλούσιος, ηγεμόνας ή διδάσκαλος του λαού. Αντίθετα με αυτό, ένας αριστοκράτης, εάν είναι κακοποιός ή βίαιος, υποταγμένος σε κατώτερα πάθη, μπορεί μετά το θάνατο να γεννηθεί ως πίθηκος, ή παπαγάλος, ή ελέφαντας, ή τίγρης, ή φίδι. Ο καθένας δηλαδή ξαναγεννιέται σε τέτοιο σώμα, το οποίο περισσότερο αντιστοιχεί στο ήθος του κατά την προηγούμενη ζωή. Ολόκληρες οι Βέδες του ισχυρίζονται και όλος ο Βουδισμός το ομολογεί. Και τι σημαίνει όλο αυτό από την άποψη του νόμου? Σημαίνει ότι ο ηθικός νόμος είναι απόλυτος, ακαταμάχητος και άθραυστος. Οι φυσικοί νόμοι, σύμφωνα με την αντίληψη των Ευρωπαίων, δηλαδή ο νόμος της υλικής φύσης, χωρίς Θεό και χωρίς πνεύμα, σε αυτή τη φοβερή διαδικασία μετακόμισης των ψυχών από σώμα σε σώμα, τη λεγόμενη μετεμψύχωση, δεν έχει κανένα ρόλο, καμία ενέργεια, καμία σημασία. Κατά την Ινδική διδασκαλία περί του κάρμα, ολόκληρο το σύμπαν δεν μπορεί να εμποδίσει έναν άνθρωπο καλής συμπεριφοράς από το να εμφανιστεί μετά το θάνατό του σε τελειότερη μορφή. Ούτε ένας άνθρωπος κακής συμπεριφοράς από το να εμφανιστεί ξανά σε κατώτερη και πιο συχαμερή μορφή. Αυτό είναι το Ινδικό κάρμα, στο οποίο πιστεύουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπινων όντων στις Ινδίες, Θιβέτ και Κίνα. Και αυτό το κάρμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά κατάκριση της ευρωπαϊκής επιστήμης περί των φυσικών νόμων.

Κάθε λαός έχει τις δικές του ρίσεις και είναι ποιήματα, διηγήσεις, παροιμίες, προσευχές, μυρολόγια, παραμύθια. Μέσα από αυτές τις ρίσεις τους, οι λαοί του Θεού στοιχοί πάσχιζαν να εκφράσουν τη σχέση ή τη στάση του ανθρώπου απέναντι στον άνθρωπο, καθώς και προς τη θεότητα, απέναντι στη ζωντανή φύση και τα στοιχεία της φύσης. Αν και αυτές οι ρίσεις είναι διαφορετικές στις διάφορες φυλές, θρησκείες και πολιτισμούς, μια ομοιότητα σαφώς παρατηρείται σε όλους. Και αυτό είναι η πεποίθηση ότι η φύση αντιδρά στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Ο σερβικός λαός ανήκει κατά τον πλούτο των ορίσεών του στους πλουσιότατους λαούς του κόσμου. Και όπως και να πάρουμε αυτές τις ρίσεις, είτε από τη θρησκευτική άποψη, είτε από την πρακτική ή την καλλιτεχνική, αυτές παρουσιάζουν μια πολύτιμη αξία. Στην περίπτωσή μας, τις παίρνουμε ως απόδειξη του ισχυρισμού μας. Στην πραγματικότητα, μια δυνατή απόδειξη. Έχει υποθεί «Η φωνή του λαού, φωνή του Υιού του Θεού», δηλαδή σαν να μιλά ο ίδιος ο Θεός μέσω του λαού. Με τις ρίσεις του ο σερβικός λαός ξεκάθαρα ομολόγησε τη δύναμη του ηθικού νόμου του Θεού, τη δύναμη επάνω στους ανθρώπους και τη δύναμη επάνω στη φύση. Ο Θεός είναι νομοθέτης και ο εκδικητής του νόμου. Ο Θεός δεν πληρώνει κάθε Σάββατο. Ο Θεός αργεί, αλλά προφθάνει. Καλύτερα να υπομένεις την αδικία παρά να κάνεις αδικία. Καλύτερη η φτωχή τιμιότητα από την πλούσια τιμία. Όποιος δεν ξέρει να προσεύχεται στο Θεό, ας πάει στη θάλασσα. Στη θέληση του Θεού πουθενά δε στέκεσαι. Ό,τι κάνει ο καθένας, αυτό και θα υπομένει. Φροντίζει τα ορφανά. Την αμαρτία ενός όλο το χωριό πληρώνει. Στο ποίημα «Η γέννηση του Χριστού» λέγεται ότι ολόκληρη η γη τραντάχθηκε εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Από τι τραντάχθηκε ο αίθριος ουρανός και η γη? Γέννησε η Αγία Πάναγνη το Χριστό Θεό μας. Στο ποίημα «Οι Άγιοι μοιράζουν τον πλούτο» λέγεται πως εξαιτίας ανθρώπινων ανομιών στην Ινδία ο ουρανός έκλεισε για 3 χρόνια, ώστε υπέφερε πολύ ο λαός από την πείνα και τις ασθένειες.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Περινόμου του Θεού».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ακολουθείς.
1: Αλήθειες που γίνονται ζωή μέσα από τα κείμενα και το λόγο.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε επιλέξει και θα παρουσιάσουμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Βίτη με τίτλο «Αναβάσεις» και το οποίο κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Έλαφος. Τα αποσπάσματα του βιβλίου που θα ακούσουμε θα διαβάσει η καλή φίλη και συνεργάτης της εκπομπής Σοφία Κάπα, την οποία ευχαριστούμε θερμά.

Ανάλυση της Κυριακής προσευχής. Πάτερ ημών. Δεν είμαι μόνος στον κόσμο. Είναι και οι άλλοι δίπλα μου. Πριν από εμένα, συγχρόνως με μένα, μετά από μένα. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι? Από ό,τι μπορώ να ξέρω, έχουν κοινά χαρακτηριστικά με μένα. Σκέπτονται όπως και εγώ. Δρούν όπως και εγώ. Δονούνται από συναισθηματικές καταστάσεις λιγότερο ή περισσότερο ισχυρές από τις δικές μου. Όχι, δεν κάνω λάθος. Όσο λίγα κι αν είναι τα μέσα επικοινωνίας μου με τον εξωτερικό κόσμο, είναι εντούτοις αρκετά και μου παρέχουν αξιόπιστες εγγυήσεις ότι δεν λειτουργούν λανθασμένα, μεταδίδοντάς μου πληροφορίες για τα όντα που είναι αντίστοιχα με μένα και έχουν τις ίδιες λαχτάρες, τους ίδιους πόνους, τους ίδιους καημούς, τις ίδιες μιζέριες, τις ίδιες εξάρσεις με μένα. Τις ίδιες στην ουσία τους. Αν είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσοτικά, αυτό δεν έχει σημασία. Είναι λοιπόν όμοιοι μου. Όμως, όσες και αν κάνω διαπιστώσεις, βλέπω να παρεμβάλλονται σοβαρά φράγματα στη βαθύτερη κατανόηση των άλλων. Τι είναι αλήθεια οι άλλοι? Τι είναι κατά βάθος? Το αγνώ. Ό,τι κρύβουν στα βάθη τους, το έχω κι εγώ μέσα μου. Όμως, η δική μου ουσία και η εσωτερική μου πραγματικότητα είναι άγνωστα κατά βάθος και σε μένα τον ίδιο. Αγνοώ τον εαυτό μου στη βαθύτερη σύστασή του. Δεν μπορώ να ξέρω ακόμη τι γίνεται μέσα μου. Δεν τα αντιλαμβάνομαι όλα όσα διαδραματίζονται στα βάθη μου. Αλλά και ό,τι μπορώ τυχόν να αντιληφθώ, δεν μπορώ να το εξωτερικεύσω. Μου λείπουν τα κατάλληλα μέσα να αναπαραστήσω επακριβώς αυτά που νιώθω να γίνονται μέσα μου. Ό,τι λέω και ό,τι γράφω, για αυτά είναι κάτι σαν τις σκιές του πλατωνικού σπηλαίου. Μάλλον γρίφη είναι παρά πιστή απεικόνηση του εσωτερικού μου. Γι' αυτό δεν με καταλαβαίνουν πέρα για πέρα οι άλλοι. Γι' αυτό με παρεξηγούν. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω πέρα για πέρα τους άλλους. Γι' αυτό τους παρεξηγώ. Στο βάθος μας λοιπόν παραμένουμε μυστήριο ο ένας για τον άλλο. Η κοινωνία μας είναι θαρρής κοινωνία μυστηριωδών όντων που τριγυρίζουν στους δρόμους, που σκοντάπτουν ο ένας πάνω στον άλλο, που στριμώχνονται στους ίδιους χώρους, που μιλούν πότε-πότε μεταξύ τους και που παραμένουν τελικά άγνωστα για πάντα ίσως μεταξύ τους. Μυστήρια ενόπια ενοποίηση. Η ψυχολογική μου εξέλιξη με οδήγησε στην οδυνηρή ανακάλυψη των άλλων. Ήδη από τότε που ήμουν όλος εγώ, τότε που ο κόσμος όλος ήταν μια προέκταση του εγώ μου, από τη βρεφική μου ηλικία συνάντησα την ψυχολογική αντίσταση των άλλων εγώ. Τότε μου ήταν ασυνείδητη. Τώρα μου είναι συνειδητή. Χωρίς όμως τους άλλους, είναι ζήτημα αν θα μπορούσε το εγώ μου να υπάρξει σαν αυτοσυνείδητο εγώ. Χωρίς τον κίνδυνο να χαθεί και διαλυθεί μέσα σε ένα χάος συγκεχημένων αισθημάτων, παραστάσεων, αλόγων, ορμών. Είμαι λοιπόν συνάρτηση των άλλων. Οι άλλοι αποτελούν την αντικειμενική κατάφαση της υποκειμενικότητας και εγωικότητάς μου.

τα άλλα εγώ. Όπως εγώ αντιδρώ στην πίεσή τους, έτσι αντιδρούν και αυτά. Η καλή συμπόρευση μαζί τους επιβάλλει να μένουμε και εγώ και εκείνα μέσα σε κάποια όρια. Η συμπόρευση όμως δεν σημαίνει αναγκαστικά και γνωριμία και βαθιά ενότητα. Η ύπαρξή μου στην εσώτατη ουσία της παραμένει ζηλότυπα κλεισμένη και αθέατη στα βάθη μου. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα άλλα εγώ, αφού δεν μπορώ να τα γνωρίσω κατά βάθος. Όμως, παρόλα αυτά, επιθυμούμε να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον. Σε αυτό ακριβώς έρχεται να μας βοηθήσει ο Κύριος, αφού εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε το αποφασιστικό βήμα. Πριν απ' όλα, μας κάνει μια αποκάλυψη. Μια αποκάλυψη που μας δίνει τη βεβαιότητα του τι είμαστε εν σχέση προς τους άλλους. Η αποκάλυψη αυτή είναι κρυμμένη στη λεξούλα «ημών». «Πάτερ ημών», λέμε. Αυτό το λεξίδιο μου φανερώνει πως οι άλλοι κι εγώ έχουμε τον ίδιο Πατέρα, το Θεό. Είναι λοιπόν αδέρφια μου. Συνεπώς δεν είμαστε ξένοι. Έχω λοιπόν τη μεταφυσική βεβαιότητα που στηρίζεται στη Θεία Αποκάλυψη ότι η ουσία μου είναι κατά βάθος η ίδια με την ουσία των άλλων. Ενώ η γνώση που έχω για τους άλλους με βάση τη δική μου εμπειρία είναι έμεση, εξαναλογίας και έχει γι' αυτό πάντα το στοιχείο της αβεβαιότητας. Τώρα η γνώση μου εν Χριστώ γίνεται απόλυτη βεβαιότητα, πέρα από κάθε συλλογισμό και ψυχολογική συμπερασματολογία. Οι άλλοι είναι ό,τι είμαι κι εγώ. Γι' αυτό δεν χωράει πια καμιά αμφιβολία. Δεν χωράει όμως και καμιά κανενός είδους ταξινόμηση, είτε ταξική, είτε φιλοτική, είτε ποιοτική. Η ποσοτική διαφορά, ικανότητες σωματικές, πνευματικά χαρίσματα κλπ. Δεν έχουν καμιά σημασία. Ένα γραμμάριο χρυσού είναι το ίδιο χρυσός όπως και 100 μεγάτονοι. Είμαστε παιδιά του Θεού. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του Θεού είναι η αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Είμαστε παιδιά της αγάπης. Συνεκτικός δεσμός μας είναι η αγάπη. Με οδηγώ την αγάπη, το καινούριο αυτό και ανεκτίμητο στοιχείο, καλούμε να ανακαλύψω τους άλλους, όχι απλώς διανοητικά, αλλά ενεργά και βιωματικά. Οδηγούμε στο να τους βλέπω όχι σαν κάτι το ξένο, αλλά σαν κάτι δικό μου. Το εγώ μου, χωρίς να αφανίζεται, υποχρεώνεται να μιλάει στον πληθυντικό. Λέει «ημείς» στον πατέρα. «Εισδύει στα άλλα εγώ». Ενώνεται μαζί τους. Μιλάει εξ ονόματός του. Ο Κύριος δεν παρουσιάζεται και στο σημείο αυτό σαν ηθικολόγος που λέει «να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, είναι καθήκον σας». Όχι. Είναι τόσο ξερό και ξένο αυτό το πρόσταγμα, ώστε να μην μπορεί να συγκλονίσει την καρδιά μας. Τι κάνει λοιπόν? Μας βάζει δίπλα-δίπλα, εμένα και τους άλλους, και μας λέει: είτε μόνοι σας, είτε συντροφιά με τους άλλους προσεύχεστε, να λέτε «Πατέρα μας». Αυτή η προσευχή, αυτή η έξαρση της ψυχής με αγαπητική διάθεση, με πληθυντική αισθαντικότητα, αυτή η κατάσταση της πειράκτωσής της μέσα στο θείο πόθο και τον ουράνιο έρωτα γίνεται καμίνι, όπου κάθε εγωιστικό στοιχείο κατακαίεται. Το μάτι της ψυχής αποκαθαίρεται και ανακαλύπτει την αδελφή ψυχή που, κι αν δεν μπορεί να τη γνωρίσει κατά βάθος, όμως την αναγνωρίζει. Είναι ψυχή αδελφή που έχει τον ίδιο πατέρα και αγαπάει τον ίδιο αγαπημένο. Δεν μπορεί γι' αυτό όποιος προσεύχεται αληθινά να μην αγαπήσει τον άλλο, να μην αγαπήσει στον άλλο την εικόνα του πατέρα του.

της ουρανής. Ο πατέρας μας κατοικεί στους ουρανούς. Τι είναι όμως η ουρανή? Η ουρανή είναι ο πνευματικός χώρος όπου καθιστά πιο πολύ αισθητή την παρουσία του ο απρόσιτος και απροσπέλαστος. Για το Θεό δεν υπάρχει χώρος και περίληψη. Υπάρχει παντού. Όπου και αν θελήσει να εισδύσει ο νους μου, ο Θεός υπάρχει ήδη πριν από Αυτόν. Δεν υπάρχει κενό από Θεία Παρουσία. Είναι αδιανόητος ένας τόπος από όπου να απουσιάζει ο Θεός. Ο Θεός τα περιλαμβάνει όλα, χωρίς Αυτός να περιλαμβάνεται από τίποτε. Ο Θεός είναι και εκεί όπου υπάρχει το απόλυτο κενό. Η έκφραση «ο εν της ουρανής» δεν μπορεί να σημαίνει τίποτε άλλο, εκτός από το ότι ο Θεός κάνει πιο αισθητή την παρουσία Του. Στους ουρανούς είναι πιο άμεσα φανερός ο Θεός, που είναι από την ουσία Του απρόσιτος και απλησίαστος, τόσο στα επίγεια όσο και στα ουράνια κτίσματά Του. Αυτός ο τόσο μυστηριώδης, αλλά και τόσο γοητευτικός χώρος του ουρανού, είναι εκείνο που νοσταλγικά αναζητάει η ψυχή μου. Αφού εκεί είναι πιο έντονα αντιληπτή η παρουσία του Παναγίου, του Παντελίου, αφού εκεί υπάρχει φως, αλήθεια, χάρις, χαρά, ομορφιά, αρμονία, αγάπη, δικαιοσύνη. Ό,τι μάταια ψάχνω να βρω εδώ, υπάρχει εκεί. Εδώ όλα έχουν τη σφραγίδα του φθαρτού, του πρόσκαιρου, του περατού. Όλα θυμίζουν κάποιο σύφουνα που κάποτε χάλασε την πρωταρχική ισορροπία και ομορφιά του κόσμου που βλέπω.

Γεννηθήτω το θέλημά σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, Κύριέ μας. Σου ζητώ ταπεινά και με συνέστηση της φτώχειας και της αδυναμίας μου, να θελήσεις να μου φανερώσεις το θέλημά σου και να το πραγματοποιήσεις μέσα μου και γύρω μου. Αν δεν ανοίξεις εσύ τα αυτιά μου για να το ακούσω και το νου μου για να το κατανοήσω, θα ακούω χωρίς να καταλαβαίνω. Χωρίς τη δική σου επέμβαση μέσα μου, δεν μπορεί να λειτουργεί σωστά η εσωτερική μου αίσθηση για να συλλαμβάνει τα μηνύματά σου. Κύριε, ζω μέσα σε μια φαντασίωση. Με ξεγελάει ο ναρκισισμός μου. Θαρώ πως γίνεται το θέλημά σου μέσα μου και γύρω μου. Πώς όμως είναι διαφορετικότερη η πραγματικότητα? Πώς η αμαρτία ή αντίσταση προβάλλω στο θέλημά σου? Θέλω να θέλω το θέλημά σου. Αλλά το θέλω μου είναι τόσο ανάπηρο και ατροφικό. Το βλέπω την ώρα του πειρασμού. Μεσαγυνεύει η ειδονή που μου υπόσχεται η σάρκα, ο κόσμος, ο σατανάς. Το θέλημά σου γίνεται μέσα μου τότε αμυδρό. Βυθίζεται σε μια ναυρή ομίχλη. Το βλέπω τότε πως δεν θέλω ολοκληρωτικά το θέλημά σου. Εν μέρη το θέλω και εν μέρη θέλω το κακό. Μια παράδοξη αλλίωση και ένας διαμελισμός σημειώνεται στο θέλημά μου. Πώς γίνεται να θέλω και να μη θέλω το θέλημά σου? Πώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή να ποθώ το θέλημά σου με θέρμη, με ολοκληρωτική αφοσίωση, με δάκρυα, έτοιμος να πεθάνω γι' αυτό και ύστερα να το θέλω τόσο ξέψυχα, τόσο άβουλα, ώστε να καταντάει σαν να μην το θέλω? Γιατί είμαι τόσο άρρωστος? Γιατί η βούλησή μου είναι τόσο χαλασμένη? Κύριε, κάνε να θέλω με όλη μου την καρδιά το θέλημά σου κάθε στιγμή της ζωής μου. Κάνε να πάψει αυτή η τραγική αντινομικότητα μέσα μου. Μη μου αρνηθείς αυτή τη χάρη, Κύριέ μου. Αυτή τη στιγμή που δεν με ζαλίζουν οι αναθυμιάσεις του κακού, σου ζητώ να έρθεις και να κυριαρχήσεις μέσα μου πέρα για πέρα. Τώρα που είμαι νυφάλιος και ήρεμος και γαλήνιος, σου λέω, γεννηθήτω το θέλημά σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, Πάτερ ημών. Γεννηθήτω όπως στις ουράνιες, έτσι και στις γήινες καρδιές μας. Για να γίνει έτσι η γη μας, ουρανός. Για να γίνει έτσι η καρδιά μου, ουρανός. Αμήν.

ημίν. Τι είναι η άφεση? Είναι η παραγραφή της ενοχής. Όταν με συγχωρήσει ο Θεός, δεν είμαι πια ένοχος όπως πρώτα. Φεύγει το στοιχείο της ενοχής που μου δημιουργούσε μια οδυνηρή κατάσταση ντροπής και ηθικού πόνου και φόβου. Εδώ όμως συμβαίνει κάτι ανεξήγητο. Από την αμαρτία που έκανα δεν χάνεται η ανάμνησή της. Θυμάμαι και πολύ καλά μάλιστα τι και πώς το έκανα. Λείπει όμως τώρα το στοιχείο που με έκανε να υποφέρω στην ανάμνησή της. Πρώτα τη θυμόμουν και υπέφερα και βασανιζόμουν. Συντριβόμουν κατά τρόπον οδυνηρό. Τώρα, μετά την άφεση, δεν αισθάνομαι το ίδιο. Η ανάμνηση της αμαρτίας μου δημιουργεί άλλα συναισθήματα και άλλες καταστάσεις, πολύ διαφορετικότερες. Πώς γίνεται και φεύγει η ενοχή? Δεν ξέρω. Ένα μόνο ξέρω, πως τώρα δεν νιώθω ένοχος. Μου έφυγε το σφίξιμο από την καρδιά που με πίεζε σαν χαλίβδινη πρέσα. Το μυστήριο αυτό της εξάλειψης της ενοχής μου το διαφωτίζει το μυστήριο του Σταυρού. Ο Σταυρός του Ιησού είναι η ερμηνεία της καινούργιας κατάστασης. Αφέοντέσι εαμαρτίες σου. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Η αγάπη του ουράνιου Πατέρα θριαμβεύει με το Σταυρό του Ιησού. Η ενοχή μου είναι καρφωμένη στο Σταυρό του Γολγοθά. Κι εγώ είμαι πια ελεύθερος και η ψυχή μου τραγουδάει τον ύμνο των απελευθέρων Χριστού. Σε ευχαριστώ, Πάτερ Ουράνιε, δια Ιησού Χριστού.

σενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Η πνευματική μας πορεία δεν είναι ήρεμη και ομαλή. Έχει το χαρακτήρα της πάλης και του σκληρού αγώνα. Πάλης και αγώνα κατά του εαυτού μας, εναντίον εξωτερικών εχθρών και δυσμενών περιστάσεων. Η πάλη αυτή προβάλλει συχνά με το χαρακτηριστικό του πειρασμού. Τι είναι ο πειρασμός? Ένα δίλημα που τίθεται στη θέλησή μου. Ο Θεός ή εγώ? Ο Θεός ή ο κόσμος? Ο Θεός ή ο διάβολος? Τι θα διαλέξω? Η εκλογή είναι εκείνη που θα κρίνει την περαιτέρω τύχη της πορείας μας. Θα είναι ανέβασμα ή κατρακύλισμα, απελευθέρωση ή υποδούλωση. Η παρουσία του πειρασμού μπορεί να πάρει τις πιο φανταστικές μορφές μέσα μου. Παρουσιάζεται σαν χάδι άβρας απαλής ή σαν βίαιη καταιγίδα, σαν μια αθώα σκέψη ή σαν μια βρωμερή υποβολή, σαν μια φιλική επίσκεψη ή σαν εχθρική προσβολή. Δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ούτε μιας μονάχα ατομικής ζωής οι ποικιλίες του πειρασμού. Πάντως, ένα είναι το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, η εκλογή. Είναι το μόνο που δεν μπορεί να αποφύγει τελικά. Αυτό δεν καμουφλάρεται. Στο τέλος, ύστερα από μια φιλικότατη συζήτηση, το φινάλε θα είναι: λοιπόν, πάμε σε αυτό το μονοπάτι. Το μονοπάτι που οδηγεί πέρα και μακριά από τη λεωφόρο του Θεού. Το ισχυρότερο οχυρό που έχει να κυριέψει ο πονηρός είναι η συγκατάθεσή μου. Αν το κυριέψει αυτό, όλα τα άλλα πέφτουν εύκολα. Δεν αποκλείεται βέβαια η ματέωση της διάπραξης του κακού, έστω κι αν κανείς υποκύψει, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν έγινε η υποχώρηση. Η πρώτη συγκατάθεση κάνει ευκολότερη τη δεύτερη και την τρίτη και στο τέλος οδηγεί στην τέλεια υποταγή. Γι' αυτό ο πειρασμός είναι επικίνδυνος. Θέλει να διαφθείρει την ελευθερία μου. Και αν η ελευθερία μου διαφθαρεί και διαστραφεί, τότε είναι εύκολη η κυριαρχία του κακού και της αμαρτίας μέσα μου. Ο πειρασμός είναι αναπόφευκτος στη ζωή μου. Πρώτον, γιατί είμαι ελεύθερος. Δεύτερον, γιατί και οι άλλοι είναι ελεύθεροι. Τρίτον, γιατί υπάρχει ο πονηρός.

0: Το να ακολουθήσει κανείς το δρόμο του Θεού είναι ζήτημα ελευθερίας. Είμαι όμως ελεύθερος. Συνείδηση της μερικής μου ελευθερίας αποκτώ στον πειρασμό. Αν δεν ήμουν μερικά ελεύθερος, δεν θα υπήρχε πειρασμός. Τον πειρασμό όμως τον γεννά και η εν μέρη ανελευθερία μου. Αν ήμουν εντελώς ελεύθερος, θα ακολουθούσα αδίστακτα το δρόμο του Θεού μου. Πόσο αυτό είναι αληθινό, μας το δείχνει το παράδειγμα του Κυρίου. Δεν εξαιρέθηκε από τον πειρασμό. Σαν άνθρωπος επειράστη. Όμως, οι πειρασμοί του Κυρίου ήταν εντελώς εξωτερικοί. Δεν είχαν εσωτερική προέλευση ή και υποστήριξη. Όταν τον προσέβαλαν οι πειρασμοί, δεν δοκίμεσε αμφιταλάντευση. Ήταν εσωτερικά ελεύθερος. Η ελευθερία του εκτινόταν και στην πλήρη πειθάρχηση των σωματικών του αναγκών, ώστε, όσο κι αν ήταν έντονες, να τις υποτάσει χωρίς την αιματηρή εκείνη προσπάθεια που καταβάλουμε εμείς και που μένει συχνά δυστυχώς ατελέσφορη. Ελεύθερος ο Ιησούς μπορούσε να πει «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά». Τότε αφήσει αυτόν ο διάβολος. Ματθαίου, κεφάλαιο 4, στίχος 10. Η μερική μου ελευθερία δεν είναι δυνατόν να αρθεί και να εξαλειφθεί με μόνες τις δικές μου δυνάμεις. Αυτό το διεπίστωσα πάμπολες φορές. Τίποτε δεν μπορεί να κάνει τον πειρασμό να χάσει τη γοητεία του, όσο η παρουσία του Θεού. Αυτό ακριβώς το νόημα της αδυναμίας του ανθρώπου έχει η ηκεσία, μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν. Η αδυναμία της θέλησής μου είναι τόση, ώστε είναι βέβαιη από πρώτα η νίκη του πειρασμού. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η σύσφιξη των δεσμών μου με τον Κύριο. Όταν είναι δίπλα μου, τότε, κι αν επιτρέψει τον πειρασμό, ούκαι άσημε πειρασθήνεμε, υπέρ ο δύναμε, αλλά δώσει συν το πειρασμό και την έκβαση. 1 προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10, στίχος 13. Θα μου δώσει τη σωτήρια έκβαση. Αυτό είναι σωτήριο και παρήγορο για μένα. Η επέμβαση του Θεού την κατάλληλη στιγμή με σώζει. Τότε μπορώ να αντισταθώ στο γοητευτικό πειρασμό που η λογική μου υποχωρεί μπροστά του αδύναμη, ανεμική. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου από την προσωπική μου ζωή και τη θλιβερή εμπειρία μου. Αιτείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Πας γάρ ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσετε. Η προσευχή είναι ζωή. Η ζωή είναι κάτι το συνεχές. Και αφού η προσευχή είναι ζωή, πρέπει και αυτή να είναι συνεχής. Η συνέχεια στην προσευχή έχει το χαρακτήρα αγώνος. Έχει ενεργητικό και όχι παθητικό χαρακτήρα. Η προσευχή δεν είναι ζητιανιά. Είναι αίτηση βοήθειας, επέμβασης, προστασίας κλπ. Αλλά με τρόπο που δεν εξευτελίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ό,τι παίρνει ο άνθρωπος σαν απάντηση προσευχής, το παίρνει σαν καρπό μόχθου, προσπάθειας, δακρύων. Συμμετέχει δηλαδή στην απόκτηση του ποθουμένου.
1: Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, τελείωσε ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό που μας αξίωσε να έχουμε ακόμη μια επικοινωνία μαζί σας, όλες και όλους εσάς που είχατε την υπομονή και την καλοσύνη να μας ακούσετε και ιδιαιτέρως την καλή φίλη και συνεργάτηδα της εκπομπής Σοφία Κάπα που διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αναβάσεις» του Αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Βίτη, το οποίο κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Έλαφος. Θα είμαστε και πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.

0: Εκπομπή Δείγματα Γραφής.
1: Αλήθειες που γίνονται ζωή μέσα από τα κείμενα και το λόγο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
2: Πιστεύω όλοι να βιώνετε τα γενόμενα αυτές τις μέρες, που πραγματικά είναι ένα μεγάλο γεγονός η παρουσία της τιμίας κάρας του Αγίου Χρυσοστόμου. Θέλω να σας πω ότι η κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου είναι αυτή που δείχνει το μεγαλείο της πίστεως, το μεγαλείο της Εκκλησίας, και ένα εργοστάσιο για να είναι σωστό, να μας πείθει ότι εργάζεται σωστά και ότι παράγει σωστά πράγματα, πρέπει να δούμε τον καρπό της παραγωγής. Αν δεν δούμε τον καρπό της παραγωγής και αν δεν δούμε και αν δεν το γευθούμε τον καρπό της παραγωγής, δεν πειθόμεθα με τις ρεκλάμες, δεν πειθόμεθα με τις διαφημίσεις που κάνουν για να πάρουν πελάτες. Ακριβώς και η Εκκλησία μας μας δίνει τον καρπόν της ζωής της, τον καρπόν της εργασίας της, που τι είναι η Εκκλησία. Όπως έλεγε ένας αγιορείτης, ενάρετος γέροντας, η Εκκλησία είναι ένα εργοστάσιο που παράγει Άγια Λείψανα. Και ακριβώς τα Άγια Λείψανα είναι η απόδειξη της παρουσίας του Θεού στη γη. Είναι η απόδειξη της παρουσίας της Χάριτος. Είναι η απόδειξη ότι ο άνθρωπος δύναται και μπορεί να θεωθεί. Είναι η απόδειξη ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το σώμα, αλλά και το σώμα να έχει τη θέση του, και δεν αγιάζεται μόνο η ψυχή του ανθρώπου, αλλά αγιάζεται και το σώμα του. Και αυτόν πόσο πλανούνται αυτοί όλοι οι οποίοι λένε ξέρουν να καίονται νεκροί. Μα το καύσιμο των νεκρών τι είναι, νομίζετε? Είναι καταράκωση της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Διότι ακριβώς εμείς ως Εκκλησία Ορθόδοξος δίνουμε μεγάλη σημασία στο σώμα, γι' αυτό και κυδεύουμε το σώμα, γι' αυτό και τιμούμε με υμνολογίες το νεκρό σώμα του ανθρώπου. Και ο Άγιος Χρυσόστομος, ο οποίος είναι ένας Άγιος πολύ μεγάλος, σας προτρέπω όσοι δεν διαβάσετε το βίο του να πάτε να το διαβάσετε, να δείτε ότι αυτός ο Άγιος εξ απαλώνων ήχων ήταν άνθρωπος που ήθελε τον Θεό, ήταν μια ψυχή που εδιψούσε τη χάρη του Θεού, ήταν ένας γόνος μιας Αγίας Γυναίκας, η μητέρα του ήταν Αγία Γυναίκα, διότι και καμιά φορά έτσι που συναντούμε μερικά παιδιά βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά είναι καλά, και λέμε μέσα στο νου μας ότι ξέρεις αυτά τα παιδιά θα έχουν καλούς γονείς, και επαληθευόμεθα τη χάνη που βλέπουμε τους γονείς τους, και λέμε ότι όντως αυτός είναι αγαθός βλαστός αυτής της αγαθής ρίζας. Άρα λοιπόν το δέντρο εκ του καρπού γινώσκεται, και ο Άγιος Χρυσόστομος είναι ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Χρυσού στο στόμα αλλά και Χρυσού στην καρδία, γιατί ακριβώς είχε μια Αγία Γυναίκα, την Ανθούσα. Της είπεν ότι θα γίνει μοναχός. Δεν αντέδρασε η μάνα του, ήταν μονάκριβος, ήταν χείρα η μητέρα του, και της λέει, σπουδασμένος τότε, και μάλιστα όταν σπούδαζεν στην Αντιόχεια, σε αυτήν τη φιλοσοφική σχολή, και ήταν δάσκαλος ο Λιβάνιος, του λένε του Λιβάνιου, ποιον αναπάβεσαι να αφήσεις διάδοχόν σου? Και ο Λιβάνιος αυτός ο μεγάλος φιλόσοφος απάντησε το εξής, και έλεγε ότι διάδοχο μου αναπάβουμε να αφήσω τον Ιωάννη, εάν μη οι χριστιανοί εσύλων. Δηλαδή αν δεν μας τον άρπαζαν οι χριστιανοί, αυτός ήταν ο διάδοχος της περιφήμου φιλοσοφικής σχολής και ρητορικής σχολής. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο νέος, δεν ήταν ο τυχόν. Δεν ήθελε να πάει στο μοναχισμό γιατί ήταν μέλος μιας πολυτέκνου οικογενείας και ο πατέρας του δεν είχε χρήματα και τον έστειλε στο μοναστή για να φάει ένα κομμάτι ψωμί και να μάθει δύο γράμματα όπως συνηθιζόταν, αλλά σαν νέος, σαν μορφωμένος, σαν γνωστικός ήθελε να αφιερωθεί εις τον μοναχισμό γιατί εποθούσε τον Θεό. Του λέει όμως η μάνα του γέμου, του λέει, σε παρακαλώ μην πας να γίνεις μοναχός, μείνε μαζί μου και σου υπόσχομαι να ζούμε και δύο ασκητικά. Της λέει ο Ιωάννης, δέχεσαι από τώρα και στο εξής να τρώμε και δύο μόνο χυρόν από κριθάρι μια φορά την ημέρα? Και του λέει δέχομαι. Και αυτόν πραγματικά τον έκαμψε και έμεινε με τη μάνα του και τρώγαν και οι δύο από χυλών κρυθής, μέχρι που εκοιμήθηκε η Ανθούσα και μετά έφυγε για τον μοναχισμό, πήγε στο μοναστήρι, υποτάχθηκε, έχει σημασία αυτά που σας λέω, υποτάχθηκε σε γέροντα, δεν ήταν αυτόκλητος, δεν ήταν αυτοθέλητος, αλλά υποτάχθηκε σε γέρονταν ονόματι Ησύχιον, σύρον την καταγωγή. Γιατί πρέπει να μάθετε και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αν ο άνθρωπος δεν υποταχθεί δεν μπορεί να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του. Γι' αυτόν ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να υποτάσσεται. Και πόσο λυπούμε όταν ακούω τους γονείς καμιά φορά, γιέ μου λέει πρέπει να μάθεις γράμματα, πρέπει να σπουδάσεις, πρέπει να πάρεις το πτυχίο σου, πρέπει να κάνεις μεταπτυχιακά, πρέπει να κάνεις διδακτορικό, θέλω να είσαι σωστός, να προσφέρεις στην κοινωνία. Σπάνια λέμε ένα πράγμα, πρέπει να μάθεις να ακούεις. Πρέπει να μαθαίνουμε να ακούμε. Γι' αυτό και στο μοναχισμό που είναι ο τρόπος της λεπτομερούς πνευματικής ζωής, η προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί κανείς πρέπει να υποτάσσεται σε πνευματικό καθοδηγητή.

Και συνεχίζουμε τις ειδήσεις και λέμε ότι ο Άγιος Χρυσόστομος έμαθε να υπακούει. Είχε γέροντα. Και αυτή ακριβώς η εξάρτηση, αυτή η υπακοή, διότι το πνεύμα των Αγίων Πατέρων λένε το εξής και πρέπει να το ξέρουμε, διότι δεν υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο σε εμάς τους καλογέρους και άλλους σε εσάς τους κοσμικούς. Δεν υπάρχει καλογερική πνευματικότητα όπως μερικοί νομίζουν και κοσμική πνευματικότητα. Υπάρχει μία πνευματικότητα. Υπάρχει μία παράδοση. Και όπως λένε μερικοί, κυπριακή παράδοση. Ποια κυπριακή παράδοση? Υπάρχει πατερική παράδοση που βιώνεται ασφαλώς και στην Ορθόδοξη Κύπρο. Μία είναι η παράδοση. Η παράδοση των Αγίων Πατέρων. Γι' αυτό η παράδοση των Αγίων Πατέρων λένε ότι ο άνθρωπος ο αυτοσύμβουλος είναι καθεαυτού πολέμιος. Ο άνθρωπος πως ηγέρονταν τον μυαλό του είναι πολέμιος του εαυτού του. Γι' αυτό πρέπει αδελφοί μου να μάθετε όπως ο Άγιος ο Χρυσόστομος, που είναι για μας τύπος και υπογραμμός, που είναι για μας ένας μεγάλος φάρος, ένας μεγάλος στήλος της Εκκλησίας, ο οποίος έκανε 4 χρόνια στην υπακοή και μετά πήραν ευλογία και πήγαν και έζησε 2 χρόνια σε σπήλαιο στην έρημο, πιο μακριά από το μοναστήρι, 2 χρόνια ερημίτης. Και από τον πρώτο χρόνο έκανε θαύματα, επήγαινε διάφοροι παράλυτοι, έκανε θαύματα πολλά, γιατί ήταν αυτός ο χαριτωμένος Ιωάννης Εκκυλίας Μητρός. Και μετά άρχισαν οι άνθρωποι να ακούν για τον Ιωάννη και τότε η υγεία του άρχισε να έχει προβλήματα λόγω της πολλής ασκήσεως. Πολλές φορές δεν κοιμάτουν καθόλου για ολόκληρους μήνες. Λέει ο βιογράφος του ότι για 2 χρόνια δεν κοιμήθηκε ούτε μια ώρα. Μόνο έτσι προς στιγμή όταν έπαιρνε ο ύπνος και μετά έπαιρνε τον εαυτό του, τον εβίαζε για να μπορέσει να μελετά και να προσεύχεται και να κάνει μετάνοιες. Τον πήραν, τον έκαναν διάκονο, τον έκαναν πρεσβύτερο και μόλις εκενώθην ο θρόνος, ο πρώτος θρόνος της Κωνσταντινούπολης, τον επήραμε το ζόρι και τον έκαμε πατριάρχη. Και ακριβώς εκεί έδειξε την ποιότητά του, έδειξε τον ευλογημένο χαρακτήρα του, έδειξε την αγία προσωπικότητά του, που μέχρι που τόσο πολύ βοηθούσε τον κόσμο και τόσο πολύ θυσιαζόταν για τον κόσμο, που οι ευλαβείς χριστιανοί της Κωνσταντινούπολης τον ελάτρευαν. Ήταν δηλαδή εντός εισαγωγικών οπαδοί του. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι η αγάπη δεν εξαγοράζεται παρά μόνο με την αγάπη.

οι σωστοί άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη, ήταν προτιμότερο να δύσει ο ήλιος και να μην ξαναλάμψει παρά να σβήσει και να κλείσει το στόμα του Ιωάννου. Τόσο ρητορική, αλλά δεν ήταν η ρητορική που έκανε Χρυσόστομο τον Ιωάννη. Ακριβώς η ρητορική αυτή δεν ήταν από έναν διανοηστή, από έναν διανοητικό άνθρωπο. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που έπαλε η καρδιά του από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τον εξόρισαν τα κέντρα της εξουσίας, αλλά όπως είπα και στο λόγο μου σήμερα, τον εξόρισαν τα κέντρα της εξουσίας, αλλά τον εδέχθη η καρδιά του λαού.

Και δεν είναι ο Χρυσόστομος ο Άγιος του 4ου αιώνος. Είναι ο Άγιος όλων των αιώνων. Και είναι θρονιασμένος και στην καρδιά, τη δική μας. Γι' αυτό και τώρα που ήρθε για πρώτη φορά στην Κύπρο, αμέσως απέδειξε ότι είναι ο Άγιος του λαού, ότι είναι ο Άγιος εκείνος ο οποίος διακονεί τον λαόν. Δεν είναι τυχαία τα δύο θαύματα που έγιναν αυτές τις δύο μέρες και τόσα άλλα που θα ακούσουμε μέχρι να φύγουμε, μετά που θα φύγουμε. Απέδειξε με την παρουσία του ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ο άνθρωπος της χάριτος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εθυσιάστη για τον λαό, είναι εκείνος ο οποίος εξορίστη, δεν εγώγγισε όμως. Και όπως λέει ο βιογράφος του, ο Άγιος Παλάδιος Επίσκοπος Ελενουπόλεως, κάθε λίγον έλεγε αυτόν το περίφημον δόξα το Θεό πάντων ένεκε. Για όλα έλεγε δόξα το Θεό, για ό,τι μου συμβαίνουν, και για τα καλά και για τα λυπηρά και για τα χαρούμενα και για όλα. Διότι ακριβώς ως άνθρωπος του Θεού έμαθε να υποτάσσει τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού, και στις προσευχές του δεν ζητούσε τίποτε. Αντιθέτως έλεγε: Κύριε μου, σύ πάντα είδας, σύ πάντα γινώσκεις, εσύ κάνεις κουμάντο τη ζωή μου. Και το έλεγαν διάφοροι να αντιδράσει, δεν αντέδρασε. Και όταν οι επίσκοποι που τον εκτιμούσαν και τον λάτρευαν και δεν ήταν ολίγοι μέσα στη σύνοδον, ήθελαν να κάνουν σχίσμα και λέει: Με αυτούς τους ανθρώπους, του έλεγαν του Αγίου Χρυσοστόμου που σε κατεδίκασαν, εμείς δεν μπορούμε να συλλειτουργήσουμε. Και ο Άγιος, σαν άνθρωπος πραγματικός του Θεού, τους έλεγε: Μη σχιστείτε από την Εκκλησία, μόνον να μην υπογράψετε στα πρακτικά της Συνόδου την καταδίκη μου, διότι είναι άδικος, αλλά να συνεχίσετε να μένετε με την Εκκλησία. Δεν δέχομαι, τους έλεγε, για τον εαυτό μου δεν επιτρέπω να γίνει σχίσμα στην Εκκλησία. Αυτός ο Άγιος, ο οποίος από τις ασκήσεις και από όλες τις κακοχίες είχε συνεχή πυρετών, και αυτή η αυτοκράτηρα, η μανιώδης, η δαιμονισμένη Ευδοξία έλεγε στους στρατιώτες ως εντολή, επειδή τον πείραζε πολύ ο ήλιος τον Άγιον και στην εξορία με την οδηπορία με τα ζώα, τους διέτασε να οδηπορούν το μεσημέρι επίτηδες και να του χτυπά ο ήλιος για να πεθάνει μια ώρα γρηγορότερα. Και ο Άγιος άντεξε, και ενώ πήγαινε εξορία στην Πιτιούντα, όταν έφτασε στα κόμματα, ήταν εκεί ο τάφος του Αγίου Βασιλείου.

Φρανσίσκου, του επισκόπου του τόπου που ήταν και κοιμημένος από παλιά, και πήγε και γονάτισε και προσκύνησε τον Άγιο Βασιλίσκο και του λέει: Άγιε μου, βοήθαμε γιατί είμαι σε δύσκολη κατάσταση. Και του εμφανίζεται το Άγιο Βασιλίσκος και του λέει: Αύριο θα είμαστε μαζί, σε περιμένω, του λέει. Αυτοί ήθελαν οι στρατιώτες να οδηπορήσουν και να πάνε στην Πιτιούντα. Του λέει ο Άγιος: Σας παρακαλώ, μην με πιέζετε να περπατήσω. Αύριο θα φύγω από τον κόσμο. Αυτοί δεν τον πίστευαν και προχώρησαν μερικά χιλιόμετρα και είδαν ότι ο Άγιος θα πεθάνει και τον έφεραν πίσω. Εκκοινώνησαν τον αχράντο μυστηρίων και μόλις εκκοινώνησαν, είδαν το πρόσωπό του μέσα στο φως και σε λίγον παρέδωσε το πνεύμα. Πότε ήταν, νομίζετε? Η μέρα που κοιμήθηκε ο Άγιος Χρυσόστομος ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 407, ακριβώς πριν από 1600 χρόνια.

0: Και έρχεται σήμερα και μας επισκέπτεται με την ευωδία των λειψάνων του. Σας λέγω, το είπα και στην υποδοχή όσοι είσαστε, πριν να έρθουμε μερικές μέρες, επειδή θα ερχόταν η λειψανοθήκη εδώ στην Κύπρο, είπαμε να την καθαρίσουμε λίγο, έτσι να την ευθροποιήσουμε, και βγάλαμε την κάραν όλη από την λειψανοθήκη, και μόλις βγάλαμε την κάραν, αμέσως ευωδίασε όλος ο ναός. Τέτοια χάρη έχει αυτός ο Άγιος. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου είναι άφθορο το αυτί του. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Και σύμφωνα με τους νόμους της ιατρικής, να ξέρετε ότι το αυτί του ανθρώπου, επειδή δεν είναι κόκαλο, είναι το πρώτο ανθρώπινο μέλος που λιώνει γρηγορότερα από όλα. Και είναι άφθορον για 1600 χρόνια. Και ο λόγος είναι ότι ο μαθητής του, ο Πρόκλος, ο μετέπειτα διάδοχός του, επήγαινε εκεί στο κελί του για να χτυπήσει στον Πατριάρχη τότε, για να, που είχε μια συνάντηση, και έβλεπε επί ώρες τον Απόστολο Παύλο να του ψιθυρίζει στο αυτί του Αγίου, και τα έφερε η Θεία Πρόνοια ώστε να μείνει άφθορο το αυτί του εις αιώνα αιώνος. Εύχομαι λοιπόν οι πρεσβείες αυτού του Αγίου να μας συνοδεύουν, και σας προτρέπω να διαβάσετε το βίο του αλλά και τα έργα του, και θα δείτε ότι η θεολογία δεν είναι αποκείμα της Ακαδημίας και του Πανεπιστημίου, αλλά είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι δόθην πρωτίστως εις τον χρυσορήμωναν, και χρυσούν εις το στόμαν, αλλά και χρυσούν εις την καρδίαν Ιωάννη.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Εις τον ένατον στίχον, όχι, όγδον στίχον, και είχαμε αφήσει ένα υπόλοιπον. Δεν μας πήρε ο χρόνος. Κάτι λοιπόν να συμπληρώσουμε εις τον στίχον αυτόν. Σας έλεγα ότι αναφέρει το Ιερόν Κείμενον ότι τόσο ο ήλιος όσο και η σελήνη, εκτός το ότι φωτίζουν και ό,τι άλλο μας παρέχουν, είναι και σώματα με τη φωτεινότητά τους και τον τρόπο που κινούνται, που μας δίνουν και την έννοια του χρόνου. Δηλαδή ότι κλείνουμε τον χρόνο, την ημέρα κτλ. Κτλ. Ότι η σελήνη κλείνει μία περίοδο 27 ημερών και είναι ο σεληνιακός μήνας. 30 ημέρες μήνας είναι ο ήλιος. Βέβαια δεν γυρίζει ο ήλιος γύρω από τη γη, το λέγαμε αυτό και το εξηγούσαμε. Αυτό είναι, οι αρχαίοι δεν μπορούσαν να το ξέρουν, προφανώς. Είναι φαινόμενα κατά το φαινόμενον. Όπως έβλεπαν τα πράγματα, έτσι και χαρακτήριζαν. Εμείς όμως σήμερα ξέρουμε ότι δεν κινείται ο ήλιος γύρω από τη γη, αλλά η γη γύρω από τον ήλιο. Λέγαμε ακόμη ότι όταν κινείται περί τον άξονα της η γη, έχουμε το νυχθήμερον, ημέρα και νύχτα. Όταν έχουμε απόκληση του άξονος της γης, έχουμε τις εποχές και ούτω καθεξής. Σας είχα δε πει ότι ο Σολομών γράφει στην Σοφία Σολομώντα στο βιβλίο ότι εγώ ήμουν δεκαμηνιαίος. Δεκαμηνιαίος. Εκ πρώτης όψεως ίσως αυτό παραξενεύει. Ναι, διότι 10 σελληνιακοί μήνες, 10 σελληνιακοί μήνες είναι επί 27 ημέρες που είναι ο μήνας ο σελληνιακός, κάνει 270 ημέρες. Τώρα, αν διαιρέσετε το 270 με το 30 που είναι ο μήνας ο γνωστός μας, τότε έχουμε τους 9 μήνες. Συνεπώς δεν είναι κάτι παράξενο και περίεργο να πούμε ότι κανείς έμεινε καθυστερημένος μέσα

στην χιλία της μητρός του έμεινε 10 μήνες. Θα ήταν φαινόμενο. Λοιπόν, προχωρούμε. Η Σελήνη έτσι θεωρείται η βασίλισσα του ουρανού. Εν στερεώματι ουρανού εκλάμπων. Μπροστά στα δύο αυτά ουράνια σώματα μπορεί ο άνθρωπος να πάθει κάτι κακό. Βεβαίως ναι. Τι μπορεί να πάθει? Γι' αυτό ο ψαλμωδός γράφει, προσέξατε το αυτό το σημείο: Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείλα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Θα σε φυλάξει, λέει ο Κύριος, ώστε και ούτε ο ήλιος να σου προκαλέσει κάποιο κάψιμο, ούτε η σελήνη να σε πειράξει τη νύχτα. Και ο ήλιος μπορεί να βλάψει βέβαια με την γνωστή μας ηλίαση που μπορεί κανείς να πάθει όταν είναι εκτεθειμένος. Γι' αυτό δεν πρέπει κανείς να μένει το καλοκαίρι έξω πολλή ώρα στον ήλιο και μάλιστα στις παραλίες, και η περίπτωση της ηλιάσεως είναι συνηθισμένη. Μάλιστα σήμερα στην εποχή μας που οι ηλιακές ακτίνες, και ποιος δεν το ξέρει αυτό, είναι καρκινογόνες. Αφού το στρώμα του όζοντος το έχουμε καταστρέψει και η ηλιακή ακτινοβολία δεν διηθείται, διότι το στρώμα αυτό εμπόδιζε την ηλιακή ακτινοβολία τουλάχιστον κάποιο μέρος της, για να μην είναι επικίνδυνος ο ήλιος. Έτσι, με τον τρόπο αυτόν, σήμερα ο ήλιος είναι επικίνδυνος. Όλοι το λένε, όλοι το λένε. Και το ακούμε διαρκώς και στα μέσα ενημερώσεις, δηλαδή στα ραδιόφωνα, εφημερίδες κτλ. Αυτό λοιπόν το καταλαβαίνουμε πολύ παραπάνω. Σας λέγω ότι ο ήλιος μπορεί να μας βλάψει. Αλλά η σελήνη σε τι μπορεί να μας βλάψει? Όταν έχουμε αστροφενιά μπορεί να προκληθεί πάχνη, παγωνιά, και μάλιστα μπορεί αυτή η πάχνη, η παγωνιά, να καταστρέψει και τα φυτά. Να αφήσουμε ένα φυτό, μία γλάστρα έξω, και αυτή να μας καταστραφεί από την παγωνιά. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος κάτι να πάθει και από τη σελήνη, όπως σας εξήγησα. Τα σύννεφα στέκονται μία προστατευτική κουβέρτα κατά της παγωνιάς, διότι δεν αφήνουν την ακτινοβολία να φύγει προς τον ουρανό, και έτσι περιορίζεται η παγωνιά. Αυτό όλοι το ξέρουμε και ο τελευταίος άνθρωπος το γνωρίζει. Πάντως καλό είναι, όπως το λέει και ο ψαλμωδός, και αναφέρεται γενικότερα εις τας εισόδους μας και εις τας εξόδους μας. Των ψαλμών αυτών είναι ο 120ος ψαλμός. Καλό είναι να τον λέμε κάθε πρωί στην προσευχή μας. Όλος, αγαπητοί μου, είναι 8 χωρία. Είναι μικρός ψαλμός, πάρα πολύ μικρός. Εγώ θα σας παρακαλούσα. Εγώ τον λέω τον ψαλμό αυτό. Τον λέω. Και σας το συνιστώ να κάνετε και εσείς το ίδιο, γιατί μέσα στην ημέρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλούς κινδύνους. Τι λέει εδώ, που είναι και το κεντρικό και το κύριο σημείο, γιατί με αυτό και τελειώνει ο ψαλμός. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Θα φυλάξει, λέει ο Κύριος, το έμπα σου και το έβγα σου, την είσοδό σου και την έξοδό σου, πάντοτε. Διότι όταν φεύγουμε από το σπίτι μας δεν ξέρουμε τι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Δυστύχημα αυτοκινητιστικό, στραβοπάτημα, γλίστριμα, ακόμη αντιμετώπιση αμαρτίας. Ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει μέσα στην ημέρα? Δεν το ξέρεις. Να σου γίνει μια πρόταση από ανθρώπους που δεν έχουν ευλάβεια εις τον Θεό και λοιπά, και να σε παρασύρουν. Γι' αυτό πάντα να λέμε τον ψαλμόν αυτόν, για να μας φυλάει ο Θεός. Παρακαλώ, ακούσατε το. Και πηγαίνουμε εις τον επόμενο στίχο, τον ένατον, πάντοτε εις το 43 κεφάλαιο. Κάλος ουρανού, δόξα άστρων, κόσμος φωτίζων, εν υψίστης Κυρίου. Που σημαίνει
ομορφιά του ουρανού είναι η λαμπρότητα των αστέρων, ολόφωτα κοσμήματα που φωτίζουν τα ουράνια ύψη του Κυρίου. Και τώρα έρχεται ο έναστος ουρανός, αφού μας μίλησε για τον ήλιο, για τη σελήνη, ο ιερός συγγραφεύς, που κατά τη διάρκεια της ημέρας η ηλιοφάνεια βέβαια μας κρύβει, θα λέγαμε, τον έναστρον ουρανόν. Δεν βλέπουμε αστέρια την ημέρα, αλλά το ίδιο και όταν έχουμε από τη σελήνη, έχουμε πανσέλινο, πάλι το φως είναι αρκετό που δεν μπορούμε να διακρίνουμε αστέρια. Τη νύχτα που απουσιάζει το σεληνιακό φως, ο ουρανός είναι κατάστικτος από την παρουσία των αστέρων. Τα αστέρια είναι κόσμοι ολόκληροι, μάλιστα γαλαξίες με δισεκατομμύρια ηλίους. Απίστευτα πράγματα. Δεν μπορεί το μυαλό, η φαντασία των ανθρώπων να φτάσει. Και οι αποστάσεις, τόσο μεταξύ των όσο και από τη γη, είναι χιλιάδες ή και εκατομμύρια έτη φωτός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Βέβαια, στοιχειοδός, αν πήγαμε σχολείο, αυτά τα ξέρουμε, δεν μας είναι άγνωστα. Απλώς τα αναφέρομαι, γιατί τα αναφέρει ο σοφός Σιρά και τα αναφέρει για να δοξάζεται ο Θεός. Το φως, αν υποτεθεί, εδώ στη γη μας, όπως είμαστε στη γη μας, αν είχαμε ένα διακόπτη που να έκανε το γύρο της γης, το φως ή λάμπα που θα ανάβαμε, θα έκανε κάπου 8 φορές το γύρο της γης. Το γύρο της γης σε ένα δευτερόλεπτο. Σκεφτείτε τώρα, εάν το φως κάνει μερικά εκατομμύρια χρόνια να έρθει από κάποια αστέρια, πόσο μακριά είναι? Ασύλληπτα πράγματα. Σας έλεγα την περασμένη φορά ότι το φως από τον ήλιο κάνει 8 λεπτά. Κι όμως δεν νομίζω ότι να είναι κοντά ο ήλιος, είναι πάρα πολύ μακριά. Λοιπόν, οι αποστάσεις είναι καταπληκτικές, ασύλληπτες αποστάσεις. Έτσι, ανάμεσα σε αυτά όλα τα οποία βλέπουμε, αστέρια, πλανήτες που ανήκουν στο δικό μας πλανητικό σύστημα, και όταν λέμε στο δικό μας εννοούμε στο πλανητικό σύστημα του δικού μας ηλίου, γιατί δεν μπορούμε να δούμε πλανήτες ούτε στα τηλεσκόπια πουθενά, παρά μόνο ηλίους βλέπουμε. Αυτό είναι γνωστό, μόνο ηλίους βλέπουμε. Προσέξτε, οι πλανήτες πού να φανούν? Και έτσι τίθεται ένα εύλογο ερώτημα: γιατί ο Θεός δημιούργησε τέτοια πλεισμονή ουρανίων σωμάτων? Πρώτιστα για να δείξει τη μεγαλοπρέπειά του, ότι άνθρωποι, ξέρετε ποιος είμαι. Ρίξτε μια ματιά στην φύση και θα δείτε ποιος είμαι. Εξάλλου και ο σκοπός που το τελευταίο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ που εκθέτει ο σοφός Σιράχ, αυτός είναι. Για να μάθουμε έστω και στοιχειοδός ποιος είναι ο Θεός μας. Ξέρετε ποιος είμαι? Σεις οι οποίοι με περιφρονείτε, με βλασφημάτε από πάνω. Δεν δίνετε καμία σημασία να μάθετε ποιος είμαι. Έτσι λοιπόν, για να φανεί η μεγαλοπρέπεια του Θεού. Αλλά και κάτι ακόμα που είναι σημαντικότατον, διότι αυτός όλος ο κόσμος τον οποίο βλέπουμε, αυτό το αχανές σύμπαν με τα δισεκατομμύρια τους γαλαξίες και τα λοιπά και τα λοιπά, κατά την παλιγγένεσία θα γίνει η βασιλεία του Θεού, αφού ό,τι δημιουργεί ο Θεός, τίποτα δεν εξαφανίζεται. Ο Θεός δεν γυρίζει στο μηδέν τίποτα, ούτε αχρηστεύει τίποτα. Ο ίδιος λέγει για του προφήτου Ισαΐου: «Α, εγώ ποιώ, μένει. Εκείνα τα οποία εγώ κάνω, μένουν». Συνεπώς, όταν θα αλλάξει ο κόσμος, αυτό το σύμπαν τι θα γίνει? Το σκεφτήκατε ποτέ? Θα γίνει η βασιλεία του Θεού. Θυμάμαι όταν ήμουνα μικρός, κάτω των 10 ετών, άκουγα, μ' άρεσε να ακούω διάφορες κουβέντες από τους ανθρώπους. Έλεγε ένας παππούς: «Καλά,
Και πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί? Υποτίθεται ότι φεύγουμε για τον ουρανό. Πού θα χωρέσουμε? Είναι αστείο να το λέει κανείς. Πού θα χωρέσουμε? Λοιπόν, αγαπητοί μου, όλος αυτός ο κόσμος, το σήμαν αυτό, θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Μη μου πείτε πως θα είναι. Δεν ξέρουμε. Δεν αποκαλύφθηκε. Ξέρουμε μόνο ότι θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος υπάγει έως τρίτου ουρανού, ότι εκείνα τα οποία ο Θεός ετοίμασε σε εκείνους που τον αγαπούν, ούτε ο θαλμός είδε, ούτε επί καρδίαν ανθρώπου ανέβη. Δηλαδή κάτι που να πει κανείς, να το φανταστώ και να το επιθυμίσω. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε, τίποτα. Πώς θα είναι? Και όλα αυτά, ξαναλέγω, τα ετοιμάζει ο Κύριος και η αγάπη του της αγαπώσιν αυτόν. Εκείνοι που τον αγαπούν. Και κατά τη διάρκεια των ομιλιών δεν θα πάω πάντα να κάνω μία αναφορά. Όλα αυτά βέβαια είναι έργα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Αλλά ο εκτελεστής αυτών των έργων είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός Λόγος, που όταν κάποτε ανακαλύψουμε την ταυτότητά του, του ποιος είναι ο Θεός Λόγος, θα μας πιάσει ήλιγκος. Ναι, ναι, ήλιγκος θα μας πιάσει. Το πόσο σπουδαίος, δυνατός είναι ο Θεός Λόγος. Εξάλλου, μία είναι η Θεότης, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Το ένα πρόσωπο δεν ενεργεί ερήμην του άλλου προσώπου, όχι. Είναι όμως μία η ουσία, ένας είναι ο Θεός, και οπότε βλέπει κανένας ότι εδώ έχουμε κάτι το καταπληκτικό, και θα ήταν η μεγάλη μας επιτυχία στη ζωή αυτή. Σας το λέγω, έχω μερικές δεκαετίες στη ζωή μου και τούτο σας λέγω από μία εμπειρία. Τίποτα δεν αξίζει όσο εάν μάθουμε ποια είναι η ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Και την ταυτότητα του Ιησού Χριστού μας την αποκαλύπτει, παρακαλώ, η Αγία Γραφή. Θέλετε ακόμη και η Παλαιά Διαθήκη, μάλιστα με κατεξοχήν κύριο σημείο, που είναι το 24ο κεφάλαιο της Σοφίας Σειρά. Μάλιστα ο μακαριστός Τρεμπέλας λέγει ότι είναι σπουδαίο βιβλίο η Σοφία Σειρά, αλλά ένα κεντρικό σημείο, και ίσως λέγει κεντρικό σημείο ολοκλήρου της Παλαιάς Διαθήκης, είναι το 24ο κεφάλαιο. Το έχουμε κάνει ένα ολόκληρο καλοκαίρι, θα το ενθυμίστε, που εκεί αναφέρεται το κεφάλαιο αυτό εις των Θεών Λόγων, εις την ενυπόστατον, ενυπόστατον θα πει προσωπική, εις την ενυπόστατον Σοφία. Αν καταφέρουμε να ανοιχνεύσουμε, σας ξαναλέγω, ποιος είναι ο Θεός Λόγος, θα έχουμε πετύχει κάτι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο στην παρούσα ζωή που ζούμε. Αυτό είναι το σπουδαίο. Όλα τα άλλα, βαριέστε, έχουν παροδικών χαρακτήρα. Και εδώ θα ήθελα ακόμη να σας πω, μια που μιλάμε για τα αστέρια, για τα αστέρια ο Λόγος, όπως σας διάβασα το χωρίον. Όλα είναι ωραία και σπουδαία, παντού όμως ο διάβολος θα δημιουργήσει την παραφιλολογία του. Και έτσι ο διάβολος εισάγει, εκτός από ό,τι θαυμαστό ο Θεός δημιουργεί για να τον δοξάζουμε, εισάγει την λεγόμενη αστρολογία. Ποιος δεν έχει ακούσει για την αστρολογία? Κάτι λοιπόν εδώ πρέπει να σημειώσουμε. Η αστρολογία, όχι η αστρονομία, η αστρολογία είναι έργο του διαβόλου. Αυτός ενέπνευσε εις τους ανθρώπους ότι τα αστέρια, σύμφωνα με την κίνησή τους και σύμφωνα με το ποιο μήνα γεννηθήκαμε, έχουν να μας δώσουν ένα μήνυμα. Αυτό λέγεται αστρολογία και είναι καθαρά καθαρά δαιμονικής προελεύσεως. Έτσι λοιπόν, επειδή οι άνθρωποι είναι εύπιστοι ή και άπιστοι, βλέπετε, το εκμεταλλεύονται αυτό περιοδικά και εφημερίδες και βάζουν και κάπου στα έντυπά τους, βάζουν και
θέματα αστρολογίας. Και βλέπετε, δεν φεύγει ο άλλος από το σπίτι του, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα είναι, εάν δεν κοιτάξει τι έχει να πει το ζώδιό του την ημέρα εκείνη. Μπορεί προσευχή να μην κάνει, βεβαίως, γιατί δεν έκανε προσευχή, πιστεύω ότι δεν θα φανεί να κοιτάζει το ζώδιό του. Τι έχει να του αποκαλύψει η ημέρα, το ζώδιό του, τα αστέρια. Είναι μια μεγάλη βλακεία και ένα μεγάλο ψέμα. Τα αστέρια θα μου δώσουν μήνυμα. Τι θα μου συμβεί σήμερα, ποιος είμαι εγώ, αν είναι δυνατόν ποτέ. Λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Τα ζώδια είναι μια ομάδα, είναι 12 ζώδια, τα είχαν ήδη ανακαλύψει οι αρχαίοι Έλληνες. Είναι μια ομάδα αστέρων, 4, 5, 6, 7, 8, ξέρω, τα οποία έχουν τις αποστάσεις των αστέρων των μεταξύ των σταθερές, τις αποστάσεις. Αυτά οι αρχαίοι Έλληνες, σας είπα, τα ανακάλυψαν στον ουρανό και απλώς τα ονόμασαν ζώδια, επειδή μπορούσαν να μοιάζουν με τη φαντασία τους, εννοείται, με κάποιο ζώο. Γι' αυτό ονομάστηκαν ζώδια. Τίποτα δεν έχουν να μας πούν τα ζώδια. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Αλλά εδώ όμως θα μπορούσα να σας πω ότι ο άνθρωπος έχει μια περιέργεια. Θέλει πάντοτε να αποκωδικοποιεί το μέλλον. Είναι μια μανία του ανθρώπου. Δεν εμπιστεύονται στην αγάπη του Θεού. Τι θα μου συμβεί σήμερα, αύριο, χθες, του χρόνου. Ό,τι συμβεί. Ο Θεός ξέρει τι μπορεί να μου συμβεί. Όχι, θέλω να μάθω τι θα μου συμβεί. Οπότε μετέρχεται όλες αυτές τις ανοησίες ο άνθρωπος για να μάθει τελικά τι του επιφυλάσσει το μέλλον. Η αστρολογία, σας εξήγησα, είναι ένα πράγμα. Η μαγεία το ίδιο. Η μανδύα το ίδιο. Όλα αυτά είναι μια οικογένεια προσπαθίας, οικογένεια δηλαδή περιπτώσεων, προσπαθίες να αποκωδικοποιήσουμε το μέλλον. Δεν πρέπει λοιπόν να μένουμε σε αυτά. Δεν πρέπει, δεν πρέπει. Προσέξτε, είναι αμαρτία. Αν κανείς ασχολήθηκε με την αστρολογία, θα παρακαλέσω να το επισημάνει και να γίνει αντικείμενο της εξομολογήσεώς του και να μην επανέλθει εις αυτήν. Πολύ προσοχή. Αυτά και δια την αστρολογία. Η αστρολογία, όπως σας είπα, καθαρά δαιμονική φιλολογία. Έτσι λοιπόν, ενώ ο Θεός μας δείχνει τα αστέρια του για να τον δοξάσουμε, εμείς ασχολούμεθα παραφιλολογικώς, όπως σας εξήγησα. Πάντως μας πληροφορεί η Γραφή ότι ο Θεός γνωρίζει όλα τα αστέρια, και μάλιστα σε όλα τα αστέρια ο ίδιος ο Θεός, έτσι μας λέει η Αγία Γραφή, έδωσε ονόματα. Ακούστε, έδωσε ονόματα στο καθένα από αυτά. Είναι συνεπώς όλα τα αστέρια, αυτά τα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια αστέρια, είναι γνωστά στο Θεό. Και μάλιστα, όπως θα δούμε, όχι σήμερα, είναι αρκετά παρακάτω, ότι σε κάθε αστέρι ήλιος, αστέρι ήλιος, έβαλε και έναν φύλακα άγγελο. Θα το δούμε όμως το θέμα αυτό, θα φτάσουμε εκεί. Το θέμα είναι ότι όλα εργάζονται τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό έχουμε τον ύμνο των τριών παιδών, που ο Ναβουχοδονόσορ τους έριξε μέσα στο καμίνι για να τους κάψει, επειδή δεν προσεκίνησαν τη χρυσή εικόνα του Βαλτάσαρ, του Θεού της Βαβυλωνίας, και εκεί είδε ότι δεν εκαίοντο. Τι έκαναν μέσα οι τρεις παιδες? Υμνούσαν τον Θεό και κάνουν ένα, πώς θα το κάνουμε, ένα συλλαλητήριο τροποντινά όλων των κτισμάτων, τα σύννεφα, το χιόνι, τη βροχή, τον ήλιο, τη σελήνη, τα πάντα, τα αστέρια, όλα τα επικαλούνται, όλα τα έργα του Θεού, να δοξάσουν τον Κύριο. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να δοξάζουμε τον Κύριο. Μάλιστα
πώς το αρχίζει, ευλογείτε άστρα του ουρανού, λένε οι τρεις παιδες, ευλογείτε τα άστρα του ουρανού των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Και όταν είδε ο Ναβουχοδονόσορ ότι δεν είχε καεί τίποτα, ούτε μία τρίχα από το κεφάλι τους, έμεινε κατάπληκτος και έβγαλε μάλιστα και διάταγμα που έλεγε όλη η επικράτειά του ήταν μια ολόκληρη αυτοκρατορία, ολόκληρη αυτοκρατορία, παρακαλώ, και όλοι να τιμούν τον Θεόν των τριών παιδών. Αλλά πρέπει κάτι να πούμε πιο ξεχωριστό για το φως. Για το φως, για το φως. Θα έλεγα αυτήν την παράγραφο, προσέξατε την, εμένα κυριολεκτικά με έχει γοητεύσει. Ελπίζω να μπορέσω να σας βοηθήσω να γοητευτείτε κι εσείς με την παρουσία του φωτός. Το φως βέβαια δεν είναι ούτε ο ήλιος, ούτε η σελήνη, ούτε τα άστρα. Απλούστατα, είναι ουράνια σώματα και είναι φορείς του φωτός. Άλλο πράγμα φως και άλλο πράγμα ήλιος. Καταλάβατε αυτό? Τα ξεχωρίζουμε. Μάλιστα, ενώ η δημιουργία του φωτός γίνεται την πρώτη δημιουργική ημέρα, αμέσως διαβάζουμε, εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, είδε γη να όρατος και κατασκεύαστος, και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως, γεννηθεί το μένα μη, να γίνει δηλαδή, γεννηθεί το φως και γίνεται το φως. Την τετάρτη ημέρα τη δημιουργική ομιλεί περί δημιουργίας του ηλίου. Μάλιστα μερικοί ανόητοι, αχ, δεν ξέρω που θα μπορούσαν να κρύψουν τη μούρη τους, έτσι μπορώ να μιλήσω, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ειρωνεύονται όταν κάποτε έρχεται μία αλήθεια στην επιφάνεια. Κοροϊδεύαν, κοροϊδεύουν τον Μωυσή ότι τάχασε ο Μωυσής, κοίταξε να δεις, το φως λέει έγινε την πρώτη ημέρα και ο ήλιος την τετάρτη ημέρα. Τι πράγματα είναι αυτά? Γιατί? Διότι ταυτίζουν τον ήλιο με το φως. Δεν ταυτίζονται αυτά. Άλλο είναι ο ήλιος και άλλο είναι το φως. Άλλη είναι η σελήνη και άλλο είναι το φως, το ξαναλέγω. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε αυτό το «Είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγένετο φως». Φύγεται λοιπόν από τον ήλιο. Είναι φορέας του φωτός ο ήλιος. Δεν θα υπήρχε δε μεγαλύτερη προσταγή του Θεού προκειμένου να δημιουργήσει το σύμπαν από την προσταγή «γεννηθεί το φως». Θα το δείτε ευθύς. Το σύμπαν αποτελείται και από ύλη και από ενέργεια. Ζητώ συγγνώμη αν δεν μπορώ να ικανοποιήσω όλο μου το ακροατήριον, όσο τούτο είναι δυνατόν, πάντα κάτι παίρνομαι. Και τίθεται το ερώτημα, από τα δύο αυτά, ύλη και ενέργεια, ποιο έκανε ο Θεός πρώτο, την ύλη ή την ενέργεια? Εδώ είναι τώρα, τι απάντηση θα δώσουμε? Μας πληροφορεί η επιστήμη, στην εποχή μας, στον αιώνα μας, ότι πρώτα έγινε η ενέργεια και μετά έγινε η ύλη. Το ακούσατε? Πρώτα η ενέργεια και μετά η ύλη. Και μάλιστα η ενέργεια υπό την αρίστητη μορφή που είναι το φως. Συνεπώς, σαν να αντιγράφουν τη γένεση. Ναι, έγινε πρώτα η ενέργεια και δει το φως. Γιατί έχουμε και άλλες μορφές ενεργείας, έχουμε την θερμική ενέργεια, έχουμε την ηλεκτρική ενέργεια κτλ. Όχι, όχι, όχι. Η πρώτη και καλύτερη είναι η ενέργεια του φωτός. Και εκ της ενεργείας αυτής που πρώτα ο Θεός έκανε, δηλαδή που είπε να γίνει φως, έγινε όλος ο γλυκός κόσμος. Εκ της ενεργείας έγινε ο γλυκός κόσμος. Φαίνεται λιγάκι παράξενο σε εμάς, αλλά δεν είναι. Στην εποχή μας, λιγάκι αν διαβάζουμε, ενημερούμεθα με κάποια έντυπα περιοδικά, να έχουν και λιγάκι κάποια επιστήμη, το βλέπουμε αυτό. Και αυτό η επιστήμη
η επιστήμη, η φυσική επιστήμη μας το απεκάλυψε τώρα στον 20ο αιώνα. Δηλαδή τι έχουμε? Έχουμε ότι μπορούμε από την ενέργεια να περάσουμε στην ύλη και από την ύλη να περάσουμε στην ενέργεια. Έχουμε τον τρόπο σήμερα αυτό να το πετύχουμε. Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Στοιχειώδη πράγματα, και από το σχολείο ακόμη, μάλιστα τα τελευταία χρόνια οι μαθητές στο σχολείο ασφαλώς το διδάχτηκαν. Μπορεί εγώ να μην το διδάχτηκα στο σχολείο, γιατί ήταν μια παλιά εποχή, αλλά εν τέστη περιπτώσει περνάμε από την ύλη στην ενέργεια και από την ενέργεια στην ύλη. Πώς το διατυπώνει αυτό σήμερα η επιστήμη? Μόλις τώρα στον 20ο αιώνα, παρακαλώ, ότι μπορούμε να περνούμε από την ενέργεια στην ύλη και από την ύλη στην ενέργεια. Και μάλιστα, όπως σας είπα, η ενέργεια υπό την αρίστη της μορφή που είναι το φως. Προσέξτε, διατυπώνει ένας ατομικός επιστήμον, ο Πολ Κουντέρκ, σε ένα του βιβλίου με θέμα θεωρία της σχετικότητας, αν το έχετε, είναι στη 18η σελίδα, μας λέει το εξής. Ακούστε. Έχουμε το δικαίωμα να εκπλησόμεθα γι' αυτό μέσα σε ένα σύμπαν που παρουσιάζεται σε όλες του τις εκφάνσεις σαν ηλεκτρομαγνητική σύνθεση? Το σύμπαν μας αναγκάζει να ταυτίσουμε τις βαθύτερες ιδιότητες του με τις ιδιότητες του φωτός. Τι θαυμαστή περιπέτεια! Οι ποιητές δεν θα έχουν πια μόνοι τους το προνόμιο να αποθεώνουν το φως με τους στίχους των. Ολόκληρη η επιστήμη έχει γίνει ύμνος προς το φως. Είδατε τι λέει η επιστήμη? Είδατε? Είναι καταπληκτικό πράγμα, δηλαδή πραγματικά. Και όπως σας είπα, αυτό έχει αποδειχθεί, να με συγχωρείτε που κάνω επαναλήψεις, τελείως πειραματικά, όταν μπορούμε να μετατρέπουμε την ύλη σε ενέργεια και την ενέργεια σε ύλη. Εξάλλου, πάνω σε αυτό δεν στηρίζεται και η ατομική βόμβα? Σε αυτό στηρίζεται. Ώστε το σύμπαν ξεκίνησε την ύπαρξή του και το σχηματισμό του από το φως. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα ήταν, προκειμένου να γίνει το σύμπαν, να πει ο Θεός: γεννηθεί το φως, και έγινε το φως. Πόσο ωραία τοποθετημένο εκεί που είναι στους πρώτους στίχους. Στο δεύτερο στίχο είναι, ενώ η δημιουργία του ηλίου είναι, σας είπα, την τετάρτη ημέρα. Αγαπητοί μου, όσο διαβάζω και όσο μελετώ, τόσο βλέπω πόσο θεόπνευστος ήταν ο Μωυσής. Ο Μωυσής, ξέρετε πότε έζησε? Έζησε τον 15ο αιώνα π.Χ. 1500 π.Χ. Θα μπορούσε να διατυπώνει πράγματα τα οποία σήμερα μόλις βρίσκομαι? Θα ήταν δυνατόν ποτέ, εάν δεν ήταν θεόπνευστος? Και πόσο καταπληκτική είναι η Αγία Γραφή, και μάλιστα το βιβλίο της Γενέσεως, και πιο συγκεκριμένα τα τρία πρώτα κεφάλαια, που πολλοί καθηγητές, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί κοροϊδεύουν στο σχολείο να πούν Αδάμ και Εύα, να πούν ότι ο Θεός έκανε από τον πυλό, έκανε τους πρωτοπλάστους. Ναι, από τον πυλό. Δεν καταλήγει ο άνθρωπος τον πυλό? Δεν ζει από τον πυλό? Όλα τα φυτά και όλα τα ζώα τι τρώνε? Ό,τι υπάρχει μέσα στη φύση. Αυτό το λέγει ο άνθρωπος. Και είναι παράξενο να γυρίσει πίσω, δηλαδή στην λάσπη, στον πυλό? Ναι, από τον πυλό έκανε ο Θεός τον άνθρωπο. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου, τα κοροϊδεύουν. Λυπούμε για λογαριασμό τους, αλλά τι να πει κανείς? Εξάλλου, όταν ο Θεός είπε να γίνει φως, ο Θεός είναι φως. Μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Θεός φως εστί. Με τη διαφορά, μεγίστη διαφορά, ότι ο Θεός είναι άκτιστον φως, ενώ το φως της δημιουργίας είναι κτιστόν. Αυτή είναι η διαφορά, τεράστια διαφορά. Γι' αυτό το κτιστόν φως ανακλά το άκτιστον φως που είναι ο Θεός. Και όλα αυτά φανερώνουν τη μεγαλοπρέπεια του Θεού, που πρέπει διαρκώς
να δοξάζεται και να λέγεται εκείνο το δόξα σοι το δείξαντι το φως. Αγαπητοί μου, μόλις ανοίξουμε το πρωί τα μάτια μας, είμαστε ακόμη στο κρεβάτι, ανοίξουμε τα μάτια μας και δούμε ότι ξημέρωσε. Δόξα σοι το δείξαντι το φως. Μόνο αυτών των στίχων, μόνο αυτών. Μετά θα κάνουμε την προσευχή μας, μπορεί να πούμε και ολόκληρη τη δοξολογία και τα λοιπά. Δόξα σοι το δείξαντι το φως. Δόξα σε σένα που έδειξες σε μας το φως και δίκαι μάλιστα το αιώνιον φως. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον δέκατον. Και εν λόγης Αγίου στήσονται κατά κρίμα και ομοί εκλειθώσιν εν φυλακές αυτών. Και η απόδοση. Δια του Λόγου του Θεού υπάρχουν τα αστέρια στις θέσεις τους σύμφωνα με τη διαταγή που έλαβαν και ποτέ δεν θα παραλύσουν από κόπο στην εκπλήρωση της αποστολής των. Εννοείται τα αστέρια. Όλα είναι κάτω από την υπακοή του Θεού, όπως και το φως, ξέρετε. Ο Θεός λέγει στο φως πήγαινε και πηγαίνει, του λέγει έλα και έρχεται. Έτσι ακριβώς είναι διατυπωμένο στο βιβλίο του Βαρούχ. Να σας διαβάσω παρακαλώ την περικοπή, με το παραπάνω αξίζει. Είναι στο τρίτο κεφάλαιο του προφήτου Βαρούχ. Ο προφήτης Βαρούχ ήταν βοηθός του προφήτου Ιερεμίου. Ακούστε. Ο αποστέλων το φως και πορεύεται. Αποστέλων το στέλνει και αυτό πηγαίνει και πορεύεται. Εκάλεσεν αυτό και υπήκουσεν αυτό τρόμο, το ανακαλεί και υπακούει το φως και επιστρέφει με τρόμο. Οι δε αστέρες έλαμψαν εν τις φυλακές αυτών και εφράνθησαν στον τόπο που βρίσκονται φυλακές. Ο τόπος που βρίσκονται, να το παδώσω έτσι, έλαμψαν λέγει και χάρηκαν από εκεί που βρίσκονται. Εκάλεσαν αυτούς και είπαν τα αστέρια πάρεσμεν, είμαστε παρόντες. Εκάλεσε τα αστέρια και είπαν είμαστε παρόντες. Ούτως ο Θεός ημών ου λογιστήσετε έτερος προς αυτόν. Αυτός είναι ο Θεός μας. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Δεν λογαριάζεται άλλος Θεός. Να γιατί η πίστη μας είναι αληθινοτάτη. Τα ακούτε παρακαλώ. Λοιπόν, προχωρούμε. Όλα συνεπώς υπακούν εις τον Θεό και το φως υπακούει εις τον Θεό. Όταν λέγει το φως, στο φως, εδώ μια παρατήρηση, λέει στο φως πήγαινε ή έλα, φανερώνει ακόμη και κάτι. Πριν από 2-3 χρόνια, όπως έχουμε τώρα δίπλα μας στην κατασκήνωση, ήταν αγόρια, ήταν ένας μαθητής γυμνασίου. Δηλαδή πρώτης Δευτέρας γυμνασίου, από τον Αμπελώνα, το θυμάμαι. Όταν τους είπα αυτό, ότι ο Θεός λέγει πήγαινε και πηγαίνει το φως, έλα και έρχεται, ερωτώ. Δεν θα περίμενα απάντηση, αλλά καμιά φορά ο Θεός φωτίζει τα παιδιά πολλές φορές και λένε καταπληκτικές απαντήσεις. Σας θυμίζει τίποτα αυτή η όλη ιστορία? Και τι μου απήντησε αυτό το παιδί, ξέρετε? Ότι το φως έχει ταχύτητα. Μπράβο παιδί μου, του λέω, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δηλαδή πήγαινε, έλα, έχει ταχύτητα και είναι γνωστή η ταχύτητα του φωτός. Σας την είπα στην αρχή της ομιλίας μας. Όλα λοιπόν με τάξη είναι στο σύμπαν, που κυριολεκτικά όλα αυτά εκπλήσουν τους αστρονόμους. Μια που ο λόγος περί αστέρων, τίθεται το ερώτημα, γιατί θέλω και να σας λύνω και κάποιες ταυτοχρόνως απορίες. Και το αστέρι της γεννήσεως τι ήταν? Μας το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ότι είδαν το αστέρι της γεννήσεως αυτοί οι μάγοι, μάγοι θα πει σοφοί άνθρωποι, που ήσαν στο Ιράν, στην Περσία, και με τη σοφία τους αλλά και με το φωτισμό που είχαν από τον Θεό είπαν κάποιος βασιλιάς γεννήθηκε. Εδώ βέβαια θα δείτε στην περιγραφή μια ανακολουθία
η οποία ακριβώς δίνει την εντύπωση σε εκείνο που θέλουμε. Τι δηλαδή? Έγιναν πολλές απόπειρες από αστρονόμους και παλαιότερους και νεότερους ερμηνείας του φαινομένου. Δεν μπόρεσε καμία να μας δώσει απάντηση. Απλούστατα διότι, όπως περιγράφει ο Ματθαίος τα πράγματα, το αστέρι αυτό εκείνη το περιέργως. Δηλαδή, έρχεται και τους οδηγεί και ήρθαν στα Ιεροσόλυμα. Εκεί χάθηκε το αστέρι. Μα χάθηκε τώρα. Άδικα κάναμε το ταξίδι αυτό. Επήγαν στο παλάτι να μάθουν τα γνωστά που ξέρετε με τον Ηρώδη. Όταν βγήκαν από την πόλη, να το αστέρι πάλι απάνω. Μες στην πόλη που ήσαν, χάθηκε το αστέρι. Να το τώρα αστέρι απάνω. Και το σπουδαίο, όπως σας οδηγεί το αστέρι, είδατε ποτέ εσείς αστέρι να οδηγεί ανθρώπους? Κανένα φυσικό αστέρι δεν οδηγεί ανθρώπους. Στάθηκε, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, στάθηκε πάνω από το σπίτι που, που ήταν ο Ιησούς. Προσέξτε, είχαν περάσει 2 χρόνια. Γι' αυτό και είπε ο Ηρώδης να φωνευτούν τα νήπια από τόση ηλικία και κάτω και τα λοιπά. Έφυγαν οι απογραφέντες, άδειασαν τα σπίτια. Δηλαδή βρήκαν δωμάτιο, βρήκε ο Ιωσήφ δωμάτιο και έμειναν, φύγαν από το σπήλαιο και πήγανε και έμειναν σε ένα σπίτι. Μας λέει λοιπόν ο Ματθαίος ότι το αστέρι στάθηκε επάνω από το σπίτι. Είδατε ποτέ εσείς ένα αστέρι να στέκεται πάνω από, από ένα σπίτι? Ποτέ. Άρα δεν μπορούμε να αιτιολογήσουμε τι ήταν αυτό το αστέρι. Σας είπα, πολλά υπόθηκαν και από διασήμους μάλιστα και Έλληνες και ξένους αστρονόμους. Απλούστατα, αγαπητοί μου, ξέρετε τι ήταν? Ήταν άγγελος με την μορφή αστέρος. Αυτός οδηγούσε τους μάγους. Δεν ξέρω αν ήσαν 3 ή 4. Από τη μορφή των δώρων, ή μάλλον από την ποσότητα των δώρων, τα είδη των δώρων λέμε ότι ήσαν 3. Δεν ξέρουμε. Απλώς μάγοι. Έτσι λοιπόν, επρόκειτο περί αγγέλου που καθοδηγούσε αυτούς τους σοφούς ανθρώπους. Και το σπουδαίο είναι ότι όλοι οι πατέρες έτσι ερμηνεύουν το φαινόμενο του αστέρος της γεννήσεως. Και θα σας πω και μία παράδοση έξω από την Αγία Γραφή. Προσέξτε, έξω από την Αγία Γραφή, το υπογραμμίζω. Την παράδοση αυτή την συνάντησε ο Μάρκο Πόλο όταν πήγαινε στην Κίνα. Αυτός ο μεγάλος ταξιδιώτης να ανακαλύψει την Ασία. Άκουσε λοιπόν εκεί στην Περσία την εξής παράδοση, ότι αυτοί οι 3 ήσαν βασιλείς. Βέβαια, για να μπορούν να χαζεύουν έξω από τις δουλειές τους, ασφαλώς ήταν σπουδαίοι και πλούσιοι και τα λοιπά. Τους έδωσε ο μικρός Ιησούς, ο οποίος σας είπα ήταν 2 ετών, μία μικρή πέτρα. Μία μικρή πέτρα. Την πήρανε. Προσκύνησαν, μας λέει ο Ματθαίος, ότι προσκύνησαν τον Ιησούν ως μέλλοντα βασιλέα και σπουδαίων και σοφών. Φύγανε, πήρανε την πέτρα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι είπαν μεταξύ τους, κοίταξε να δεις, ο μικρός Ιησούς ήθελε να παίξει μαζί μας και μας έδωσε για δώρο, ενώ οι κύριοι του προσέφεραν και χρυσάφι και λιβάνι και λοιπά, μας έδωσε αυτή την πετρούλα. Και κάθισαν στο πεζούλι ενός πηγαδιού. Τι να φορτώνονται τώρα μία πέτρα? Την πήραν και την έριξαν μέσα στο πηγάδι. Και αμέσως πετάχτηκε μία πελώρια φωτιά μέσα από το πηγάδι. Και είπαν, πω πω, τι ήταν αυτό? Κάτι καταπληκτικό. Αυτό κρατήθηκε σαν παράδοση εις τους Πέρσες. Σας είπα, παράδοση περσική. Δεν είναι γραμμένο αυτό στην Αγία Γραφή. Και είπαν τότε οι 3, λέω 3 μάγοι, ότι ήθελε να μας δώσει το δώρο της πίστεως. Πράγματι,
το δώρο της πίστεως. Να πιστέψουν ότι αυτό που τους έδωσε μια πετρούλα, τι είναι μια πετρούλα, ναι, όταν την έριξαν όμως μέσα στο πηγάδι, αυτή έβγαλε ολόκληρη φωτιά μέσα από το πηγάδι. Αυτό σας ξαναλέγω, είναι περσική παράδοση. Το λέω και το ξαναλέω για να μην θεωρηθεί ότι είναι γραμμένο κάπου στην Αγία Γραφή. Και προχωρώ στον 11ο στίχο. Ιδέ τόξον και ευλόγησον τον ποιήσαντα αυτό, σφόδρα ωραίων εν το αυγάσματι αυτού. Παρατήρησε το ουράνιον τόξον, η απόδοση, και δοξολόγησε τον δημιουργόν του, διότι είναι καταπληκτικός ωραίων με την λαμπρά του εμφάνιση. Πράγματι. Ο λόγος τώρα είναι περί ουρανίου τόξου, όπως βλέπουμε. Μια καινούργια παρατήρηση από όλες εκείνες τις οποίες μας καταθέτει ο Ιερός Συγγραφεύς, που όλα τον έχουν αυτά εντυπωσιάσει. Ποιος δεν έχει δει το ουράνιον τόξο? Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς από εμάς που να μην είδε το ουράνιο τόξο ύστερα από μια καταιγίδα που βγαίνει ο ήλιος και φωτίζει καταλήλως στην ατμόσφαιρα. Τι είναι λοιπόν το ουράνιον τόξο? Δεν θα μπορούσε ασφαλώς ο σοφός Σιράχ να το ερμηνεύσει. Σκεφτείτε ότι βρίσκεται πρόχριστου. Είναι μια σειρά ομοκέντρων, εγχρώμων, φωτεινών τόξων στον ουρανό, σαν αποτέλεσμα της διαθλάσεως και της αντανακλάσεως των ηλιακών ακτίνων από σταγονίδια νερού στην ατμόσφαιρα και βέβαια ύστερα από μια βροχή ή μια καταιγίδα. Γι' αυτό δεν έχουμε το ουράνιο τόξο όταν δεν έχει βρέξει. Είναι θαυμάσιο. Πραγματικά είναι θαυμάσιο. Όπως γίνεται δε η ανάλυση του φωτός από τα σταγονίδια του νερού. Και εδώ βλέπουμε ουσιαστικά αναλυόμενον το φως. Το φως αναλύεται στα χρώματα της ήρυδος, δηλαδή περιέχει όλα τα χρώματα. Και τώρα βρίσκουμε την ανάλυση του φωτός με την ευκαιρία αυτή και έχουμε το ουράνιον τόξο. Δηλαδή το φως περιέχει, όπως σας είπα, όλα τα χρώματα. Το ουράνιο τόξο έχει και μια θεολογική ιστορία. Την ξέρετε ίσως. Γράφει η Γένεση του κατακλυσμού, όπου ο Θεός κάνει συμφωνία με τον Νόε ότι δεν θα γίνει πλέον κατακλυσμός, και σημάδι βάζει, διαθήκη, σημείος διαθήκης, βάζει το ουράνιον τόξον. Τι λέγει? Το τόξον μου πίθυμη εν την εφέλη, και έστε η σημείον διαθήκης σε σημάδι συμφωνίας αναμέσων εμού και της γης, ανάμεσα σε μένα και της γης, στους ανθρώπους, και μην ισχύσω με τις διαθήκες μου. Και εγώ βλέπω το ουράνιο τόξο, θα θυμηθώ την συμφωνία μου, πολύ ανθρώπινα, ο Θεός να θυμηθεί, δεν υπάρχει θέμα να θυμηθεί, και ούκέστε έτη το είδωρης κατακλυσμών, ώστε εξαλείψε πάσαν σάρκα, και δεν θα ξαναγίνει πλέον κατακλυσμός, ώστε να χαθούν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο της Γενέσεως, μια συμφωνία που κάνει ο Θεός. Και ξαναλέγω, είναι μια μεγάλη παρηγορία το ουράνιον τόξον, όπως μάλιστα θεολογικά τίθεται, διότι έζησαν οι άνθρωποι μια φοβερή εμπειρία, την εμπειρία του κατακλυσμού, ότι αυτή η εμπειρία δεν θα επαναληφθεί, δεν θα ξαναγίνει. Έχουμε άλλες μορφές τιμωρίας, όπως είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα, όπως, αλλά κατακλυσμός όμως όχι. Σας κάνει εντύπωση? Φυσικά το ουράνιο τόξο ως φαινόμενο μετεωρολογικό εστιμιούται και πρώτου κατακλυσμού, δεν υπάρχει αντίρρηση. Απλώς ο Θεός τώρα χρησιμοποιεί το ουράνιον τόξο ως σημείον συμφωνίας, σημείον διαθήκης, τίποτε άλλο. Αυτή είναι η θεολογική ιστορία του ουρανίου τόξου. Και εδώ πάλι δοξάζουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών για τα θαυμαστά του όντως έργα. Για να μας πει τώρα στον επόμενο στίχο, τον 12ο. Εγύρωσεν ουρανών, εγκυκλώσει δόξης,
χείρες υψής του ετάνησαν αυτό. Πάλι αναφέρεται στο ουράνιον τόξον. Η απόδοση. Ολόγυρα το ουράνιον τόξον περικλεί τον ουρανόν με το φωτεινό του κύκλο. Τα χέρια του υψής του Θεού το έχουν τανίσει. Ξέρετε, τανίζεται, δηλαδή τραβάμε την χορδή, τανίζεται το τόξο.

Ο Κύριος αποστέλει τις ταχύες αστραπές για τη μορία των παρανόμων, αλλά και για εκτέλεση των δικαίων αποφασεών του. Αυτή η νέα παρατήρηση περικλεί μια καινούρια δόξα του Κυρίου. Είναι το χιόνι, όπως σας είπα. Το θαυμαστό χιόνι, όπως θα δούμε, που ένας σοφός της αρχαίας Ελλάδος, θα το ξαναναφέρω και παρακάτω, είπε, σοφός της αρχαίας Ελλάδος, και τούτο γιατί θα δούμε τι είναι το χιόνι. Ο Θεός αεί γεωμετρεί. Ο Θεός λέει πάντοτε είναι γεωμέτρης και φτιάχνει γεωμετρικά σχήματα, διότι πράγματι το χιόνι είναι γεωμετρικά σχήματα τα οποία, αν θέλετε, φαίνονται και με γυμνών οφθαλμών. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Εδώ, για να μην σας πάλι λέγω, θα πούμε και τον 14ο στίχον και τον 18ο στίχον, γιατί κάνει μία παράληψη, παρεμβάλλει το χαλάζι και επανέρχεται πάλι στο χιόνι. Για να μην έχουμε μια χασμοδία, θα διαβάσω αυτούς τους στίχους για να πούμε για το χιόνι κάτι. Δια τούτο είναι όχθησαν θησαυροί και εξέστησαν εφέλε ως πετινά. Η απόδοση. Με το πρόσταγμα του άνοιξαν τα θησαυροφυλάκια του ουρανού και σαν πτηνά πέταξαν τα σύννεφα. Και ο 18ος στίχος. Ως πετινά καθυπτάμενα πάση χιώνα, πάση, όχι, δηλαδή αυτό που λέμε, και ως ακρής καταλύουσα η κατάβασης αυτής. Κάλος λευκότητος αυτής εκθαυμάσει οφθαλμός και επί του ιετού αυτής εξτίσεται καρδία. Δηλαδή σκορπίζει και αποθέτει το χιόνι στη γη, σαν πτηνά που πετούν και κατεβαίνουν. Κατεβαίνουν οι νυφάδες του χιονιού σαν τις ακρίδες που καλύπτουν τη γη. Το κάλος της λευκότητός της θαμβώνει τα μάτια και η καρδιά του ανθρώπου καταπλήσεται καθώς την βλέπει σαν βροχή να πέφτει. Τι είναι λοιπόν το χιόνι που τόσο κατάπληκτο αφήνει τον ιερόν συγγραφέα? Εάν οι δημιουργούμενοι εντός των εφών παγοκρίσταλοι πίπτοντες διασχίζουν στρώματα αέρος χαμηλής θερμοκρασίας, τότε δεν προλαβαίνουν να λιώσουν, οπότε φτάνουν στην επιφάνεια του εδάφους και σχηματίζουν το φαινόμενο της χιόνος. Αυτό είναι το χιόνι. Εάν η θερμοκρασία του αέρος είναι πολύ χαμηλή, δηλαδή κατωτέρα των μείον 10 βαθμών Κελσίου, τότε το χιόνι πέφτει υπό μορφή απλών κρυστάλλων. Ενώ άνω της θερμοκρασίας αυτής, οι κρύσταλλοι, όταν λέμε άνω δεν εννοεί 8-5, αλλά 12-15 μείον πάντοτε, ενούνται μεταξύ των, οι κρύσταλλοι, και σχηματίζουν τις γνωστές μας νυφάδες. Το νι γράφεται με ιώτα. Δεν έχει καμία σχέση με την νύφη και τη συνυφάδα. Έτσι. Σε αυτά τα τρία χωρία που αναφέρει ο ιερός συγγραφεύς, σταχυολογώ 2-3 σημεία. Εδώ λέγει προστάγματι αυτού κατέσπευσε χιόνα. Ναι, η μεταβολή των σταγόνων της βροχής σε χιόνι γίνεται γιατί το προστάσει ο Θεός. Το χιόνι είναι μια βροχή διαρκείας. Βροχή. Νερό δεν είναι. Συνεπώς μια βροχή διαρκείας. Επειδή αργεί να λιώσει, πέφτει πάνω στην επιφάνεια, κάνει και ημέρες να λιώσει, και έτσι λοιπόν για τη γεωργία είναι πολύτιμο το χιόνι, γιατί λιώνει λίγο και έχει την δυνατότητα η γη μας να απορροφήσει το νερό και να το στείλει στους ταμιευτήρες της. Και ποιος δεν το ξέρει αυτό? Και πόσο δεν παρακαλούν οι γεωργοί να έχουν χιόνι, λέγουν με ένα παράπονο, φέτος δεν χιόνισε, λένε, γιατί το χιόνι είναι πολύτιμο. Τι να πω ακόμη? Να πω ότι όπως παγώνει η γη, και όταν ξεπαγώνει, γιατί όταν παγώνει φουσκώνει, και με τον τρόπο αυτόν λεπταίνει το χώμα, γίνεται πιο αφράτο, πιο μαλακό.

Όπως και αν έχει το πράγμα, το χιόνι είναι πολύτιμο. Γι' αυτό και οι γεωργοί παρακαλούν να έχουν χιόνι. Ακόμη με το χιόνι γίνεται ή καλύτερα ένα δεύτερο σημείο. Είναι όχθησαν θησαυροί. Ανοίχθηκαν, λέει, θησαυροί. Ποιοι θησαυροί? Πράγματι το χιόνι βγαίνουν από το θησαυροφυλάκιον του φυσικού ουρανού. Θησαυροφυλάκιον. Φαίνονται με γυμνό μάτι, όπως σας είπα, τα γεωμετρικά σχήματα που απαρτίζουν μια νυφάδα χιονιού. Αρκεί να πέσει κάπου σε ένα σκούρο ύφασμα, θα δείτε εκεί, αν έχετε φακό ακόμη καλύτερα, θα δείτε τι ποικιλία κρυστάλλων υπάρχει. Και είναι η ποικιλία ώστε, όπως είπαν, θα πω ξανά αυτό που είπα προλίγου, ότι ο Θεός αεί γεωμετρεί. Έτσι είπαν οι Έλληνες. Ο Θεός πάντοτε κάνει γεωμετρία. Και ένα τρίτο σημείο. Κάλλος, μας είπαν αυτά τα χωρία, λευκότητος αυτής εκθαυμάσει ο φθαλμός. Ποιος δεν θαυμάζει τη λευκότητα του χιονιού? Ο άγγελος που αναγγείλει την Ανάσταση του Χριστού, όπως μου σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, είχε το ένδυμα αυτού λευκών ως ηχιών. Δεν μπορεί τίποτα άλλο να συγκριθεί με το χιόνι παρά άλλα αντικείμενα με το χιόνι. Ομοίως, κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού, μας σημειώνει ο Μάρκος, και τα ημάτια αυτού εγένετος στύλβοντα λευκά λίαν ως χιόν ή αγραφεύς, γραφεύς θα πει βαφεύς, επί της γης ου δύναται ούτω λευκάνε. Δηλαδή η λευκότητα του χιονιού είναι καταπληκτική. Την ίδια εικόνα χρησιμοποιεί και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί μου, δια την κόμην του Χριστού, τα μαλλιά του Χριστού. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο, όταν εμφανίστηκε ο Κύριος, ότι τα μαλλιά του, λέει, του Χριστού τα μαλλιά, ίσα λευκά, στύλβοντα σαν το χιόνι. Λοιπόν, λευκότης υπερβάλλουσα, σύμβολον της καθαρότητος και της αγνότητος. Το χιόνι όλοι το αγαπούν, μικρή και μεγάλη. Όταν το πρωί σηκωθούμε και δούμε από το παράθυρό μας ότι έπεσε χιόνι, αναφωνούμε, άλλα με χιόνι. Και τα παιδιά που είναι ακόμη στο κρεβάτι πετιώνται από το κρεβάτι να πάνε να δουν το χιόνι, και πετιώνται έξω να παίξουν με το χιόνι. Και πηγαίνουμε στον 15ο στίχο. Θα κλείσω. Θα συνεχίσω, αγαπητοί μου, την ερχομένη Τρίτη, πρώτα Θεός.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ταξίδι στον Άφο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Διαβάζουμε από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λευριωτικής κυρίου Νικολάου «Αγιονόρος, το υψηλότερο σημείο της γης» από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Μονή Σταυρονικήτα. Πανήγυρης Μονής Ιβύρων. Η επίσκεψη εκείνη το 1971 στο καλυβάκι του Πατρός Παϊσίου αποτελεί μία από τις πιο ουσιαστικές εμπειρίες της ζωής μου. Μπορεί να μην άνοιξα καθόλου το στόμα μου, άνοιξε όμως η καρδιά μου. Εκεί δέχθηκε το πρώτο ράγισμά της. Μπορεί κάθε αίσθημα, κάθε σκέψη και όλα μαζί να τα νιώθα τόσο μπερδεμένα μέσα μου. Μόλις όμως έφυγα, αισθάνθηκα για πρώτη φορά λίγη τάξη να μπαίνει στο εσωτερικό μου. Η εμπειρία όχι απλώς επιβεβαίωνε, αλλά ξεπερνούσε τη φαντασία μου. Φεύγουμε από την καλύβη του Πατρός Παϊσίου και γύρω στις 12 το μεσημέρι βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Ένα μοναστήρι σκέτο στολίδι. Κτισμένο πάνω σε βράχο, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Μια θαυμάσια κλιματαριά μας υποδέχεται και μια υποβλητική ησυχία μας εντυπωσιάζει. Κάποιος μοναχός εργάζεται στον κήπο. Δύο άλλοι ακούγονται να συνομιλούν απαλά, αλλά δεν διακρίνονται. Σε λίγο έρχεται ο αρχοντάρης. Ένας ξερακιανός μεσήλικας, ο πατήρ Θεοδόσιος. Λόγια μετρημένα, κινήσεις λιτές και ακριβείς. Κάποιοι μοναχοί περνούν δίπλα μας. Ούτε ρίχνουν παραπανήσιες ματιές, ούτε μιλούν περιτά. Όλοι μου φαίνονται καλλιεργημένοι, καλοδουλεμένοι. Πηγαίνουμε στον ξενώνα. Όλα νοικοκυραμένα. Ατμόσφαιρα αριστουργηματική. Θέα εκπληκτική. Προσβοράν η Μονή Παντοκράτορος και αυτή σκαρφαλωμένη πάνω σε έναν θαλασσόδαρτο βράχο. Προς την αντίθετη κατεύθυνση απλώνεται ολόκληρος ο ορεινός όγκος του Άθωνα. Ανατολικά η θάλασσα και πεντακάθαρα διακριτή η θάσος. Πιο νότια το περίγραμμα της Λίμνου. Ο ηγούμενος, ο πατήρ Βασίλειος, δεν ήταν στον Εσπερινό. Έλειπε στις καριές. Παρόν ο πατήρ Γρηγόριος, ο δεύτερος στη τάξη στο μοναστήρι. Σοβαρός και ευγενής. Δεν σου έδινε πολλά περιθώρια. Τα χέρια του γεμάτα ρόζους από τις μετάνοιες. Και εδώ φωτισμός με λάμπες πετρελαίου. Στο δωμάτιό μου δεν υπήρχε εξώστης για να ρεμβάσω το βράδυ. Γι' αυτό έπεσα να κοιμηθώ. Εξάλλου εδώ θα σηκωνόμασταν για την εκκλησία στις 3 το πρωί. Η βραδινή ακολουθία κατανικτικότατη. Το ψάλσιμο μέτριο. Η τράπεζα λιτή. Μοναχή το πολύ 15. Κήπος νοικοκυρεμένος. Πραγματικά καλογερική ατμόσφαιρα σε αυτό το γλυκό και πανέμορφο μοναστηράκι. Πειθαρχημένο κοινόβιο.

παραμονή της Παναγίας, Παρασκευή 14 Αυγούστου 1971 με το Παλαιό. Ετοιμαζόμαστε για το πανηγύρι της Μονής Ιβύρων. Αναχώρηση το πρωί γύρω στις 11. Σε λίγη ώρα κάνουμε μια στάση. Στο βάθος μπροστά μας ο Άθωνας. Επιβλητικός, σαν καλός πατέρας, αγκαλιάζει τα 20 μοναστήρια του, τις 12 σκήτες, τα πάμπολα κελιά, τους 1.200 μοναχούς του. Στον κόλπο του φωλιάζει μια χιλιόχρονη παράδοση. Αναπαύεται μια στρατιά Αγίων. Διασώζεται ένα πλήθος ιερών λειψάνων. Διαφυλάσσεται μια μοναδική συλλογή σπανίων κοιμηλίων και βρίσκει ασφαλές καταφύγιο ο κάθε αναστεναγμός και πόθος του ανθρώπου για το Θεό. Εδώ υδρώνουν, δακρύζουν, ματώνουν οι ασκητές, αλλά ξεκουράζεται ο Θεός. Κάπου εδώ βρίσκομαι κι εγώ. Κάνω την περιήγησή μου, ικανοποιώ την περιέργειά μου. Όλα αυτά τα σκέπτομαι τόσο που πάει να σπάσει το κεφάλι μου. Τα αισθάνομαι τόσο που λυγίζει η καρδιά μου. Βαθιά με συγκινούν. Αλλά τι παράδοξο, δεν αγγίζουν τη βούλησή μου, δεν την ακουμπούν. Πολύ εύκολα γλιστρώ στη λύθη τους. Πώς γίνεται αυτό δεν καταλαβαίνω. Σαν αυτά να με πλησιάζουν και εγώ να απομακρύνομαι. Ανεξήγητο μυστήριο ο άνθρωπος. Φτάνουμε στη Μονή Γυβύρων. Μας βάζουν σε ένα θάλαμο 12 ατόμων. Ήρθαμε νωρίς και προλάβαμε. Έχουμε τη γωνιά μας. Ένα πλήθος επισκεπτών άρχισε να καταφθάνει με καραβάκια, βάρκες, ζώα, το λεωφορείο των Καριών και πεζί. Από πού βρέθηκε αυτός ο κόσμος ξαφνικά? Μπορεί να έφταναν και τους 500. Ανάμεσά τους πολύ άρρωστοι. Οι 100 και πλέον θα ήταν καλόγεροι. Όλοι για να προσκυνήσουν την πορταΐτισσα. Άρχισε η αγρυπνία στις 9 το βράδυ. Προεξάρχων ο Παροναξίας Επιφάνιος. Εντυπωσιακό θέαμα. Παράξενες λειτουργικές συνήθειες. Κούνημα πολυελαίων, κανονάρχημα κτλ. Το Ευαγγέλιο, ένα τεράστιο σε μέγεθος, ζύγιζε λέει 31 κιλά. Το σήκωναν δύο διάκοι. Ψάλτες, οι Δανιηλαίοι και οι Θωμάδες. Πραγματική πανδεσία. Κάτι αϊκίνητα γεροντάκια διακνούσαν περαδόθες σαν μικρά παλικαράκια, με σοβαρότητα πηγαία και χαρά ανυπόκριτη. Η Θεία Λειτουργία μεγαλείο. Εντύπωση μου έκανε που έντυσαν το δεσπότη με τα άμφια του στο κέντρο του ναού. Απαράμελη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια. Τι να πω και για τα κόλυβα. Όλη τη νύχτα καλλιτέχνες αγιογράφοι μοναχοί ζωγράφιζαν με χρωματισμένη ζάχαρη την παράσταση της Θεοτόκου πάνω από τα πιο εύγευστα κόλυβα που ποτέ είχα φάει. Τελικό αποτέλεσμα, αριστουργηματικό. Δεν είχα ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Απορώ πως μπόρεσε ο δεσπότης με μια κίνηση του κουταλιού στο τέλος της τραπέζης να καταστρέψει το ανεπανάληπτο επίτευγμα τόσου ολονύκτιου κόπου. Τελειώσαμε γύρω στις 12 και πριν πούμε το διευχόν, κατευθυνθήκαμε στην τράπεζα για φαγητό. Ροφό σούπα, σαλιγκάρια, ντοματοσαλάτα, σταφύλι, γλυκό. Εγώ καρφωμένος στους μοναχούς. Τα μάτια μου καταβρόχθιζαν πιο λέμαργα τις παραστάσεις από ότι το στόμα μου τα φαγητά. Ένας ηγούμενος, προηγούμενος της Λαύρας, το τιμόμενο πρόσωπο μετά τον δεσπότη, καθώς εισήρχεται στην τράπεζα, πρόσεξα ότι είχε δύο τεράστιες τρύπες στις φτέρνες των καλτσών του, λίγο μικρότερες σε μέγεθος από τους πάμπολους λεκέδες που σαν παράσημα στόλιζαν το ράσο του. Σίγουρα το μόνο που δεν απασχόλησε τη σκέψη του. Ένας άλλος ηγούμενος, μικρασιάτη στην καταγωγή, βούτυξε το πιάτο, το έφερε στο στόμα και ρουφούσε τη σούπα δίπλα στο δεσπότη, στον πολιτικό διοικητή και στους επισήμους, με τον ίδιο τρόπο που τα παιδιά των καθώς πρέπει οικογενειών το κάνουν για να προκαλέσουν τις μανάδες τους. Αυτοί όμως κανέναν δεν ενοχλούσαν και πολύ περισσότερο καθόλου δεν ενοχλούν του. Ποτέ δεν τα είχα κάνει αυτά. Ποτέ δεν θα μπορούσα να τα κάνω. Ούτε τρύπιες κάλτσες να φορέσω, ούτε δημόσια να ρουφώ τη σούπα με το πιάτο. Ζήλεψα όμως αφάνταστα. Απλοί άνθρωποι, αμέριμνοι, ανεπιτίδευτοι, δίχως τις ανούσιες τριβές της κοσμικής συμβατικότητας. Μακάριοι, ελεύθεροι, Θεός χωρίστους. Μου έδωσα να καταλάβω, στην ακμή της νεανικής μου αμφισβητήσεως, ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι καθώς πρέπει, αλλά να συμπεριφέρεται καθώς είναι. Και όλη αυτή η αναρχικότητα στο Άγιον Όρος. Τι φοβερός τόπος. Αυτά που τα περισσότερα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν στην εφηβική τους αντίδραση, τα κάνουν εδώ οι ηγούμενοι την ημέρα της πανήγυρης.
Στο τέλος γνώρισα τους Δανιηλαίους, τον πατέρα Δανιήλ, τον πατέρα Γρηγόριο και τον πατέρα Στέφανο. Άνθρωποι ζεστοί, εγκάρδιοι, φιλόξενοι. Βλέμμα καθαρό, παρουσιαστικό διαφανές. Μας μιλούσαν σαν να μας γνώριζαν από χρόνια. Μας προσκαλούν να πάμε στο κελί τους στα Κατουνάκια. Είχα ακούσει γι' αυτούς. Ξετρελάθηκα με την ιδέα. Αυτή με το τζιπ της πολιτικής διοικήσεως και εμείς με της αστυνομίας πηγαίνουμε στη Δάφνη την Κυριακή 16 Αυγούστου 1971.

Κατουνάκια, βανίλιαοι. Παίρνουμε το καραβάκι με κατεύθυνση τα Κατουνάκια. Καιρός ονειρόδης. Μια θαυμάσια καλοκαιρινή ημέρα. Πρώτη-πρώτη ξεπροβάλλει η Σιμονόπετρα. Θέαμα απίστευτα εντυπωσιακό. Μονή Γρηγορίου, Διονυσίου, Αγίου Παύλου, Νέα Σκήτη, Αγία Άννα. Γνωστά ονόματα ξεδιπλώνονται και σαν εικόνες τώρα μπροστά μου για πρώτη φορά. Η όλη μου ύπαρξη ρουφάει σαν σφουγγάρι εικόνες, ακούσματα, εντυπώσεις, τα πάντα. Το καραβάκι στρίβει από το ακροτήριο και αμέσως προβάλλει το υποβλητικό θέαμα των Καρουλίων. Παράτολμα σκηταριάς, καρφαλωμένα στους κατακόρυφους βράχους, υπενίσονται τους τολμηρούς αυτούς και ηρωικούς ασκητές, που οι ίδιοι γαντζώνονται πάνω στο βράχο της χάριτος του Θεού. Δυσπερίγραπτο δέος με καταλαμβάνει. Αρνούμενοι τη φύση τους, αυτοί οι πραγματικοί ήρωες καταλαβαίνουν την ψυχή τους. Βιάζοντας την όμως, κατανοούν τα του Θεού, αναγκάζουν το Θεό. Εδώ οι άνθρωποι κατάφεραν να μην είναι άνθρωποι, να είναι κατά τη φυσική ταυτότητα, αλλά να μην είναι κατά τους τρόπους, τις δυνατότητες και τη λειτουργία. Εδώ είναι αδύνατον οι άγγελοι να μην ζηλεύουν και να μην καταπλήσονται. Εδώ είναι ο τόπος όπου ο Θεός υπακούει στον άνθρωπο. Κατεβαίνουμε στον Αρσανά, παίρνουμε το απότομο καλντερίμι προς τους Δανιηλαίους και σιγά σιγά διασχίζουμε τα καρούλια για να περάσουμε στα Κατουνάκια. Τόπος άγριος, απαράκλητος, ολοβράχια. Ελάχιστο χώμα, σπάνια βλάστηση. Σκόρπιες εδώ και εκεί μερικές φραγκοσικές και αμυγδαλιές υπενθυμίζουν την πιθανότητα ζωής στον τόπο. Τα μόνα φυτά που φύονται, τα μόνα ζώα που καταφέρνουν να εγκαταβιώσουν είναι αυτοί οι ήρωες ασκητές που συντρίβοντας το καταφύσιν λειτουργούν μονίμως με τους νόμους και τις συνθήκες της υπερφύσιν καταστάσεως. Ό,τι χρειάζεται τη συγκατάθεση της φύσεως δεν αντέχει εδώ. Ό,τι έχει ένστικτο απομακρύνεται, εξαφανίζεται. Όποιος έχει λογικό φεύγει ακόμη μακρύτερα. Μόνον όποιος λογικός έχει χάσει τη λογική στενότητά του μπορεί να ζήσει, μπορεί να αντέξει τη φύση, να υπομένει τη φύση του, να γίνει κοινωνός της φύσεως του Θεού. Η δική μας ανάγκη να τελειώσει αυτή η απότομη ανηφόρα μέσα στο λιοπύρι του αυγουστιάτικου μεσημεριού μας κάνει γρήγορα να γλιστράμε από τη σκέψη και μόνον της ατέλειωτης εκούσιας δικής τους ανηφόρας και τον καύσωνα της ασκητικής του ζωής. Αυτό που αυτοί διαρκώς ζουν δεν αντέχουμε εμείς ούτε για λίγα λεπτά να το σκεφτούμε, στο ελάχιστο που μπορούμε να το φανταζόμαστε. Σε 40 περίπου λεπτά φτάνουμε στην όαση των Δανιηλαίων. Υψόμετρο υπολογίζω περισσότερο από 300 μέτρα. Μια θαυμάσια κλιματαριά μας περιμένει. Ρακί, γλυκό, καφές, φιλοξενία. Εμείς εδώ ανήκουμε, σκέφτηκα και ήκτηρα τον εαυτό μου. Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και ένα πεντάγλυκο γεμάτο καλοσύνη γεροντάκι, ο πατήρ Νύφων, με εμφανή τα στοιχεία της αγαθοσύνης, με ρωτά αν πήγα για να γίνω μοναχός. Όχι, είπα μέσα μου απότομα και αντιδραστικά. Ούτε εδώ ανήκω, συνεχίζει η σκέψη μου. Αυτός με πρεσάρει. Εγώ ξεφεύγω και αμήνομαι. Χαμοκελώ αμήχανα, μην μπορώντας κάποια άλλη απάντηση να δώσω. Οι Δανιηλαίοι συγκροτούν μια πολύ καλή αδελφότητα. Τότε ήταν 8 πατέρες. Ο πατήρ Γερόντιος, ο πατήρ Νύφων, ο πατήρ Μόδεστος, ο πατήρ Γρηγόριος, ο πατήρ Δανιήλ, ο πατήρ Ακάκιος, ο πατήρ Στέφανος, αδελφός κατά σάρκα του πατρός Γρηγορίου και ο πατήρ Δαμασκηνός. Εθεωρούνται από τους καλύτερους ψάλτες με βαθιές μπάσες φωνές, από τους πιο εκλεκτούς αγιογράφους και φυσικά οι πρίγκιπες της φιλοξενίας. Απλοί, καλόκαρδοι, ζεστοί, αγνοί, πηγαίοι, αυθεντικοί άνθρωποι. Το τοπίο γύρω-γύρω ήρεμο, αλλά αρκετά βραχώδες και γυμνό. Στο βάθος διακρίνεται το κατανυκτικό καλυβάκι του Τιμίου Προδρόμου στη σκήτη της Μικράς Αγίας Άννης. Εδώ ο πατήρ Γεράσιμος ο Μικραγιανανίτης συνθέτει τις ακολουθίες και τους ύμνους του. Από την αντίθετη μεριά η χαράδρα των Κατουνακίων. Ο πατήρ Νύφων μας πήρε από κοντά. Μας έβαλε στη μοναχική πρέσα και έσφυγγε. Ο φυσικός μου εαυτός ενοχλείτο. Ο πνευματικός μου δεν έπαιρνε χαμπάρι. Μας συνέστησε να βρούμε έναν πολύ καλό πνευματικό στη Θεσσαλονίκη. Αυτός θα μας άνοιγε το μυαλό. Καλογερομάνα θα είναι, σκέφτηκα και προσπάθησα να αλλάξω συζήτηση. Το
απόγευμα της Κυριακής ήρθε και ο πρίγκιπας Μιχαήλ της Ρουμανίας με άλλους 6. Οι περισσότεροι ήταν ξένοι, δεν ήξεραν ελληνικά. Ωραίος κοσμικός τύπος, σχετικά νεαρός, συνδεόταν με τον πατέρα Γερόντιο. Έφαγαν απλά και αυτοί μαζί μας μακαρονάδα με τυρί τριμμένο και σάλτσα από ντομάτα. Αυτοί την επομένη έφυγαν. Την Τρίτη το μεσημέρι φάγαμε τσιπούρες που είχε ψαρέψει ο πατήρ Στέφανος και το βράδυ πατάτες τηγανιτές. Εντύπωση μου έκανε πως η παρουσία του πρίγκιπα δεν τους έβγαλε καθόλου από το πρόγραμμά τους. Είχαν την ευγένεια της φιλοξενίας και καθόλου της κοσμικής ρηχότητος και υποκρισίας.

Καρούλια, η θέα των αθανάτων. Ξημερώνει η Δευτέρα. Εν τω μεταξύ ήρθε και ένας νεαρός οδοντογιατρός που συναντήσαμε στο καραβάκι και επιμένει να πάμε στα Καρούλια να επισκεφθούμε το κελί ενός Αγίου Ασκητού, του πατρός Γαβριήλ, που είχε κοιμηθεί προδιετίας. Γύρω στις 9 το πρωί ξεκινούμε για τα Καρούλια, συνολικά 6 άτομα. Νέα αναμόχλευση του μυστικού μου ενδότερου κόσμου. Μόνο που αντικρίζω τον τόπο, καθαρά ως οπτική παράσταση μου δημιουργείται ένα πολύ βαθύ δέος. Δεν θέλω να μείνω άνθρωπος. Αυτή η αίσθηση του ανθρώπου των αγγελικών καταστάσεων και ουρανίων βιωμάτων με θέλγει, μου φαντάζει ως η μόνη αλήθεια. Όλα τα άλλα δεν είναι λιγότερο ή περισσότερο αλήθεια, ούτε μικρά ή μεγάλα ψεύδη. Είναι τεράστια ψέματα, ασύλληπτες απάτες, ασυγχώρητες πλάνες. Στους τόπους αυτούς που κυριαρχεί η άρνηση του κόσμου, κυκλοφορεί ζωντανή, υγιής, ελκυστική, μεγαλειώδης η αλήθεια. Φτάσαμε στο κρίσιμο σημείο. Η κλίση του εδάφους περίπου 75 με 80 μοίρες. Εκεί μετέωρο, σκαρφαλωμένο, το επίμηκε σκελάκι του πατρός Γαβριήλ, του ουράνιου αυτού ανθρώπου. Ένας καλογερικός κούφος και ένα ξεσχισμένο ζωστικό αποτελούν τα τελευταία ταλάντευτα πιστήρια ότι η απάνθρωπη αυτή φωλιά λειτουργήσε σαν ανθρώπινο κατοικητήριο, ότι ο ηρωικός κατοικός της ήταν τελικά και λίγο άνθρωπος. Σύντομα συνειδητοποιώ ότι οι χτύποι της καρδιάς μου ανεβαίνουν και σε ένταση και σε ρυθμό.

0: Ακριβώς κάτω από τα πόδια μας, σε βάθος περίπου 100 μέτρων, ένα άλλο καλυβάκι. Κάποιος κατοικεί εκεί. Τον βλέπουμε, έχει βγει από την κρυψώνα του. Σκόρπια δεξιά και αριστερά, αλλά 2-3 συντηρημένα ή ερυπωμένα κτίσματα. Μου κινήθηκε έντονη η επιθυμία να τα επισκεφθώ. Μοιράζομαι τον πόθο μου με τους υπολείπους και αποφασίζουμε το διάβημα όλοι μαζί. Δεν γνωρίζαμε ακριβώς τον δρόμο. Παρατηρήσαμε όμως από την καλύβη του πατρός Γαβριήλ ένα κάπως ομαλότερο πέρασμα και δοκιμάσαμε. Εκεί συναντήσαμε άλλους τρεις που δεν τα είχαν καταφέρει. Δεξιά είδαμε κάτι αλυσίδες. Υποθέσαμε ότι αυτή είναι η λεωφόρος Καρουλίων. Και πράγματι, γλιστρώντας ανάμεσα από ογκώδεις πέτρες και φραγκοσικές και κρατώντας σταθερά τις πακτωμένες τους βράχους αλυσίδες, φτάσαμε σε ένα σχετικά επίπεδο σημείο από όπου μπορούσαμε να πάρουμε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Ήταν η πλατεία Ομονίας τους. Πρώτα-πρώτα πήγαμε στον πατέρα Σεραφείμ, το Ρώσο. Σαν ήρεμο αγρίμι μας κοίταζε με τα αθώα αχρησιμοποίητα μάτια του. Αυτόν η όραση οξύνεται όταν έχουν τα μάτια κλειστά. Από το κελί του δεν φαινόταν η θάλασσα. Περιεβάλλεται γύρω-γύρω από κόκκινους βράχους σε σχήμα πι. Η διάταξη αυτών των βράχων δημιουργούσε ένα φυσικό σπήλαιο και ένα ίσιωμα όχι μεγαλύτερο από 15 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό οι παλαιότεροι ασκητές το είχαν διαμορφώσει σε καλύβι. Ναός της, το σπήλαιο και μπροστά ένας χώρος, το κελί για ύπνο, κουζίνα, αρχονταρίκι. Σχετικά βρώμικο και ακατάστατο το κελάκι. Γεμάτο εικόνες, κυρίως ρώσικες. Δεν είχε να μας κεράσει τίποτε. Ήμασταν και 9 άτομα. Ίσα ίσα που χωρέσαμε στο χώρο του. Αυτό ήταν το κέρασμα. Βγαίνοντας από την καλύβη, η μόνη διέξοδος που είχες ήταν ο ουρανός. Γύρω-γύρω την έκλειναν οι βράχοι. Προς τη βόρεια κατεύθυνση, ένας θαυμάσιος σχηματισμός ενός όρθιου οβάλ βράχου, που στη μέση είχε ένα μεγάλο άνοιγμα. Παρακάλεσα τον ασκητή να σταθεί να τον βγάλω μια φωτογραφία με φόντο το βράχο. Εγώ χαλάσει η φωτογραφία. Αντιστάθηκε. Του το ζήτησα παρακλητικά και υποχώρησε. Η φωτογραφία δεν χάλασε. Αποτυπώνει λίγα από τα φαινόμενα της ζωής ενός ηρωικού ασκητού και πολλά από τη ρηχότητα και ελαφρότητα ενός αφελούς προσκυνητού. Δεξιά, κοιτώντας προς τη θάλασσα, διακρίναμε ένα καλυβάκι κτισμένο σε πραγματικά κατακόρυφο βράχο. Πατούσε σε μια φυσική προεξοχή του βράχου. Το παράξενο είναι ότι είχε και αυλίτσα με μια αμυγδαλιά. Το πρόβλημα ήταν η πρόσβαση σε αυτό. Ήταν κυριολεκτικά επικίνδυνη. Έπρεπε για 50 περίπου μέτρα να πατάμε σε σαφώς προσδιορισμένες πέτρες, πατήματα, ίσα που να χωρούν ένα μεγάλο πόδι. Εκεί έμενε ο πατήρ Αρσένιος, ο βιβλιοδέτης. Στην ηλικία όχι μεγαλύτερος από 50. Στα λόγια κοφτός, λίγο απότομος, χωρίς χαμόγελα και φιλοφρονήσεις. Πήγαμε 3-3, δεν χωρούσε παραπάνω. Μας εξήγησε την εργασία του, μας έδωσε χωρίς λέξεις να καταλάβουμε ότι έπρεπε σιγά σιγά να φύγουμε και κατευθυνθήκαμε στο κυρίως Καρούλι. Μια διπλή καλύβη με χρώμα σκουριάς που βρίσκεται στην κάμψη ενός κατακόρυφου βράχου σε ύψος περίπου 20 μέτρων από τη θάλασσα και στην οποία υπήρχε το καλάθι όπου τα καΐκια άφηναν παξιμάδια ή οτιδήποτε άλλο είχαν για τους ασκητές και έπαιρναν ως αντάλλαγμα κάτι από το εργοχειρό τους. Αυτό ήταν το περίφημο Καρούλι, από το οποίο έλαβε το όνομά της και η περιοχή. Εκεί έμενε ο πατήρ Παχώμιος. Ένας της παρέας είχε φωτογραφική μηχανή, κρεμασμένη στον ώμο του. Το έκανε αυστηρή παρατήρηση να αποφύγει τη χρήση της. Ήταν εμφανώς ενοχλημένος από ένα πλοιάριο που γεμάτο τουρίστριες σε μικρή σχετικά απόσταση είχε τον ξεναγό στα μεγάφωνα να περιγράφει το μεγαλείο των ηρώων αυτών του πνεύματος που απαρνήθηκαν τη ματαιότητα των εγκοσμίων και αξιούνται μοναδικών βιωμάτων και σπανίων εμπειριών και οραμάτων, έλεγε. Μεγαλύτερη ιεροσυλή από την απέσια αυτή άγρια βραχνή φωνή που εξτόμιζε με επιδεικτικό στόμφο ό,τι πιο κούφιο και ανόητο μπορεί κανείς να φανταστεί δεν θα μπορούσε ασφαλώς να γίνει στα Καρούλια. Ευτυχώς έφυγαν γρήγορα.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, συντονισμένοι και αυτή την ώρα στη γνώριμη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας, παρακολουθείτε την εκπομπή Πατέρων Γνώση και Διδαχή. Και σήμερα, συνεχίζοντας την σειρά των εκπομπών, αγαπητοί μας, με πνευματικό μας διδάσκαλο και χειραγωγό στην προσπάθειά μας αυτή, τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάντης, τον Άγιο εκείνον ο οποίος, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ξεπερνά τα όρια, τα γεωγραφικά της παρουσίας του, για να γίνει όντως εμπειρία για όλους τους Ορθοδόξους πιστούς, για να γίνει κάθημα για όλους μας και ταυτόχρονα με την ζωή του, αλλά και το έργο του, το συγγραφικό, να μπορεί να καθοδηγεί όχι μόνο τώρα αλλά και τις επόμενες γενναίες των Ορθοδόξων, να τους ενδυναμώνει και να τους ενισχύει στην πνευματική τους ζωή. Με τη βοήθεια του βιβλίου «Εν Χριστώ ζωή μου», όπου κατατίθενται οι ιεροί λογισμοί της Οσίας Ψυχής του Αγίου Ιωάννου της Κροστάντης, αγαπητοί ακροατές, έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθούμε λοιπόν τον συγγραφέα, τον Άγιο, ο οποίος με το λόγο του που πηγάζει κατευθείαν από την καρδιά του, την φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα, γίνεται, όπως είπαμε, αιτία δική μας πνευματικής χαράς. Από την ίδια του τη ζωή που υπήρξε μια διαρκή πείρα της Θείας Χάριτος. Και έτσι θα λέγαμε πως μπορούμε να τον συγκαταλέγουμε μέσα στους μεγάλους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας μας. Ας αφήσουμε όμως και τον Άγιο μας και σήμερα να μας καθοδηγήσει λοιπόν μέσα από τα δικά του λόγια και μέσα από την εμπειρία την αγιοπνευματική, η οποία αυτή η εμπειρία τον κατέστησε όντως Άγιο, φωτισμένο λοιπόν με την χάρη του Αγίου Θεού. Όλοι αγαπάμε τη ζωή, αγωνιζόμαστε να την γεμίσουμε με χαρά, σημειώνει ο Αγίος μας. Κι όμως η ζωή μας φθείρεται από τα διάφορα πάθη. Γιατί δεν την αναζητούμε εκεί που πράγματι υπάρχει, στο Θεό δηλαδή. Όταν ο Θεός είναι παρόν στις σκέψεις, στις επιθυμίες, στις προθέσεις, στους λόγους και τα έργα ενός ανθρώπου, σημαίνει ότι η Βασιλεία του Θεού έχει έλθει στον άνθρωπο αυτό. Τότε βλέπει τον Θεό στο κάθε τι, στον κόσμο της σκέψεως, στον κόσμο της πράξεως, ακόμη και στον υλικό κόσμο. Η πανταχού παρουσία του Θεού του έχει αποκαλυφθεί καθαρά και η καρδιά του κατέχεται από βαθιά ευσέβεια. Επιζητεί κάθε στιγμή να είναι αρεστός στο Θεό. Και κάθε στιγμή προσέχει μην πέσει σε αμαρτία. Η ζωή του είναι μια επίκληση. Ελθέτω η βασιλεία σου, σημειώνει πάντοτε. Εξέταζε τον εαυτό σου συχνότερα. Κατά που είναι στραμμένα τα μάτια της ψυχής σου? Είναι στραμμένα προς το Θεό και τη μέλουσα ζωή? Ή είναι στραμμένα προς τον κόσμο και προς τα υγιεινά αγαθά? Να είναι πάντοτε στραμμένα στο Θεό. Αλλά μονάχα σε ώρα ανάγκης και συμφορά στρέφουμε τα μάτια μας προς τον Κύριο. Ενώ όταν καλοπερνάμε, τα έχουμε στραμμένα προς τον κόσμο και τις μάταιες χαρές του. Αλλά θα ρωτήσει κανείς, και τι το όφελος αν έχω στραμμένα τα μάτια της ψυχής μου προς τον Θεό? Το όφελος θα είναι μια βαθιά ειρήνη στην καρδιά σου. Άπλετο και γλυκό φως στη διάνοιά σου. Άγιο ζήλο στη θέλησή σου. Νίκες κατά πάνω στους δαίμονες. «Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριο», λέγει ο Δαβίδ. Και εξηγεί το γιατί. Ότι αυτός εξπάσει εκπαγίδος στους πόδας μου. Ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Κάθε ψευδή σκέψη φέρνει μέσα της την απόδειξη του ψεύδους της. Είναι το θανάσιμο αποτέλεσμά της στην καρδιά. Το φρόνημα της αρκός θάνατος, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Αλλά και κάθε αληθινή σκέψη περιέχει την απόδειξη της αληθείας της. Είναι το ζωοποιό αποτέλεσμά της στην καρδιά. Το δε φρόνημα του πνεύματος, ζωή και ειρήνη, μας λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος. Πώς μπορεί να έλθει η Βασιλεία του Θεού σε έναν άνθρωπο κατά την παρούσα ζωή? Με την πραγματική μετάνοια. Μετανοείται. Ήγκηκεν η Βασιλεία των Ουρανών, σημειώνει ο Απόστολος Ματθαίος. Κύριε, είμαι ένα θαύμα της αγαθότητός σου, της σοφίας σου και της παντοδυναμίας σου. Γιατί με έφερες στην ύπαρξη από την ανυπαρξία? Με φύλαξες έως τώρα σε αυτή την ύπαρξη.
χάρη στο έργο του μονογενούς Υιού, πρόκειται να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Σηκώθηκα από τη θανάσιμη πτώση μου, λυτρώθηκα από την αιώνια καταδίκη. Δοξάζω τώρα την αγαθότητά σου, την παντοδυναμία σου, τη σοφία σου. Αλλά συμπλήρωσε το θαύμα σου αυτό σε μένα, τον άθλιο αμαρτωλό. Σώσε με, με τους τρόπους που εσύ γνωρίζεις, τον ανάξιο δούλο σου. Φέρε με στην αιώνια βασιλεία σου, κατάστησέ με άξιο της αιώνιας ζωής, της ανεσπέρου ημέρας σου. Η καρδιά μου ανήκει μονάχα στο Θεό. Εμίδια το προσκολάστη το Θεό, αγαθώνεστη, λέγει ο ψαλμωδός. Αλλά τι τυφλότης και διαστροφή. Την ελκύουν υγιεινές χαρές. Ό,τι θέλει τα μάτια, ό,τι ικανοποιεί τη σάρκα. Τι παράδοξο πράγμα. Εγώ ένας χριστιανός, ένας ουράνιος άνθρωπος, να απασχολούμαι με τα υλικά και να παραμελώ τα πνευματικά. Ο Χριστός μου άνοιξε τις πύλες των ουρανών. Αλλά εγώ έχω προσκολλημένη την καρδιά μου στη γη. Δεν με καίει ο πόθος των ουρανών, αλλά προτιμώ να μένω στη γη. Δέσμιος των υγιεινών θελγήτρων, διψασμένος, αχόρταγος γι' αυτά. Βλέπω ότι κάθε τι το γήινο είναι φθαρτό, αβέβαιο, πρόσκαιρο. Καταλαβαίνω ότι τίποτε το γήινο δεν μπορεί να ικανοποιήσει την ψυχή μου, να αναπαύσει και να χαροποιήσει την καρδιά μου, που τόσο την αναστατώνουν και την ταλαιπωρούν οι γήινες ματαιότητες. Για πώς ακόμη λοιπόν εγώ, ο ουράνιος άνθρωπος, θα μένω γήινος, έως πότε εγώ το παιδί του Θεού θα είμαι σάρκα, μη νιώθοντας ότι με το Άγιο Βάπτισμα ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, αλλά εκ Θεού εγεννήθην. Για πόσο ακόμη θα μένω έτσι, πριν δοθώ ολόκληρο στον Θεό. Κύριε, ύψωσε την καρδιά μου σε σένα με το Άγιο σου Πνεύμα. Κύριε, απόσπασε την καρδιά μου από τις γήινες ματαιότητες. Χωρίς εσένα, τίποτε δεν μπορώ να κάνω, ομολογεί ο Άγιος μας. Αγαπάμε ό,τι λάμπει εδώ στη γη. Το χρυσάφι, το ασίμι, τα πολύτιμα πετράδια, τις αστραφτερές στολές. Γιατί όμως δεν αγαπάμε τη μέλουσα δόξα, όπου ο Κύριος μας καλεί? Γιατί δεν ποθούμε να λάμψουμε σαν τον ήλιο? Τότε η δίκαιη εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Αυτό συμβαίνει γιατί διεστρέψαμε την ψυχή μας με την αμαρτία και έτσι ανταλλάξαμε τον ουρανό με τη γη, τα άφθαρτα με τα φθαρτά. Η ψυχή μας δημιουργήθηκε για το ουράνιο φως και αρχικά ήταν όλη φως, όλη η ακτινοβολία. Ας στραφεί επιτέλους εκείνο το φως, το ουράνιο φως της, λέγει ο Άγιος μας, παρακαλώντας και οικετεύοντας τον Θεό, αλλά αφήνοντας και την καρδιά του ανοιχτή για να ακούει αυτή την έκκληση που κάνει.

Πατέρμονος και η Δαχή, αγαπητοί ακροατές, πάντα από την συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας και πάντοτε απευθυνόμενοι σε όλους εσάς, σε όλα τα μήκη και πλάτη λοιπόν της ελλαδικής γης και όχι μόνο, όπου μπορείτε και μας ακούτε και όπου πάντοτε έχετε ένα καλό λόγο να πείτε. Ευχαριστούμε λοιπόν και παρακαλούμε πολύ αυτός ο λόγος να γίνεται πάντοτε προσευχή στον Άγιο Θεό μας και τη συνέχεια αυτού του έργου. Με τον Άγιο Ιωάννη Χρωστάντης εμείς συνεχίζουμε όμως την σειρά αυτή που έχουμε ξεκινήσει στην εκπομπή μας, καθώς έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τους ιερούς λογισμούς της οσίας ψυχής του Αγίου Ιωάννη Χρωστάντης, να μας αποκαλύπτει λοιπόν τις εμπειρίες, τις πνευματικές, όπως το Άγιο Πνεύμα το έδωσε την δυνατότητα να τις χαρεί, να τις βιώσει και ταυτόχρονα να γίνει αιτία και να γίνουν αιτία για όλους εμάς στην προσπάθεια της δικής μας προσωπικής πνευματικής εργασίας που κάνει ο καθένας από εμάς. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Άγιό μας να μας μιλά. Όταν βλέπουμε ένα ωραίο ανθρώπινο πλάσμα, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης της Χρωστάντης, ας υψώνουμε ευθύς το νου στην υπέρτατη ωραιότητα, τον ποιητή κάθε επιγείου και ουρανίου ωραιότητος, δηλαδή στο Θεό. Ας τον δοξάζουμε που έβγαλε μέσα από τον πυλό τόση ωραιότητα. Ας θαυμάζουμε στον άνθρωπο την ωραιότητα της Θείας εικόνος. Ας συλλογιστούμε την καλονή των Αγίων του μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών και ότι και εμείς θα είμαστε εκεί μια παρόμοια ωραιότης. Αν αξιωθούμε είσοδο εκεί. Αυτή την ομορφιά να σκέπτεσαι και να μην παρασύρεσαι από τη χωική αγάπη το σαρκικό φρόνημα. Οι σαρκικές επιθυμίες είναι γλυκές, αλλά αμαρτωλές, εξαχριωτικές, δελικτές από το Θεό. Μην πέφτεις αυτές, αλλά να ελκύεσαι μόνο από τον Θεό που δημιούργησε κάθε ωραιότητα. Λέγε με τον προφητάνακτα, εμεί το προσκολάστε το Θεό, αγαθώνεστη. Στο Θεό μόνο και όχι στη σαρκική ωραιότητα που έρχεται και παρέρχεται, σημειώνει ο Αγιός μας. Στην προσευχή και σε κάθε έργο της ζωής σου, μην παραδίνεσαι στην αμφιβολία, στον σκεπτικισμό και στις διαβολικές φαντασιώσεις. Ας είναι ο πνευματικός σου οφθαλμός φωτεινός, ώστε και όλο το σώμα της προσευχής σου, των έργων σου και της ζωής σου να είναι φωτεινό, σημειώνει. Κάθε τι που μας αναστατώνει και μας ταράσει, κάθε τι που πιέζει την καρδιά προέρχεται από τον πονηρό. Γιατί ο ίδιος είναι ταραχή και κατάθλιψης. Ο Θεός είναι η ειρήνη και η ανάπαυση της καρδιάς. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επιφορτισμένοι, καγώ αναπαύσου ημάς. Ειρήνην αφήμι ημίν, ειρήνην την εμήν δίδομη ημίν. Στο βίο μας πόσα πάθη υπάρχουν, πόση κατάθλιψη, πόσο γίνει ο βάρος, πόσα βέλη που διασχίζουν την καρδιά και πόσο σκοτάδι, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ανθρώπου που το πιάνει το πνευματικό σκοτάδι, σημειώνει ο Άγιος. Νιώθεις υπερηφάνεια, αυτοικανοποίηση, λέγε εγώ ίδιος δεν είμαι τίποτα. Ό,τι καλό έχω το πραγματοποιεί χάρη στο Θεού. Τι έχεις, ο ουκέλαβες, λέει ο Απόστολος Παύλος. Χωρίς εμού δίναστε ποιήν ουδέν. Νιώθεις αποστροφή προς τον πλησίον σου, λέγε. Και είδεν ο Θεός τα πάντα όσα επίησε και ειδού καλά λίαν. Τι πρέπει να αναλογίζεις όταν κοινωνείς τα Άγια Μυστήρια. Τα άνω ζητείτε, ου ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήμενος, γράφει στην προς Κολασαείς επιστολή του Απόστολος Παύλος. Και να μην λογαριάζεις τα γήινα, γιατί ο Χριστός ήλθε στη γη για να μας υψώσει στον ουρανό. Εν τη οικία του Πατρός μου, μονέ πολέησι. Πορεύομαι ετοιμάσε τόπον ημίν. Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, διότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με, τον γάρτι ούτων εστίν η βασιλεία του Θεού. Βλέπεις λοιπόν για ποιο σκοπό ήλθε ο Χριστός στη γη, για ποιο σκοπό μας δίνει τα Άγια Μυστήριά του, το σώμα του και το αίμα του. Σκοπός αυτός είναι το να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών. Ας αγωνιστούμε λοιπόν με πόθο για να την κερδίσουμε, προτείνει πάλι και προτρέπει μάλλον ο Άγιος μας.
Τα εμπόδια και οι αντικσότητες που σου δημιουργεί ο διάβολος όταν εργάζεσαι για το Θεό μη σε πτώουν και μη σε καταθλίβουν. Να χαίρεις και να ευχαριστείς τον Κύριο. Γιατί το κακοποιό πνεύμα σου ετοιμάζει χωρίς να το καταλαβαίνεις τους πιο λαμπρούς στεφάνους των ουρανών. Πρέπει να περιφρονούμε απόλυτα τον διάβολο, σημειώνει ο Αγίος μας. Μην νιώθεις κακία για όποιον δείχνει υπερηφάνεια, η μοχθηρία, η υπουλότητα, η ανυπομονησία στις σχέσεις του μαζί σου ή με τους άλλους. Θυμήσου ότι και εσύ είσαι υποκείμενος στα ίδια ή και σε χειρότερα αμαρτήματα και πάθη. Να προσεύγεσαι γι' αυτόν και να είσαι πράος απέναντι του. Εάν και προληφθεί άνθρωπος εν τίνει παραπτώματι, η μη συμπνευματική καταδίζεται των τιούτων εν πνεύματι προότητος σκοπών σε αυτόν. Μη και εσύ πειραστείς αλλήλων, τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε τον νόμο του Χριστού, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Η ημέρα είναι το σύμβολο της παροδικότητος της επίγειας ζωής. Αρχίζει με την αυγή. Ύστερα έρχεται η κυρίως ημέρα, την ακολουθεί το σούρουπο και με την έλευση της νύχτας πάει η ημέρα, έφυγε. Το ίδιο παρέρχεται και η παρούσα ζωή. Στην αρχή η παιδική ηλικία σαν το γλυκό χάραμα, κατόπιν η ενηλικίωση σαν το μεσημέρι και τέλος τα γυρατιά σαν το σούρουπο, αν ο Θεός μας αξιώσει να φτάσουμε έως εκεί και κατόπιν ο αναπόφευκτος θάνατος. Βγαίνει ο άνθρωπος από το σπίτι του, πηγαίνει στη δουλειά του, στις υποχρεώσεις του και τέλος γυρίζει πάλι στο σπίτι του. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πιστό. Μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε, να είναι ένα διακεκριμένο πρόσωπο ή ένας άσημος, να έχει την Α ή τη Β θέση στην κοινωνία, να κάνει το ένα ή το άλλο. Ό,τι και αν κάνει, όπου και αν βρίσκεται, πρέπει να θυμάται ότι δεν βρίσκεται στο σπίτι του, αλλά σε ένα ταξίδι, στο δρόμο, και ότι οφείλει να γυρίσει στο σπίτι του, στους γονείς του και τα αδέλφια του. Και ότι εδώ το σπίτι είναι η ουρανή, ο πατέρας του ο Θεός, η μητέρα του η Παναγία, τα αδέλφια του οι άγγελοι και οι άγιοι, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης Κωνσταντίνος.

Λογισμοί λοιπόν και μια μαρτυρία αγιοπνευματική, μια εμπειρία χαρισματική. Πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να φτάσει στο σκοπό της ύπαρξής του, πώς έφτασε και ο Άγιος μας, πώς μπορεί να γίνει όντως χειραγωγός και να μας οδηγήσει στο να μπορέσουμε να βιώσουμε και εμείς αυτή την μαρτυρία, αλλά και την χάρη της ομορφιάς της πνευματικής ζωής. Αφήνουμε λοιπόν και πάλι τον Άγιο να μας ταξιδέψει, αλλά και ταυτόχρονα να μας οδηγήσει μέσα από τον Λόγο Του στην χαρά αυτής της πνευματικής ομορφιάς. Όποιος ασεβεί στον άνθρωπο, ασεβεί και στον Θεό, όπως κάνουμε πολλοί από εμάς. Να σέβεσαι στον άνθρωπο την ανεκτήμητη εικόνα του Θεού και να είσαι μακρόθυμος απέναντι στα σφάλματα και τις πλάνες του πεσμένου ανθρώπου, όπως είναι και ο Θεός μακρόθυμος απέναντι του, γιατί ο εχθρός του Θεού, όντας ανίκανος να ξεσπάσει την κακία του πάνω στο Θεό, το κάνει πάνω στην εικόνα του, τον άνθρωπο. Γι' αυτό θέλει να μας μεταδώσει όλα τα δικά του πάθη, όλο το δικό του σκοτάδι. Να σέβεσαι λοιπόν τον άνθρωπο και να τον σώζεις. Φυλάξου επίσης και ο ίδιος από την οργή, τη μοχθηρία, τον φθόνο και όλες τις άλλες αμαρτίες που αμαυρώνουν μέσα στον άνθρωπο την εικόνα του Θεού, σημειώνει ο Άγιος μας. Η ψυχή μας λόγω της απλότητός της κινδυνεύει από τη μια στιγμή στην άλλη να μολυνθεί από την αμαρτία. Σε μια στιγμή μπορεί να βρεθεί έξω από την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον με μια και μοναδική σκέψη, με μια και μοναδική εφάμαρτο επιθυμία, με ένα και μοναδικό σκέρτημα της καρδιάς προς το κακό. Έτσι, πρέπει να γρηγορούμε διαρκώς πάνω στην καρδιά μας, να είμαστε πανέτοιμοι να αποκρούσουμε τις υποβολές του κακού και να φυλάμε την ψυχή μας με απλότητα και αγνότητα μέσα στην αγάπη προς το Θεό και των πλησίων, μας λέγει ο Άγιος μας. Ο ποιμήν πρέπει να είναι ο ίδιος φως. Και πρέπει να είναι ο ίδιος φως για να φωτίζει τους άλλους. Πρέπει να είναι ο ίδιος το ευαγγελικό αλάτι για να διατηρεί τους άλλους από τη φθορά. Αν δεν συμβαίνει αυτό, αν ο ποιμήν δεν έχει δύο σύμφωνο με τα λόγια του, κάθε αμαρτωλός από το ποιμνιό του μπορεί να του πει «Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν». Και ύστερα έλα να θεραπεύσεις και εμένα. Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις, εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Η καρδιά πλάστηκε για να είναι κατοικητήριο του πνεύματος. Μην την μολύνεις με τις αρχικές ροπές και τα σκοτεινά σου πάθη. Η καρδιά είναι ναός του Θεού. Ήτι στο ναό του Θεού φθείρει, φθερεί τούτον ο Θεός. Γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος. Ακριβή και τρισαγάπητη είναι η ψυχή μας για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Για τη σωτηρία της κατέβηκε στη γη, σταυρώθηκε και πέθανε. Για μας όμως πώς αξίζει η ψυχή και η σωτηρία της? Δεν ξέρουμε να τις εκτιμήσουμε, δεν μάθαμε ως τώρα πώς να ανταποκριθούμε στην αγάπη του Σωτήρος μας. Είμαστε προσκολλημένοι στα υγιεινά δέσμη των παθών μας. Πώς να έλθει η Βασιλεία του Θεού μέσα μας, όταν στην καρδιά μας κυριαρχούν υγιεινές αγάπες και λατρεύεται το εγώ? Είναι αδύνατον να συμβεί αυτό αν δεν σταυρώσουμε την σάρκα σύν τη σπαθή μας για τις επιθυμίες. Γράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Γιατί ουδείς δύναται δυσί κυρίνη δουλεύει, μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και ως αν βουληθεί φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μη αγαπάτε τον κόσμο, λέγει η Γραφή. Μη δέτα εν το κόσμο, ότι παν το εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου ούκ εστίν εκ τους πατρός. Και ο κόσμος παράγεται, δηλαδή παρέρχεται, και η επιθυμία αυτού, ο δε ποιόν το θέλημα του Θεού, μένει εις τον αιώνα. Στο ποιμένα, λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, είσαι ο εκπρόσωπος της ορθής πίστεως της Εκκλησίας. Είσαι ο εκπρόσωπος του ίδιου του Ιησού Χριστού.
Πρέπει λοιπόν να προβάλλεις σαν υπόδειγμα πραότητος, αγνότητος, σταθερότητος, υπομονής, πνευματικής εξάρσεως. Κάνεις το έργο του Θεού και πρέπει να μην χάνεις το θάρρος μπροστά σε οποιονδήποτε. Ας μην κολακεύεις κανένα. Ας μην φέρεσαι δουλικά. Το έργο που υπομίστηκες είναι το υψηλότερο από όλα, σημειώνει πάλι χαρακτηριστικά ο Άγιος μας, μιλώντας λοιπόν στον Ποιμένα. Μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, όταν αφοσιώνομαι, νιώθω ότι απαλλάσσομαι από όλα μου τα πάθη, ότι πεθαίνω για τον κόσμο και ο κόσμος πεθαίνει για μένα με όλα του τα αγαθά. Ζω εν Θεό και για τον Θεό μονάχα. Με διαποτίζει ολόκληρο και είμαι ένα πνεύμα μαζί του. Γίνομαι σαν το παιδάκι που αναπαύεται, μακάριο στα γόνατα της μητέρας του. Η καρδιά μου πλημμυρίζει από ουράνια γλυκιά ειρήνη. Η ψυχή μου καταβγάζεται από ουράνιο φως. Εκείνες τις ώρες όλα τα βλέπουμε όπως πράγματι είναι. Όλα τα βλέπουμε σωστά. Νιώθουμε αγάπη ο ένας τον άλλον, ακόμη και προς εχθρούς μας, έτοιμοι να συγχωρήσουμε τον καθένα. Ό,τι ευλογία για την ψυχή του να είναι με τον Θεό. Πράγματι, η Εκκλησία είναι επίγειος παράδεισος, σημειώνει ο Άγιος μας. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Και σήμερα λοιπόν, έχοντας την χαρά, θα λέγαμε, να ακούσουμε τα όσα η εμπειρία η χαρισματική του Αγίου μπόρεσε να μας δώσει με την απλότητά του. Και ταυτόχρονα, όπως λέμε κάθε φορά, να μας κεντρήσει και εμάς για τη συνέχεια. Να σε ευχαριστήσουμε που και σήμερα μείνατε κοντά μας και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας εκπομπή και επικοινωνία στην προσεχή μας συνάντηση. Μέχρι τότε ο Θεός να ευλογεί και να υγειάζει όλους μας και να εκπληρώνει κάθε επιθυμία καρδιάς που είναι για το συμφέρον της ζωής μας. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη», γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης ελπής αγάπη, για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

συνοδοιπορία. Με λόγο ελπίδας και διαλόγους αλήθειας. Επιμελείται ο πατήρ Σιμεών Βενετσιάνος.

αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Όπως γνωρίζουμε, ο όρος Εκκλησία, ένας όρος πάρα πολύ αγαπητός σε όλους εμάς που ακούμε και το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Ο όρος Εκκλησία, λοιπόν, στην αρχαιοελληνική του έννοια, προερχόμενος από το ρήμα «εκαλώ», δήλωνε τη συγκέντρωση και συνάθρηση πολιτών προκειμένου να συσκεφθούν και να συναποφασίσουν για διάφορα σημαντικά ζητήματα. Στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη «ο όρος Εκκλησία» αποκτά την έννοια της απλής συνάθρησης του Ισραηλιτικού λαού για θρησκευτικά, πολιτικά ή στρατιωτικά θέματα. Ωστόσο, η λέξη «εκκλησία» και πάλι στην Παλαιά Διαθήκη αρχίζει να δηλώνει σιγά σιγά και τον περιούσιο λαό του Θεού, τον Ισραήλ. Στην Καινή Διαθήκη, ο όρος «εκκλησία» σημαίνει πλέον τη σύνταξη εκείνων που πιστεύουν στο Χριστό. Σημαίνει το νέο Ισραήλ, το νέο περιούσιο λαό του Θεού. Παρ' όλα αυτά, η απόπειρα για να δοθεί ένας ορισμός όσον αφορά στο τι είναι Εκκλησία καθίσταται πάρα πολύ δύσκολη, αφού η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο και ο ορισμός θέτει όρια. Όμως στην Εκκλησία δεν μπορούν να αποδοθούν όρια. Η Εκκλησία έχει με αείδιο τρόπο την αρχή της στον Τριαδικό Θεό. Ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένη μαζί του με μία σχέση αδιάσπαστη και άκρος αγαπητική. Ο ανθρώπινος νους δεν έχει λοιπόν τη δυνατότητα να κατανοήσει πλήρως αυτή τη σχέση του Θεού και της Εκκλησίας, γιατί αυτή η σχέση είναι μια υπέρλογη πραγματικότητα. Εκείνο που μπορεί να κάνουμε είναι να αισθανθούμε εμπειρικά αυτή τη σχέση, πλησιάζοντας την Εκκλησία μέσα από τις περιγραφικές εικόνες που τις αποδίδουν οι πατέρες της Ορθόδοξης πίστεως μας. Ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του προς τους χριστιανούς και μάλιστα της Εφέσου, της Κορίνθου, της Ρώμης παρουσιάζει την Εκκλησία να είναι το σώμα του Ιησού Χριστού που έχει κεφαλή αυτόν τον ίδιο τον Χριστό. Μέλη αυτού του σώματος είναι όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί, οι οποίοι βρίσκονται σε οργανική σχέση και εξάρτηση τόσο με την κεφαλή, δηλαδή τον Χριστό, όσο και μεταξύ τους. Κοινός στόχος των μελών της Εκκλησίας είναι ο αγιασμός που συντελείται με τη συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και με την έμπρακτη έκφραση της αγάπης στις μεταξύ των πιστών σχέσεις. Θα μπορούσε να αναζητήσει κανείς και να αναφερθεί σε τρεις ιστορικές φάσεις της Εκκλησίας. Η αρχή της ύπαρξης της Εκκλησίας τοποθετείται πολύ πριν την ανανθρώπιση του Χριστού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μιλούν για αυτές τις τρεις φάσεις της εκκλησιαστικής ύπαρξης. Στην πρώτη περίοδο τοποθετείται η αείδιος και στο νου του Θεού προύπαρξη της Εκκλησίας και η επάνδρωσή της από τις αόρατες πνευματικές δυνάμεις, δηλαδή από τους Αγίους Αγγέλους. Στη δεύτερη φάση τοποθετείται η χρονική περίοδος από τον Αδάμ μέχρι τον Χριστό. Σε αυτή τη φάση η Εκκλησία ενσαρκώνονται στα πρόσωπα του Αδάμ και της Εύας που ζουν προπτωτικά σε μακάρια κατάσταση. Με την πτώση των πρώτων ανθρώπων, των πρωτοπλάστων, έχουμε και την πτώση της Εκκλησίας η οποία διασώζεται στα πρόσωπα των προφητών και γενικά των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Παρά την ύπαρξη της Εκκλησίας έχει ακόμη δύναμη ο θάνατος και γι' αυτό ενώ οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης έφθαναν στη θέωση, παρόλα αυτά κατέβαιναν στον Άδη. Και στην τρίτη φάση ανήκει βέβαια η χρονική περίοδος που ξεκινά με την ενανθρώπιση του Ιησού και καταλήγει στη συντέλεια των αιώνων. Με την ενανθρώπισή του ο Ιησούς ανέλαβε καθαρή και αμόλυντη ανθρώπινη φύση και την ένωσε με τη θεότητά του. Κατά αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία λαμβάνει κεφαλή και γίνεται σώμα Χριστού. Επιπλέον, από την ημέρα της Πεντηκοστής, που είναι όπως γνωρίζουμε και λέγεται η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας μας, η ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία λαμβάνει ιστορικές συντεταγμένες, οι άνθρωποι μπορούν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να γίνονται μέλη του σώματος του Χριστού και ταυτόχρονα ναός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό το λόγο κατά την Πεντηκοστή η Εκκλησία από πνευματική γίνεται και σαρκική.
Όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεώς μας, αγαπητοί ακροατές, η Εκκλησία συγκεντρώνει και τέσσερις ιδιότητες που την καθιστούν μοναδική μέσα στον κόσμο. Πιστεύουμε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, οι τέσσερις ιδιότητες είναι η ενότητα, η αγιότητα, η καθολικότητα και η αποστολικότητα. Ελάτε να μιλήσουμε καταρχήν για την ενότητα. Αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι η κεφαλή της Εκκλησίας είναι μία, δηλαδή ο Χριστός. Εκείνος που την ζωογονεί είναι το Πνεύμα το Άγιο, ενώ η πρώτη και αρχική αιτία της είναι ο Θεός Πατέρας. Η ενότητα των τριών προσώπων αντανακλάται στην Εκκλησία, η οποία ενώ αποτελείται από πολλά μέλη, συνθέτει το ένα και αυτό σώμα του Χριστού. Επιπλέον η ενότητά της βασίζεται στη μία πίστη των μελών της. Οι πιστοί αποδέχονται τις χριστιανικές αλήθειες αναπιφύλακτα και αγωνίζονται να τις εφαρμόζουν καθημερινά στο βίο τους. Οποιαδήποτε απόκληση από την κοινή πίστη αποτελεί διάσπαση της εκκλησιαστικής ενότητας που οδηγεί στην απώλεια και το θάνατο. Το βάπτισμα είναι και εκείνο στοιχείο που εξασφαλίζει την ενότητα της Εκκλησίας. Μέσα από αυτό οι άνθρωποι πολιτογραφούνται ως μέλη του εκκλησιαστικού σώματος. Αναλαμβάνουν κοινό αγώνα για την κατάκτηση της αγιότητας, απαλλασσόμενοι από το προπατορικό αμάρτημα της παρακόης. Τέλος, η Θεία Ευχαριστία είναι και εκείνη στοιχείο το οποίο ενισχύει την ενότητα της Εκκλησίας. Το σώμα και το αίμα του Χριστού προσφέρεται και μεταδίδεται στους πιστούς, ενώνοντάς τους μυστικώς μεταξύ τους αλλά και με το Θεό. Κάθε φορά που τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, η μεταξύ των πιστών ένωση που κοινωνούν από το κοινό ποτήριο καθίσταται εντονότερη. Επιπλέον η Εκκλησία ταυτίζεται με τη Θεία Ευχαριστία. Εκείνο που καθιστά την Εκκλησία να είναι το σώμα του Χριστού είναι η Ευχαριστία, που είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού και η κοινωνία του αίματος, δια του οποίου λυτρώνονται τα μέλη της Εκκλησίας. Ενώ τέλος, μέσα από τη Θεία Ευχαριστία, ενώνονται οι επιγείς πιστοί που αποτελούν τα μέλη της στρατευόμενης Εκκλησίας με τους κεκοιμημένους χριστιανούς που συνθέτουν τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Η ιδιότητα της Εκκλησίας όμως είναι και η αγιότητα. Η Εκκλησία είναι Αγία καταρχήν γιατί έχει κεφαλή τον αναμάρτητο Θεάνθρωπο Ιησού. Επιπλέον έργο της είναι ο διαρκής εξαγιασμός των πιστών. Το γεγονός ότι ο Χριστός αποτελεί την κεφαλή της Εκκλησίας καθιστά σαφές ότι η αγιότητά του διαχέεται και στα υπόλοιπα μέλη του σώματος του, τα οποία αποκτούν δυνατότητα βίωσης αυτής της αγιότητας χάρη στη διαρκή αγιαστική δράση και παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα εξαγιάζει τους πιστούς μέσα από τα Ιερά Μυστήρια. Τα Ιερά Μυστήρια είναι θεοδίδακτη και θεοσύστατη τρόποι με τους οποίους ξεκινά η αυθαρσία του κτιστού και η ανάδυση της καινούργιας ζωής, της διαφοροποιημένης προσωπικής υπόστασης από την μπλεγμένη στα δίχτυα του θανάτου ατομική επιβίωση. Αλλά για να έχουν εξαγιαστική δράση τα μυστήρια της Εκκλησίας επάνω στα μέλη της απαιτείται και αγώνας από τα ίδια τα μέλη, αγώνας νίκης κατά των προσωπικών παθών και συμμόρφωσης όσο είναι περισσότερο δυνατό με το θέλημα του Θεού. Ωστόσο, και στην περίπτωση κατά την οποία τα μέλη της Εκκλησίας εμένουν στην αμαρτωλότητά τους, εκείνη η Εκκλησία δεν πάβει να διατηρείται Αγία, αφού Αγία παραμένει πάντοτε η κεφαλή της, ο Χριστός, και το Πνεύμα το Άγιο που την εμψυχώνει, που συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Γι' αυτό εξάλλου, τα μέλη της Εκκλησίας αγωνίζονται διαρκώς και εξαγιάζονται, γιατί γνωρίζουν ότι η Εκκλησία είναι η πηγή της αγιότητος μέσα στην οποία βαπτίζονται καθημερινά. Άλλο γνώρισμα της Εκκλησίας είναι η καθολικότητα. Η καθολικότητα της Εκκλησίας έγκυται στο ότι εκτείνεται σε όλες τις εποχές. Η ύπαρξή της ξεκινά πολύ πριν την ανθρώπινη δημιουργία, όπως ήδη είπαμε, και εκτείνεται απεριόριστα. Για εκείνη πάβει να υφίσταται ο χρόνος με τις διαστάσεις του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, γιατί ανακεφαλαιώνει και καθιστά κενά τα πάντα. Για την Εκκλησία τα μέλη της κινούνται και ζουν ήδη από τώρα τα εσχατολογικά γεγονότα της συνάντησής τους με τη Βασιλεία του Θεού και της μετοχής τους σε αυτήν.
Η καθολικότητα της Εκκλησίας αφορά ακόμη και όλη την οικουμένη στην οποία απευθύνεται. Ο Κύριος στέλνει τους μαθητές του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, πάση τη κτήση, τονίζοντας ακριβώς την καθολικότητα και την ευρύτητα τη γεωγραφική των αποδεκτών του χριστιανικού μηνύματος. Σε αυτόν τον καθολικό χαρακτήρα του Ευαγγελίου στηρίζεται εξάλλου και η ιεραποστολική δράση της Εκκλησίας μας. Η καθολικότητα της Εκκλησίας μας ακόμη αφορά και στο πλήρωμα της αλήθειας που η ίδια κατέχει. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού διασώζει την Ορθοδοξία. Σε αυτό το δύσκολο έργο σημαντικό ρόλο παίζει το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας που επικρατεί σε αυτήν. Οι σύνοδοι της Εκκλησίας είναι εκείνες που πάντοτε, ιδιαίτερα όμως σε δύσκολους χρόνους αναταραχών και αιρέσεων, θεολογούν και διατυπώνουν τις αλήθειες της Εκκλησίας, την αλήθεια που μόνο αυτή σώζει. Αυτό συμβαίνει γιατί οι σύνοδοι της Εκκλησίας αποτελούν την αγωνία και την αιματηρή επίκληση της στρατευόμενης Εκκλησίας προς το Άγιο Πνεύμα για φωτισμό και σωτηρία. Το πλήρωμα της Εκκλησίας τέλος είναι η συνείδησή της που αποδέχεται και εγκρίνει ή απορρίπτει αυτές τις αποφάσεις. Τέταρτο γνώρισμα και ιδιότητα της Εκκλησίας είναι η αποστολικότητα. Η Εκκλησία διατηρεί το χαρακτηριστικό της αποστολικότητας γιατί συναισθήθη από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος απεστάλει από τον Θεό Πατέρα στον κόσμο. Έπειτα ο Ιησούς απέστειλε τους μαθητές του στον κόσμο για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Οι μαθητές οργάνωσαν τις τοπικές εκκλησίες, χειροτονώντας πρεσβυτέρους και επισκόπους, οι οποίοι στη σειρά τους επίσκοποι χειροτονούσαν και χειροτονούν πρεσβυτέρους και διακόνους. Κατά αυτόν τον τρόπο διασώζεται η αποστολική διαδοχή της Εκκλησίας. Αυτή η διαδοχή είναι κυρίως διάσωση της πληρότητας της εκκλησιαστικής κοινωνίας των τοπικών εκκλησιών με τον Χριστό και μεταξύ τους, μέσα από την ορθή πίστη, την αληθινή και σωτήρια διδασκαλία και μέσα από την κοινή λατρεία. Πρόκειται λοιπόν για διαδοχή και συνέχεια όλης της οικονομίας του Θεού, της υποστάσεως και της ζωής της Εκκλησίας, όλης της πληρότητας και της καθολικότητάς της.

Αγαπητοί ακροατές, την Εκκλησία την αποτελούν οι Άγιοι Άγγελοι, οι βαπτισμένοι χριστιανοί που ζουν σε αυτόν τον κόσμο, οι πιστοί που έχουν κοιμηθεί και εκείνοι που έζησαν πριν από την έλευση του Χριστού και αποδέχθηκαν το κήρυγμα του Θεανθρώπου στον Άδη. Οι Άγιοι Άγγελοι είναι ο πνευματικός κόσμος που έπλασε ο Τριαδικός Θεός πρωτύτερα από οτιδήποτε άλλο. Οι Άγγελοι αποτελούν και το πλήρωμα της πρώτης φάσης της Εκκλησίας, της Επουράνιας, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν μέλη και της εν χρόνω φανέρωσης Εκκλησίας. Είναι κατεξοχήν λειτουργικά όντα, αφού έργο των θρόνων, των Χερουβίμ και των Σεραφείμ είναι ο θεοπρεπής ύμνος. Έργο των εξουσιών, των κυριοτήτων και των δυνάμεων είναι ο τρισάγιος ύμνος και των αρχών, αρχαγγέλων και αγγέλων το Αλληλούια. Χαρακτηριστική είναι η παρατήρηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ότι σε κάθε θεία λειτουργία παρίστανται και συμμετέχουν μυριάδες αγγέλων και χιλιάδες αρχαγγέλων. Στη συνέχεια, οι εν ζωή βαπτισμένοι χριστιανοί αποτελούμε τα μέλη της επίγειας Εκκλησίας. Αυτή ονομάζεται στρατευωμένη γιατί βρίσκεται σε διαρκή πνευματικό αγώνα προκειμένου να εξαγιαστούν τα μέλη της και να αποκτήσουν την κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό. Οι κεκοιμημένοι χριστιανοί αποτελούν τα μέλη της επουράνιας Εκκλησίας. Αυτή αποκαλείται θριαμβεύουσα γιατί έχει ολοκληρώσει το έργο της, έχει κερδίσει τη διαρκή παραμονή της κοντά στο Θεό και συγκροτεί πλέον κοινωνία Αγίων δίχως τον κίνδυνο της πτώσης. Μέλη της Εκκλησίας είναι και όσοι έζησαν κατά τρόπο δίκαιο και άγιο πριν την έλευση του Ιησού στον κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι παρέμεναν δέσμοι του θανάτου μέχρι τη στιγμή που ο Θεάνθρωπος Ιησούς κατέβηκε στον Άδη μετά το σταυρικό του θάνατο και κήρυξε το Ευαγγέλιο και την Ανάστασή του. Από εκείνη ακριβώς την ώρα όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης καθίστανται μέλη της θριαμβεύουσας επουράνιας Εκκλησίας. Γι' αυτό η στρατευόμενη Εκκλησία τιμά και κατά την Κυριακή πριν από τη γέννηση του Χριστού όλους όσους ευαρέστησαν το Θεό από τον Αδάμ μέχρι τον Ιωσήφ το Μνήστορα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα μέλη όμως της στρατευόμενης Εκκλησίας βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και σε άρρηκτη σχέση με τη θριαμβεύουσα. Σε κάθε θεία λειτουργία μνημονεύουμε τα ονόματα των κεκοιμημένων όχι ως απλή αναφορά όσων απουσιάζουν, αλλά ως βεβαιότητα ότι είναι παρόντες και ότι η Εκκλησία ξεπερνά τις διαστάσεις του χρόνου βιώνοντας έντονα την πορεία της προς τα έσχατα, δηλαδή τη θέωση. Αλλά και η θριαμβεύουσα Εκκλησία πρεσβεύει στο Θεό για τη στρατευωμένη ώστε να μπορεί και η ίδια να αντιμετωπίζει νικηφόρα τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες και να κερδίσει την αγιότητα. Η Εκκλησία μας είναι σώμα Χριστού. Κεφαλή είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός και σώμα όλοι οι χριστιανοί, κληρικοί και λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, χωρίς καμία διάκριση και δίχως άλλη διαβάθμιση. Η κεφαλή και το σώμα συνυπάρχουν, δεν υπάρχουν απλώς χωριστά. Μπορεί και πρέπει να διακρίνονται και να διαφοροποιούνται, αλλά ουδέποτε αυτονομούνται και ανταγωνίζονται. Κάθε βαπτισμένος χριστιανός με το μυστήριο του χρίσματος συμμετέχει στο τριπλό αξίωμα του Ιησού, δηλαδή στο προφητικό, το ιερατικό και το βασιλικό. Αυτή η συμμετοχή όλων των χριστιανών, κληρικών και λαϊκών, στο τριπλό αξίωμα του Ιησού τους δίνει τη δυνατότητα της προσωπικής σωτηρίας, αλλά και υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας για την πνευματική προκοπή όλου του εκκλησιαστικού σώματος. Ας δούμε όμως τι σημαίνει συμμετοχή στο προφητικό, ιερατικό και βασιλικό αξίωμα του Ιησού. Ας δούμε τι σημαίνει το προφητικό αξίωμα. Σε αυτό μετέχει ο άνθρωπος μέσα από το φωτισμό που λαμβάνει από το βάπτισμα και το χρίσμα. Πάβει πλέον να ζει στο σκοτάδι και καλείται να ζήσει ως τέκνο φωτός μέσα στον κόσμο. Καθίσταται εικόνα και λόγος της παρουσίας του Θεού και της αγάπης του μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό γίνεται πλέον ερμηνευτής και θεολόγος της ιστορίας, ευαίσθητος και ανοιχτός στο θείο θέλημα και στα σχέδια του Θεού για τους ανθρώπους. Η άσκηση αυτού του αξιώματος και από τους λαϊκούς έχει να κάνει με τη διακονία τους, αναλαμβάνοντας δράση ως κατηχητές, ιεροψάλτες, ιεροκήρυκες στο χώρο της ενορίας ή ως ιεραπόστολοι για την ευρύτερη διάδοση του Ευαγγελικού μηνύματος. Επιπλέον,
ως γονείς που καλούνται να διδάσκουν τα παιδιά τους τις διδασκαλίες και αλήθειες της πίστης μας, ενώ ως ενεργά μέλη της Εκκλησίας οφείλουν μέσα από τη συνειδητή συμμετοχή στη μυστηριακή ζωή να μαρτυρούν έμπρακτα τις ορθόδοξες αλήθειες. Το αρχιερατικό αξίωμα του Χριστού και η συμμετοχή σε αυτό. Η συμμετοχή λοιπόν σε αυτό συνίσταται στο ότι οι πιστοί βρίσκονται σε κοινωνία με το μεγάλο αρχιερέα Ιησού και ανήκουν στην Εκκλησία Του, αποτελώντας το βασίλειον ιεράτευμα. Η ιεροσύνη των ανθρώπων αφορά στο ότι στέκουν στο κέντρο του κόσμου και ευλογούν το Θεό για αυτόν τον κόσμο. Δέχονται τον κόσμο από τον Θεό και τον επιστρέφουν εξαγιασμένο σε εκείνον. Η ανθρώπινη ιεροσύνη έχει να κάνει με τη θυσία του είναι, αφού ο άνθρωπος σταυρώνει τον εαυτό του, θυσιάζει και προσφέρει τον εαυτό του και τελικά μεταμορφώνεται σε μια διαρκή επίκληση του Αγίου Πνεύματος για τους αδελφούς του και για όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό η συμμετοχή των λαϊκών στη Θεία Λειτουργία και γενικότερα στη λατρεία είναι απαραίτητη. Λέμε συχνά ότι ο ιερέας δεν μπορεί μόνος να τελέσει τίποτα μέσα στην Εκκλησία. Τα πάντα γίνονται και με τη σύμπραξη και τη συλλειτουργία των λαϊκών και των κληρικών. Οι αιτήσεις προς το Θεό αφορούν το εμάς. Τούτο συμβαίνει γιατί όλα τα μέλη της Εκκλησίας συμμετέχουν στην αρχιεροσύνη του Χριστού, οι μεν λαϊκοί κατά τρόπο γενικό, οι δε κληρικοί μέσα από το ειδικό χάρισμα της ιεροσύνης. Και τέλος, το βασιλικό αξίωμα του Χριστού. Τι σημαίνει άραγε αυτό και ποια είναι η συμμετοχή μας? Η συμμετοχή σε τούτο το αξίωμα ξεκινά από το ότι οι πιστοί είναι μέλη του σώματος του Βασιλέως Χριστού και αποτελούν τους μελλοντικούς συγκληρονόμους του στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το αξίωμα δεν έχει καμία σχέση με την κατακυρίευση, τη βία ή άλλες κοσμικές πραγματικότητες. Εκφράζεται με την πατρότητα και την αγάπη, με την εργασία και τον πόνο. Εδώ παλεύει ο άνθρωπος με την ίδια του τη φύση, με την ανταρσία της για να γίνει μέτοχος στη ζωή του Θεού. Καλείται λοιπόν να ταπεινωθεί και να βρίσκεται μέσα σε αυτή την ταπείνωση και να βρίσκει εκεί την πληρότητά του. Η βασιλική ιδιότητα του ανθρώπου είναι διπλή. Πρώτα να είναι άρχοντας τις κτήσεις και έπειτα κύριος του εαυτού του, νεκρώνοντας τα πάθη του. Επιπλέον, ασκώντας ο ίδιος ο λαϊκός το βασιλικό διακονικό αξίωμα, μετέχοντας ενεργά στις αποφάσεις της Εκκλησίας και της ενορίας, δραστηριοποιείται σε ομάδες αγάπης, εκφράζει ως μέλος της εκκλησιαστικής συνείδησης τη συμφωνία του ή τη διαφωνία του απέναντι σε κάθε τι, επιλέγει τους ποιμένες του φωνάζοντας άξιος και γενικότερα διαδραματίζει ενεργό ρόλο στο έργο της Εκκλησίας και στην πορεία της Εκκλησίας. Όλα αυτά δείχνουν πως και οι λαϊκοί δεν είναι απλοί παθητικοί θεατές των τελουμένων μέσα στην Εκκλησία, αλλά γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν. Αυτή είναι η αλήθεια της Εκκλησίας μας που βιώνουμε καθημερινά.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, όπως είπαμε και όπως συνεχώς τονίζετε, η Εκκλησία είναι το σώμα του Ιησού Χριστού που έχει ως κεφαλή τον Χριστό και μέλη αυτού του σώματος είναι όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί, οι οποίοι βρίσκονται σε οργανική σχέση και εξάρτηση, τόσο προς την κεφαλή, τον Ιησού δηλαδή, όσο και μεταξύ τους. Κοινός σκοπός των μελών της Εκκλησίας είναι ο αγιασμός, που συντελείται με τη συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας και ιδιαίτερα σε αυτό της Θείας Ευχαριστίας και με την έμπρακτη έκφραση της αγάπης στις μεταξύ των πιστών σχέσεις. Αυτή είναι η Εκκλησία. Έτσι όπως ο Απόστολος Παύλος την περιγράφει στις επιστολές του, έτσι όπως ο ίδιος ο Κύριος μας την ίδρυσε, έτσι όπως πορεύεται μέσα στους αιώνες, έτσι ακριβώς όπως καλεί και τον καθέναν από εμάς να βιώσουμε το μυστήριο της Εκκλησίας, την πραγματικότητα της Εκκλησίας στην καθημερινή μας ζωή και πράξη. Αυτή είναι η αλήθεια της Εκκλησίας μας, ο θεοίδρυτος οργανισμός της Εκκλησίας, το εργαστήριο της Αγιότητος. Απομένει η δική μας τοποθέτηση, όχι θεωρητική ούτε εγκυκλοπαιδική, απέναντι στο μυστήριο της Εκκλησίας και η βίωσή της στην καθημερινή μας πράξη. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας σήμερα στην εκπομπή μας και το ενδιαφέρον σας. Θέλουμε να σας πούμε ότι αρκετά στοιχεία για την πραγματοποίηση της σημερινής μας εκπομπής πήραμε από ένα κείμενο του πατρός Ιωάννου Καραμούζη με τίτλο «Το μυστήριο της Εκκλησίας». Θέλουμε να σας ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Συνοδοιπορία. Με λόγο ελπίδας και διαλόγους αλήθειας. Επιμελείται ο πατήρ Σιμεών Βενετσιάνος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

κύριε Φωτεινιό και το άκτιστο φως. Η συγκλονιστική διήγηση από τον πατέρα Αρσένιο Σιναΐτη που λυγίζει και τους πιο σκληρόκαρδους.

Πριν περίπου 10-12 χρόνια γνώρισα μια ψυχή, μια αγία ψυχή. Θα πούμε ένα όνομα για να κρατήσουμε πάλι το προσωπικό δεδομένο. Τη λένε Φωτεινιό. Η κυρία Φωτεινιό ήρθε με την οικογένειά της στο σπίτι της μητέρας μου, εκεί που φιλοξενούμουνα τότε, γιατί δεν είχα σπίτι και είχαν τακτοποιήσει τότε το χώρο. Καλοσύνη της μητέρας μου. Είχε κάνει ένα μικρό αρχονταρίκι με τα εικονίσματά μας, με το καντήλι, με τα κεράκια μας, με τα Άγια Λείψανα, και είχαμε ένα μικρό καναπέ που με χωρούσε εμένα, ναι. Τον ανοίγαμε και κοιμόμουνα το βράδυ, και το πρωί τον μαζεύαμε και στολιζόταν και ήταν σαν μικρό αρχονταρίκι που μπορούσα εγώ να ακούσω κάποιον λογισμό ή κάποιος να με συμβουλευτεί ή να ακούσει μια γνώμη κάπως κατηδίαν. Ήρθαν λοιπόν ένα απόγευμα αυτό το ζευγάρι, 4 άτομα, και έφεραν μαζί τους την κυρία Φωτεινιό. Θα ήταν 63-64 χρονών περίπου. Μια μικρόσωμη γυναίκα, αλλά με πολύ φωτεινό πρόσωπο, και μου λέει: «Πάτερ μου, έμαθα ότι είστε από το Σινά και μου συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό και ήρθα να ρωτήσω εσάς, γιατί φοβούμαι ότι δεν μπορώ να τα πω στον καθένα αυτά που μου συμβαίνουν». Της λέω: «Ευχαρίστως, κυρία Φωτεινή μου, περάστε». Καθίσαμε λοιπόν στο μικρό αρχονταρίκι και άρχισε να μου διηγείται ότι γεννήθηκε κάπου στη στερεά Ελλάδα και στα 7 της χρόνια ορφάνεψε. Έπεσε δυστυχώς σε άπλιστους θείους, οι οποίοι διαμέλησαν εν μια νυχτή την περιουσία της και την σφετεριστήκανε και την κακομεταχειριζόντουσαν. Αυτή η κακομήρα, μικρή και ευαίσθητη, προσκολήθηκε στη γειτόνισά της, την κυρία Παπαδιά, η οποία ήταν και αυτή χείρα και είχε 3 κορίτσια. Ευτυχώς η μεγάλη της είχε προλάβει να πάει στην ακαδημία, να γίνει δασκάλα, και έτσι βγάζαν τα προς το ζήν. Αλλά επειδή ήταν νοικοκυρές, είχε μάθει η Παπαδιά και τα άλλα κορίτσια και μάθαινε και τη Φωτεινιό να κεντάνε πρίκες για τις πλούσιες κοπέλες. Τότε δεν υπήρχαν οι μηχανές και δεν υπήρχαν τα έτοιμα ενδύματα. Έτσι λοιπόν κεντούσαν τα μονογράμματα στα σεντόνια, στις μαξιλεροθήκες, στις πετσέτες, και κάναν άλλα κεντήματα και βγάζαν τα προς το ζήν. Δίπλα με την Παπαδιά που καθόνταν όλη την ημέρα η Φωτεινιό, από τα 7 της χρόνια την άκουγε να προσεύχεται. Μα η Παπαδιά μέσα στους ψαλμούς που έλεγε, έλεγε και κάτι: «Ευχαριστώσει, ευχαριστώσει Κύριε, ευχαριστώσει Κύριε, ευχαριστήσομεν το Κυρίο». Την άκουγε να το λέει συνέχεια, και σαν παιδούλα η κυρία Φωτεινιό τη ρώτησε: «Ποια Παπαδιά μου, γιατί συνέχεια λες ευχαριστώ, γιατί λες ευχαριστώσει Κύριε?» Της λέει: «Τι να πω άλλο, παιδί μου, μας έδωσε τόσα αγαθά ο Θεός και μας έχει καλά, και με τη χάρη του Θεού τον γνωρίζουμε. Μόνο ευχαριστώ μπορώ να του πω, τίποτε άλλο δεν μπορώ να ζητήσω». Έτσι η Φωτεινιό μεγάλωσε και ενστερνίστηκε αυτή την ευχή, σαν να μην ήξερε άλλη ευχή και σαν να μην ήξερε άλλη προσευχή. Ό,τι τη συνέβαινε έλεγε: «Ευχαριστώσει Κύριε». Έμεινε μέχρι τα 17 της χρόνια να κοιμάται στους θείους της στο σπίτι, και το πρωί, πρωί να φεύγει και να πηγαίνει στις κυρία Παπαδιάς και να της δίνει και εκείνη ένα χαρτζιλίκι, ώστε να μην χρεώνει τους θείους της για τα δικά της έξοδα. Στα 17 της χρόνια πήγε μια εκδρομή σε ένα μοναστήρι μαζί με την κυρία Παπαδιά και με την Ενορία στην Βόρεια Ελλάδα, σε ένα γυναικείο μοναστήρι, και πόθησε η κακομήρα να γίνει μοναχή. Της άρεσε τόσο πολύ αυτή η ζωή που κατανενιγμένη ζήτησε να γίνει, όμως έπρεπε να έχει γονείς να την αφήσουν, γιατί ήταν ανήλικη, και έτσι γυρίζοντας βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα δυσάρεστο γεγονός, ότι οι θείοι της για να την ξεφορτωθούν της είχαν βρει έναν γαμπρό, ο οποίος φυσικά δεν θα ήταν και σόι αφού δεν ζήταγε πρίκα. Έτσι λοιπόν σε ένα χρόνο άρον άρον την πάντρεψαν.

κακομοίρα όμως αντιμετώπιζε το πρόβλημα ότι αυτός είχε καφενείο και δυστυχώς μάθαινε να πίνει και έπινε και άλλες ουσίες εκεί στο καφενείο και τα πράγματα δυσκόλεψαν. Γέννησε όμως. Του χάρισε 3 παιδιά, ένα αγόρι, τον Φάνη και 2 κορίτσια. Δεν θυμάμαι τα ονόματά τους να σας πω, αλλά θυμάμαι ότι είχε 3 παιδιά και η κακομοίρα προσπαθούσε να τα αναθρέψει με νουθεσία κυρίου. Αυτός όμως όποτε γύριζε από το καφενείο μεθυσμένος, αν το παιδί το ένα ήταν άρρωστο ή γκρίνιαζε, προσπαθούσε να τα μαλώσει και να τα δείρει και αυτή η κακομοίρα έβαζε τον εαυτό της μπροστά και έτρωγε αυτή το ξύλο. Έτσι, εκτός από τις βρισχές που δεχόταν, έτρωγε και το ξύλο, έτρωγε και κανένα παιδάκι ξύλο. Και η κακομοίρα πάντοτε με την ευχή «Ευχαριστώσει Κύριε, ευχαριστώσει Κύριε, ευχαριστήσομεν το Κυρίο», ποτέ δεν παραπονέθηκε. Στα 4-5 χρόνια του γάμου της, επειδή δεν πήγαινε καλά η επιχείρηση του άντρα της, τα ξαδέλφια του του είπανε «Έλα σε εμάς στην πρωτεύουσα του νομού να βρούμε ένα καφενείο, να βάλουμε το βιός μας και να κάνουμε ένα μεγάλο καφενείο». Όντως, έτσι έγινε. Βρήκαν ένα σπιτάκι στην άκρη του χωριού που είχε ένα πηγάδι και μπορούσαν να επιβιώσουν και οι δυο φτωχικά. Και όντως κάναν το καφενείο μεγαλύτερο, αλλά σιγά σιγά ο καφενές έγινε καφετέρια, η καφετέρια έγινε καφεμπάρ και σιγά σιγά έγινε νυχτερινό κέντρο. Με πεταλουδίτσες, με διάφορα τυχερά παιχνίδια. Γυρνούσε αργά ο Ανέστης, δεν του άρεσε πια η κυρά Φωτεινιό. Φώναζε και την έλεγε «Μούχλα», την έλεγε «Πανούκλα», την έλεγε «Χολέρα», την έβριζε, την ταπείνωνε. Εκείνη πάντοτε με ταπείνωση και πολύ καρτερία έλεγε «Ευχαριστώσει Κύριε». 18 χρόνια πέρασε αυτό το μαρτύριο. Δεν την αφήνα να πάει στην εκκλησία και μου έλεγε με δάκρυα «Παίρναν παπά μου τα παπούτσια μου και τα ρίχναν στο πηγάδι ή τα ρίχναν στην κοπριά για να μην μπορώ να πάω. Πώς θα πάω, ξυπόλυτη?» Και τα έβγαζα, τα έπλαινα και μετά τα φορούσα και λέω «Τον χειμώνα, κύριε Φωτεινιό, βρεγμένα τα φορούσες?» «Όχι», λέει, «τα άλυφα και με λίγο λάδι, να μη με λέει η γειτονιά ανοικοκύρευτη», και πήγαινα στην εκκλησία και δεν με ένοιαζε. Έτσι λοιπόν, μετά από 18 χρόνια δύσκολη ζωής, μια μέρα, ήταν καθαρή Δευτέρα, είχε έρθει ο κύριε Ανέστης από βραδύ στο σπίτι κατά τις 4 το πρωί, τα χαράματα, και κοιμόταν. Εκείνη ετοίμασε το πρωί τα καλαθάκια για τα παιδιά της, τα μπουγαλάκια τους με τα νηστίσιμά τους, για να πάνε να γιορτάσουν τα κούλουμα έξω στην Ήπεθρο. Σηκώνεται μπουρινιασμένος ο κύριε Ανέστης και λέει «Φάνη, σήκω», και ετοίμασε την ψησταριά, γιατί θα βάλουμε να ψήσουμε κρέας και να χορτάσουμε. «Σήμερα κάλεσε τα παιδιά που είναι κλειστή η ταβέρνα να πιούμε και να φάμε όλοι μαζί». Και τόλμησε η κακομοίρα κύριε Φωτεινιό να πει «Βρε Ανέστη μου, σήμερα καθαρά Δευτέρα. Οι χριστιανοί όλοι νηστεύουν και τιμάνε την αρχή της Αρκωστής που στην Μεγάλη Εβδομάδα ο Χριστός μας σταυρώθηκε για τη σωτηρία μας. Τι θα κάνουμε, σαν τους Εβραίους να φάμε καθαρά Δευτέρα κρέας?» «Ρε εσύ θα με πεις, Πανούκλα Εβραίο, εσύ θα με πεις?» Και εκεί που άρχισε να τη φωνάζει και να την βρίζει, πέταγε τα πράγματα από το σαλόνι του στο σπίτι του, έσπαγε τα πράγματα και όπως πήγαινε να την χτυπήσει, τον επισκέπτεται ο Κύριος εν βραχίων υψηλό και πέφτει κατάχλωμος κάτω. Άρχισε να τρέμει. Μαζεύτηκαν τα παιδιά. Άρχισε ο γιος να φωνάζει στη μάνα του «Εσύ φταίς ρε μάνα, γιατί τον σκότωσες τον πατέρα μας, τι του έκανες?» Ήταν κατάσταση τραγική. Ήταν και ο κύριε Ανέστης τεράστιος. Ήρθαν οι γείτονες, τον έβαλαν στο κρεβάτι και όταν ήρθε ο γιατρός, το μόνο που διαπίστωσε ήταν ότι δυστυχώς είχε υποστεί ημιπληγία. Είχε αγγιχτεί το κέντρο της ομιλίας του, είχε στραβώσει το στόμα του και το δεξί του χέρι και το δεξί του πόδι είχαν παραλύσει. 8,5 χρόνια τον διακονούσε με υπομονή χωρίς να λέει τίποτε παρά μόνο «Ευχαριστήσομεν το Κυρίο».
Τα παιδιά της την βασάνιζαν, τη γιουχάρανε, την κοροϊδεύανε, της κάναν τα ίδια. Εκείνη υπέμενε λέγοντας πάντοτε «Ευχαριστήσομεν το Κύριο». Μούγκριζε καμιά φορόκυρα νέστης. Της λέω «Πώς τα κατάφερνες, κύριε Φωτεινιό?» «Τι να έκανα», λέει, «πάτερ μου, στην αρχή δεν καταλάβαινα και όταν πήγα μια φορά κοντά του, με το αριστερό του χέρι, που ήταν το μόνο γερό, με έπιασε την κοτσίδα και με κοπάναγε και δεν με άφηνε παρά μόνο μετά από μισή ώρα, όταν κουράστηκε το χέρι του. Τότε μόνον ησύχασε. Και το έκανε αυτό συχνά, κύριε Φωτεινιό?» Δόξα τω Θεώ, όχι πολύ συχνά. Κανα δύο φορές την εβδομάδα. Λίγο να ξεκουράζεται, γιατί ο καημένος είχε άγχος και δεν τον κατέκρινε. «Δόξα τω Θεώ», έλεγε, και τη τραβούσε τα μαλλιά μόνο δύο φορές την εβδομάδα. Τέλος πάντων. Μια παραμονή των Θεοφανίων μετά τα 8,5 χρόνια ήταν οι μεγάλες ώρες και αφού η κακομοίρα πήρε τον μικρό αγιασμό, πήγε στο σπίτι της γρήγορα να ευπρεπίσει το σπίτι της, να ετοιμάσει το καντήλι, να θυμιάσει, γιατί θα περνούσε ο Παπαβασίλης να αγιάσει το σπίτι. Και όντως πέρασε ο Παπαβασίλης και άγιασε το σπίτι και ήθελε δεν ήθελε ο κυριανέστης τον διάβασε μια ευχή, μουγκρίζοντας ο κυριανέστης, γιατί δεν αγαπούσε τους παπάδες, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Πού να πάει, να σηκωθεί αφού ήταν παράλυτος? Τον διάβασε ο παπάς όμως και έφυγε. Στο κατόπι του Παπαβασίλη έρχεται ο Θεοφάνης, ο Φάνης, ο γιος, και αρχίζει να φωνάζει: «Τι βρωμοκοπάει εδώ σαν τα νεκροταφεία, και εσείς και τα νεκροταφεία σας, άντε πάλι, μούχλα εσύ, πάλι θύμιασες, και με τα θυμιάματά σου τι βρήκαμε? Να, πίσω πάμε, και τι ωφεληθήκαμε εμείς με τα θυμιατά σου?» Και μέσα στα νεύρα του πετάει το καντήλι, πετάει τις εικόνες, ρίχνει τα κεριά και βγαίνει η κακομοίρα έξω για να δει τι γίνεται στο σαλόνι από την κουζίνα, γιατί είχε ανοίξει φύλλο και ετοίμαζε πίτες, γιατί θα ερχόντουσαν την άλλη μέρα να την ευχηθούν και εκείνη και τον γιο της, και να μην την δουν ανοικοκύρευτη. Και εκεί στα νεύρα του ο γιος παίρνει τον πλάστη από τα χέρια της και της τον κοπανάει στο κεφάλι. Η κακομοίρα από τον πόνο λιποθύμησε και έπεσε κάτω. Και ήρθαν οι γειτόνισσες να τη συνεφέρουν, τις βάλαν και μια σακούλα με πάγο στο κεφάλι, και όταν συνήρθε σε καμιά ώρα και είδε τον εαυτό της τον καθρέφτη, τρόμαξε. Είχε ένα καρούμπαλο τόσο μεγάλο σαν αυγό στο μέτωπό της και είχε αρχίσει να μελανιάζει όλη η δεξιά πλευρά. «Πάτερ μου», στεναχωρήθηκα, «πώς θα πάω στην εκκλησία με τέτοιο καρούμπαλο? Πώς να πάω μελανιασμένη? Τι θα λέει η γειτονιά για τα παιδιά? Καλά ο άντρας μου, αλλά τα παιδιά θα με κουτσομπολεύουν και θα στενοχωριούνται». «Τι έκανες, καλέ κύριε Φωτεινιό?» της είπα. «Έβαλα όλη τη νύχτα κομπρέσα, παπά μου, και είπα το πρωί να πω στην κόρη μου να μου δώσει λίγο από εκείνες τις πούδρες που βάζουνε να καλύψω το μελάνιασμα. Αλλά με το καρούμπαλο τι θα έκανα? Σκέφτηκα, λέει, να βάλω ένα φακιόλι, ένα μαντίλι και να κάνω έτσι όπως κάνουν οι ευσεβείς, και να πάω στην άκρη, να μην πάω στη θέση που πήγαινα στην εκκλησία». «Και το έκανες, κύριε Φωτεινιό?» «Ναι». Σηκώθηκε η κακομοίρα, τακτοποίησε το σπίτι της, άλλαξε τον κυριανέστη, τον ξύρισε, τον έπλυνε, τον ετοίμασε, άναψε το καντήλι και θύμιασε και έφυγε τροχάδι για την εκκλησία.

Μα σαν μπήκα, λέει παπά μου, μες στην εκκλησία, ένα ουράνιο φως είδα μες στην εκκλησία, ένα φως που έφεγγε και τα πολυέλαια ήταν σβηστά. Λέω, και τι χρώμα είχε αυτό το φως, κύριε Φωτεινιό? Λευκογάλαζο, παπά μου, άστραφτε το φως, άστραφτε το φως. Κι εγώ, παρόλο που έκανε κρύο έξω τσουχτερό, αισθανόμουν μια θερμότητα, μια θερμότητα και μια δροσιά, και η καρδιά μου άνοιγε και έλεγα «Ευχαριστώς, Κύριε». Πήγα λοιπόν στην ακριανή πόρτα που είναι στα αριστερά, εκεί που κάθονταν οι γυναίκες, για να μπορώ να ταινίσω τον Παντοκράτορα, να χαίρομαι, να παρηγοριέμαι, και όσο προχωρούσε η λειτουργία, τόσο αυτό το φως δυνάμωνε. Και όχι μόνο αύξανε, παπά μου, αλλά έπεφτε και μια χρυσόσκονη και άστραφτε όλο αυτό το φως, σαν να είχε χιλιάδες μυριάδες αστέρια. Και σαν κοιτάω τον Παντοκράτορα, τι να δω, παπά μου, από εκεί έβγαινε αυτό το φως, από αυτό το φωτοστέφανο του Χριστού μας, από το πρόσωπό του, τα χεράκια του, το Άγιο Ευαγγέλιο, και κάλυπτε τον κόσμο. Και όσοι ήταν στην εκκλησία, άλλους τους έλουζε το φως και έμπαινε μέσα τους το φως και γινόντουσαν όλοι σαν μια λαμπάδα φωτεινή γαλαζόασπρη. Στους άλλους δεν έμπαινε μέσα το φως, όμως τους θόπευε, και τη ρώτησα «Ήρθε και σε σένα το φως, στην γωνίτσα σου το φως ήρθε?» «Αμ καλό ήρθε, παπά μου, ήρθε. Πώς το αισθάνθηκες, κύριε Φωτεινή?» «Σαν ένα χέρι που με θόπευε, με άγγιζε από το μέτωπο, με χάιδευε στους ώμους, στα μπράτσα και στις παλάμες, και μετά με πήγαινε αριστερά, και το ίδιο πράγμα, και άνοιξε η καρδιά μου, παπά μου, και άρχισε να τρέχουν τα δάκρυά μου μετά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το χέρι αυτό μου επούλωσε τις πληγές, μου έκλεισε όλες τις πληγές, 35 χρόνια πληγές που είχα, τα βρυσίδια, τους ξυλοδαρμούς, τους βιασμούς, το ξύλο, την ταπείνωση, όλα μου τα επούλωσε ο Χριστός. Τίποτα δεν αισθανόμουν, αισθανόμουν μια απέραντη εφορία, αλλά και κάτι άλλο, παπά μου. Με κλειστά τα μάτια έβλεπα τα γινούμενα στη λειτουργία, έβλεπα τα πάντα, έβλεπα την μεγάλη είσοδο, είδα τους πατέρες, είδα τη λειτουργία όλη, την έζησα στον παράδεισο. Ξαφνικά όμως είδα τις γυναίκες να αρχίσουν να κινούνται και κατάλαβα ότι πάμε για να κοινωνήσουμε. Ήρθε η Θεία Κοινωνία, ήρθε η ώρα της Θείας Κοινωνίας. Ετοιμάστηκα και όπως κοίταζε να δω το τσεμπέρι μου, τι να δω? Το χέρι που με θόπευε μου είχε κάνει καλά και το καρούμπαλο. Δεν είχα ούτε καρούμπαλο, είχε φύγει το καρούμπαλο. Και τι μεγάλη χαρά ότι δεν θα εκτεθώ στη γειτονιά. Στάθηκα στη σειρά, αλλά είπα να δω, και έτσι δεξιά να δω ποιος κοινωνάει, ο Παπαβασίλης που ήρθε να μας αγιάσει ή ο Παπαγιάννης. Και ξαφνικά, παπά μου, ούτε ο Παπαβασίλης ήτανε, ούτε ο Παπαγιάννης. Ένας δεσπότης, μα τι δεσπότης, τι χρυσά άμφια φορούσε, τι διαμάντια, τι μπριλάντια είχαν πάνω τα ρούχα του, άστραφτε ολόκληρος, και φορούσε μια κορώνα, όχι σαν αυτές των δεσποτάδων, μια βασιλική κορώνα, που άστραφτε χιλιάδες μπριλάντια και διαμάντια. Και πάνω στην κορώνα του είχε αγγέλους, μα και δίπλα του είχε δύο παραστάτες αγγέλους που κρατούσαν το μάκτρο. Με έπιασε τρόμος. Τα χέρια του, το πρόσωπό του έφεγγαν σαν τον ήλιο και κρατούσε μια χρυσή λαβίδα, αλλά δεν είχε μέσα το σώμα και το αίμα του Χριστού, είχε ένα κάρβουνο αναμένο. Και η δόλια, λέω, η κακομοίρα, τι θα κάνω, πώς θα κοινωνήσω το κάρβουνο? Φαίνεται τέτοια τυπικά έχουν σήμερα. Άλλος δεσπότης ήρθε και άλλες συνήθειες έχουν. Και τι να κάνω εγώ, και πώς θα καώ, και θα βάλω τις φωνές στον κόσμο? Και τι έκανες?

έκλαψαν στη γη και είπα: «Χριστέ μου, ευχαριστώσει, άντε, για την αγάπη σου εσύ να είσαι και ας καώ, και εγώ θα κοινωνήσω». Έκλεισα τα μάτια μου, έβαλα το μάκτρο κάτω από το στόμα μου και άνοιξα το στόμα μου. «Κοινώνησες, κύριε Φωτεινιό?» «Κοινώνησα, παπά μου». «Κάηκες, κύριε Φωτεινιό?» «Όχι, παπά μου, δροσίστηκε η ψυχή μου, άνοιξε η καρδιά μου και άρχισα να λέω από την καρδιά μου: ευχαριστώσει Κύριε, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, σε ευχαριστώ Κύριε». Και άρχισα, φαίνεται, να το λέω δυνατά και ξαφνικά ακούω την φωνή του παπά Βασίλη να μου λέει: «Κύριε Φωτεινιό, είσαι καλά?» Και ανοίγω τα μάτια μου και βρίσκομαι μπροστά στον παπά Βασίλη που κρατούσε το Άγιο Ποτήριο και σκέπαζε με το μάκτρο. Και λέω: «Παναγιά μου, θα ρεζιλευτώ». Και πήγα στην άκρη και σκεφτόμουνα: όλα αυτά που είδα, παπά μου, ήταν αληθινά? Λες να ήταν φαντασία? Μα είδα τον Δεσπότη, είδα τους αγγέλους, είδα τόσα πράγματα, κοινώνησα, είμαι τρελή? Μόλις τελείωσε ο αγιασμός και πήγα σπίτι μου, μπήκα αμέσως στην αποθηκούλα να αλλάξω τα ρούχα μου, για να βάλω τα ρούχα του σπιτιού και να βάλω την ποδιά μου να ετοιμάσω το φαγητό. Και σαν ντύθηκα, κάτι μου μύριζε στο σπίτι και μπαίνω μέσα στο σαλόνι και τι να δω? Η μικρή μου θυγατέρα κρατούσε ένα θυμιατό και θύμιαζε τις εικόνες. Στη θέση τους οι εικόνες, ευπρεπισμένο και το καντιλάκι μου, αναμένα τα κεράκια μου και δίπλα στην Παναγιά ένα μικρό μπουκέ του λουλούδια. Και μου λέει η κόρη μου: «Χρόνια πολλά, μάνα, σήμερα μεγάλη μέρα. Είπαμε να θυμιάσουμε, μιας και σου αρέσει να θυμιάζεις το σπίτι. Αλήθεια, μας έφερες αντίδωρο?» Και εγώ έμεινα και σκεφτόμουν: 37 χρόνια σε αυτό το σπίτι δεν μου ζητήσανε ποτέ αντίδωρο. Και απαντούσα στην κόρη μου: «Ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο». Και έρχεται ο γιος μου από το κατόπι μου στο πλάι και σκύβει ταπεινά και μου φυλάει το χέρι και μου λέει: «Συγχώραμε, μάνα, συγχώραμε». Και εγώ απαντούσα: «Ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο». Και ακούω τον Ανέστη να μου φωνάζει και μπαίνω βιαστική να δω μήπως ήθελε κάτι, και τον βλέπω καθήμενο στο κρεβάτι του και μου έκανε σινιάλο με το αριστερό του χέρι. Και σαν τον είδα, είχε μια ηλαρότητα στο πρόσωπό του και μια γλυκύτητα στα μάτια, και του δίνω το χέρι μου νομίζοντας ότι θέλει να καθίσει, και αυτός άρχισε να μου το φυλά. Μέσα και έξω, παπά μου, μου το φιλούσε κλαίγοντας και μου έλεγε με το μισό του στόμα: «Συγχώραμε, Φωτεινιό, συγχώραμε να χαρείς». Και έρχεται πίσω το παιδί και εγώ απαντούσα: «Ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο». Και έρχεται το παιδί μου πάλι και με φυλάει στο μέτωπο εκεί που ήταν το καρούμπολο και μου λέει: «Συγχώραμε, ρε μάνα, δεν θα το ξανακάνω. Την ευχή σου να έχω, μάνα». Και εγώ απαντούσα: «Ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο». Και εδώ σταμάτησε η διήγηση της κυρία Φωτεινιός. Για 20 λεπτά πλάνταξε στο κλάμα και αφού συνήρθε με ρώτησε με μια παιδική απλότητα, σαν μικρό κοριτσάκι ένοχο: «Πάτερ μου, είμαι κουζουλή? Τρελάθηκα? Λες να με κλείσουν στο δρομοκαίτιο? Λες να είμαι για δέσιμο και είδα τόσες φαντασίες? Λες να είμαι τρελή? Τι θα πεις, πάτερ, τι γνώμη έχεις? Είμαι κουζουλή, κουζουλάθηκα». Και εγώ απάντησα: «Ευχαριστήσω μεν το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν για την ύπαρξή σου, κύριε Φωτεινιό, το Κυρίο, ευχαριστήσω μεν το Κυρίο». Η κύριε Φωτεινιό δεν ήταν ο Άγιος Χρυσόστομος, ούτε ο Άγιος Νείλος, ούτε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, ούτε ο Μέγας Παΐσιος. Ήταν μια ψυχή σαν και μας, σαν και μας. Απλώς έμαθε καλά στην καρδιά της να λέει: «Ευχαριστήσω μεν το Κυρίο». Και ο Θεός την πλήρωσε πλουσιοπάροχα.

Θα σας πω και την έκβαση, γιατί ξέρω πως θα χαρείτε. Σήμερα χείρα πια η κυρία Φωτεινιό είναι μοναχή και πηγαίνουν τα παιδιά της και της φιλούν το χέρι και το μέτωπο, και έχω την χαρά μια φορά το χρόνο να πάω κι εγώ να της φιλάω το χέρι, και εκείνη κάθεται εκεί και αφουγκράζεται και θυμάται τον Δεσπότη Χριστό που την κοινώνησε με τη χρυσή λαβίδα, το τίμιο φρικτό σώμα και αίμα του. Ήθε η χάρις του Θεού να λαβώσει την καρδιά μας με την άπειρη αγάπη του και να μας διδάξει από τα κατάβαθα τα τρίσβαθα της καρδιάς μας, αναβαθμίζοντας τη δική μας παιδική προσευχή σε ευχαριστηριακή, να λέμε κι εμείς, δίνοντας τον πόλη της καρδιάς και του σώματος, ευχαριστήσομεν το Κυρίο, ευχαριστήσομεν το Κυρίο, πάντων ένεκεν.

ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του πατρός Αρσενίου του Σιναήτου, η οποία έγινε στις 20 Οκτωβρίου του 2016 στα Δημήτρια, εορταστικές εκδηλώσεις του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του ομονίμου Δήμου των Αθηνών. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

κύριε Φωτεινιό και το άκτιστο φως. Η συγκλονιστική διήγηση από τον πατέρα Αρσένιο Σιναΐτη που λυγίζει και τους πιο σκληρόκαρδους.

0: ακούσατε την εκπομπή
1: Οφέλιμοι λόγοι,
2: οφέλιμες διηγήσεις.
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: στα ίχνη του Αγίου Νεκταρίου. Αναφορά στη ζωή, το έργο και το λόγο του Αγίου του αιώνα μας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
1: Αφήσαμε τον Άγιο Νεκτάριο στην προηγούμενη συνάντησή μας ως πρεσβύτερο στην Αλεξανδρινή Εκκλησία, στην Εκκλησία της Αιγύπτου, και είπαμε αρκετά πράγματα για τις δραστηριότητες, τις μεγάλες δραστηριότητες τις οποίες έκανε ως ιερέας στην Αλεξάνδρεια. Με πολλές βέβαια εξωτερικές δυσκολίες, χωρίς μισθό ο ίδιος, δεν υπήρχαν και τα αναγκαία, παρότι οι δικοί του του ζητούσαν συνεχώς να στείλει χρήματα, εκείνος δεν είχε ούτε καν για τον εαυτό του χρήματα, παρόλα αυτά με πολύ αγάπη, με πολύ διακονία, με πολύ πνεύμα θυσίας προσπάθησε και ήταν παρόν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή πραγματικά για την Εκκλησία της Αλεξανδρίας. Με μεγάλα αισθήματα ευγνωμοσύνης για τον προστάτη του, τον Πατριάρχη Σοφρόνιο, έναν άνθρωπο που Άγιος Νεκτάριος αγάπησε πολύ και τον αγάπησε πολύ ακόμα και όταν ο Πατριάρχης ξεκίνησε το διωγμό εναντίον του. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε, είπαμε και στην προηγούμενη συνάντησή μας, είμαστε ψεύτικα πλάσματα. Αγαπάμε ποιους μας αγαπάνε. Όποιους λίγο δεν μας αγαπάνε, τους βάζουμε λίγο στο περιθώριο. Αντίθετα, οι Άγιοι αγαπούν περισσότερο αυτούς που τους μισούν. Γι' αυτό και στην Εκκλησία και στις προσευχές της Εκκλησίας μας προσευχόμαστε για αυτούς που μας αγαπούν, αλλά πιο πολύ για αυτούς που μας μισούν. Αυτοί έχουν περισσότερη ανάγκη και περισσότερη ανάγκη αγάπης για μας. Ας έρθουμε λοιπόν στο δεύτερο, σε ένα ακόμα κεφάλαιο που ανοίγεται πια στη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, και θα ήταν και η απαρχή ουσιαστικά των δεινών του Αγίου Νεκταρίου. Θα τον βρούμε πια ως Μητροπολίτη Πενταπόλεως. Από τώρα ξεκινά η επίσημη, θα λέγαμε, μια επίσημη σελίδα στη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, λαμπρή, έτσι θα τον θυμόμαστε, έτσι θα μείνει στην εκκλησιαστική ιστορία ως Επίσκοπος Πενταπόλεως, έτσι θα τον μνημονεύουμε στις απολύσεις των ακολουθιών, αλλά ουσιαστικά θα ξεκινήσει παράλληλα και ένας διωγμός, ο μεγαλύτερος διωγμός που υπέστη ο Άγιος Νεκτάριος κατά συκοφαντήσεως, που θα τον κυνηγά μέχρι το τέλος της ζωής του. Έφτασε τόσο ψηλά, θαυματουργούσε κάθε στιγμή, ακόμα και στην επιθανάτια κλίνη του στο Αρετέιο νοσοκομείο. Ήταν πολλά τα σημεία με τα οποία έδειξε την ένθεη ζωή του και τα θαύματά του, αλλά οι συκοφαντίες των ανθρώπων τον συνόδευαν. Και ίσως αυτές οι συκοφαντίες να ήταν τελικά το ότι ο διάβολος φρίαξε με την πολιτεία του Αγίου και έβαλε τα όργανα του, τους συκοφάντες ανθρώπους, να τον διαβάλουν και να συνεχίζουν τις συκοφαντίες εναντίον του. Το ήθος, η εργατικότητα του Αγίου, καθώς και η μεγάλη εκτίμηση των πιστών προς το πρόσωπό του, οδήγησαν τον Πατριάρχη Σοφρόνιο να τον προαγάγει σε Μητροπολίτη. Έτσι, τον Ιανουάριο του 1889, ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κεφαλάς εκλέγεται Μητροπολίτης της πάλε ποτέ διαλαμψάσης Μητροπόλεως Πενταπόλεως, που παλαιότερη εποχή ήταν μια σημαντικότατη εκκλησιαστική επαρχία στη σημερινή Λιβύη. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει στην Εκκλησία της Αλεξάνδρειας και λέμε πια ότι ο Πατριάρχης Σοφρόνιος, στην προσπάθειά του να εμπλουτίσει την ορφανή, πραγματικά ορφανή, από πνευματικούς ανθρώπους και αξιόλογους, σοφούς και λογίους ανθρώπους, Εκκλησία της Αλεξάνδρειας, και στην προσπάθειά του αυτή, γιατί ήταν αγνά τα κινητρά του, πήρε και υπό την προστασία του τον Άγιο Νεκτάριο και αποφάσισε να εκλέξει επίσκοπο τον Άγιο Νεκτάριο ως επίσκοπο Πενταπόλεως. Πρέπει να πούμε εδώ ότι δεν λειτουργούσε συνοδικό σύστημα εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχε δηλαδή όπως σήμερα σύνοδος ώστε να μπορεί να εκλέξει κάποιον επίσκοπο. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Καμιά φορά φτάνουν στην εποχή μας τα αποτελέσματα αυτών των πραγμάτων, αλλά πώς ξεκινούν και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα τα αγνοούμε. Ήταν πολύ λίγοι οι επίσκοποι. Άλλοι είχαν ήδη κοιμηθεί, άλλοι ήταν ασθενείς, υπέργυροι. Δεν λειτουργούσε καν σύνοδος. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, την πολύ δύσκολη για την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας, βρέθηκε σαν άγγελος από τον ουρανό ο Άγιος Νεκτάριος και εξελέγει επίσκοπος από τον ίδιο τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Έτσι ξεκινάει ουσιαστικά ένα καινούριο κεφάλαιο για τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου. Ως Μητροπολίτης Πενταπόλεως ο Άγιος Νεκτάριος συνεχίζει να ασκεί τα ίδια καθήκοντα και τώρα μάλιστα από υψηλότερη θέση με περισσότερο ενθουσιασμό παρά το γεγονός ότι εξακολουθούσε να ζει με περισσές, με πολλές στερήσεις αφού ούτε μισθό έπαιρνε, ούτε ένεκα οικονομικών δυσχεριών του Πατριαρχείου όπως ο ίδιος έγραφε, ούτε φυσικά αξιόλογα τυχερά είχε. Αυτό όλο που γίνεται λόγο σήμερα, τα τυχερά και τα τυχερά και τα τυχερά, δεν υπήρχαν τυχερά και πραγματικά ο Άγιος του έλειπαν και τα στοιχειώδη πράγματα. Αλλά μέσα από αυτές τις στερήσεις ο ενθουσιασμός δεν έσβησε και γίνεται αυτό που πολλές φορές, όπως έχουμε πει και άλλες φορές με τους διωγμούς και με τις στερήσεις και με τον πόνο και με τις θλίψεις, γίνεται αυτό με τη φωτιά. Άμα η φωτιά είχε θεριέψει και πας να τη σβήσεις φυσώντας την, ουσιαστικά τη δυναμώνεις. Όλα αυτά, οι στερήσεις, οι δοκιμασίες, η πείνα. Θα δούμε τον Άγιο Νεκτάριο στα μετέπειτα χρόνια να στερείται ακόμα και το φαγητό, να κοιμάται ενδεής φτωχός, και μόνο μέσα στην απόλυτη φτώχεια και στην απόλυτη ένδια μπορούσε να καταλάβει αυτούς που πραγματικά είχαν ανάγκη. Σε αυτή λοιπόν, σε αυτή τη θέση βρίσκεται ο Άγιος Νεκτάριος ως επίσκοπος. Από την όλη δραστηριότητά του επιβάλλεται να σημειώσουμε την ενεργή συμμετοχή του στη διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την 50ετηρίδα της Αρχιερατείας του Πατριάρχη, ένα γεγονός που δείχνει για μια ακόμα φορά το μεγάλο σεβασμό προς τον ευεργέτη του. Σώζονται επιστολές, αλλά σώζονται και κείμενα τα οποία μαρτυρούν ακριβώς την εργασία, την κοπιώδη εργασία του Αγίου Νεκταρίου για λογαριασμό της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, αλλά και για λογαριασμό του Πατριάρχη Σοφρονίου. Εδώ πρέπει να πούμε, μεγάλο, σημαντικό και σημαντική αρετή για την Εκκλησία είναι η ευχαριστία, είναι η ευγνωμοσύνη. Και εδώ βλέπετε ότι ο Άγιος Νεκτάριος δεν είναι αγνώμων. Όταν πολλές φορές τους ανθρώπους τους έχουμε ανάγκη μέχρι να πάρουμε αυτό που θέλουμε από αυτούς. Μόλις το πάρουμε αυτό που θέλουμε από αυτούς, μόλις τις έτη της βρόσιος σούσης λέει, όπως οι Εβραίοι, όταν ζητούσαν από το Θεό να τους ταΐσει και να τους ποτίσει, όταν ο Θεός τους έστελνε μάνα, τους έστελνε και νερό, όταν το έτρωγαν, ακόμα δεν είχε κατέβει, δηλαδή από το λάριγκά τους η τροφή, και ζητούσαν ακόμα περισσότερα πράγματα και ξεχνούσαν τον ευεργέτη τους, το Θεό. Για θυμηθείτε, όταν αργούσε να κατέβει από το όρος ο Μωυσής, έπιασαν και λάτρεψαν το μοσχάρι. Το ίδιο είμαστε κι εμείς. Και με το Θεό και με τους ανθρώπους. Δεν αναγνωρίζουμε τις ευεργεσίες του Θεού και δεν αναγνωρίζουμε και τις ευεργεσίες των αδελφών μας, των δικών μας ανθρώπων. Όχι απλώς των ανθρώπων των οικείων, από τους ανθρώπους που έχουμε ωφεληθεί, αλλά και των δικών μας ανθρώπων, των γονέων μας ή των αδελφών μας ή των ανθρώπων από τους οποίους, οφείλουμε πάρα πολλά. Ο Άγιος δεν ήταν έτσι, γιατί ξέρει ο πνευματικός άνθρωπος, ο Άγιος Νεκτάριος, πολύ δουλεμένος μέσα τους, σκαμμένος στα πνευματικά, ήξερε πολύ καλά πως χρωστούμε σε όλους, είμαστε οφειλέτες. Οφείλουμε τη ζωή μας, το ζήν και το ευζήν που λέγαν οι αρχαίοι. Εμείς οφείλουμε λοιπόν το τι είμαστε, που βρισκόμαστε, το οφείλουμε σε κάποιους άλλους και πρέπει να τους δείχνουμε με τη ζωή μας και με τη συμπεριφορά μας την ευχαριστία μας. Σπουδαίο πράγμα. Και δεν πρέπει να γίνουμε σαν τους 9 λεπρούς, 10 εθεράπευση, ένας εγύρισε. Και μέσα σε όλη αυτή την, ατμόσφαιρα ο Χριστός εκφράζει το παράπονό του. Δεν εθεραπεύτηκαν 10, πού είναι οι άλλοι 9. Βέβαια εμείς όταν είναι να αποδώσουμε πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και ανοιχτόκαρδοι, ευχαριστία. Αλλά από την άλλη πλευρά όταν είναι να δώσουμε πρέπει να δίνουμε όχι με λογισμό ότι θα το πάρουμε πίσω. Γιατί αν δεν το πάρουμε πίσω θα πληγωθούμε και ίσως από την αρχή να μην το δώσουμε με την καρδιά μας. Εμείς θα το δώσουμε θεωρώντας ότι αυτό που δίνουμε το αφήνουμε στα χέρια του Χριστού. Και από εκεί θα πάρουμε την ανταπόδοση. Αυτό πολύ πολύ θα μας ωφελήσει και πολύ θα μας ησυχάσει. Γιατί πολλές φορές από τους ανθρώπους παίρνουμε όχι μόνο δεν παίρνουμε ευγνωμοσύνη, αλλά και αγνωμοσύνη. Και εκεί που σπήραμε καλό, βρίσκουμε και το πελά μας. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Ο Χριστός ήρθε στη γη, θεράπευσε, θαυματούργησε και για σκεφτείτε τη στιγμή από το σταυρό του επάνω, απλωμένα τα χέρια, καρφωμένα στο σταυρό, να βλέπει να φωνάζουν εναντίον του ευεργετημένοι. Οι θεραπευμένοι. Γιατί δεν ήταν άλλος ο όχλος της Ιερουσαλήμ. Οι άνθρωποι που τον είδαν να ανασταίνει νεκρούς και να θαυματουργεί ήταν. Για σκεφτείτε το αυτό. Η απόλυτη απόλυτη αγνωμοσύνη. Η αγνωμοσύνη στα όρια της. Λοιπόν, ο Άγιος δεν ήταν λοιπόν τέτοιος άνθρωπος, ήξερε να αποδίδει ευχαριστία και ήξερε να αποδίδει ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που πολύ πολύ τον βοήθησαν και τον προστάτεψαν. Στη συνέχεια ο Άγιος συνεχίζει, όπως είπαμε, μετά τη χειροτονία του ακόμα περισσότερο, με ακόμα περισσότερο ζήλο τη διακονία του. Δεν έγινε επίσκοπος για να βολευτεί στο θρόνο του. Δεν έγινε δεσπότης. Έγινε επίσκοπος πατέρας. Ξέρει ότι ο επίσκοπος μέσα στην εκκλησία δεν είναι ο αρχηγός, αλλά ο διάκονος. Ανεβαίνει πάνω στο θρόνο και αισθάνεται ότι παίρνει πάνω του το σταυρό του Χριστού. Ο θρόνος, ο επισκοπικός, είναι για αυτόν ο Γολγοθάς, πάνω στον οποίο χρειάζεται να σταυρωθεί και να πονέσει. Η προσωπικότητα, η διακονία, η δραστηριότητα του Αγίου Νεκταρίου, του καλού και αγαθού Νεκταρίου, η στεναρή εκ μέρους του προάσπιση, για τα οποία θα μιλήσουμε, για τις ειδικές συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκε ο φθόνος, η μνησικακία, και βεβαίως δημιουργήθηκε η εξορία, όλο αυτό το κλίμα από το οποίο έφυγε βέβαια ο Άγιος Νεκτάριος, όχι έφυγε, τον διώξανε, και η προάσπιση εκ μέρους του των δικαίων του Πατριαρχείου, αλλά και η διαφαινόμενη εξέλιξή του, το ότι θα ανέβαινε κάποτε στον Πατριαρχικό θρόνο, προκάλεσαν, όπως ήταν αναμενόμενο, φθόνο, στη συνέχεια μίσος, και το μίσος έγινε αντίδραση από όλες τις πλευρές. Υπήρχαν δύο πλευρές, η μία πλευρά ήταν των Συναϊτών, κάποιων που είχαν ένα μετόχι στο Κάιρο και δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, και από την άλλη πλευρά, της πλευράς του Πατριαρχείου, που σιγά σιγά έβλεπε τον Άγιο ότι ήταν ο μελλοντικός Πατριάρχης. Παρότι είχαν αυτοί διαφορές μεταξύ τους, ο Άγιος βρέθηκε στη μέση και τελικά, επειδή ήταν φως, μαζεύτηκαν όλοι οι σκοτισμένοι και γίνανε ένα και συνασπίστηκαν εναντίον του. Από τη μια είχαν αρχίσει κάποιες διενέξεις με αυτό το μετόχι, αναλυτικά θα μιλήσουμε στην επόμενη βέβαια συνάντησή μας, αλλά είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πώς μπορούν αδιάφοροι άνθρωποι, μάλλον διαφορετικοί, όχι αδιάφοροι, διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ τους, όταν δούνε κάτι καλό, να συνασπίζονται και να χτυπούν με μοναδικό σκοπό να εκλείψει το φως, να χαθεί από προσώπου γης. Έτσι ξεκίνησε η μεγάλη δοκιμασία του Αγίου, γεγονός που τον λείπησε πολύ, γιατί ο Άγιος Νεκτάριος, όπως θα δούμε και στη συνέχεια της ζωής του και θα το δούμε και από τα έργα του, αλλά κυρίως από τη ζωή του, ήταν πολύ λεπτός άνθρωπος. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που είχε έτσι τρόπους χοντρούς, σαν να λέμε ακατέργαστους. Ήταν ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, που δεν τον ένοιαζε τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, τι θα κάνει. Ήταν ένας λεπτός άνθρωπος, πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Ψυχή πραγματικά περιστεριού. Μικρό παιδί. Ήταν και μετά στην διακονία του στην Αίγινα, θα το συναντήσουμε. Πονούσε πολύ μέσα του. Αλλά εδώ είναι να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό. Παρόλη την ευαισθησία του και παρόλα τα χτυπήματα και τις πληγές που του επέφεραν οι άνθρωποι, παρόλα αυτά δεν έγινε σκληρός. Διατήρησε την ευαισθησία του και την ανθρωπιά του μέχρι το τέλος, μέχρι τη μακαρία του κοίμηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτόμαστε, γιατί πολλές φορές λέμε ότι έγινα σκληρός, η ζωή με έκανε σκληρό. Πάντοτε υπάρχουν οι συνθήκες στο να μπορεί να γίνει ο άνθρωπος από άγγελος διάβολος, αλλά δεν δικαιούται να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει σκληρός, πρέπει μέσα του να κρατήσει ζωντανό τον άνθρωπο. Μάλιστα κάποιος παππούλης έλεγε, ο Θεός δεν λέει δεν θέλει να γίνουμε άγιοι, θέλει να γίνουμε απλώς άνθρωποι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ όμορφο. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις κινήσεις που ξεκίνησαν και αυτή την εργασία που γινόταν στα σπλάχνα των ανθρώπων, που βλέπανε τον Άγιο φως, σαν φως να λάμπει, και αυτοί οι ίδιοι σαν σκοτισμένοι να μην τον αντέχουν, με αφορμή αυτό θεωρήσαμε ότι πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το φοβερό, το τρομερό πάθος του φθόνου. Πώς είναι δηλαδή γεγονός, όλοι έχουμε γινόμαστε μάρτυρες αυτού του πάθους, αλλά και πολλές φορές γινόμαστε και φορείς αυτού του πάθους. Φθονούμε και εμείς τους άλλους, αλλά και δεχόμαστε το φθόνο των άλλων. Φθόνος. Τι είναι ο φθόνος, λένε οι Άγιοι Πατέρες μας. Φθόνος είναι το συνέστημα της λύπης, να στεναχωριέσαι δηλαδή με την υπεροχή του άλλου. Όταν ο άλλος δίπλα σου υπερέχει, Χαίρεται, είναι καλά, εσύ να στεναχωριέσαι. Ο γέροντας εδώ λέει μια πολύ όμορφη φράση, την οποία θα ήθελα να θυμόμαστε. Λέει ότι στον πόνο του άλλου εύκολα συμμετέχουμε. Στη χαρά του άλλου είναι δύσκολο να συμμετέχουμε. Δεν χαιρόμαστε όταν χαίρεται ο άλλος. Γιατί θεωρούμε ότι η χαρά με την οποία χαίρεται αυτός είναι κλεμμένη. Δική μου ήταν και μου την πήρε. Αισθανόμαστε άσχημα όταν ο άλλος είναι καλά. Άλλες λέξεις του φθόνου, η ζηλοτυπία, η ζηλοφθονία, η ζήλια. Και είναι μάνα, δηλαδή γεννά πολλά δεινά, δεν είναι μόνη της. Γεννά προβλήματα, γεννά πάθη, τη μνησικακία, γεννά την εκδίκηση, γεννά το θάνατο. Ο φθόνος έχει καταδικαστεί όχι μόνο από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, που βέβαια τοποθέτησαν τα πράγματα στη σωστή τους βάση, αλλά είναι καταδικαστέα και από τους αρχαίους Έλληνες και ιδίως αυτούς τους φιλοσόφους που έφτασαν και πολύ κοντά στα σκαλοπάτια σχεδόν της χριστιανικής πίστεως. Ο Δεκάλογος σε έναν από τις εντολές γράφει ούκ επιθυμήσεις όσα το πλησίο σου εστί, δηλαδή δεν θα επιθυμήσεις όσα είναι του αδελφού σου. Και βέβαια οι Άγιοι Πατέρες μας σε αυτή την έννοια της επιθυμίας βρίσκουν, δηλαδή της ζήλιας για αυτό που έχει ο άλλος και της ανάγκης να αποκτήσουμε αυτό που έχει στα χέρια του άλλος, βρίσκουν τη ρίζα του φθόνου. Ο φθόνος, λένε, γεννάται από την επιθυμία. Όταν επιθυμίσω κάτι του αδελφού μου, αυτό μου γεννά φθόνο και επειδή δεν μπορώ να το αποκτήσω, τον φθονώ ακόμα περισσότερο. Ο Απόστολος Παύλος παραθέτει μεταξύ των μεγάλων αμαρτημάτων που ταλανίζουν το ανθρώπινο γένος και το φθόνο. Λέει ότι υπάρχουν οι έρηδες, οι ζήλιες, η μοιχεία, η πορνεία κτλ. Και όλα τα άλλα τα αμαρτήματα. Ανάμεσα σε αυτές όμως θέση κεντρική κατέχει ο φθόνος. Ο άνθρωπος δηλαδή που είναι φθονερός είναι άνθρωπος που έχει πέσει σε μεγάλο και βαρύ αμάρτημα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, ο φθόνος είναι θανάσιμο αμάρτημα, είναι πολύ μεγάλο αμάρτημα. Όταν μισώ, όταν ζηλεύω την ευτυχία του αδελφού μου, τότε να θεωρώ ότι είμαι πολύ βαριά, πολύ, πάρα πολύ αμαρτωλός. Πολλές φορές πηγαίνω στο πνευματικό, του λέω τα γύρω γύρω και τα γύρω γύρω είναι καλά, αλλά ξεχνάω την ουσία. Όταν λυπούμε, όταν ο άδερφός μου είναι καλά και χαίρει και απολαμβάνει, όταν θλίβομαι αν προτιμούν αυτόν από εμένα, τότε σημαίνει ότι υπάρχει το δέντρο του φθόνου, έχει απλώσει ρίζες στην ψυχή μου και πιστέψτε με, όσο είναι πράσινο χορταράκι στην ψυχή μας, εύκολα το ξεριζώνουμε. Όταν πιάσουμε το πρώτο μήνυμα ότι ζηλέψαμε του αλουνού το σπίτι παραδείγματος χάρη και δεν αισθάνομαι καλά όταν περνάω από εκεί και θέλω να χαλάσει αυτού η ευτυχία και δεν θέλω να είναι καλά και όταν μαθαίνω ότι είναι καλά κάτι με πιάνει μέσα μου σχεδόν σαν να τα βάζω με το Θεό που τον προσέχει, τότε βλέπω αυτό το αμάρτημα του φθόνου να απλώνει ρίζες και όταν το βλέπω να το βγάζω. Όταν το αφήσω, αδελφοί μου, θα πιάσεις απλώς οι ρίζες, θα δέσει κορμό και μετά άντε να βάλεις μεγάλη πνευματική δύναμη να το βγάλεις. Θέλει πολύ πολύ πολύ μεγάλο κόπο, γιατί έχει γίνει μετά δεύτερη φύση και σαν φυσική κίνηση της καρδιάς η μόνη αντίδρασή μας προς τους άλλους ανθρώπους είναι να τους φθονούμε. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει τίποτε ολεθριότερον από το φθόνο και θα δούμε άλλα πράγματα και άλλα γνωμικά από Αγίους Πατέρας που μιλούν πραγματικά για το φθόνο ως μεγάλη αρρώστια και σαράκι, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, της ψυχής. Ένας ειδικός μύθος αναφέρει ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει ένα παράξενο πουλί που όταν ο καιρός είναι καλός και όλα τα άλλα τα πουλιά και λαϊδούν, αυτό κρύβει το ράμφος του μέσα στα πουπουλά του και βυθίζεται σε μια βαθιά μελαγχολία. Όταν όμως ο καιρός χαλά και τα πουλιά σταματάνε το κελάιδημά τους, τότε αυτό το περίεργο πουλί κάνει σαν μεθυσμένο. Τρέχει παντού και λαϊδεί, πανηγυρίζει για την τόση κακοκαιρία και φυσική ακαταστασία και το κακό που παθαίνουν τα άλλα πουλιά. Με το πουλί αυτό οι Ινδοί συμβολίζουν τον φθονερό άνθρωπο που θλίβεται και μελαγχολεί όταν χαίρονται οι άλλοι και ευτυχούν και στη ζωή τους ξεσπούν οι μπόρες και εκείνος χαίρεται και ευχαριστείται εκείνη τη στιγμή. Τι φοβερά αληθινό πάθος είναι ο φθόνος. Η πηγή ευτυχίας των άλλων ανθρώπων να γίνεται για μας πηγή δυστυχίας. Σε αυτό μήπως το πουλί, μήπως αναγνωρίζουμε και εμείς τον εαυτό μας. Μήπως βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους να ευτυχούν και εμείς τους ζηλεύουμε και τους φθονούμε. Και μήπως αυτό το πάθος έχει γίνει πια κτήμα της ψυχής μας και δεν μπορούμε ούτε καν να αγωνιστούμε εναντίον του και έχουμε αφαιθεί και παρασυρώμαστε συνεχώς να βλέπουμε τους αδελφούς μας, τους ανθρώπους, τους δίπλα μας να χαίρουν και να βρίσκονται σε μια κατάσταση ευτυχίας και να τους ζηλεύουμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος καυτηριάζει το φθόνο. Θεωρεί ότι ο φθόνος είναι από τα πολύ μεγάλα αμαρτήματα στον άνθρωπο και τα αμαρτήματα στα οποία ο άνθρωπος δεν δίνει την απαραίτητη προσοχή. Θεωρεί δηλαδή ότι προσέχουμε τα μεγάλα, άμα σκοτώσαμε, άμα είπαμε ψέματα παραδείγματος χάρη, άμα βέβαια δεν είναι το ίδιο, αλλά θέλω να σας πω ότι μερικά πράγματα φαίνονται εντονότερα και μερικά δεν φαίνονται. Το φθόνο δύσκολα τον εξομολογούμε. Δύσκολα λέμε ότι ζηλεύουμε τον άλλον. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, δεν ξέρω. Βλέπω στον εαυτό μου ότι θεωρώ, παραδείγματος χάρη, όταν ζηλέψω κάποιον, το καλύπτω κιόλας. Δηλαδή, λέω, το αντιμετωπίζω κάπως, δεν το βλέπω. Είναι πολύ δυσδιάκριτο πάθος. Τυφλώνει αυτό το πάθος. Άλλα πράγματα τα βλέπω, παραδείγματος χάρη, στον εαυτό μου και τα βλέπουν και οι άλλοι. Ενώ το φθόνο μου τον κρύβω. Αυτή τη χαρά που νιώθω όταν ο άλλος πάθει κάτι κακό, αυτή τη ζήλια, παραδείγματος χάρη, που νιώθω όταν κάποιος, ενώ είναι κακός, ευτυχεί, είναι καλά. Αγνώντας βέβαια ή ξεχνώντας ότι αυτόν τον άνθρωπο του δίνει ο καιρός, ο Θεός, καιρό μετανοίας. Τον έχει καλά γιατί έχει τους λόγους του ο Θεός. Και βέβαια να αισθάνομαι μέσα μου χαρά για την ευτυχία του αδελφού μου. Και όχι να λέω και αυτό το πράγμα, παραδείγματος χάρη κάποιος μου έκανε κακό και να εύχομαι από μέσα μου, όχι να πάθει κακό, αλλά δεν πειράζει, ο Θεός να τον ετιμωρήσει. Σχεδόν, και λέει ο πατήρ Πορφύριος κάτι πολύ φοβερό, αυτό λέει είναι εκδίκηση. Γιατί βάζει στο Θεό να κάνει την κακή δουλειά, ότι εσύ να είσαι καθαρός δηλαδή, ότι εσύ δεν έκανες τίποτα, δεν τον έβλαψες, αλλά να είσαι και ευχαριστημένος που πάθε κακό για το κακό που σου προξένησε. Δηλαδή, παίζουμε ουσιαστικά με τα ίδια τα πράγματα. Σκάβουμε οι ίδιοι το δικό μας το λάκκο. Φθόνος λοιπόν, σαράκι φοβερό, ολεθριότερον από όλα τα αμαρτήματα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και ας έρθουμε λίγο στα αποτελέσματα που επιφέρει ο φθόνος, το φοβερό αυτό πάθος που επιφέρει στην καρδιά. Η ζηλοτυπία, η ζήλια έναντι των άλλων ανθρώπων μας κλείνει, μας φραγίζει, μας κάνει να μην έχουμε αγάπη, αγριεύει την καρδιά. Ο πατήρ Μεθόδιος στον Πειραιά λέει ότι βρικολακιάς, γίνεται ζωντανός νεκρός ο άνθρωπος που φθονεί. Ζει, κινείται και όπου βλέπει την ευτυχία των άλλων αισθάνεται ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να διώξουμε, κάτι το οποίο πρέπει να χτυπήσουμε. Κάνει τους ανθρώπους λοιπόν ανθρώπους χωρίς αγάπη, ανελεήμονας, κλειστούς, σφραγισμένους, δεν τους ανοίγει τα φύλλα της καρδιάς τους και συνεχώς τους τρελαίνει. Ο άνθρωπος που φθονεί είναι ένας ψυχικά άρρωστος, ασθενής άνθρωπος, νοσή, βαριά άρρωστος. Το δεύτερο αποτέλεσμα του φθόνου είναι ότι φέρει την υποτίμηση των άλλων. Χωρίζει τις κοινωνίες των ανθρώπων σε ανώτερους και κατώτερους. Στους ανώτερους πάντοτε είμαστε εμείς, οι τοποθετημένοι, οι καλύτεροι, και στους κατώτερους οι άλλοι. Αυτού δεν του πρέπει να ευτυχεί. Κλέβουμε συνεχώς, όχι άπαξ, αλλά συνεχώς κλέβουμε την κρίση από τα χέρια του Θεού και λέμε πού να μοιράζει και τι να μοιράζει. Αυτού εδώ του ανθρώπου που του έδωκες αυτό, δεν του ταιριάζει η ευτυχία. Πρέπει να του την πάρεις. Εμάς θα ρωτήσει ο Θεός σε ποιους ανθρώπους θα δώσει. Κρέβουμε από τα χέρια την κρίση του Θεού. Χωρίζομαι, υποτιμούμε τους άλλους ανθρώπους. Λέμε δεν σου αξίζει αυτό. Και πού ξέρουμε εμείς τι αξίζει στους άλλους ανθρώπους? Μήπως εμείς δίνουμε τα χαρίσματα? Μήπως εμείς χαρίζουμε τα πράγματα? Μήπως και εμείς δεν είμαστε ζητιάνοι της αγάπης και των δωρεών του Θεού? Ή μήπως εμάς που μας έχει δώσει τόσα δώρα είμαστε άξιοι να μας τα δώσει? με τη χάρη του Θεού και επειδή ο Θεός το θέλει, παίρνουμε ό,τι μας δίνει και, είμαστε, και πρέπει να είμαστε πάντοτε ευγνώμονες για την αγάπη Του. Είπαμε, το τρίτο αποτέλεσμα είναι ότι ο φθόνος είναι μάνα κακών, γεννά προβλήματα, γεννά πάθη και έτσι το πάθος του φθόνου γεννά το μίσος. Ποτέ ένας άνθρωπος που μισεί και με τον καιρό μεταλλάσσεται σε έναν άνθρωπο που μισεί τον αδελφό του και που βεβαίως φτάνει και σε πράξεις. Δεν είναι ένας άνθρωπος που απλώς έχει κακή διάθεση εναντίον κάποιου άλλου ανθρώπου που νοσεί όταν ευτυχεί ο αδελφός του, αλλά μισεί τον αδελφό του, αρχίζει πλέον και κάνει πράξη το μίσος εναντίον του αδελφού του. Το δεύτερο πράγμα που κάνει ο φθόνος είναι, μετά το μίσος, γεννά τη διαβολή. Όχι τυχαία ο διάβολος θεωρείται πατέρας του φθόνου, πατέρας της κακίας, πατέρας της διαβολής. Γιατί λέγεται διάβολος? Συκοφάντης. Λέει, γυρίζει και σπέρνει ψέματα και σπέρνει διαβολή. Γεννά λοιπόν τη διαβολή. Τον άνθρωπο που φθονούμε βρίσκομαι ώρα, χρόνο και τον στολίζομαι ακέρος ευκέρος με όλα τα χαρακτηριστικά που έχει και δεν έχει. Και θα το έχετε δει, σας παρακαλώ, πως τους ανθρώπους που δεν αγαπούμε τους στολίζουμε με περισσότερα πράγματα και δεν δικαιολογούμε καμιά τους πράξη. Αντίθετα, θα το έχετε παρατηρήσει στον εαυτό σου, το βλέπω και στον εαυτό μου, τον άνθρωπο που συμπαθούμε, όλος ο κόσμος να μας πει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι έτσι και έτσι. Όχι, του λέμε, δεν είναι έτσι. Και ας έπεσε σε πράγμα και αμάρτημα πολύ βαρύ, εμείς προσπαθούμε να το δικαιολογήσουμε και να πούμε ναι, αλλά γιατί έπεσε? Κάποιοι τον αναγκάσανε. Ενώ τον άλλον που μισούμε δεν τον ανάγκασε κανείς. Ήθελε και το έκανε. Δεν του βρίσκουμε κανένα ελαφρυντικό. Έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Γεννά λοιπόν πρώτα το μίσος και δεύτερον γεννά τη διαβολή. Όμως η πνευματική, όμως ο άνθρωπος που φθονεί, όπως είπαμε, δεν παραμένει σε μια κατάσταση, αλλά συνεχώς επιδεινώνεται η κατάστασή του. Σαν έναν ασθενή που έχει νοσήσει από ένα νόσημα και συνεχώς τρώει τον εαυτό του, τρώει τον ίδιο τον οργανισμό του. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ένας άνθρωπος που η καρδιά του έχει γίνει σπήλαιο ληστών, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Τι γίνεται, λέει? Πάει ένας ληστής σε μια σπηλιά, βρίσκει, λέει, μια καρδιά όμορφη, καλά, ωραία, τακτοποιημένη, πάει και φωνάζει και τους άλλους και έρχονται κι άλλοι μέσα. Ο φθόνος φωνάζει το μίσος. Το μίσος φωνάζει τη διαβολή. Η διαβολή φωνάζει την εκδίκηση. Η εκδίκηση φέρνει το φόνο και θα δούμε πως σκοτώνουμε τον αδελφό μας και με το λόγο αλλά και με την πράξη. Γεννά λοιπόν, όταν γίνει η καρδιά μας σκοτεινή και σπήλαιο ληστών, λογισμών και παθών, γεννά το πνευματικό θάνατο. Ο άνθρωπος νεκρώνεται, δεν έχει ανακλαστικά πνευματικά καθόλου. Η χάρη του Θεού, γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους που δεν μπορούμε να περάσει μέσα, να τρυπήσει και να βρει μια μικρή χαραμάδα να περάσει χάρη του Θεού. Είναι γιατί και το μεδούλι ακόμα έχουν πιάσει τα ζωτικά μας όργανα, τα πνευματικά, τα έχουν καταλάβει τα πάθη. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή ο άνθρωπος να ανανύψει πνευματικά. Όχι, δεν είναι δυνατόν, είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν είναι τίποτα αδύνατο στη χάρη του Θεού. Ας το διορθώσουμε. Όπως λέει ο σκόρος, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γεννάτε στα υφάσματα από το ίδιο το ύφασμα και την απροσεξία αυτού που φυλάει το ύφασμα. Τι κάνουμε για να φυλάξουμε τα υφάσματα? Βάζουμε αυτές τις νεφθαλίνες, τι βάζουμε και τα λοιπά, τις κάμφορες και τα λοιπά, και κρατάμε τα υφάσματά μας, παλαιότερα που βάζαν τη λεβάντα, τέλος πάντων όλα αυτά τα πράγματα, και κρατάνε τα υφάσματά μας καλά. Όπως λοιπόν ο σκόρος γεννάται από το ίδιο το ύφασμα, έτσι και η ψυχή γεννά αυτό το φοβερότατο πάθος, το οποίο τρώει τον ίδιο του τον εαυτό. Όπως ο σκόρος τρώει το ύφασμα, έτσι και ο φθόνος τρώει τον ίδιο τον εαυτό. Λέει ο Χρυσόστομος, το στόμα του Αγίου μας, «Ο φθόνε, ο ρίζα θανάτου, ο πολύπλοκε νόσος, ο καρδίας οξύτατε ήλε», ήλε, καρφί, δηλαδή καρφί οξύ της καρδιάς. Κοιτάξτε, με καρφί την παρομοιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Φθόνος είναι ένα καρφί που μπήγεται στην καρδιά με τη θέλησή μας. Κανένας δεν μας προξένησε αυτό το φθόνο. Η καρδιά μας τον γέννησε το φθόνο. Γέννημα του κακού εαυτού μας, του λογισμού μας, της διεστραμμένης μας συνειδήσεως. Αυτό είναι ο φθόνος. Κανένας δεν μας το δημιούργησε. Πολλές φορές λέμε ότι τα εξωτερικά είναι που μας δυσκολεύουν και είπαμε και στην παραμονή του πανηγύριος του Αγίου μας, αυτό που πάλι και χίλιες φορές μας συμβουλεύει ο Άγιος, ότι κανένας δεν μπορεί να μας αδικήσει. Ο εαυτός μας είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος που μας αδικεί. Ούτε τα προβλήματα, ούτε οι δυσκολίες, ούτε οι άλλοι που ευτυχούν, ούτε κανένας μας έκλεψε τίποτα από τη δική μας ευτυχία. Η σωστή ευτυχία είναι αυτή η πνευματική ευτυχία. Δεν είναι μήτε όλου του κόσμου ο πλούτος, μήτε τίποτα. Αν χαθεί, χάθηκε. Νερό ήταν και έφυγε. Σημασία έχει να μην χάσουμε το Χριστό στην καρδιά μας. Αυτή είναι η πραγματική ευτυχία. Και αυτή την ευτυχία δεν μας τη στερεί κανένας αν εμείς δεν τη δώσουμε και δεν την παραδώσουμε. Θα ήθελα ακόμα να σας διαβάσω μια μικρή ιστορία. Τις ιστορίες τις αγαπούμε πολύ και φαίνεται πως τις αγαπούσε και πολύ και ο Χριστός, για να μιλάει συνεχώς για τα σπουδαία και τα μεγάλα με ιστορίες και παραβολές. Κάποτε ένας βασιλιάς, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό και πόσο βαρύ και πόσο δυσδιάκριτο είναι αυτό το πάθος του φθόνου. Δεν το βλέπουμε, βρε παιδί μου, είναι σαν τον εγωισμό, όχι σαν. Είναι παντρεμένος ο φθόνος με τον εγωισμό. Όπως μας λένε χίλια πράγματα και του λέμε, μα πού το βλέπεις εσύ ότι είμαι φθονέρος? Μα πού βλέπεις εσύ ότι κάνω εκείνο? Μα πού νομίζεις ότι εγώ είμαι έτσι? Μας πει κάποιος παραδείγματος χάρη ότι είσαι εγωιστής. Ποιος θα το παραδεχτεί από εμάς? Κάποτε λοιπόν ένας βασιλιάς είχε στο παλάτι του δύο εμπίστους αξιωματικούς, οι οποίοι ήσαν μεταξύ τους πολύ αντίζηροι και πολύ φθονεροί. Μέχρι αλληλοεξοντώσεως ήθελε ο ένας να σκοτώσει τον άλλον. Το κατάλαβε ο βασιλιάς και για να εξαλείψει αυτό τον τρομερό φθόνο, τους κάλεσε μια μέρα εμπιστευτικά και τους είπε το εξής: «Λόγω της επετείου των γενεθλίων μου, σας δίνω το δικαίωμα να μου ζητήσει ο καθένας ό,τι δώρο ή ευεργέτημα επιθυμεί και εγώ θα του το δώκω αμέσως». Χαρά που κάμανε τότε οι δυο αντίζηλοι. Ο καθένας του ζήταγε πολλά. Αλλά, τους είπε, και παγώσαν αυτοί, με την εξής προϋπόθεση: ό,τι μου ζητήσει ο πρώτος θα το δώσω διπλό στο δεύτερο. Και οι δυο βρεθήκαν σε δύσκολη θέση. Ο πρώτος δίστασε να ζητήσει, γιατί αν θα ζητούσε για τον εαυτό του κομμάτι από το βασίλειο, ο άλλος θα έπαιρνε όλο το βασίλειο. Έτσι δεν ζήτησε τίποτα. «Ευχαριστώ, μεγαλειότατε», του είπε, «τα έχω όλα, δεν μου λείπει τίποτα». Δηλαδή, προκειμένου να μην πάρει ο άλλος, να μην πάρω ούτε εγώ. Ο βασιλέας κατόπιν ρώτησε το δεύτερο, αλλά και αυτός βρέθηκε σε δύσκολη θέση, γιατί ήταν εξίσου φθονέρος. Πάλι δεν ήθελε να ευτυχήσει ο αδερφός του. Εν τέλει, ύστερα από πολλές δυσκολίες, ο δεύτερος σκέφτηκε καλά και είπε στο βασιλιά πως ήθελε ο βασιλιάς να του βγάλει το ένα μάτι. Ο βασιλιάς, αν και έμεινε κατάπληκτος, για να μείνει συνεπής με αυτό που είπε, βγάζει το μάτι του ενός και βγάζει και τα δύο του άλλου, κατά τη συμφωνία. Έτσι και οι δύο αξιωματικοί των ανακτόρων, από φθόνο και κακία μεταξύ τους, έμειναν ο ένας μονόφθαλμος και ο άλλος τυφλός. Ο βασιλιάς όμως κατάλαβε το φθόνο των ανθρώπων και για να τους τιμωρήσει για το πάθος τους που είχαν μεταξύ τους, τους κρεμάει δημοσία και προς παραδειγματισμό, και έτσι ολοκληρώθηκε και η τιμωρία τους. Αναγνωρίζομαι σε αυτούς τους φθονερούς ανθρώπους τον εαυτό μας? Να πάθουμε εμείς κακό, αλλά διπλό ο άλλος. Να μην ευτυχήσω εγώ, άμα δεν ευτυχήσει και ο άλλος, να μην ευτυχήσω ούτε εγώ. Κοιτάξτε πόσο φοβερά φερόμαστε στην ψυχή μας. Λέμε καμιά φορά, δεν αγαπάμε την ψυχή μας, δεν την αγαπάμε. Δεν την αγαπάμε. Κοιτάξτε με πόση βαρβαρότητα φερόμαστε στην ψυχή μας, την αθάνατη ψυχή μας. Πόσο προσέχουμε το σώμα μας, το κανακεύουμε, το φροντίζουμε, το πλένουμε, όλα αυτά και καλά και όμορφα κτλ. Αλλά την ψυχή μας, νηστική, τι την ποτίζουμε? Σκουπίδια. Ο φθόνος τι είναι? Σκουπίδια της ψυχής. Δεν την ποτίζουμε, δεν την ταΐζουμε, δεν διαβάζουμε, δεν προσευχόμαστε. Δεν μπαίνει αέρας πνευματικός μέσα στην καρδιά μας. Και ανταυτών όλων των πραγμάτων φθονούμε, κατηγορούμε, μισούμε, ζηλεύουμε την ευτυχία των αδελφών μας. Τέλος, το φοβερότερο αποτέλεσμα που μπορεί να φτάσει ο φθόνος την ανθρώπινη καρδιά είναι η θεοκτονία. Και θυμίσουμε εδώ το παράδειγμα του Ιούδα. Λέει ότι ο φθόνος τον κίνησε, ήταν ένα από τα κίνητρα, μαζική φιλαργυρία βέβαια, όπου τον κίνησε τον Ιούδα να σκοτώσει, να παραδώσει το Χριστό στο θάνατο. Φτάνουμε δηλαδή στο παράδειγμα του Ιούδα. Δείτε ότι όλα τα πάθη συνδέονται μεταξύ τους, αλλά το φοβερό, η τελευταία, η κατακλείδα όλων αυτών των παθών, η θεοκτονία, είναι τρομερό, τρομερότατο πάθος. Να φτάσουμε δηλαδή στο να σκοτώσουμε το Θεό. Εδώ έχουμε να πούμε και την προσωπικότητα και ένα ακόμα γεγονός το οποίο βρίσκεται μέσα στην η εκκλησιαστική μας ιστορία και ίσως το κραυγαλαίο παράδειγμα του φθόνου το οποίο έγραψε και σημάδεψε τα χρονικά αυτού του κόσμου είναι η αδελφοκτονία, το πρώτο έγκλημα που καταγράφηκε στα πρακτικά, θα λέγαμε, των εγκλημάτων όλου του κόσμου, η αδελφοκτονία. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Ο Κάιν, ο αδελφός του Άβελ, σκότωσε τον αδελφό του. Και αυτό πάλι από φθόνο κινούμενος. Θεώρησε ότι γίνονται δεκτά, λέει, γιατί πήγαινε ο Άβελ και προσέφερε τα καλύτερα στο Θεό. Και ο Κάιν δεν προσέφερε στο Θεό τα καλύτερα. Και τον εφθόνησε. Δεν κοίταξε να διορθώσει τον εαυτό του, αλλά φθόνησε το φως. Θέλησε δηλαδή τον άνθρωπο, το φωτεινό του Θεού, να τον εξαλείψει. Και τον σκότωσε, και βέβαια το αίμα του φωνάζει, λέει, το αίμα του Άβελ φωνάζει. Και ο Κάιν ξεκίνησε αυτή την πορεία. Φοβερό πράγμα. Να μην αξιώνει ο Θεός, να μην αφήσει ο Θεός, και να μας αξιώσει, αλλά να μην αφήσει ο Θεός, να μην μας εγκαταλείψει η χάρη του και φτάσουμε σε τέτοια τραγικά, τραγικότατα αποτελέσματα, να θέλουμε και τη σωματική εξόντωση του αδελφού μας. Ξέρετε, καμιά φορά ακούμε για εγκλήματα, για φοβερά πράγματα και λέμε, μα πώς ήταν άνθρωποι γεννημένοι, ήταν άνθρωποι δηλαδή που γεννήθηκαν φωνιάδες. Άμα εγκαταλείψει την ψυχή του ανθρώπου η χάρη του Θεού, είμαστε για όλα ικανοί. Δεν υπάρχουν άνθρωποι γεννημένοι φωνιάδες και γεννημένοι κλέφτες και γεννημένοι άνθρωποι κτλ. Έχετε ακούσει, ας πούμε, έφτασε, λέει, ο άνθρωπος θύμωσε πολύ στο βρασμό της ψυχής. Αυτός ο βρασμός της ψυχής, ξέρετε πώς έρχεται μέσα στην καρδιά. Αυτή η εγκατάλειψη της χάριτος και τι δημιουργεί προβλήματα. Από πόσα πράγματα μας φυλάει η αγάπη του Θεού και πόσο πολύ προσεκτικοί πρέπει να είμαστε να μην διώξουμε τη χάρη του Αγίου Θεού από πάνω μας. Αλλιώς είμαστε ικανοί για αυτά και για ακόμα χειρότερα πράγματα. Όχι στην κατάδια του Κάιν, όχι στην κατάδια του Ιούδα, σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όταν πέσουμε να έχουμε την κατάδια του Ιούδα, την ακόμα χειρότερη βέβαια, που από την αμαρτία έφτασε στην απελπισία. Φάρμακο σε όλα αυτά τα πράγματα, όπως είπαμε και όπως πάντοτε λέγουμε, είναι η μετάνοια και η εκρίζωση αυτού του πάθους καθημερινά. Θα εργαζόμαστε σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα-πρώτα επιζητώντας τη χάρη και τη χαρά του Θεού να έρθει να γεμίσει το κενό μας, να μην αισθανόμαστε λύπη για τον αδελφό μας που είναι καλά ή που μας έβλαψε και τώρα ευτυχεί, αλλά να αισθανόμαστε χαρά, να λέμε δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ που είναι καλά, που τον έχει ο Θεός καλά, δόξα τω Θεώ. Και το δεύτερο πράγμα είναι να σκάβουμε εσωτερικά στην ψυχή μας και να λέμε, ταλέπορε, μισείς την ευτυχία του αδελφού σου, τη δική σου την κατάντια, τις δικές σου τις αμαρτίες πρέπει να μισείς, το δικό σου αγώνα πρέπει να προσέξεις, έχεις λύσει μήπως όλα σου τα πνευματικά ζητήματα και ασχολείσαι με τα ζητήματα των άλλων ανθρώπων? Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, αν ασχολούμαστε με τα δικά μας ζητήματα, με τη δική μας ψυχή, με το δικό μας χωράφι, δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με τα προβλήματα και με την ευτυχία των άλλων. Τελειώνουμε την σημερινή μας συνάντηση διαβάζοντας μερικά αποσπάσματα από τον υπέροχο λόγο του Αγίου Βασιλείου Περιφθών. Ο Άγιος Βασίλειος συνδέει και το φθόνο με τη βασκανία. Ένα πολύ σημαντικό και σημαντικότατο κεφάλαιο, βέβαια λέμε όλοι η βασκανία και η βασκανία κτλ. Ο Άγιος Βασίλειος συνδέει τη βασκανία με το φθόνο και μάλιστα προσπαθεί να αναλύσει λίγο αυτό το πράγμα και λέει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι, απαντάει, όπως και τώρα, έτσι και τότε βασάνιζαν τους ανθρώπους, ότι παραδείγματος χάρη κάποιοι άνθρωποι που έχουν μάτια γαλάζια έχουν, ας πούμε, η βασκανία είναι ευκολότερη σε αυτούς. Ή κάποιοι άνθρωποι που είναι γεννημένοι με το Σάββατο, ας πούμε, σαββατογεννημένοι, αν πούνε μια κουβέντα θα γίνει. Δεν γίνονται, λέει, αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα λένε, λέει, κάποιες ανόητες γριούλες, λέει. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτό που υπάρχει όμως είναι ότι όταν ο άνθρωπος φθονεί, δηλαδή φθονεί, ζηλεύει έναν άλλον άνθρωπο, τότε με αυτόν τον άνθρωπο συνεργάζεται ο διάβολος, αυτή η διάθεση δηλαδή, του ανθρώπου που έχει, η ζήλια που νιώθει, συνεργάζεται, βρίσκει συνεργία, πάει ο διάβολος και συνεργάζεται μαζί του και εκπέμπεται, φεύγει δηλαδή από αυτόν τον άνθρωπο, όπως λέει και ο πατήρ Πορφύριος, σαν κάτι, σαν μια δύναμη δηλαδή, και βρίσκει τον άνθρωπο και τον χτυπάει. Όμως για να χτυπήσει αυτόν τον άνθρωπο και να τον ευρύει η βασκανία, πρέπει, σημαίνει ότι και ο αυτόν που βρήκε το χτύπημα δηλαδή δεν ήταν έτοιμος, δεν ήταν οπλισμένος. Δηλαδή δεν είχε οπλιστεί, δεν είχε πνευματικό οπλισμό, δεν ήταν προσευχόμενος, δεν είχε κοινωνήσει. Γι' αυτό και πολλές φορές να ξέρουμε ότι όταν λέμε ας πούμε μου κάνανε μάγια και εμάς, και αν μας κάνανε μάγια, πάλι εμείς έχουμε την ευθύνη. Για να μας βρούνε τα μάγια, για να βρούνε να χτυπήσουν, σημαίνει ότι μας βρήκαν αδύνατους. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε πολύ και να αναρωτηθούμε μέσα μας. Μπορεί να μπούμε στο στόχαστρο κάποιων σκοτεινών ανθρώπων. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ο διάβολος χρησιμοποιεί διάφορα πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε, γι' αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορούμε όμως να προφυλαχθούμε από αυτά. Ο πατήρ Παΐσιος έλεγε, δεν μπορείς να απαγορέψεις τα πουλιά να πετούν πάνω από το κεφάλι σου. Μπορείς όμως να τους απαγορέψεις να μην κάνουν φωλιά πάνω στο κεφάλι σου. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην μας χτυπάνε, αγιασμό ή νιώθουμε μια αδιαθεσία παραδείγματος χάρη, λίγο αγιασμό, να σταυρωνόμαστε με το λαδάκι, μοίρα από την Παναγία, τη Μαλεβή ή όπου έχουμε, πηγαίνουμε, τόσα σεβάσματα έχουμε. Στην πατρίδα μας είναι πιο πολλά τα μοναστήρια και πιο πολλές οι εκκλησίες από τους ίδιους τους ανθρώπους. Να έλεγε ένας τόπος, ας πούμε, στις Φιλιππίνες, που η Ορθοδοξία μόλις γεννιέται και τώρα εκεί πέρα, η εκκλησία μας, η πατρίδα μας, όποια πέτρα και από να σηκώσει κάτω, ή μάρτυρα ή ήρωα βρίσκεις. Όλοι σπαρμένοι αίμα είναι τούτος εδώ ο τόπος δηλαδή. Όλη η πατρίδα μας είναι σπαρμένοι αγώνες. Να είχαμε και εμείς, μιλάνε και οι Έλληνες. Γιατριά και φάρμακα μέσα στα πόδια μας τα έχουμε τα πνευματικά. Αγιασμό, όλα τα προσκυνήματα έχουν αγιασμό. Κάθε μήνα οι εκκλησίες μας αγιασμό. Να φάρμακα βρε παιδί μου, λέμε το ένα το άλλο. Τι να λέμε καμιά φορά. Εδώ η αυλή μας έχει τόσους θησαύρους, τόσους ασκητές. Κάπου διάβαζε, έλεγε ο Κόντογλου, ξέρω να βάζω κάστρα και να στείνω μάχες. Έχω μετερείς για ακατάλληλα μασκητάδες και παππούδες που δώσανε το αίμα τους στη Μικρασία και σε άλλα αγιασμένα χώματα. Έχω δηλαδή φρουρούς. Τίποτα δεν με πιάνει. Μακάρι να είχαμε αυτή την αίσθηση ότι οι άνθρωποι κινούνται εναντίον μας για διάφορους λόγους, σκοτεινούς κτλ. Αλλά αν βρουν στόχο, σημαίνει ότι και εμείς αφήσαμε ακάλυπτο τον εαυτό μας. Ας διαβάσουμε λίγο περιφθόνη και με το κομμάτι αυτό να ολοκληρώσουμε. Ο Θεός είναι αγαθός και παρέχει αγαθά στους αξίους. Ο διάβολος είναι πονηρός και δημιουργός κάθε κακίας. Και όπως στον αγαθό ακολουθεί η έλλειψη φθόνου, έτσι στο διάβολο ακολουθεί ο φθόνος. Ας φυλαχθούμε αδελφοί μου από το πάθος, για να μην γίνουμε κοινωνοί των έργων του διαβόλου και βρεθούμε να καταδικαζόμαστε συγχρόνως με την ίδια καταδίκη. Την καταδίκη του διαβόλου δηλαδή. Γιατί γινόμαστε διάβολοι, λέει και εμείς όταν φθονούμε. Εάν αυτός που έχει αλαζονευτεί ευρίσκεται εις το κρίμα του διαβόλου, τότε πόσο φθονερός θα ξεφύγει τη τιμωρία που έχει ετοιμαστεί για αυτόν το διάβολο. Στις ψυχές των ανθρώπων δεν φυτρώνει κανένα ολεθριότερο πάθος από αυτό. Αυτό που ελάχιστα λυπεί τους έξω είναι το πρώτο και συγγενές κακό εις τον κάτοχο, σε αυτόν που το έχει. Όπως η σκορία συφθείρει το σίδερο, έτσι ο φθόνος θύρει την ψυχή αυτού που την κατέχει. Ή καλύτερα, όπως οι οχές λέγουν ότι γεννώνται με το να τρώγουν εσωτερικά την κοιλία τους που τους κυοφόρησε, έτσι και ο φθόνος τρώγει την ψυχή που τον εγκυμονεί. Ο φθόνος είναι λύπη για την ευτυχία του άλλου. Για τούτο από το φθονερό ουδέποτε λείπουν οι κακοκαιφιές και οι αθυμίες. Και εδώ θα ήθελα να σας πω ότι πολλές φορές όταν μελαγχολούμε, όταν κάποιος είναι καλά, παραδείγματος χάρη, και εμείς αρχίζουμε και κατσουφιάζουμε, πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως είναι οι απαρχές ή έχει βάλει ρίζα του μέσα ο φθόνος. Δηλαδή, ο άλλος είναι καλά και εμείς θέλουμε να του κόψουμε αυτό, ότι είναι καλά. Του αρέσει, ας πούμε, να γελάει, να είναι όμορφο και εμείς αρχίζουμε εκείνη την ώρα. Δεν είμαστε πριν κατσούφιδες. Εκείνη την ώρα κάτι μας πιάνει και αλλάζουμε. Αλλάζει η ψυχολογία μας. Πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως έχει βάλει ρίζο ο φθόνος. Έχει επάρκεια το σπίτι από τα αγαθά της ζωής. Πάντοτε είναι χαρούμενος ο άνθρωπος. Όλα αυτά είναι τροφή για την αρρώστια και πρόσθετος πόνος για το φθονερό, ώστε κατά τίποτα να μην διαφέρει από το γυμνό που από όλους πληγώνεται. Είναι κάποιος γενναίος, έχει υγεία καλή, αυτά πληγώνουν το φθονερό. Άλλος είναι πιο όμορφος, άλλη πληγή για το φθονερό. Υπερέχει κάποιος τα προτερήματα της ψυχής, είναι περίβλεπτος και ζηλεύεται για τη σύνεση και το λόγο του, είναι πλούσιος και έχει δοσήματα λαμπρά στην κοινωνία, στους φτωχούς και επενείται. Όλα αυτά είναι πληγές που τον χτυπούν ίσα στην καρδιά. Και η δυσκολία της ασθενείας, περισσότερο, είναι ότι δεν μπορεί ούτε καν να την πει. Αλλά όμως σκύβει, είναι κατηφής, τα έχει χαμένα. Ακούστε πως ο Άγιος όμορφα και με διάκριση, αλλά και πολύ καθαρά βλέπει την ψυχολογία του ανθρώπου που είναι φθονερός. Κάνει σαν να είναι παραλογισμένος, σαν να τα έχει χαμένα. Κλαίει μεγαλόφωνα και από το κακό που του γίνεται είναι χαμένος. Όταν δεν ρωτάτε για το πάθος, ντρέπεται και να πει ότι ζηλεύω. Ποιος λέει ότι ζηλεύω, είμαι χάλια γιατί ζηλεύω που είναι ο άλλος καλά. Δηλαδή να πει οδύρομαι για τη χαρά του αδερφού και δεν υποφέρω να βλέπω τα ξένα καλά, αλλά θεωρώ συμφορά την ευτυχία του αδερφού μου. Πράγματι αυτά θα μπορούσε να πει αν ήθελε να πει την αλήθεια. Επειδή τίποτα από αυτά δεν θέλει να πει, κρατά μέσα στην ψυχή του την αρρώστια, η οποία του σιγολιώνει και του τρώει τα σπλάχνα. Λοιπόν, ούτε γιατρο καλεί, ούτε εξομολογείται δηλαδή για την αρρώστια του, ούτε μπορεί να βρει φάρμακο για να απομακρύνει το πάθος. Κι όμως οι γραφές είναι γεμάτες από ιατρικά, αλλά να μένει κάποια ανακούφιση από το κακό. Να μπορούσε δηλαδή να δει κάποιον από αυτούς που φθονεί να πέφτουν. Τότε θα χαιρότανε. Αυτός είναι ο κανόνας του μίσους. Να αντικρίσει αυτόν που φθονεί να γίνεται ο ίδιος άθλιος και ο αξιοζήλευτος να γίνεται αξιολύπητος. Τότε ειρηνεύει, τότε αποκτάει χαρά. Όταν αντικρίσει άνθρωπο να κλαίει, όταν δει άνθρωπο να θρηνεί. Και όταν κάποιος ευθυμεί, δεν εφραίνεται μαζί του. Όταν κάποιος οδύρεται, δακρύζει μαζί. Όταν όμως κάποιος οδύρεται, δακρύζει μαζί του. Μας αρέσει, κοιτάξτε πώς λειτουργούμε η ψυχολογία μας. Και σπλαχνίζεται για τη μεταβολή του βίου που ήταν και που κατήντησε. Εξαίρει με το λόγο την προηγούμενη κατάσταση, όχι από φιλανθρωπικά αισθήματα και συμπάθεια, αλλά για να καταστήσει σε αυτόν μεγαλύτερη τη συμφορά. Πάει δηλαδή και του λέει: πού ήσουν, βρε παιδί μου, τι ήσουν και τι έχασες. Για να του κάνει το μαχαίρι ακόμα περισσότερο. Επενεί το παιδί μετά θάνατον και το εξυμνεί με 1000 εγκόμια. Πόσο όμορφο ήταν, πόσο επιμελές, πόσο ισόλα καλόβουλο. Ενώ όταν ήταν αυτό ζωντανό, ούτε καν του είπε κάποιο λόγο επενετικό. Εάν όμως δει και άλλους να συναγωνίζονται στον έπαινο, αλλάζει γνώμη πάλι και φθονεί τον πεθαμένο. Θαυμάζει τον πλούτο μετά τη πτώχευση. Επενεί και ξυμνεί την ομορφιά και τη ρωμαλαιότητα και την υγεία μετά την αρρώστια. Και γενικά είναι εχθρός αυτών που γίνονται τώρα και φίλος αυτών που χάνονται. Ο λόγος είναι πολύ καθαρός, πολύ έτσι μπαίνει μέσα στην ψυχή μας διεισδυτικός πραγματικά και δίνει απαντήσεις σε αυτό το φοβερό πάθος του θυμού. Ο θόνος ήταν λοιπόν αυτός που κίνησε τις διαδικασίες για την αναχώρηση του Αγίου Νεκταρίου και στη συνέχεια δεν άρχισε να γίνει πράξη, μια και συνασπίστηκαν μεταξύ του διαφορετικοί αντίπαλοι και κατόρθωσαν να τον εξορίσουν βίαια πραγματικά από την πόλη που αγάπησε και στην οποία ξεκίνησε τους πρώτους του αγώνες. Είναι δε πολύ σημαντικό ότι στις απαρχές της επισκοπικής του διακονίας ξεκίνησε αυτός ο μεγάλος διωγμός και θα ήταν αιτία ίσως πολλούς από εμάς όταν ξεκινάμε κάτι, όλοι ξεκινάμε με ενθουσιασμό βουνό. Και όταν συμβαίνει κάτι μέσα από την Εκκλησία, γιατί αυτό είναι μια ακόμα σελίδα μελανή, θα λέγαμε, όχι του Αγίου, αλλά διαβάζοντας την ιστορία του Αγίου Νεκταρίου, που δείχνει ότι οι άνθρωποι της Εκκλησίας περισσότερο χτύπησαν τον Άγιο Νεκτάριο, θα αποκαρδιωνόταν. Θα έλεγε, εγώ παλεύω για την Εκκλησία, εγώ κάνω και τώρα αυτοί οι άνθρωποι να με χτυπούν τόσο πολύ. Θα ήταν λοιπόν αιτία κάποιος να αποκαρδιωθεί και να καθίσει και να του κοπούν τα φτερά, όπως λέμε. Όμως ο Άγιος δεν ήταν έτσι. Θεώρησε ότι κάποιος όταν αγωνίζεται για την Εκκλησία είναι στρατευμένος, είναι στρατιώτης και λογοδοτής αυτόν που τον κάλεσε στην Εκκλησία, τον Χριστό.
0: Στα ίχνη του Αγίου Νεκταρίου. Αναφορά στη ζωή, το έργο και το λόγο του Αγίου του αιώνα μας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

μοναχός Ναθαναήλ από την υπακοή αυτή που έκαμε στο γέροντα Βαρνάβα και την αυταπάρνηση με την οποία ακολούθησε και έκανε τις εντολές που του έδινε εκείνος, προχώρησε σε μέτρα αρετής τόσο που πολλές φορές ερχόταν σε έκσταση. Από τις εκστάσεις αυτές τον αξίωσε ο Θεός να δει και να γνωρίσει μυστήρια. Διότι σε μία από τις αγρυπνίες που έκαναν οι πατέρες της Κίτης στην καλύβα εσόδια της Θεοτόκου, που βρισκόταν κάτω από το Κυριακό την ώρα που λεγόταν ο Εξάψαλμος, ο πατήρ Ναθαναήλ ηρπάγησε θεωρία και έμεινε ακίνητος στο στασίδι, όντας σε έκσταση μέχρι την ενάτη ώρα που οι πατέρες έψελαν το τιμιωτέραντο χερουβίμ. Οπότε ήρθε στον εαυτό του, έκαμε το σημείο του Σταυρού και είπε: «Δόξα σοι ο Θεός που με επισκέφθη». Αυτή είναι η ανταπόδοση της αληθινής υπακοής που τη βραβεύει ο Θεός με πνευματικά χαρίσματα και δωρεές. Εδώ θα πρέπει να γνωρίζουμε πως ο πατήρ Βαρνάβας τον περισσότερο καιρό ήταν φεραίικος, για αρκετό καιρό έμεινε σε μία καλύβα στα Κατουνάκια, εκεί που ησύχαζε ο περιβόητος ερημίτης Γερών Γεράσιμος, ο οποίος έκαμε 3 χρόνια ασκητεύοντας και υφησυχάζοντας στην κορυφή του λεγόμενου Μικρού Άθωνα, το Καρμήλι Όρος. Και ο Γεροβαρνάβας ήταν υποτασσόμενος αυτόν. Λέγεται δε περί του πατρός Βαρνάβα ότι είχε υποτακτικό ονόματι Ιωάσαφ, και μια φορά που ήταν στα πρόθυρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στην καλύβα του βρέθηκε να είχε μείνει ένα σάκο αλεύρι και είπε στον υποτακτικό του Ιωάσαφ: «Πάρε αυτό το σακίτο αλεύρι και πήγαινε κάτω στα βράχια να το πετάξεις, γιατί τώρα αρχίζει η Μεγάλη Σαρακοστή και δεν χρειάζεται». Ο υποτακτικός συμμορφώθηκε με την εντολή του γέροντα, πήρε το σακί με το αλεύρι, το πήγε στα βράχια, έσκισε το σάκο με το μαχαίρι και σκόρπισε το περιεχόμενό του στα βράχια. Πολλοί χαρακτήρισαν την πράξη αυτή ως αδιάκριτη και είπαν ότι έπρεπε να δώσει το αλεύρι σε άλλους ενδεείς μοναχούς, εφόσον αυτός με τη συνοδεία του δεν θα το έτρωγε. Άλλοι πάλι πατέρες διακριτικά είπαν: «Εμείς δεν μπορούμε να εκφέρουμε κρίσεις και συμπεράσματα σε πράξεις και έργα τόσο μεγάλων και ενάρετων ανδρών, γιατί εκείνοι που έχουν φτάσει σε μέτρα αρετής και αγιότητος, σαν τον ερημίτη και ασκητή αυτό, πρεσβύτερο Βαρνάβα, αυτοί και μόνο μπορούν να καταλάβουν το λόγο και την έννοια της αρετής αυτής». Διότι στον Ευεργετινό διαβάζουμε το γέροντα εκείνο που έπλεκε τα καλάθια και τις πυρίδες και τα πέταγε στο ποτάμι και χάνονταν.

Ίσως την πράξη αυτή ή και παρόμοιες άλλες να τις έκανε σκόπιμα, επειδή είχε διαδοθεί η φήμη ότι είναι νηπτικός πατέρας, θεωρητικός και εργάτης της καρδιακής νοεράς προσευχής, και για να διασκεδάσει τη φήμη αυτή φαινομενικά έκανε τις περίεργες αυτές σκληρές πράξεις για να τον κατηγορήσουν σαν αδιάκριτο και για να μην τον έχουν σε υπόλοιψη ενάρετου και αγίου ανθρώπου. Εκείνος όμως που θα μελετήσει την επιστολημιαία διατριβή αυτού, την οποία στη συνέχεια παραθέτουμε, θα διαπιστώσει και θα βεβαιωθεί πως ο ευλογημένος αυτός ερημίτης, λόγω του ταπεινού του φρονήματος, απέφευγε συστηματικά τους επένους των ανθρώπων και ζητούσε μόνο τη δόξα του Θεού και μόνο ο Θεός να γνωρίζει τις καλές του πράξεις κατά το ευαγγελικό ρητό «Μη γνώτω η αριστερά, τι ποιεί η δεξιά σου».

Ο ευλογημένος αυτός ερημίτης στο τέλος της ζωής του επιθύμησε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Εκεί επισκέφθηκε την Ιερά Κοινοβιακή Μονή του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Σε αυτήν παρέμεινε αρκετό διάστημα και επειδή η ζωή του ήταν άκρος ασκητική και με μεγάλη εγκράτεια και ακρίβεια πνευματική ζωής, δίδασκε την Ιερά Προσευχή. Μερικοί αδύνατοι στο λογισμό τον πέρασαν για πλανεμένο, τον διέβαλαν στον Πατριάρχη και εκείνος ο ευλογημένος, χωρίς να ερευνήσει, έδωκε εντολή να τον κλείσουνε στον πύργο της Μονής για πλανεμένο. Ο Πατριάρχης, αφού τον έκλεισε στον πύργο, απαγόρευσε στους μοναχούς να έρχονται σε επικοινωνία με τον Βαρνάβα για να μην βλαφθούν και πλανηθούν και αυτοί από την πλανεμένη διδασκαλία. Έτυχε τότε να περάσει για προσκύνημα από τα Ιεροσόλυμα ένας αγιορείτης πνευματικός, ο Παπαμινάς, τον οποίο ρώτησε ο Πατριάρχης αν γνώριζε τον Βαρνάβα και αν είχε πολλούς μαθητές στο Άγιον Όρος. Αυτός, όταν πληροφορήθηκε από τον Παπαμινά ότι ο γερο Βαρνάβας έχει πάρα πολλούς μαθητές στο Άγιον Όρος, λυπήθηκε σφόδρα και είπε στο πνευματικό αυτό να πει σε όλους τους αγιορείτες πατέρες να απέχουν από τη διδασκαλία του Βαρνάβα και να μην ακούν τις συμβουλές του, γιατί είναι πλανεμένος. Ο μακάριος Βαρνάβας έμαθε από αδελφούς της Μονής και για τις ενέργειες του Πατριάρχη και τις εντολές που έδινε εις βάρος του και παρακάλεσε έναν αδελφό, αυτόν που του πήγαινε τροφή, να μηνύσει στον Πατριάρχη ότι θερμά τον παρακαλεί να κάνει τον κόπο και να πάει ως εκεί, διότι έχει κάτι πολύ σοβαρό να του ανακοινώσει και είναι πολύ επίγον να συζητήσουν οι δυο τους ιδιαιτέρους.

Πατριάρχης, από περιέργεια μάλλον, παρακινήθηκε και πήγε στον πύργο της Μονής του Αγίου Σάβα να δει και να ακούσει το γέρο Βαρνάβα. Όταν πήγε στον πύργο, τι είπε ο μακάριος γέροντας τον Πατριάρχη ή τι του φανέρωσε, κανείς δεν γνωρίζει. Μόνο αυτό είναι γνωστό σε όλους, ότι μετά τη συζήτηση που έκαναν οι δυο τους, τόση μεταβολή και αλλαγή έγινε στον Πατριάρχη, που βγήκε έντρομος από τον πύργο και φώναξε με όλη του τη δύναμη για να τον ακούσουν όλοι. «Αφήστε ελεύθερο αυτό τον άνθρωπο, γιατί είναι άγιος και εκλεκτός του Θεού. Σκεύος τίμιον, διότι με την προσευχή και την πρεσβεία αυτών των Αγίων ανθρώπων στέκεται ακόμη ο κόσμος και δεν έγινε η συντέλεια του αμαρτωλού του του κόσμου». Όταν οι πατέρες έβγαλαν τον γέρο Βαρνάβα από τον πύργο, ζήτησε και έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, όπου είχε μακαριστό ουσιακό τέλος. Αυτά μας διαβίβασε ένα άρετος πνευματικός πατέρας και μας διαβεβαίωσε ο ίδιος ότι εις μαρτύριον της ενάρετης ζωής του μακαρίου Βαρνάβα, τα οστά του εξέπεμπαν άρρητη ευωδία προς δόξαν Θεού, Πατρός, Υιού και Πνεύματος Αγίου.

Μετά από τον Άγιο Βασίλη, φτάνουμε στα κελιά και τα ησυχαστήρια της Κερασιάς. Εδώ βρίσκονται σε απόσταση το ένα από το άλλο 9 κελιά που τα χωρίζουν οι περιοχές τους και οι 3 ησυχαστικές καλύβες. Σε ολόκληρο το Άγιον Όρος υπήρχαν και υπάρχουν μοναχοί πανούργοι και ενάρετοι με τέλεια αυταπάρνηση.

Ο Χατζηγιώργης. Πριν από 100 και πλέον χρόνια, στο κελί Άγιος Δημήτριος στην Κερασιά, έζησε ασκητικά ένας ονομαστός για την αρετή του γέροντας με το όνομα Χατζηγιώργης, του οποίου το κατακόσμων όνομα ήταν Γαβριήλ. Ο Χατζηγιώργης από νέος, αρχάριος ακόμη, έδειξε σημεία πως θα γινόταν μέγα στην αρετή. Κάποτε, χειμώνα με μεγάλη κακοκαιρία, ο γέροντάς του Παπανεόφυτος γύριζε από ταξίδι και ανέβαινε από την Αγιάνα στην Κερασιά για να πάει στα καυσοκαλύβια όπου τότε μένανε. Πριν φτάσει στο ζυγό που είναι ο Σταυρός, ο Παπανεόφυτος από τα πολλά χιόνια κουράστηκε και απόκαμε. Δεν μπορούσε να προχωρήσει ούτε βήμα. Ο δόκιμος Γαβριήλ Χατζηγιώργης στην καλύβα του Αγίου Γεωργίου στα καυσοκαλύβια έκανε την καταμόνας προσευχή του, τον λεγόμενον κανόνα, και κατά παράδοση, όταν ο γέροντας βρίσκεται σε ταξίδι, όλοι οι υποτακτικοί του προσεύχονται και για αυτόν. Πάνω λοιπόν στην προσευχή του αυτή, άκουσε τη φωνή του γέροντά του να του λέγει: «Καλογέρια μου, σώστε με, πεθαίνω». Το χιόνι έξω είχε περάσει το ένα μέτρο σε ύψος. Ο δόκιμος Γαβριήλ έτρεξε αμέσως τον παράδελφό του και του είπε για τη φωνή που άκουσε. Αυτός όμως τον επέπληξε: «Πήγαινε πλανεμένε να κάνεις τον κανόνα σου που άκουσες τη φωνή του γέροντα». Ο Γαβριήλ έκανε υπακοή στον μεγαλύτερό του και γύρισε στο δωμάτιό του να συνεχίσει την προσευχή του. Αλλά η φωνή του γέροντά του ακούστηκε πάλι, εντονότερη και επιτακτικότερη αυτή τη φορά: «Παιδιά μου, βρίσκομαι κοντά στο σταυρό που είναι στο ζυγό πριν από την Κερασιά και κινδυνεύω, βοηθήστε με».

Τότε πήγε και πάλι ο Γαβριήλ στο μεγαλύτερό του παράδελφο και του είπε πως άκουσε και πάλι τον γέροντα να του λέγει πού βρίσκεται και πώς κινδυνεύει. Ο παράδελφός του επέπληξε για άλλη μια φορά τον Γαβριήλ. «Μα επιτέλους, είσαι τόσο πλανεμένος? Είναι δυνατόν να ακουστεί η φωνή του γέροντα από τόσο μακριά?» Τότε ο Γαβριήλ εξαναγκάστηκε να του πει: «Πάτερ μου, κάμε το σταυρό σου. Δώσε προσοχή και θα ακούσεις και εσύ τη φωνή». Πράγματι, όταν έδωκε βάση και πίστη στα λόγια του αρχάριου Γαβριήλ, άκουσε και αυτός τη φωνή του γέροντά τους που ζητούσε βοήθεια. Αμέσως κατασκεύασαν πλεκτά πέδιλα από κλαδιά για να μην βουλιάζουν στο χιόνι που είχε περάσει στο ύψος το ένα μέτρο και ξεκίνησαν. Πέρασαν στην κερασιά, πήραν και από εκεί ανθρώπους και κατευθύνθηκαν στο μέρος που προσδιορίζε η φωνή του γέροντά τους, που τους καλούσε απεγνωσμένα να τον βοηθήσουν. Όταν φτάσανε στο σταυρό, μετά από την κερασιά, εκεί που αρχίζει να κατηφορίζει για τη σκήτη της Αγίας Άνης, λίγο μετά το σταυρό, βρήκαν τον γέροντά τους λιπόθυμο και πεσμένο στο χιόνι. Είχε εξαντληθεί στην προσπάθειά του να βγάλει τον ανήφορο μέσα στο χιόνι.

μαζί, τον παρέλαβαν, τον μετέφεραν στην κερασιά όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έτσι με την προσευχή του Γαβριήλ, που ήταν ακόμη αρχάριος, σώθηκε ο γέροντάς του Παπανεόφυτος από βέβαιο θάνατο. Ο Γαβριήλ έγινε μοναχός στην καλύβα του Αγίου Γεωργίου στα Καυσοκαλύβια, όχι των Ιωσαφαίων, αλλά σε άλλη καλύβα που είναι ψηλότερα, όπως ανεβαίνουμε από τη θάλασσα στα δεξιά. Εκεί πήρε το όνομα Γεώργιος και όταν μετά από χρόνια πήγε στα Ιεροσόλυμα και έγινε προσκυνητής των Αγίων Τόπων, πήρε και το όνομα Χατζής και έτσι έγινε Χατζηγιώργης.

Ο γέροντας του Χατζηγιώργη, Παπανεόφυτος, άφησε το Χατζηγιώργη διάδοχό του στην Καλύβα, διότι αυτός έφυγε και καταστάθηκε στις Καριές, στο σιμωνοπετρίτικο κελί Άγιος Νικόλαος. Ο Χατζηγιώργης έμεινε και αυτός μερικά χρόνια σε αυτή την Καλύβα, αλλά επειδή μαζεύτηκε μεγάλη συνοδεία κοντά του για τη φήμη της αρετής του και δεν τους χωρούσε Καλύβα, έφυγε με τη συνοδεία του και καταστάθηκαν στο κελί Άγιος Δημήτριος και Άγιος Μινάς στην Κερασιά. Στο κελί αυτό μαζεύτηκαν περισσότεροι από 20 μοναχοί που ζούσαν στο μικρό αυτό κελί με στενότητα και πολλές στερήσεις, με αυταπάρνηση και τυφλή υπακοή για την αγάπη του Κυρίου. Λάδι ή αρτημένη τροφή δεν έτρωγαν ούτε το Πάσχα. Μερικές ξεροελιές έτρωγαν και αυτές μόνο σε δεσποτικές, θεομητορικές ή άλλων Αγίων εορτές, κατά τις οποίες η Εκκλησία όριζε κατάλυση. Το Πάσχα, αντί για αυγά, βάφανε πατάτες κόκκινες.

Όταν κάποιος από τους αδελφούς κρυολογούσε ή παρουσίαζε κάποιο πρόβλημα στην υγεία του, τον έβαζαν στο φούρνο όταν ήταν ζεστός μετά από το ψήσιμο του ψωμιού και γινόταν καλά. Αν κανείς από την αδελφότητα παρουσίαζε ασθένεια βαριάς μορφής, τον τοποθετούσαν στην εκκλησία, μπροστά στην εικόνα της Παναγίας του Αγίου Δημητρίου ή του Αγίου Μινά, μυστικό. Όλη η αδελφότητα έκανε γι' αυτόν προσευχή και αγρυπνία και σε 24 ώρες ο ασθενής είτε γινόταν καλά και σηκωνόταν μόνος του, είτε ο Κύριος έπαιρνε την ψυχή του στα ουράνια αυτού σκηνώματα.

Όλοι οι αδελφοί είχαν ολοκληρωτική αφοσίωση στο γέροντα και τέλεια πίστη στην πρόνοια του Θεού και την πρεσβεία της κυρίας Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.

Αγιορεί του μοναχού Ανδρέου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Το γεροντικό του Αγίου Όρους», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος».

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφτεξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

«Όσο πουλιέται ο ουρανός», ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Καλουκάν Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Κολιτσάρα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Στίχοι 67 έως 80. Η οδή του Ζαχαρίου. Και ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του, επληρώθη με πνεύμα Άγιον και επροφήτευσε δια την έλευση του Μεσσίου και δια την αποστολή του πεδίου και είπεν: «Ας είναι ευλογημένος και δοξασμένος ο Κύριος, τον οποίον μόνοι από όλα τα έθνη εγνώρισαν και ελάτρευσαν οι Ισραηλίτε, και δι' αυτό καλείται ειδικός τον Θεός. Ας είναι δοξασμένος, διότι επεσκέφθη των λαών του και συνετέλεσε την απελευθέρωση του λαού του εκ των ορατών και αοράτων εχθρών. Και χάριν ημών ευδόκησε να γεννηθεί στην οικογένεια του Δαβίδ, του δούλου του, ισχυρά και ακαταγόνιστος δύναμης που μας σώζει, δηλαδή ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Και ήγηρεν ο Θεός το κέρας τούτο της σωτηρίας, σύμφωνα με εκείνα που είπε και υπεσχέθη δια του στόματος και της ομοφόνου προκηρύξεως των Αγίων, δηλαδή των προφητών, που εις κάθε εποχήν από χρόνων παλαιοτάτων ανεφάνισαν. Ούτως επιτυγχάνομε δι' αυτού την σωτηρίαν από τους ορατούς και αοράτους εχθρούς μας και από την εξουσίαν και δύναμην όλων εκείνων που μας μισούν. Αλλά επιπλέον ανέστησεν αυτό ο Θεός για να ελεήσει τους πατέρες μας που περιμένουν τον λυτρωτή και ελευθερωτήτων εις τον Άδην, και για να ενθυμηθεί και εκτελέσει την Αγίαν Διαθήκην του, την ένορκον δηλαδή υπόσχεσιν και βεβαίωσιν, την οποίαν έκαμεν εις τον πατέρα μας Αβραάμ». Το περιεχόμενον δε της ενόρκου αυτής βεβαιώσεως ή το να μας δώσει και μας αξιώσει ο Θεός να τον λατρεύουμε χωρίς φόβον, αφού ελευθερωθόμεν από τους εχθρούς μας που μας εμπόδιζαν να προσκυνόμεν των αληθινών Θεών. Να τον λατρεύομεν δε συνεχώς και όλα στα σημέρα στη ζωής μας με ευσεβή εσωτερική διάθεση και με εξωτερικών βίων ενάρετων, όχι υποκριτικών δια τα μάτια των ανθρώπων, αλληλικρινή και πραγματικών και ενώπιον του Θεού αρεστών. Και εσύ, παιδίον, θα αναδειχθείς και θα αναγνωριστείς προφήτης του υψίστου Θεού, διότι θα προπορευθείς εμπρός από τον ενανθρωπίσαντα Κύριον, για να ετοιμάσεις τους δρόμους δια των οποίων ο Κύριος θα πλησιάσει προς σωτηρίαν ένα έκαστον από τους ανθρώπους. Η προετοιμασία δε αυτή θα συνίσταται εις το να γνωστοποιήσεις εις των λαών του Θεού δια του κηρύγματός σου τον ελθόντα εις τον κόσμο σωτήρα και την σωτηρίαν την οποίαν έφερεν. Η σωτηρία δε αυτή δεν συνίσταται εις εθνικάς και πολιτικάς επιτυχίας και απελευθερώσεις, αλλά εις την άφεση των αμαρτιών του λαού, και παρέχεται όχι δια τα ειδικά μας ενάρετα έργα, αλλά δια τα γεμάτα έλεος και συμπάθειας πλάχνα του Θεού μας, ένεκα δε της ευσπλαχνίας ταύτης του Θεού, μας επεσκέφθη εξ ουρανού λαμπρά και θεία ανατολή, ο εξ ουρανού καταβάς ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός. Και ήλθεν η ουράνιος αύτη ανατολή, για να φωτίσει εκείνους που κάθινται σαν κρατημένοι και απελπισμένοι εις το σκότος της πλάνης και της ασεβίας και εις τη σκιάν της αμαρτίας και του θανάτου, και να ενδυναμώσει την θέλησή μας,
που ένεκα της αμαρτίας εξισθένησεν, ώστε η εν γέννη ζωή μας να έμβει σταθερός εις των ίσιων δρόμων που οδηγεί ασφαλώς εις την κατά Θεόν ειρήνην και την αιωνίαν σωτηρίαν. Το δε πεδίον εμεγάλωνε σωματικός και ισχυροποιούντο ηθικός επενευματικέ του δυνάμεις υπό των φωτισμών και την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος και έμενεν εις τα σερήμους ζών μακράν των θορύβων του κόσμου μέχρι της ημέρας που είχε οριστεί από την Θείαν Πρόνοια για την φανέρωση και ανάδειξή του ως προφήτου και απεσταλμένου του Θεού εις των Ισραηλιτικών λαών.

Κεφάλαιο δεύτερον, στίχοι 1 έως 20. Η γέννηση του Σωτήρος. Το χαρμόσυνον μήνυμα εις τους ποιμένας. Οι άγγελοι δοξολογούν. Οι ποιμένες ανεβρίσκουν το θείον βρέφος. Συνέβη δε κατά τας ημέρας εκείνας που επικολούθησαν εις την γέννηση του Ιωάννου, να εκδοθεί διάταγμα από τον Κέσαρα Αύγουστον, όπως εγγραφούν εις τους δημοσίους φορολογικούς καταλόγους όλοι οι κάτοικοι του κόσμου που κυριαρχεί το από τους Ρωμαίους. Η απογραφή αυτή ή το η πρώτη που έγινε εις την Ιουδαίαν εις εποχήν ο Κυρίνιος ή το ηγεμόν της Συρίας και διακρίνεται από την δευτέραν απογραφήν την οποίαν βραδύτερον ενήργησε ο αυτός Κυρίνιος. Και επήγαιναν όλοι να εγγραφούν εις τους φορολογικούς καταλόγους καθένας εις την πόλη από την οποίαν κατήγε το οικογένειά του. Ανέβη δε και ο Ιωσήφ από την Γαλιλαίαν εκ της πόλεως Ναζαρέτ όπου έμενεν εις την Ιουδαίαν εις την πόλην Δαβίδ η οποία καλείται Βηθλεέμ επειδή κατήγετο από το γένος και την οικογένεια του Δαβίδ και επήγαινε εκεί για να απογραφεί με την Μαρίαν την γυναίκα που ήταν αραβωνισμένη με αυτόν και η οποία ή το έγκυος και ως έγκυος εδηλώθη για να γίνει ούτω και ο Κύριος τον οποίον εβάσταζεν εις τους κόλπους της φορολογούμενος από τον Ρωμαϊκό νόμον. Συνέβη δε όταν αυτοί ήσαν εκεί να συμπληρωθούν οι μέρες για να γεννήσει αυτή. Και γέννησε τον πρώτον και μονογενή υιόν της και τον περιετύλιξε με σπάργανα και τον έβαλε μέσα εις την Φάτμη διότι λόγω της ηρωής πολλών ξένων που ήλθαν να απογραφούν δεν υπήρχε δι' αυτούς τόπος εις το παντοχείον που εστάθμευσαν για να περάσουν τη νύχτα και ήσαν μερικοί ποιμένες εις την αυτήν χώραν οι οποίοι έμεναν έξω εις τους αγρούς και φύλατον το ποίμνιόν των παραμένοντες με τη σειρά των άγρυπνη καθορισμένας ώρας την νύχτα και ειδού άγγελος Κυρίου παρουσιάστη ευνηδίως εις αυτούς και φως λαμπρών και εξαστράπτων θείων και υπερφυσικών τους περιεκύκλωσε και εφοβήθησαν υπερβολικά διότι εκατάλαβαν αμέσως ότι εκείνος ο οποίος τους παρουσιάστη δεν ήτο όμοιος των άνθρωπος αλήπαρξης ουρανία και υπερφυσική και τους είπεν ο άγγελος μη φοβήστε, τον αντίον χαρείτε, διότι ειδού σας αναγγέλω χαρμόσυνον είδησιν που θα σας προκαλέσει μεγάλην χαράν, η οποία θα είναι και χαρά διόλων των λαών του Θεού. Θα είναι δε χαρά όλου του λαού, διότι γεννήθη σήμερον δια σας σωτήρ, ο οποίος ως άνθρωπος μεν είναι όμοιός σας, αλλά χρησμένος με το πλήρωμα της θεότητος, ως Θεός δε, είναι και Κύριός σας. Και γεννήθη στην πόλη του Δαβίδ, προς τον οποίον εδόθησαν επαγγελία, ότι από το γένος του θα προέλθει ο Χριστός. Και αυτό ας είναι εις σας σημείον
με το οποίον θα αναγνωρίσετε τον γεννηθέντα σωτήρα. Θα έβρετε ένα βρέφος εις απλά σπάργανα τυλιγμένον και τοποθετημένον όχι εις κούνιαν βασιλικήν ή πολυτελή, αλλά μέσα εις μίαν φάτνην. Βρέφος δε που να εγεννήθη απόψε και να έχει αντί κούνιας την φάτνην αυτήν, εν μόνον υπάρχει στην Βηθλεέμ και τα περιχωρά της. Και έξαφνα συνενώθη με τον άγγελον εκείνον λίθος στρατού αγγέλων εξ ουρανού, οι οποίοι εδοξολόγουν τον Θεόν και έλεγαν: «Δόξα είναι εις τον Θεόν, εις τα ύψιστα μέρη του ουρανού». Από τους εκεί κατοικούντας αγγέλους και εις την γην ολόκληρον, που είναι ταραγμένη από την αμαρτία και τα βία απάθητης, ας βασιλεύσει η Θεία Ειρήνη. Διότι ο Θεός εξεδήλωσε τώρα λαμπρός την εύνοιαν και βαρέσκειά Του εις τους ανθρώπους, για της ενανθρωπίσεως του Υιού Του. Και συνέβη, όταν οι άγγελοι έφυγαν από αυτούς και πήγαν εις τον ουρανόν, τότε και οι άνθρωποι, δηλαδή οι ποιμένες, είπαν μεταξύ των: «Ας περάσομεν λοιπόν διαμέσου της πεδιάδος μέχρι την Βηθλεέμ και ας είδομεν αυτό που μας είπε ο άγγελος, ότι έγινε και το οποίο μας εγνωστοποίησε ο Κύριος». Και ήλθαν γρήγορα και κατόρθωσαν να έβρουν και την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος τοποθετημένον εις την φάτνη, περί της οποίας τους είχε ομιλήσει ο άγγελος. Όταν δε είδαν αυτά που συμφωνούσαν με όσα προλίγου είχαν ακούσει, εγνωστοποίησαν λεπτομερώς και τα όσα τους είχαν λεχθεί από τον άγγελον περί του παιδίου τούτου. Και όλοι όσοι οίκουσαν εθαύμασαν διόσα ελέγχθησαν εις αυτούς από τους ποιμένας. Της Μαρίας όμως η εντύπωση υπήρξε βαθυτέρα. Διετήρη αυτή όλους αυτούς τους λόγους εις την καρδίαν και την μνήμη της και συνέκρινε αυτούς προς εκείνα τα οποία από την ώρα του Ευαγγελισμού της εγνώριζε περί του παιδίου, εμβαθύνουσα ούτω περισσότερον εις το συντελεσθέν μυστήριον. Και γύρισαν πίσω οι ποιμένες εις το ποιμνιόν των και δόξαζον και υμνολόγουν τον Θεόν διόλα όσα ήκουσαν από τον άγγελον και όσα είδον τα μάτια των, όταν επήγαν εις τη Βηθλεέμ και τα οποία ήσαν ακριβώς όπως τους τα είπεν ο άγγελος.

Στίχοι 21 έως 40. Περιτομή του Ιησού και παρουσίασης αυτού εις τον ναόν. Ο Σιμεών και η Άννα. Και όταν συνεπληρώθησαν 8 ημέρες για να γίνει εις το παιδίον η περιτομή, το περιέτεμαν. Είναι και δια της περιτομής επιβεβαιωθεί ότι το γνήσιος απόγονος του Αβραάμ. Και εκλήθη το όνομά του Ιησούς, όνομα που το είχε νύπει ο άγγελος προτού συλληφθεί αυτός εις την κοιλίαν της μητέρας του. Και όταν σύμφωνα με τον νόμον του Μωυσέως συνεπληρώθησαν οι μέρες δια των καθαρισμών της μητέρας του παιδίου και του αραβωνιαστικού της, ανέβασαν αυτόν εις τα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν και τον αφιερώσουν εις τον Κύριον. Η παρουσίασης δε και αφιέρωση αυτή έγινε το σύμφωνα με εκείνο που είχε γραφεί εις τον νόμον του Κυρίου, ότι κάθε αρσενικόν που δια πρώτη φοράν ανοίγει την μήτρα της μητέρας του και γεννάται, δηλαδή κάθε πρωτότοκον και πρωτογενές, θα κληθεί και θα θεωρηθεί ως αφιερωμένον εις τον Κύριον. Ανέβησαν ακόμη εις τον ναόν για να προσφέρουν θυσίαν για τον καθαρισμόν των εν ζεύγος τριγώνια οι δύο μικρά περιστέρια, σύμφωνα με εκείνο που έχει οριστεί από τον νόμο του Κυρίου για τους πτωχούς, οι οποίοι δεν είχαν τα μέσα να προσφέρουν θυσίαν ολόκληρων αρνίων. Και ειδού, ήτο εις την Ιερουσαλήμ ένας άνθρωπος που ονομάζεται Σιμεών. Και ο άνθρωπος αυτός, ήτο δίκαιος, φυλάτων τα εντολάς του νόμου και ευλαβής, φοβούμενος των Θεών. Αυτός είχε φωτιστεί από την ανάγνωση των προφητικών βιβλίων και με πόθων ζωηρών επερίμενε να έλθει εις των Ισραηλιτικών λαών για της ελεύσεως του Μεσσίου παρηγορία από τα κακά και τα θλίψεις που υπέφεραν ένεκα της αμαρτίας. Και πνεύμα προφητικών Άγιων ήτο επάνω του. Και είχε αποκαλυφθεί εις αυτόν από το Άγιον Πνεύμα ότι δεν θα απέθνησκε προτού ήδη εκείνον τον οποίον ο Κύριος και Θεός έχρισε βασιλέα και σωτήρα του κόσμου. Και ήλθεν ο Σιμεών κατά παρακίνησιν και έμπνευσιν του Αγίου Πνεύματος εις το ιερόν. Και όταν οι γονείς εισήγαγον εις το ιερόν το παιδίον Ιησούν, δια να κάμουν δι' αυτό εκείνο, που σύμφωνα με τας διατάξεις του νόμου ήτο συνηθισμένος να γίνεται εις τα πρωτότοκα, τότε και αυτός ο Σιμεών εδέχτη το παιδίον εις τα σαγκάλας του και εδόξασε τον Θεόν και είπε, «Τώρα, ότε πλέον είδον τον λυτρωτήν του κόσμου, ελευθερώνεις από τους δεσμούς του σώματος εμέ των δούλων σου, δέσποτα, και με το λίγον αποθνίσκω, σύμφωνα με τον λόγον που μου είπες, ότι δεν θα αποθάνω πριν είδω τον Χριστόν, και με ελευθερώνεις εν ειρήνη και χωρίς να ανησυχώ πλέον για την λύτρωση του Ισραήλ, διότι είδαν οι οφθαλμοί μου τον ενανθρωπίσαντα Υιό σου, ο οποίος θα φέρει την σωτηρίαν, την οποίαν ετοίμασες για να γίνει φανερά ενώπιον όλων των λαών, προς ευεργεσίαν όχι μόνο των Ιουδαίων, αλλά και των εθνικών». Και θα είναι ούτω το σωτήριόν σου αυτό φως πνευματικών, που θα φανερώσει και θα αποκαλύψει εις τα έθνη των αληθινών Θεών και την αληθή οδόν σωτηρίας. Αλλά
και δόξα του λαού σου Ισραήλ, αφού από τον Ισραήλ κατάγεται ως άνθρωπος ο Σωτήρ και αφού τελικώς και ο Ισραήλ ως σύνολον θα τον εγκολποθεί ως σωτήρα του. Και ο Ιωσήφ και η μητέρα του παιδίου ευρίσκοντο εις συνεχή θαυμασμών, διόσα και τώρα και πρωτήτερα και από τον Σιμεών και από τους ποιμένας και από τους αγγέλους, ελέγοντο γι' αυτό. Και ευλόγησεν αυτούς ο Σιμεών και είπε εις την Μαρίαν τη μητέρα του, «Ιδού, αυτός είναι προορισμένος να γίνει αιτία πτώσεως και αναστάσεως πολλών εν το Ισραήλ. Όσοι θα απιστήσουν εις αυτόν, θα πέσουν και θα απολεσθούν. Όσοι θα πιστεύσουν, θα αναστηθούν και θα ελευθερωθούν από την αμαρτία και θα σωθούν. Θα είναι δε και θαύμα, αφού εν το πρόσωπο του θα εμφανίζεται η ένωση των δύο φύσεων, της θείας και της ανθρωπίνης. Αλλά το θαύμα τούτο θα αντιλέγεται από τους απιστούντας και ενώ οι καλοπροαίρετοι θα οδηγούνται δι' αυτού εις την πίστην και θα σώζονται, οι ανειλικρινείς και εγωιστές θα απιστούν και θα κατακρίνονται. Λόγω δε της αντιλογίας αυτής και σου, της μητρός αυτού, την καρδίαν θα διαπεράσει μεγάλη και οδυνηρά μάχαιρα θλίψεως και οδύνης, όταν θα τον ειδείς να σταυρώνεται. Και έτσι οι πτώσεις και η ανάσταση πολλών, καθώς και η αντιλογία γύρω από το θαύμα αυτό θα γίνονται, για να ξεσκεπαστούν πολλών καρδιών διαλογισμοί και διαθέσεις που έμεναν έως τώρα απόκριφοι. Και με την απόρριψη ή αποδοχή του Μεσσίου θα φανερωθούν. Υπήρχε δε στα Ιεροσόλυμα και κάποια Άννα προφήτης. Αυτή το κόρη του Φανουήλ από την φυλή του Ασσύρ, του 8ου παιδιού του Ιακώβ εκ της Λίας. Ήτο δε πολύ προχωρημένη στην ηλικία και είχε ζήσει με άνδρα 7 χρόνια από τον καιρόν που ως παρθένος ήλθε εις γάμον με αυτόν. Και αυτή το Χύρα, ηλικίας περίπου 84 ετών, η οποία δεν απεμακρύνεται από τον ιερόν περίβολον του ναού, αλλά παρέμενε εις αυτόν και κατά τας ώρας που δεν εγίνονται ακολουθία εις τον ναόν. Έτσι ελάτρευε νύχτα και ημέρα των Θεών ενιστίας και προσευχάς. Και αυτή ήλθε κατ' εκείνην την ώραν και αφού είδε το πεδίον, ευχαρίστηκε δοξολόγη των Θεών και έλεγε περί αυτού εις όλους, όσοι κατοικούντες εις την Ιερουσαλήμ, περιέμενον λύτρωσιν και απελευθέρωσιν από των δεινών και από της αμαρτίας. Και όταν ο Ιωσήφ και η Μαρία ετελείωσαν όλα όσα ο νόμος του Κυρίου ορίζει περί του καθαρισμού και της αφιερώσεως του παιδίου, εγύρισαν ο πίσω εις την Γαλιλαία, εις την πατρίδα των Ναζαρέτ. Το δε παιδίον εμεγάλωνε κατά το σώμα και ενισχύε το εκτάκτος κατά τας διανοητικάς και πνευματικάς δυνάμεις. Και η Θεότης με την οποίαν ήτο ηνωμένον, καθώς η ηλικία του παιδίου επροχώρη, μετέδιδεν εις αυτό και το εμπηγέμιζεν σοφίαν. Και χάρις Θεού, η οποία το ενίσχυεν εις πάσαν αρετήν
και το εφύλατε από πάσαν αμαρτίαν ή το επ' αυτού. Διευθύνουσα την ομαλήν και απρόσκοπτον ανάπτυξην και ηθικήν προοδόν του.

Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Κολιτσάρα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσός.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανδρέας Μαραζάκης.
2: Μακαρίου του Αιγυπτίου, λόγοι πνευματικοί. Μην προσέχεις μόνο, αγαπητέ μου, στην οαιρή ουσία της ψυχής. Η αθάνατη ψυχή είναι ένα πολύτιμο σκεύος. Κοίταξε πόσο μεγάλος είναι ο ουρανός και η γη και δεν έδειξε την εύνοιά τους αυτά ο Θεός παρά μόνο σε σένα. Κοίταξε την αξία που σου έδωσε και την ευγενική καταγωγή σου, διότι δεν έστειλε τη βοήθειά του σε σένα με αγγέλους, αλλά ήρθε ο ίδιος ο Κύριος, ώστε εσένα που είχες χαθεί να σε ξαναφέρει κοντά του. Εσένα που είχες τραυματιστεί να σου δώσει την πρώτη πλάση του καθαρού Αδάμ. Διότι ο άνθρωπος ήταν Κύριος και εξουσιαστής όλων των πραγμάτων του ουρανού και της γης και ικανός να ελέγχει τα πάθη και ξένος προς τους δαίμονες, καθαρός από κάθε αμαρτία, εικόνα και ομοίωμα του Θεού. Εξαιτίας όμως της παραβάσεως είναι χαμένος, τραυματισμένος και νεκρός, διότι ο σατανάς του σκοτίνιασε το νου. Εν μέρη λοιπόν υπάρχει και εν μέρη ζει και διακρίνει έχοντας ελεύθερο θέλημα.

Ερώτηση. Όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα εις τον άνθρωπο, ξεριζώνεται μαζί με την αμαρτία και η φυσική ροπή προς το κακό? Απάντηση. Ανέφερα προηγουμένως ότι ξεριζώνεται και η αμαρτία και ότι ο άνθρωπος απολαμβάνει την πρώτη πλάση του καθαρού Αδάμ. Και έτσι, με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και την πνευματική αναγέννηση, έρχεται στην κατάσταση την πνευματική του πρώτου Αδάμ και γίνεται ανώτερος και από αυτόν, διότι θεώνεται ο άνθρωπος. Ερώτηση. Επιτρέπεται στο σατανά να πολεμήσει τον άνθρωπο μέχρι ένα ορισμένο σημείο ή όσο θέλει αυτός? Απάντηση. Η μανία του φθάνει όχι μόνο στους χριστιανούς, αλλά και στους ειδωλολάτρες και σε όλον τον κόσμο. Εάν λοιπόν το επιτρεπόταν να πολεμάει τους ανθρώπους όπως θέλει αυτός, όλους θα τους είχε εξαφανίσει. Γιατί? Διότι το θέλημά του και το έργο του είναι αυτό. Όπως λοιπόν ο κεραμοποιός βάζει τα σκεύη μέσα στο καμίνι και τα ψήνει με την ανάλογη φωτιά που πρέπει και όχι με περισσότερη για να μην καταστραφούν από το πολύ ψήσιμο και ούτε με λιγότερη για να μην χαλάσουν επειδή θα μείνουν άψητα, και αν ο αργυροχώος και ο χρυσοχώος χρησιμοποιεί με μέτρο τη φωτιά κατά την επεξεργασία αυτών των μετάλλων, διότι εάν τη δυναμώσει το χρυσάφι και το ασίμι λιώνουν και γίνονται σαν νερό και καταστρέφονται. Και αν ο άνθρωπος και ο ανθρώπινος νους γνωρίζει να μετράει τα βάρη που φορτώνει επάνω στα κτίνη και στην καμήλα ή σε κάποιο άλλο από τα ζώα, ανάλογα με την δυνατότητα που έχουν να σηκώσουν το βάρος, πολύ περισσότερο ο Θεός που γνωρίζει τις δυνατότητες των ανθρώπων επιτρέπει και την δύναμη του διαβόλου να ενεργεί διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο.

Όπως η γη, αν και είναι μία, σε άλλο μέρος είναι σκληρή, σε άλλο έφορη, σε άλλο κατάλληλη για να φυτευτεί αμπέλι και σε άλλο κατάλληλη για σιτάρι και κριθάρι, έτσι διαφέρουν και οι καρδιές και οι προαιρέσεις των ανθρώπων. Και έτσι, ανάλογα, δίνονται και τα διάφορα χαρίσματα από τον Θεόν. Σε άλλον δίνεται το χάρισμα να διδάσκει με σαφήνεια, σε άλλον το χάρισμα της διάκρισης, σε άλλον χαρίσματα θεραπείας διαφόρων ασθενείων. Διότι γνωρίζει ο Θεός με ποιον τρόπο ωφελεί και ωφελείται ο καθένας και έτσι χορηγεί ανάλογα τα διάφορα χαρίσματα. Έτσι λοιπόν και στους πολέμους εναντίον του πονηρού, με κάποιο μέτρο, όσο μπορεί να αντέξει και να υπομείνει ο χριστιανός, τόσο επιτρέπεται να τους επιτεθεί η δύναμη του σατανά.

Εάν κάποιος δεχθεί την Θεία Δύναμη και έχει αλλοιωθεί μέχρις ενός σημείου, μένει στα μέτρα της φύσεως? Απάντηση. Για να δοκιμαστεί το θέλημα του πιστού και μετά τον ερχομό της Θείας Χάριτος, προς τα που κλείνει και με τι συμφωνεί, μένει όπως ήταν η ανθρώπινη φύση, ο σκληρός στην σκληρότητα και ο επιπόλαιος στην επιπολαιότητά του. Συμβαίνει όμως ακόμη, ενώ είναι κάποιος πνευματικά ανεπαρκής, να αναγεννηθεί πνευματικά και γεννόμενος έτσι σοφός, αποκαλύπτονται σε αυτόν απόκρυφα μυστήρια, παραμένει όμως η φύση του πνευματικά ατελής. Άλλος που είναι από τη φύση του σκληρός, προσφέρει το θέλημά του εις την θεοσέβεια και τον δέχεται ο Θεός, παραμένει όμως η φύση του εις τη σκληρότητα και ευχαριστείται από αυτόν ο Θεός. Άλλος ζει με καλοσύνη, με πραότητα, με αγαθότητα, προσφέρει τον εαυτό του εις τον Θεόν και τον δέχεται ο Κύριος. Επειδή όμως δεν παραμένει σταθερός στα αγαθά έργα, δεν ευχαριστείται ο Θεός από αυτόν, διότι η φύση του ανθρώπινου γένους μπορεί να τρέπεται προς το καλό και προς το κακό, δέχεται το κακό, αλλά εάν θέλει δεν το πραγματοποιεί. Όπως κάποιο αντικείμενο που ζωγραφίζεται έχει διαφορετική μορφή από την πραγματική του, εάν θέλεις το ζωγραφίζεις, εάν θέλεις πάλι το σβήνεις, διότι μπορεί το αντικείμενο να ζωγραφιστεί και διαφορετικά. Έτσι και ο σκληρός άνθρωπος που έδωσε το θέλημά του στο Θεό και στράφηκε προς το αγαθό, γίνεται δεκτός από τον Θεό. Ο Θεός, για να δείξει την ευσπλαχνία του, δέχεται όλους τους ανθρώπους και κάθε καλή μας πρόθεση. Οι Απόστολοι, σε όποιο από όλοι πήγαιναν, έμεναν για ένα χρονικό διάστημα και από τους ασθενείς άλλους θεράπευαν και άλλους όχι. Ήθελαν βέβαια οι Απόστολοι όλους τους νεκρούς να τους ζωοποιούν και όλους τους ασθενείς να τους θεραπεύουν. Αλλά δεν γινόταν το θέλημά τους πάντα, διότι δεν τους επιτρεπόταν να κάνουν όσα ήθελαν. Επίσης και ο Απόστολος Παύλος, όταν συνελήφθηκε από τον διοικητή της Δαμασκού, εάν ήθελε η χάρις του Θεού που ήταν μαζί του, θα έκαμε τον διοικητή να πετρώσει και να γκρεμιστεί το τείχος, διότι ήταν άνθρωπος που είχε μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Όμως τον κατέβασαν μέσα σε ένα δικτύωτο καλάθι. Πού βρισκόταν λοιπόν η Θεία Δύναμη που είχε επάνω του? Όλα αυτά γίνονταν για κάποιο σκοπό, το να κάνουν δηλαδή σε μερικές περιπτώσεις θαύματα και σε μερικές άλλες να φαίνονται όχι ότι είναι ανίσχυροι, για να γίνει με τον τρόπο αυτό φανερή η πίστη των απίστων και των πιστών και για να δοκιμαστεί και να φανερωθεί η ελεύθερη βούληση, εάν βέβαια δεν σκανδαλίζονται μερικοί από το γεγονός αυτό της αδυναμίας των Αποστόλων. Αν πραγματοποιούσαν όλα όσα ήθελαν οι Απόστολοι, με κάποιο εξαναγκασμό εξαιτίας των θαυμάτων, θα φύτευαν μέσα εις τους ανθρώπους την θεοσέβεια και δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να φανεί η ελευθερία της βούλησης, ούτε η πίστη και η απιστία. Διότι ο χριστιανισμός είναι λίθος πάνω εις τον οποίον σκοντάφτουν οι άπιστοι και πέτρα από την οποία γκρεμίζονται.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανδρέας Μαραζάκης.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή, γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ο Αλιβάνιστος. Διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει η Έλενα Αρβανίτη. Αφού ευάδισαν επί την άωραν ανά την βαθίαν σύνδεδρον κοιλάδα, η θιά μουλότα και η φωλιό της πέρδικας και η αφέντρα της σταματηρίζενας τέλος έφτασαν εις το δασκαλιό. Ετελευταία ακτίνες του ηλίου εχρίσωναν ακόμη τας διοράχης ένθεν και ένθεν της κοιλάδος. Κάτω εις το δάσος το πυκνών βαθία σκιά η πλούτο. Κορμί κυσοστεφής και κλόνες χιαστή εσχημάτιζον ανήλια συμπλέγματα, όπου μεταξύ των φύλων οικούοντο ατελείωτη ψιθυρισμοί ερώτων. Ευτυχώς το δάσος ενομίζεται κοινός ως στοιχειωμένον, άλλος θα το είχε καταστρέψει κι αυτό προπολού ο πέλεκης του υλοτόμου. Τρεις γυναίκες επάτουν πότε επί βρύων μαλακών, πότε επί λίθων και χαλίκων του ανωμάλου εδάφους. Η ψυχή και η καρδούλα των εδροσύσθη όταν έφτασαν εις την βρύση του δασκαλιού. Το δροσερό νάμα εξέρχεται από μίαν σπηλιάν, περνά από μίαν κουφάλαν χιλιετούς δένδρου, εις την ρίζαν του οποίου βαθία γούρνα σχηματίζεται. Όλος ο βράχος άνωθεν στάζει ως αν από ρευστούς μαργαρίτας και το γλυκί κελάρισμα του νερού αναμειγνύεται με το λάλον μηνύρισμα των κοσίφων. Η θιά μολότα, αφού έπιεν άφθονον νερόν, αφήσασα εφρόσινον στεναγμόν αναψυχής, εκάθισεν επί χθαμαλού βράχου δια να ξαποστάσει. Δύο άλλε έβαλαν εις την βρύσιν παρά την ρίζαν του δέντρου τις στάμνες και τα κανάτια τα οποία έφεραν μαζί τον για να τα γεμίσουν. Ήτα, αφού έπιαν και αυτέ νερόν, εκάθισαν η μία παραπλεύρος της γραίας, η άλλη κατέναντι και άρχισαν να ομιλούν. «Πώς αλγεί παπάς», είπε η θιά μολότα. Η γραία ή το ιδιόρυθμος εις την γλώσσαν της ετράβλιζε και απέκοπτεν όχι μόνον συλλαβάς αλλά και τα άρθρα και άλλα μόρια. «Νύχτωσε θα πω», προσέθηκε η φωλιό. «Τα τι λογάτε», επέφερεν η αφέντρα. Ευρίσκοντο και τρεις από τις ημέρας εκείνης του Μεγάλου Σαββάτου εις τον Αηγιάννη, στον Ασέλινο ή των έρημων παλαιών μοναστηράκι. Είχε γνωστεί ότι ο παπά Γαρόφαλος ο σωσμένος εις εκ των ιερέων της πόλεως θα ήρχε το εις τον Αηγιάννην στον Ασέλινον δια να κάμει Πάσχα εις τους εγωβοσκούς των αγρίων εκείνων μερών. Τρεις αυτέ και την άλλα πρόσωπα από την πόλην αγαπώντα την εξοχήν είχον έλθει χάριν του Πάσχα πριν να ξεκινήσει ο παπάς. Αλλά όμως ενύκτωνεν ήδη και ο παπαγαρόφαλος δεν είχε φανεί ακόμη. «Είναι αργοστόλιστος θα πω», επέφερεν η φωλιό υπέρδικα. «Ναι, είδες πως αργεί να ντυθεί», υπέλαβεν ερμηνεύουσα κατά γράμμα των λόγων η αφέντρα της σταματηρίζενας. «Και καμιά φορά βάζει και στραβά την αλαή του». Ονόμαζεν ούτω το Φελόνιον. Τρεις γυναίκες είχον έλθει από τον Αηγιάννην απέχοντα ως τετάρτου της ώρας δρόμων για να γεμίσουν τα σταμιά στο δασκαλιό, επειδή η μικρά βρύση του παλαιού ησυχαστηρίου κάτω από τον Αΐσκον είχε χαλάσει και σχεδόν είχε χαθεί το νερόν. Έμελον δε να επιστρέψουν αμέσως εις τον Αηγιάννην, αλλά με την ομιλίαν αργοπορούσαν. Τέλος, δύο εσηκώθησαν, έκυψαν δια να φορτωθούν τα αγγεία και ήσαν έτοιμε προς αναχώρησιν.

αλλά την στιγμή εκείνη ζωηρά φωνή ακούστη από το κάτω μέρος ανάμεσα από τα δέντρα. «Σέσκια ξαθιά μολότα», είπε η φωνή. Ήτα καγχασμός ήχησε και ευθύς επαρουσιάστη εις νέος υψηλός, αμίστακος, ως 16 ετών, κρατών κάτω του στέρνου του κάτι ως διπλωμένον και τυλιγμένον πράγμα. «Α, κακό να μην έχεις», έκραξε νυφολιό. «Εσύ είσαι αρεσταμάτη». Δεν είχε νυκτώσει ακόμη καλά και οι γυναίκες είδαν τα χαρακτηριστικά του, αφού πρώτον είχαν γνωρίσει την φωνή του. Ήταν ο Σταμάτης, το τριγωνάκι, μάγκας, ορφανός παιδιόθεν, καλόκαρδος, βολικός, ως της έζη εκτελών θελήματα να την πόλην. Όταν όμως ήτο πουθενά εξοχικών πανηγύρι, άφηνε όλες τις δουλειές του και έτρεχε πρώτος μεταξύ όλων των πανηγυριστών. «Να, από τον Ασέλινο έρχομαι», είπε ο νέος, «φορτωμένος πράματα, θάματα, κοιτάξετε». Έθεσε την δεξιάν χείρα εντός του τυλιγμένου πανίου, το οποίο νεκράτη, έλαβεν ένα μαύρον πράγμα και θέλουν να παίξει, το έριψεν εις την ποδιά της μολότας ή της εκάθητου ακόμη επί της πέτρας. «Αϊ, φωτιά που σε...» έκαμεν αυτή. «Αναπηδήσασα ορθή και την άζουσα την ποδιάν της». Το πράγμα το οποίο της είχε ρίψει ο Σταμάτης ή το τεράστιο ζωντανός κάβουρας. Ο νέος είχε κατέλθει προ δύο ωρών εις το μικρόν Ασέλινον. Ούτως ονομάζεται ο δυτικός Αιγιαλός, μικρά αγκάλι, αντικρίζουσα το πύλιον. Εκεί είχε γεμίσει το προσώψιον, το οποίο είχε περιζωσμένον εις τη μέση του από κοχύλια, πεταλίδες και καβούρια. «Άρε, ζουρλάθηκες», είπε ναυστηρός η αφέντρα. «Να κάμεις την οικοκυρά να κόψει το αίμα της». Ο Σταμάτης και πάλι νεκάνχασε. «Να με συμπαθάς, θεία μολότα», είπε. «Σα χωριά της που με έσφαλα. Θέλησα να σου χαρίσω αυτό το καβούρι για να κάμεις μεζέ απόψε και με τον τρόπο που σου τόριξα στην ποδιά σου, σε τρόμαξα». «Δεν τλώω καβούλια», είπε η μολότα. «Θα μεταλάβω». «Αλήθεια? Τότε το χαρίζω της πέρδικας». «Μεγάλο σαβατιάτικα καβούρια θα φάω», είπε νυφολιό. «Τότε ας το πάρει στα ματιρίζενα», είπε ο Σταμάτης. «Να καβουρώσεις και κάβουρας να γένεις», απήντησε η αφέντρα. «Μωρέ, ευχή που μου δίνεις», είπε ο Σταμάτης. «Ακούς, να ήμουν κάβουρας, πώς θα περπατούσα τάχα». Και άμα είπεν, έσκυψε και άρχισε να κάμνει λοξά πατήματα μεταξύ των τριών γυναικών. Με την κεφαλήν του εκτύπησε το πλευρόν της μολότας, με την πλάτην του έπληξε τον αγκώνα της φωλιός και με την πτέρνα του επάτησε την γόβα της αφέντρας. Τρεις γυναίκες μισοθυμωμένε εγέλασαν. «Ζουρλάθηκες βλέπω, δεν είσαι καλά», είπε η αφέντρα. Και σηκώσασα με την αριστεράν χείρα το κανάτι της, εκολάφησεν ελαφρά την κεφαλήν του Σταμάτη, ως τη εφάνη να εγωιτεύθει. «Ω, τη δροσιά μου, ρε Σταματηρίζανα», είπε. «Δώσε μου άλλη μια». «Πάμε, νυχτώσαμε», έκαμεν εις απάντησιν η αφέντρα. Και πάρα αυτά εξεκίνησαν. Τότε ο Σταμάτης, αφού έδραξε χωρίς να είπε τίποτε την μεγάλην στάμναν, την οποίαν άλλος θα εφορτώνεται η αφέντρα, εφιλοτιμήθη να τρέξει πρώτος ως εμπροστοφυλακή.

0: εις τον δρόμον άρχισε να διηγείται. «Να ξέρατε ποιον ύβρα τώρα στο δρόμο πανέβαινα πριν σας ανταμώσω στη βρύση». «Ποιον ύβρες», είπε η αφέντρα, «τον μπαμπάο ή τον αράπη ή τον εξαποδό». «Ύβρα τον αλιβάνιστο».
1: «Αλήθεια, για πες μας».
0: Άμα ήκουσε το όνομα τούτο η θιά Μολότα, έκαμεν ακούσιον κίνημα και με δύο βήματα ήλαξε θέσιν εις τον δρόμον και τάχθη εξ αριστερών του σταμάτη δια να ακούει καλύτερα, επειδή το κοφεί από το εν ους. Ο νέος διηγήθη ότι στην άκρη του βουνού, όχι μακράν της ακτής, είχε περάσει από την κατοικίαν του αλοκότου εκείνου ανθρώπου, ώστις από 30 ετών δεν είχε κατέλθει στην πόλην και εμόναζε εις μίαν καλύβιν ή μάλλον σπηλιάν, της οποίας το στόμιον είχε κτίσει με τα σχήρας του. Έβοσκεν ολίγας έγας και δεν συναναστρέφετο κανέναν άνθρωπο παρά μόνον τον παρέκον, το μέγαν εγωτρόφων του βουνού, ώστις είχε κοπάδι από 1000 γίδια. Εις αυτόν έδιδε το ολίγον γάλα του, λαμβάνον ως αντάλλαγμα ολίγα παξιμάδια, παστά οψάρια και πότε κανέν τρίχινον φόρεμα ή μάλινον σκέπασμα. «Άμα με είδεν», είπε ο σταμάτης, «έκαμε να κρυφτεί. Εγώ έτρεξα κατόπι του, τον εχαιρέτησα και για να τον φουρκίσω άρχισα να τον λιβανίζω με αυτή την πετσέτα που κουδούνιζαν μέσα οι πεταλίδες. Να πως του έκαμα». Και αποσπάσα στην ποδιάν, την περιέχουσα τα θαλασσινά είδη από την μέση του, έκαμε πως λιβανίζει με αυτό τη θιά Μολότα ή της αφήκεν άναρθρον κραυγήν διαμαρτυρίας. «Έλα, θα ησυχάσεις βρε πειρασμέ», έκραξεν οργίλια φέντρα. Εις τον Αιγιάννην, άμα ενύκτωσε, είχε φτάσει με όλον το ασκέρι του γυναίκα, παιδιά και παραγιούς ο μεγαλοβοσκός Γιάννης ο Μπαρέκος, καθώς και ο Κώστας ο Πιλιώτης, άλλος τζομπάνος με τη φαμίλια του και ο Αγγελής ο Πολύχρονος με όλον το ορδινό του. Είχαν ανάψει μεγάλην φωτιά και κάθισαν εις το ύπεθρον παρά τον βόρειον τοίχο του Ναΐσκου και διηγούν το παλαιά χρονικά του ποιμενικού κόσμου και κοίταζαν τους αστερισμούς και την πουλια πότε θα φτάσει στη μέση του ουρανού δια να είναι μεσάνυχτα και πότε θα φτάσει εις εν βυτικών σημείων δια να φέξει. Και περίμεναν τον παπάν πότε να έλθει δια να τους κάμει ανάσταση. Ήταν δε μεσάνυχτα ήδη και ο παπάς δεν είχε έλθει. «Καθώς τα ομολογάει η φλάσκα», έλεγε ο Αγγελής ο Πολύχρονος. «Να το ξέρε κανείς να πήγαινε στη χώρα», είπε ο Κώστας ο Πιλιώτης. «Ο παπαγαρόφαλος αν θάρθει με το φεγγάρι», παρετήρησε ο Μπαρέκος. «Για κοιτάξτε», έδειχνεν υψηλά εις το βουνόν, όπου εκορυφέ των δέντρων είχαν αρχίσει να καταλάμπονται από το αργυρούν φέγγος. Ή το ήδη περί το τελευταίον τέταρτον. Την ιδίαν στιγμήν έφθασεν ο σταμάτης. Ούτως προώρας είχε γίνει άφαντος χωρίς κανείς να προσέξει εις τούτο. Ο νέος είχεν αναβεί υψηλά εις το βουνόν δια να κατοπτεύσει και ακροαστεί αν θα ακούετο ή θα φαίνετο πουθενά ο παπάς. Άμα επέστρεψεν, ένευσεν εις τον Μπαρέκον και στους άλλους να εξέλθουν μαζί του από τον περίβολον.
2: «Τι τρέχει! Ελάτε! Κάτι φωνές ακούω! Βάζω στοίχημα!»
0: Ο Μπαρέκος και ο Κώστας ο Πιλιώτης τον ακολούθησαν και απεμακρύνθησαν 200 βήματα κατά των ανήφορων. Εκεί ήκουσαν το όντι ήχους τεινάς να ανέρχονται βαθιά από το ρεύμα κάτω προς το δασκαλιό και των Ασέλινων.
2: «Τι είναι?» «Βάζω στοίχημα πως ο παπαγαρόφαλος έχασε το δρόμο», είπε ο σταμάτης.
1: «Τι θέλει από εκεί κατά τον Ασέλινο?»
2: «Γνώρισα τη φωνή του», είπε ο σταμάτης. «Θα ήρθε από τον άλλον δρόμο, από τα χωράφια, και ύστερα έπεσε μέσα στο ορμάνι και χάθηκε».
0: Οι δυο βοσκοί και ο σταμάτης και ο Πολύχρονος, ώστις έτρεξε κατόπιν τον, ανήλθον την οφρήν του βουνού και απήντησαν διαφωνών εις τα σιχούς τας οποίας οίκουον.
2: «Ελάτε, εδώ είμαστε»,
0: έκραξε με στεντορίαν φωνήν ο Σταμάτης.
2: «Μα πώς δε βλέπουν κοντζάμ φωτιά»,
0: είπεν εν απορία ο πιλιώτης.
2: «Θα έχουν πέσει μέσα σε κακοτοπιά, στο νίσκιο του βουνού. Το φεγγάρι δεν ψήλωσε ακόμα». «Πάω να φέρω το φανάρι»,
0: έκραξε ο Σταμάτης. Κέτρεξε κάτω εις τον περίβολον του Αηγιανιού, οπόθεν επανήλθε με το λίγον, φέρον φανάρι αναμένον. Ο Σταμάτης κρατών τούτο επροπορεύθη και οι τρεις άνδρες τον ακολούθησαν εν μέσω του δάσους. Με το λίγα λεπτά εφωνέ οικούοντο πλησιέστερε και τέλος εφάνει ο παπάς ακολουθούμενος από τον ανεψιόν, των βοηθών του σύροντα από την τριχιάν ένα γαϊδουράκι επάνω εις το οποίον ήσαν φορτωμένα τα ιερά του παπά. Αλλά τελευταία όλων εφάνηκε μία σκιά, ή της εφαίνετο αποφεύγουσαν αντικρίσει το φως του φαναριού.
2: «Μπα»,
0: έκαμε γελόν ο Σταμάτης και σιγά προς τον παρέκον εψιθύρισεν.
2: «Ο αλιβάνιστος! Μεγάλο θάμα»,
0: είπε ο παρέκος.

0: πώς έκαμες βλοημένα και χάσες τον δρόμο?» Η ρώτησε τον παπά ο Αγγελής ο Πολύχρονος. «Μη ρωτάτε, θέλησα να πάω από τον άλλο δρόμο, από τα Ρόγκια», είπε ασθμένον ο παπάς. «Ήθελα να ειδώ το χωράφι. Είπε να το σπείρει εκείνος ο Ντανάκιας και τ' άφησε άσπαρτο. Και εγώ χαμπάρι δεν είχα τόσους μήνες τώρα. Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Είχα και 2-3 αγιασμούς να κάμω και νύχτωσα. Καλά που έπεσα κοντά στο καλυβάκι του Μπαρμπακόλια εδώ», δεικνύον τον καλούμενον Αλιβάνιστον, «και με βοήθησε να βρω το δρόμο. Ας έχει την ευχή». Ο Παπαγαρόφαλος δείκνυεν εκείνον τον οποίον απεκάλει Μπαρμπακόλιαν, ώστις όμως ως αληθή σκιά είχε να αρχίσει να γλιστρά όπισθεν των δέντρων και να απομακρύνεται. Ο Μπαρέκος τρέξας τον έδραξεν ισχυρός από τον βραχίωνα. «Πού πας Μπαρμπακόλια?» είπε. «Τώρα δε σ' αφήνουμε. Τελείωσε. Φέτος θα κάμω με Ανάσταση μαζί». Ο Σταμάτης, μη δυνάμενος να κρατήσει τα γέλια, άρχισε να κάμνει με το φανάρι το οποίο νεκράτη κινήματα ως να ελιβάνιζε προς το βάθος εις το μέρος όπου ίστατο το σύμπλεγμα του Μπαρέκου και του Μπαρμπακόλια. Ο γέρον εφαίνεται ο αληθής λυκάνθρωπος, εφόρει είδος ράσου απροσδιορίστου χρώματος και μαύριν σκούφιαν. Είχε μακράν κόμιν, μαύριν ακόμη, και ψαρά σγουρά γένια. Εδυσανασχέτη, διότι τον εκράτη με την ρωμαλαίαν χείρα του ο Μπαρέκος και ήθελε να φύγει.
1: «Άφσε με, να ζήσεις, δεν μπορώ. Τι Ανάσταση να κάμω εγώ? Τι με θέλετε μένα? Εσείς κάμετε Ανάσταση. Με γεια σας, με χαρά σας. Πάω στο καλύβι μου εγώ».
0: Τότε ο Παπαγαρόφαλος έλαβε τον λόγον. «Να έχεις την ευχή του Χριστού, παιδί μου. Έλα να πάρεις ευλογία, να μοσχοβολήσει η ψυχή σου. Έλα να απολαύσεις τη χαρά του Χριστού μας. Μην αδικείς τον εαυτό σου. Μην κάνεις του εχθρού το θέλημα. Πάτα τον πειρασμό. Έλα, Κόλια. Έλα, Νικόλα. Έλα, Νικόλα, μακάριε. Ο Άγιος Νικόλαος να σε φωτίσει». Ο Μπαρμπακόλιας ήθελε να έλθει, αλλά εντρέπετο. Επαραξενεύεται πολύ. Θα επεθύμει να τον απήγουν δια της βίας. Ο Μπαρέκος, ως να είχε εισδύσει εις τα ενδόμηχα της ψυχής του, έκραξεν τους 2 άλλους βοσκούς πλησίων του. Ούτε οι μη παίζοντες, οι μη σπουδάζοντες, έβαλαν τα σχήραστον εις τους βραχίωνας και τα σωμοπλάτας του Κόλια. Εν πομπή και παρατάξει, τον απήγαγον κάτων έβοντα, επιθυμούντα να ακολουθήσει και τίνοντα να αποσκυρτήσει. Όταν έφτασαν εις τον Αγιάννην, παράδοξον πράγμα συνέβη. Η θιά Μολότα, καθώς εκάθητο έξωθεν του ναού, άμα είδε τον Κόλιαν, εταράχθη νευρικός, εστράφη βιαίως προς τον τοίχον του ναού. Η αφέντρα, ήτης ήτον στο πλάγι της, την είδε και νόησεν ότι κάτι συνέβαινε. «Τι έχεις, θιά Μολότα?» Η γραία της ένευσε να σιωπήσει. Εν το σούτο, αφού η συνοδεία επροχώρησεν εις το κέντρο του περιβόλου, η Μολότα έριψε πλάγιον βλέμμα προς το σύμπλεγμα των ανδρών και κατέβασε χαμηλά την μαύρη μανδύλα της. Έκρυψε τα οφρίδια και τους κροτάφους και με τα τσουλούφια της κόμης της και με τα κλονιά της μανδύλας εκάλυψε το κατοσάγωνον και τα μάγουλα. Η αφέντρα την εκοίταζε με άπλιστον περιέργειαν. «Τι έπαθες, θιά Μολότα?» η ρώτησε και πάλι.
2: «Σώπες λένε»,
0: εψιθύρισεν η Μολότα. Ευθύς τότε ο παπάς εισήλθεν εις τον Αΐσκον, τον οποίον ο Σταμάτης από την ημέραν πριν να πάγει ακόμα διαπεταλίδας και καβούρια είχε στολίσει με δάφνας και μυρσίνας και ώστις ίστραπτεν από κοσμιότητα και καθαριότητα.

ο ιερεύς έβαλεν ευλογητόν και μαζί με τον ανιψιόν του άρχισε να ψάλει το κύμα τη θαλάσσης. Η αφέντρα, η φωλιό και οι γυναίκες και τα θυγάτρια των ποιμένων εισήλθον εις τον ναόν και κόλλησαν πολλά κυρία εις τα μανουάλια. Η μολότα έμενε παραπίσω. Ήθελε να ειδεί αν ο Μπαρμπακόλιας, ο αλιβάνιστος, θα εισήρχετο εις τον ναόν ή όχι. Ο Κόλλιας καταρχάς επέμενε να μένει έξω, επί προφάση ότι θα ευοήθη τους δύο παραγιούς του Μπαρέκου εις το σούβλισμα και ψήσιμον των αρνίων, δια τα οποία ετοίμαζαν μεγάλην φωτιάν. Ο Μπαρέκος όμως εφοβήθη μήπως το στρίψει και τον εβίασε να εισέλθει στον ναόν μαζί του, λέγον ότι «Ο μουσαφύρης δεν κάνει υπηρεσία». Τότε η μολότα έμεινε να παίξω, μισοκριμένη στον παραστάτη της θύρας του ναού και κοιτάζουσα λαθρέως μέσα. Όταν ευγήκαν όλοι λαμπαδιφορούντες εις το ύπεθρον δια να κάμουν ανάστασιν, αυτή απελθούσα εκρύβη στην βορειοανατολικήν γωνίαν, σημάει στην θηρίδαν της προσκομιδής. Εκείθεν ήκουσε κι αυτή το Χριστός Ανέστη. Όταν το πλήθος εισήλθε πάλιν εις τον ναόν με το Αναστάσεως ημέρα, το Γοργόν Εμβατήριον, η αφέντρα της Θαματηρίζενας έμεινε παραπίσω και ήλθε πλησίον της μολότας. «Γιατί δεν έρχεσαι μες στην εκκλησιά», της είπε. «Λεχόνα είσαι?» «Σύλλε, επειδή μ' ακούσεις καλό λόγο», της είπε η μολότα. «Άφησε μένα». «Μα τι έχεις?» «Τίποτα». Επέμεινε. «Θα μου πεις τι έχεις?» Η γραία ανένευσε και απεμακρύνθη από αυτής. Η αφέντρα είναι αγκάστη να πέλθει. Με το λίγην ώραν όμως, όταν άρχισε ο ασπασμός, η μολότα επλησίασεν εις την θύρα του ναού και ένευσεν εις την αφέντρα να εξέλθει. Την έφερεν εις την ιδίαν και πριν θέσιν αριστερόθεν του ναού. «Τόλα εγώ πώς θα μεταλάβω», της λέγει. «Γιατί, τι τρέχει?» «Τόλα δε φιλού βγαγγέλιο και Ανάσταση». «Ναι, πώς να πάω εγώ να νησπαστώ?» «Πώς θα πας, με τα ποδάρια», είπε η αφέντρα. «Είδες κείνον άνθρωπο?» «Ποιον?» «Κόλλια, τον αλιβάνιστο». «Ε, τι?» Η μολότα έκυψεν, εταπείνωσε την φωνή και είπε: «Σαν ήμουν εγώ μικρό κουλίτσι, αυτός μη θέλει γυναίκα. Πλην αλωστήσω και πιαστή φωνή μου. Μη βλεσού λουπώματα, πηγάδι, στενό σοκάκι, με... Έκυψεν εις το ους της αφέντρας και ψιθύρισε με φωνή μόλις ακουωμένη: «Με φίλησε». Η αφέντρα έπνιξε βαθύν αργυρό ήχον γέλωτα. Η γραία επανέλαβε: «Πατέλας δεν τον ήθελε γαμπλό, πήλα άλλον, χίλεψα. Αυτός είπαν πήλε καημό, πήγε βουνά, αγλίεψε, δεν πάτησε εκκλησιά. Εγώ έχω το κλίμα». Η αφέντρα ενόησε αμέσως την απλοϊκή ευσυνειδησία της γραίας. «Ε, καλά», είπε. «Να που τον ύβρες τώρα στην Ανάσταση. Ώρα του ασπασμού της αγάπης είναι. Να σχορεθείς να το πεις του παπά και θα σ' αφήσει να μεταλάβεις». Η μολότα ακολούθησε κατά γράμμα τη συμβουλή της αφέντρας. Εισήλθεν εις τον ναόν, εισπάστη το Ευαγγέλιον και την Ανάσταση, ήτα εζήτησε συγχώρηση από τον Κόλλιαν. Ακολούθως, την ώραν του κοινωνικού, επλησίασε μαζί με τας άλλες γυναίκας εις την βορείαν πύλην του ιερού, όπου ο ιερεύς ανέγνωσεν επί των κεφαλόντων την συγχωρητικήν ευχήν, ενώ ο μικρός ψάλτης εμινήριζε το «Σώμα Χριστού μεταλάβεται». Μετά την απόλυσιν, άμα οι άνδρες εξήλθον, ο Σταμάτης, συναντήσα στον Κόλλιαν, τον εχαιρέτησε: «Χριστός Ανέστη Μπαρμπακόλλια, καλή ώρα ήτον που συβραχτές». Και ο γέρον ερημίτης απήντησεν: «Αληθώς Ανέστη βρε, δεν είμαι αλιβάνιστος».

Ο Αλιβάνιστος. Διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Επιμέλεια Γιάννης Παπαχρήστος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.